0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Τότες βγάζαν λόγους στις ξύλινες εξέδρες, στα μπαλκόνια, φωνάζαν τα ραδιόφωνα, ξανάλεγαν τους λόγους. Πίσω από τις σημαίες κρυβόταν ο φόβος. Μέσα στα τύμπανα αγρυπνούσαν οι σκοτωμένοι. Κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Οι σάλπιγγες μπορεί να δίναν το ρυθμό στα βήματα. Δεν δίναν το ρυθμό στην καρδιά. Ψάχναμε το ρυθμό. Εμείς αγρυπνούσαμε. Μαζεύαμε τη σκόρπια βουή των δρόμων. Μαζεύαμε τα σκόρπια βήματα. Βρίσκαμε το ρυθμό, την καρδιά, τη σημαία. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να φωνάξω για να με πιστέψουν, να πούν όποιος φωνάζει έχει το δίκιο. Εμείς το δίκιο το έχουμε μαζί μας και το ξέρουμε. Κι όσο σιγά κι αν σου μιλήσω, ξέρω πως θα με πιστέψεις. Συνηθίσαμε στη σιγανή κουβέντα, στα κρατητήρια, στις συνεδριάσεις, στη συνωμοτική δουλειά της κατοχής. Συνηθίσαμε στα μικρά σταρά τα λόγια, πάνω από το φόβο και πάνω από τον πόνο. Ημέρα, ώρα, σύνθημα, στις τρομερές μουγκές γωνιές της νύχτας, στις διασταυρώσεις του χρόνου, που μια στιγμή τις φώτιζε ο προβολέας του μέλλοντος. Βιαστικά λόγια, μια μικρή περίληψη της ζωής, τα κύρια σημεία μονάχα, γραμμένα στο κουτί των τσιγάρων ή σε ένα τόσο δά χαρτί, κρυμμένο στο παπούτσι ή στο στρίφωμα του σακακιού μας. Ένα μικρό χαρτί σαν ένα μεγάλο γεφύρι πάνω από το θάνατο. Α, βέβαια, όλα τούτα θα πούν, δεν είναι τίποτα. Όμως εσύ, αδελφέ μου, ξέρεις πως από τούτα τα απλά λόγια, από τούτες τις απλές πράξεις, από τούτα τα απλά τραγούδια, μεγαλώνει το μπόι της ζωής, μεγαλώνει ο

εικόνα σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτικη ζωή.

Έλα πες μου πού, δάσε το βράδυ. Να τους μπιστολιάζουμε παρέα στο σκοτάδι. Σε παραπαγωγή, απ' το χαμαλίκι. Άστα όλα κούκλα μου και έλα με τον αλήτη.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 5.

για σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, είναι πολύ ζαχαρωμένα, ταιριάζουν για σοκολατόπεδα.

Ο κόσμος υποφέρει και πονά, και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα.

ψαροφασέλα με γομπάκια και ομπρέλα. Τα σκαλάκια στην πλατεία τα ανεβαίνει 3-3. Δύο κασόνες από μπύρες και τρισόδες κακομοίρες περιμένουνε στη στάση, μήπως γαζόζεν πέρα.

0: παλίτσα χαρτονένια. Μήπως βρέξει έχει έννοια. Και έχει πιάσει κουμπεντούλα με μια νάιλον σακούλα. Δυο γριούλες αλφοστίνες, 70 χρόνια φίλες. Συζητάνε για τον πάπα με μια τρίφυλη ντουλάπα.
1: Οι παλιοκουρελαρίες παριστάν τη σκύρτη. Κι αν γίναμε σκουπίδια, δεν ξεχνάμε τα παιχνίδια.

Πρέπει για τα μπάζα, βλέπουν σαν ξελιγωμένα κάτι χρήνα μαραμένα. Οι σκουπίδονται νεκέδες, προσλαμβάνουνε λακέδες. Τα σκουπίδια περισσεύουν, τρεις γυαλού και δυο χορεύουν.

0: διπλώμα πρόσω. Την κυβερνούν.
1: Μα στο καρναβάλο της Αλαμπάμας θα συναντηθούμε στο σαλούν.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Και βεβαίως πρέπει να προσθέτουμε και μέχρι πότε. Και μέχρι πότε, γιατί βλέπουμε τα δημοσιεύματα να πληθαίνουν ότι σε περίπτωση που περάσουν κάποιες προτάσεις στυλ Χατζησοκράτη η αναστολή του κόμματος ή δεν κατεβαίνει στις εκλογές κτλ. Κόκκινο δεν υπάρχει. Διαβάστε, μπέστε στην Εφημερίδα των Συντακτών να διαβάσετε το άρθρο του Δημήτρη Κανελόπουλου για το κόκκινο και μπέστε και στο The News να διαβάσετε το άρθρο του Βασίλη Σκουρή για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές σύμφωνα με αποκλειστικές του πληροφορίες. Έτσι. Είναι για να μην λέτε ότι εγώ κάθομαι και λέω και κάνω και δείχνω. Σας παραπέμπω σε άρθρα. Θέλετε να τα διαβάσουμε μαζί? Για να δούμε ποιο κλίμα διαμορφώνεται. Ε? Ο Κανελόπουλος λέει ότι η άδεια, δηλαδή αυτά τα οποία λέω καιρό τώρα, ότι συρρήκνωση ή αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά σημαίνει ότι κινδυνεύει η άδεια του κόκκινου. Τώρα, εάν πέσουν μέσα κάποιες άλλες που δεν το βλέπω, γιατί υπάρχει, έχει περάσει νομοθετική ρύθμιση από το Μαρινάκι, γιατί τότε ήθελαν να αποκλείσουν να πάρει τη συχνότητα του, που είχε του Καρατζαφέρη παλιά το κόμμα, να την πάρει ο Φιλιππάκης που έχει τη Δημοκρατία και κάνει ραδιόφωνο, πέρασαν μια τροπολογία που λέει stop, τελείωσε. Την έβγαλε αντισυνταγματική το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά ωστόσο η εκκρεμότητα αυτή μένει. Άρα λοιπόν το κόκκινο, διαβάζοντας δε το άρθρο του Βασίλη Σκουρή, ο οποίος ομολογουμένως έχει καλές πληροφορίες και έχει καλές πληροφορίες και από το στρατόπεδο του Τσίπρα, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Ουσιαστικά τι γράφει? Ότι σύμφωνα με δικές του πληροφορίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές αποκλειστικές και ότι ο αψής κριτικός, όπως τον περιγράφει στο άρθρο, θα διαγραφεί και από το κόμμα. Τώρα πώς αυτά εν πάση περιπτώσει έχει τη σιγουριά να τα πει ο συνάδελφος, σημαίνει ότι έχει πληροφορίες. Δεν τα βγάζει από το κεφάλι του? Θα μου πεις από την άλλη υπάρχουν διαδικασίες. Ο κύριος Πολάκης, από ό,τι ξέρω, δεν έχει παραπευθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Να δούμε να συνεδριάσει και Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή. Και βεβαίως να δούμε και το εάν όντως ο Βασίλης Σκουρής έχει δίκιο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει σε εκλογές. Και ξέρετε, εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Δεν θα κατέβει ούτε ως συντεταγμένο συνεργαζόμενο με τον Τσίπρα ή με άλλα κόμματα. Δεν θα κατέβει ούτε από μόνο του και τελειώσαμε. Δηλαδή ο κύριος Χατζησοκράτης είχε χθες, ήταν χθες, αν θέλετε, ο λαγός για κάτι που έρχεται. Έχω μια κακή συνήθεια στη ζωή μου, να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και όχι με γρίφους. Έτσι. Είναι ένα ελάττωμα το οποίο κουβαλάω χρόνια και το έχω πληρώσει. Εγώ παράλληλα θα πω και κάτι άλλο. Μακάρι εγώ να κάνω λάθος στις εκτιμήσεις μου. Είναι η πρώτη φορά που εύχομαι να κάνω λάθος. Εύχομαι για πρώτη φορά να διαψευστώ, να πέσω έξω, να πάω κουβά κατά το κοινό λεγόμενο με όλες μου τις εκτιμήσεις και η καινούργια προσπάθεια του Τσίπρα να είναι τόσο καλή που να ξαναρθεί η αριστερά στην κυβέρνηση. Μακάρι. Θέλω να διαψευστώ. Θέλω όντως αυτή η προσπάθεια
έτσι, να με διαψεύσει. Αλλά δεν μπορώ όμως και να μην λαμβάνω υπόψη μου κάποια γεγονότα. Δεν μου το επιτρέπει μια 40χρονη πορεία στη δημοσιογραφία, 45 και, και ούτε η στάση ζωής μου. Εγώ με ένα σαραβαλάκι κυκλοφορώ, στα όρια να ζητήσω δανεικά για να επιβιώσω και την ίδια ώρα διαβάζω εδώ πέρα ότι το έχει και η Αυγή, δημοσίευμα. Οι πλούσιοι βουλευτές, πώς διάλογο γίνεται ρε παιδιά. Ιδιοκτησίες, πράγματα, μυστήρια. Και την ίδια στιγμή διάβαζα εχθές και πραγματικά μου πέσανε τα μαλλιά που λέει ο λόγος. Με τον οποίο, αν θέλετε και ιδεολογικά, έχουμε αρκετές διαφορές. Ο Μάριος Διονέλης, ο δημοσιογράφος από την Κρήτη, ο οποίος απολύθηκε από την εφημερίδα των συντακτών με το που πήρε την εφημερίδα ο Μελισσανίδης. Και έκανε έρανο ο συνάδελφος. Προσέξτε, έκανε έρανο να μαζέψει λεπτά για να αντιμετωπίσει τα έξοδα προσφυγής στη δικαιοσύνη για την απόλυσή του. Το αντιλαμβάνεστε? Αν δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό, τότε κάτι δεν πάει καλά. Και την ίδια στιγμή, αφορμή για να σκεφτώ και το επόμενο που θα πω, είναι το ότι δύο πράγματα για τα οποία τοποθετήθηκε με αυτοκριτική ο κύριος Τσίπρας από την περίοδο τη δική του, ήταν το σκάνδαλο Νοβάρτης και οι άδειες τηλεοπτικές. Ο Μεν Παπάς έχει μπει blacklist από τους καναλάρχες και από τον κύριο Τσίπρα για τον τρόπο, λέει, που χειρίστηκε το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Εν τω μεταξύ, πέραν της δημοπράτησης των αδειών, το οποίο συνταγματικά και τα λοιπά, όλο το υπόλοιπο, ο υπόλοιπος νόμος που διέπει τη λειτουργία των καναλιών είναι ο νόμος Παπά. Και επέβαλε πληρωμή για την χρήση των συχνοτήτων, την οποία βεβαίως έχει αναβάλει ο Μητσοτάκης. Μπορώ να μην τα λαμβάνω υπόψη με αυτά? Όχι, θα τα λαμβάνω. Δεν είμαστε όλοι τράγκες. Δεν είμαστε όλοι αυτοί που μέσα από την πολιτική αυγατίζουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία. Βιοπαλαιστές είμαστε και καταγράφουμε μια πραγματικότητα. Αυτή η βιωματική αντίληψη λοιπόν του πολιτικού βίου της χώρας, 40 και χρόνια συνειδητά καταγράφοντας την ως δημοσιογράφος, με κάνει να αναλογίζω με κάποια πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά λέω μακάρι, και εδώ είναι το εμείς και όχι το εγώ, να πέφτω έξω. Και όντως αυτό το εγχείρημα που γίνεται να πάει μπροστά. Θα πω επίσης μια αλήθεια πρωί-πρωί. Πάντα αλήθειες λέω, αλλά για να το τονίσω. Το πρόβλημα δεν είναι ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Και είναι συνεπής, τουλάχιστον από τη στιγμή που ενεφανίστη για την δημιουργία ενός νέου φορέα, είναι συνεπέστατος. Είπε «Δεν θέλω οποιαδήποτε σχέση με το παλιό. Φεύγω από το ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, γεια σας». Μπορεί κάποιος να έχει τις ενστάσεις του ότι έτσι δικαιώνει όλους αυτούς που κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ για Βαβυλωνία κτλ. Κτλ. Αλλά είναι συνεπής. Σου λέει «Δεν σας θέλω». Ρωτήθηκε από τον Χατζηνικολάου για τον εξώστη για αυτά και λέει ο άνθρωπος πάλι «Με παλιά υλικά δεν φτιάχνεις καινούριο». Άρα είναι συνεπής. Και να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Εκεί που εγώ ενίσταμαι είναι σε αυτούς που σου λένε
δεν σε θέλω, και εσύ πας και ξεροσταλιάζεις έξω από την αυλή του. Και δεν είναι αυτό το ζήτημα. Που δείχνει βεβαίως ότι σε δεύτερη μοίρα έρχονται όλα τα άλλα και κοιτάζεις εσύ πώς θα πορευτείς και πώς θα βολευτείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αποδυναμώνεις το χώρο σου. Εάν συμφωνείς με τον κύριο Τσίπρα και που βεβαίως έχεις το δικαίωμα, παραδίνεις την έδρα σου και πας. Δεν μένεις σε ένα χώρο και τον τρως από μέσα. Δεν τον υπονομεύεις. Είτε φανερά είτε υπόγεια. Τούτος εδώ ο τόπος έχει περάσει αποστασίες, έχει περάσει ίντριγκες πολιτικές, έχει περάσει παρασκηνιακά παζάρια. Και οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η ιστορία είναι αμήλικτη. Ο Μητσοτάκης ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, δεν μπόρεσε ποτέ να αποτινάξει από πάνω του το χαρακτηρισμό αποστάτης. Και έρχεται η ώρα που η ιστορία αποδίδει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Άρα λοιπόν, για να μην πελαγοδρομούμε, ο Τσίπρας αποφάσισε κάτι. Παρά το ότι κάποιοι μπορεί να έχουν ενστάσει κλπ. Το αποφάσισε. Είναι συνεπής. Παρετήθηκε, προχωράει. Λέει δεν θέλω. Έτσι. Από εκεί και πέρα αυτοί που πάνε και ξεροσταλιάζουν ή που με το στανιό

ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές, ο Πολάκης θα διαγραφεί και από το κόμμα. Ποιον εξυπηρετούν όλα αυτά? Εγώ πήγα εχθές στην Παλίνη, στην εκδήλωση που είχε οργανώσει η Νομαρχιακή της Ανατολικής Αττικής με Κοτζιά, Μπουλέκο. Ήταν εκεί ο Παύλος ο Πολάκης, ήταν ο Νίκος ο Παπάς, ήταν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές. Και βεβαίως το ίδιο ερώτημα πλανάται. Αυτό το χώρο θα τον σεβαστούμε? Θα σεβαστούμε αυτό τον χώρο? Υπήρχε ο δικός χάρτης για να γίνει μια συζήτηση. Υπήρχε η επιστολή περιβόητη του Κοτζιά που μας έδωσε και ένα παρασκήνιο εχθές ότι την είχε στείλει στα κόμματα αυτή την επιστολή, στην οποία γίνεται αναφορά και στην πολιτική απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία επικαλέστηκε εχθές ο κύριος Φάμελος. Και αποκαλύπτει ένα παρασκήνιο ότι αυτή την επιστολή την έχει στείλει για τον οδικό χάρτη, για να πάμε σε μια συζήτηση, σε μια, να δημιουργηθεί ένα ενιαίο μέτωπο και τα λοιπά των προοδευτικών δυνάμεων. Και δεν είχε διανεμηθεί αυτή η επιστολή και αναγκάστηκε να βρει εφημερίδα να τη δημοσιοποιήσει. Δηλαδή, εγώ θέλω να ρωτήσω πραγματικά, το θέλουμε να υπάρξει ενιαίο προοδευτικό μέτωπο? Είναι το ένα ερώτημα. Το δεύτερο, μπορεί να υπάρξει προοδευτικό μέτωπο με αποκλεισμούς? Εάν η ζημιά του τόπου είναι ο Παπάς, ο Πολάκης και οποιοσδήποτε άλλος, ας βγουν και ας το πούνε. Που ο Τσίπρας το έχει πει. Το έχουν πει τα στελέχη του, οι διαρροές. Ότι εγώ δεν θα ήθελα, και ο Βασίλης ο Σκουρής τα έχει γράψει αυτά. Ότι εγώ δεν θα ήθελα αυτούς. Τη Δούρου, μάλιστα κάποια στιγμή έκανε μια διόρθωση για τη Δούρου και τα λοιπά. Αυτά έχουν γραφτεί, έχουν υποθεί. Ανακοινώνει ο κύριος Τσίπρας ότι 26 Πέμπτου, την Τρίτη δηλαδή, σήμερα 8 που λένε, θα ανακοινώσει το κόμμα του. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να πει, να συνεδριάσει τα όργανα του, ας μην δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις του. Να γίνει μια κουβέντα, τι γίνεται? Θα πάμε, δεν θα πάμε, θα ισχύει αυτό που λέει που γράφει ο Βασίλης Σκουρής? Τι γίνεται? Βεβαίως θα μου πει κάποιος, καλά ρε φίλε, τι σε έχουμε σένα εδώ πέρα, να μας λες τι γράφει ο Σκουρής ή ο κάθε ένας? Όχι, μα σας λέω και πάλι, όταν έναν συνάδελφο τον εκτιμώ και για την πληροφορία που έχει και για το ρεπορτάζ που κάνει και τις πηγές που έχει, γράφει παραδείγματος χάρη. Ο Φάμελος θέτει εκτός κόμματος τον Πολάκη, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία. Πώς θα αντιδράσει ο βουλευτής Χανίων? Ξεκινά νέος εμφύλιος στην Κουμουνδούρου. Μας αρέσουν αυτά? Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις του Κουμουνδούρου μετά την απόφαση του Σοκράτη Φάμελου να διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα τον Παύλο Πολάκη, γράφει ο Βασίλης Σκουρής, για την εναντίον του σκληρή επίθεση. Ο Αψής Φακιανός, μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διαγραφεί και από το κόμμα και έτσι δεν θα μπορεί να διεκδικήσει την προεδρία όπως προφανώς προγραμμάτιζε. Και ίσως αυτό να ήταν και ένας επιπλέον λόγος για τη διαγραφή του. Είδε, εδώ αφήνει κάτι νταβανόμπροκες, να, ο Σκουρής. Να, νταβανόμπροκες. Η δε ηγεσία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν προτίθεται να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία ή πολύ περισσότερο η Κεντρική Επιτροπή αυτή την εβδομάδα, αναμένοντας προφανώς πριν από τις συνεδριάσεις των οργάνων την ανακοίνωση της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε να είναι γνωστό όλο το τοπίο στο συγκεκριμένο χώρο. Στις συνεδρίες αυτές αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την πρόπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ με σκληρές εισηγήσεις από την πλευρά της ηγεσίας. Η ηγεσία έχει κάνει κάποιες τοποθετήσεις.

0: έτσι, για συντεταγμένου, για... τα διαβάζαμε και χθες. Αλλάξαμε. Όμως εμείς δίνουμε το δικαίωμα να γράφονται αυτά. Δηλαδή εδώ προσέξτε τι λέει. Σου λέει ποια όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και ποια αυτό. Θα διαγραφεί ο Πολάκης. Ο Σπύρος. Ας τον Πολάκη. Δηλαδή έχουν προκαταλάβει και τις αποφάσεις των οργάνων του κόμματος. Εκεί έχουμε φτάσει. Θα πει κάποιος και άλλο παρότα, καλά τα γράφει ένας δημοσιογράφος. Όχι, δεν είναι έτσι. Το ζήτημα είναι ότι φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δεν λειτουργεί τίποτα. Αυτό κάποιος το χρεώνεται. Ξέρετε, θα μπορούσα σήμερα το πρωί να βάλουμε μουσική εδώ πέρα, έστω και πολλά τραγούδια, και να λέω εντάξει, θα συνεδριάσουν, ο Τσίπρας θα κάνει κόμμα στις 26/5 και τα λοιπά, κουλουπού, κουλουπού. Άμα θέλετε κάτι τέτοιο, μπορείτε να το απαιτήσετε και αν το έχετε. Εγώ δεν θα το κάνω. Και εκείνο το οποίο, αν θέλετε, προέχει τούτη εδώ την ώρα, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από το Τσίπρα, πέρα από το Μπολάκι, πέρα από το Φάμελο, είναι πραγματικά ο χώρος της αριστεράς, με την ευρεία έννοια, όπως είπε και χθες ο Κοτζιάς, άλλο όταν λέμε αριστερά εννοούμε πλην της κομμουνιστικής του ΚΚΕ, που έχει μια δική του, εν πάση περιπτώσει, αντίληψη και θέση για τα πράγματα. Λοιπόν, το ζήτημα είναι πραγματικά οι αριστερές δυνάμεις να βγουν μπροστά, να κυβερνήσουν, αλλά να μην ξαναζητήσουν συγγνώμη από τους καναλάρχες, γιατί τους ταλαιπωρήσαμε, ούτε από τους εμπλεκόμενους και αδιευκρίνιστους, ότι δεν χειριστήκαμε καλά την υπόθεση Νοβάρτης. Εμείς μικροί ελπίζαμε, μεγάλοι μας απογοητευμένοι. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, όσα προλαβαίνουμε. Αύριο θα πάει στη Βουλή ο κύριος Τζαβέλας, γιατί ξεχάσαμε να κάνουμε και αντιπολίτευση. Είδατε τι ωραία. Έγινε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εμείς εδώ ασχολιόμαστε με τη διαγραφή ή όχι του Πολάκη. Δηλαδή, έλεος πια. Λοιπόν, αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχει κληθεί ο κύριος Τζαβέλας για την υπόθεση των υποκλοπών. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και πώς θα δικαιολογηθεί για την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, και έχει κληθεί βεβαίως και ο διοικητής της ΕΙΠ. Μάλιστα, χθες υπήρξε μια απόφαση ότι πρέπει να ενημερωθεί άμεσα ο κύριος Κουκάκης για την παρακολούθησή του. Άμεσα. Και εδώ είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Πώς με αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις δικαστικές αποφάσεις έστω ενός μονομελούς, ο κύριος Τζαβέλας βάζει την υπόθεση πιο βαθιά στο αρχείο. Ήθελα να ξέρω εχθές αύριο τι θα πει. Τι θα πει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ότι δεν προέκυψαν στοιχεία. Που αυτά που μαθαίνουμε μόνο για την κάρτα του Κρεοπόλη, με την οποία εστάλθησαν τα μηνύματα, τα μολυσμένα και τα λοιπά, που δεν ήταν μόνο ο τρόπος, επειδή μερικοί δεν τζιμπούσαμε στα μηνύματα, μερικοί δεν, μας εύνης μας αγαπούσαν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ήθελαν να μας δώσουν ραντεβού για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις. Υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Όπως εμένα με πήραν σπουρούσκυλο από πού και ως πού με καλεί εμένα στο γραφείο. Αν πει τι. Και βεβαίως έγινε το καταπληκτικό. Ενώ συζητούσαμε περί ανέμων και υδάτων, προσέξτε, περί ανέμων και υδάτων, είχα το κινητό μου, έτσι επιβάλλουν οι κανόνες. Όταν είσαι σε μια συνάντηση με κάποιον, το έχεις έτσι πάνω στο γραφείο για να φαίνεται ότι δεν καταγράφεις, δεν αυτό και τα λοιπά. Το είχα πάνω. Και μια στιγμή βλέπω, ενώ η κουβέντα ήταν περί ανέμων και υδάτων, δηλαδή καταλάβαινε γιατί με έχει καλέσει τώρα. Απλά συμφωνούσα. Υπουργός κοντά στο Μητσοτάκη, και κάποια στιγμή υποτίθεται επειδή θέλει να μου πει κάτι πολύ σημαντικό, κάνει το εξής καταπληκτικό. Αρπάει το κινητό του, το βάζει πάνω στο δικό μου και το βγάζει έξω από το γραφείο στη ρεσεψιόν του γραφείου του πολιτικού. Μέσα στην κουβέντα, και επειδή εν όψη, ξέρεις, ο πειρασμός του δημοσιογράφου τι θα του πει, και λες εντάξει εδώ εφτάσαμε στο επίδικο, υπόψη ήταν τότε εκτός κυβέρνησης ο συγκεκριμένος υπουργός, από εκεί που ήταν ο κολλητός του Μητσοτάκη, μου λέει μια παπαριά, συγγνώμη για την έκφραση, το οποίο δεν χρειαζόταν να πάρει το τηλέφωνο. Όταν συνειδητοποίησα, η αμέσως επόμενη κίνησή μου ήταν να βγάλω την κάρτα από το κινητό μου και να το αφήσω στην άκρη και να πάρω μια άλλη συσκευή που είχα στο σπίτι. Και δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία. Βεβαίως ακόμα και σήμερα την ώρα που μιλάω, σαν μασημένη κασέτα ακούγεται από πίσω, ακόμα και αν έχω αλλάξει 2-3 συσκευές. Ακόμα λοιπόν, μόνο και μόνο ο κύριος Τζαβέλας, εάν διάβαζε τις αποκαλύψεις για τον Κρεοπόλη, ο οποίος μήνυσε κιόλας κατηγορούμενο, μήνυσε εμπλεκόμενος, πώς απέκτησε την κάρτα, τι ψέματα είπε για την κάρτα, πώς πληρώθηκαν και τι ευάσματα μπαινόβγαιναν στην κάρτα, ήταν ικανό, κύριε Τζαβέλα, εγώ δεν είμαι νομικός, ούτε δικηγόρος, αλλά αυτό φωνάζει. Τι θα πει λοιπόν αύριο στην Επιτροπή? Να λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και επί συγκεκριμένων ζητημάτων, αντί να χαριεντιζόμαστε με εκδότες και με την εξουσία.
1: 105 και 5.

Λοιπόν, αντί να σας μαυρίζω την ψυχή κάθε πρωί με τούτα τα και με εκείνα, είδατε τι ωραία τραγουδάκια έχουμε. Βρες και αυτό που λέει άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, καραβάι. Αυτό. Τουλάχιστον το διασκεδάζουμε. Περνάμε που ξυπνάμε. Αντί να διαβάζουμε τι γράφει ο Σκουρής ή ο Κανελόπουλος για το κόκκινο, τουλάχιστον να διασκεδάζουμε. Ψάξε το τραγούδι τώρα. Εντάξει. Κάτσε να διαβάσω 2-3 μηνύματα και μετά θα βάλεις άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Λοιπόν, καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, για πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Λοιπόν, ρε Δημήτρη, ματαιοπονείς και εσύ κακομύρι μου. Το κακομύρι μου πολύ φιλικά και επειδή στην Κρήτη το χρησιμοποιούμε έτσι πολύ χαϊδευτικά θα λέγαμε. Καλημέρα Δημήτρη. Μου γράφει λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα, Τσίπρας, Κόκαλης, Κοτζιάς, Κατσέλη και εσείς όμως ο αριστερός και δημοκρατικός κόσμος. Η απέτηση είναι βρύτετα. Αγωνιστική καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Αυτό θέλαμε όλοι. Δημήτρη, αυτό θέλουμε όλοι. Αλλά κάποιοι λένε δεν σας θέλω. Έχει γράψει κάτι ωραίο ο Δημήτρης ο Τερζής, ο δημοσιογράφος. Έχει φύγει από την Ευσύνη και έχει πάει στο Μαρινάκι. Σου λέει, βιάζεστε κάποιοι να παραιτηθείτε. Ρωτήσατε αν σας θέλουν εκεί που θέλετε να πάτε και παραιτήστε. Δημήτρη, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα μου πεις όποτε κυοφορείτε κάτι νέο, κάτι αυτό, υπάρχουν αυτά, να το δεχτώ. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Και επιμένω, μακάρι Δημήτρη να βρεθούμε στα Λιοντάρια και να φάμε την μπουγάτσα εκεί και να πιούμε ένα καφέ και να μου πεις, Γιάννη, είδες που έκανες λάθος. Ξανάρθε η αριστερά στα πράγματα, ανθίζει ο τόπος και είδες, τώρα είναι καλύτερα γιατί δεν έχουμε ούτε τους Πολάκηδες, ούτε τους Παπάδες, ούτε το ένα βαρύδι, ούτε το άλλο. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Μακάρι να βρεθούμε στα Λιοντάρια και να τα πούμε. Και να με διαψεύσει η ζωή. Λοιπόν, ο Νίκος. Καλημέρα Νίκο. Ο Νίκος ο γιατρός από τη Γεράπετρο. Καλημέρα Γιάννη στους εργαζόμενους και τους φίλους του κόκκινου. Χθες είχα βαρεθεί ρε Νίκο από την όλη ιστορία. Είχα πάει και αυτή σε αυτήν την εκδήλωση της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ της Ανατολικής Αττικής. Ο κόσμος είναι εδώ και διψάει. Και αγωνιά. Και έτσι απογοητευμένος, προβληματισμένος από όλα αυτά, κάθισα και έβλεπα κάτι βίντεο με τις νέες ποικιλίες και τα νέα μποστάνια που στείνονται κάτω και έπαθα πλάκα ότι ακόμα και αυτό το ντοματίνι που έχει γίνει της μοδός πάνω στο δικό μου το χωριό στο Λασίθι που βάζαμε καμιά ντομάτα και κανένα γκούρι νεράγκουρο για να έχουν γίνει οργανωμένες καλλιέργειες με βελανίδια, ντομάτα αυτή με Παναγία μου πράγματα και ξεχάστηκα για αρκετές ώρες, έμεινα να χαζεύω κυπούλια που λέμε στο χωριό μου. Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ο Φίλιππος. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Και τώρα τι κάνουμε? Το έχει πει ο Καβάβλης. Αποχαιρέτατε την Αλεξάνδρεια. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να επαληθευτεί ούτε ο Σκουρής ούτε ο Κανελόπουλος για το κόκκινο. Λοιπόν, όσο για αυτούς που για όλα φταίει ο Γιάννης, μην τους απαντάς και μην διαβάζεις μηνύματά τους. Όχι, θα τα διαβάζω. Είναι υποχρεώσή μου να τα διαβάζω. Μερικοί όμως οι οποίοι πάνε σε προσωπικό επίπεδο, εκεί εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια. Γιατί ρε Φίλιππε, και θα το εκφράσω ως παράπονο. Βγαίνει τώρα ο κάθε πικραμένος και απογοητευμένος θα πω. Και μου λέει εσύ στήριζες Κασελάκη. Και εγώ τον Κασελάκη ούτε καλημέρα ούτε χειραψία δεν έχω ανταλλάξει μαζί του. Και για την περίοδο που εκείνοι μιλάνε,
Εγώ έρχομαι να δω μεσολινάκια στο κόκκινο για να κάνω εκπομπή. Μετά από χημοθεραπείες και ένα χειρουργείο βαρβάτο. Καθίστε, μερικά πράγματα έχουν με ορισμένα όρια. Όχι, είναι, αλλά έχει. Άστο, δεν θέλω να αναφερθώ, Φίλιππε, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα στον Βασίλη. Τι μου στέλνεις εδώ πέρα? Πολύ πολλάκι μου έχεις στείλει, ρε Βασίλη. Λοιπόν, μάλιστα. Προχωράμε μετά από το μήνυμα του φίλου του Βασίλη στην Καλλιόπη. Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλο το κόκκινο, να σε καλά. Ο Χρήστος. Καλημέρα Γιάννη και σε όλο το κόκκινο. Πληρώνουμε τα ιστορικά όρια της κίνησης της ανανεωτικής αριστεράς. Στα πληβιακά στρώματα οφείλουμε να κοιτάξουμε. Στο σωματείο της eFood με την ηρωική νίκη το Σεπτέμβριο του 21. Στο σωματείο της Κόσκο, στη Λάρκο πιο παλιά και στους ανειδίκευτους εργάτες. Πάνω σχάρη στα σούπερ μάρκετ. Ιστορικά ο χώρος ανανεωτικής χτίστηκε γύρω από τη μικροαστική διανόηση και τα μεσοστρώματα που αυτά που γεννούν τους κυρπαντελίδες, λέει ο Χρήστος από το Περιστέρι. Πόσο δίκιο είσαι, ρε Χρήστο. Πόσο δίκιο είσαι, ρε Χρήστο. Και θυμάμαι αυτή την ιστορία με την eFood. Τη στήριξη που παρήχαμε στους εργαζόμενους. Και κέρδισαν κάτι για να ξανάρθουν και να τους παρέχουμε παραδοθεί τώρα αμαχητή. Ψάχνεις το σουβλατζίδικο της γειτονιάς σου για να παραγγείλεις σουβλάκι, που εγώ δεν το κάνω, από άποψη δεν το κάνω, δεν παραγγέλνω. Από άποψη. Θέλω πίτσα, θα πάω στην πιτσαρία της γειτονιάς να πάω να πάρω. Ας το διάλο αυτή η αριστοκρατία που μας έχει κυριεύσει. Να βλέπω παραδείγματος χάρη γύρω-γύρω στα διαμερίσματα να τους πηγαίνουν τον καφέ στο σπίτι. Ρε κακομύριδες! Ρε κακομύριδες! Με τον καφέ στο σπίτι, το καταλαβαίνεις? Αυτοί είναι οι κυρπαντελίδες, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Πας να παραγγείλεις στο βλαστικό και σου βγαίνει Γολτ, eFood και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Όχι ρε, δεν θα παραγγείλω σε σένα. Θα πάω να το πάρω ή θα βρω το σουβλατζίδικο και παραγγέλνω, που δεν παραγγέλνω, επαναλαμβάνω. Παραγγέλνω μόνο όταν ξέρω ότι θα πάρω το τάδε σουβλατζίδικο και θα μου φέρει, που δεν, σας λέω και πάλι δεν παραγγέλνω. Προτιμώ να πάω να τα πάρω. Παραδείγματος χάρη, να σας φέρω ένα παράδειγμα, παιδιά, γιατί εγώ τρελαίνομαι. Πάω συνεχώς προς Αφίδνες, έτσι. Και βλέπω μηχανάκια αντιλιβεράδες να ξεκινάνε από το Άγιο Στέφανο για να πάνε στις Αφίδνες δύο καφέδες, δηλαδή τρελαίνομαι. Ή ένα πιτόγυρο. Πού ζούμε, ρε παιδιά? Λοιπόν, ο Γιώργος από την Δάφνη. Καλημέρα με υγεία Γιάννη και στους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς στο κόκκινο και την Αυγή. Όσοι απεργάζονται σχέδια για εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ και του κόκκινου, γρήγορα στο δρομοκαίτιο. Μην το λες, Γιώργο, μην το λες. Μην το λες. Αυτό που κάνω είναι κραυγή αγωνίας. Είναι κραυγή αγωνίας. Ζούμε το τέλος μιας εποχής. Λοιπόν, δεν πρόκειται να τους αφήσουμε σε χλωρό ούτε σε ξερό κλαρί. Οι δράσεις όλων εμάς που ακόμα κρατάμε θερμοπύλες στον ΣΥΡΙΖΑ να πυκνώσουμε τις τάξεις μας και να αντεπιτεθούμε στους εχθρούς μας, εντός και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Τάχει στα πίσω ο Πολάκης και μάλιστα επικεφαλής του κόμματος. Ω, Γιώργο, θα μπει κόφτης τώρα. Λοιπόν, δεν είναι το πρόβλημα ο Πολάκης. Το πρόβλημα είναι η νοοτροπία, Γιώργο μου. Δηλαδή, όταν εγώ διαβάζω από ένα έγκριτο δημοσιογράφο που επαναλαμβάνω
έχει καλό ρεπορτάζ. Ότι οι αποφάσεις για διαγραφή του Πολάκη είναι ηλυμένες. Και για μη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι δύο πράγματα που εμένα με τρομάζουν. Και με τρομάζουν γιατί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτά να γίνουν. Γιατί θα έλεγε κανείς ότι εδώ έχει μια, κάτι το απόλυτο. Δεν θα κατέβει σε εκλογές. Σου λέει ούτε συνεργαζόμενος ούτε μόνος του. Να κλείσουμε τα αυτιά και τα μάτια. Να βάλουμε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια. Όχι, δεν θα βάλουμε. Θα διαβάσουμε τα μηνύματα εδώ πέρα. Μετά, εσύ φαγώθηκες να βάλεις άσπρα, κόκκινα, κίτρινα. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα. Άρα λοιπόν είχε απόλυτο δίκιο ο Πολάκης για τη στάση που κράτησε όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ. Όσο για τον Τσίπρα, τι σχέση έχει με την αριστερά, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Κοίτα, δεν θα τα ισοπεδώσουμε όλα. Εγώ επαναλαμβάνω, ο Τσίπρας είναι ο μόνος που δεν φταίει. Ξεκίνησε και είπε, εγώ δεν σας θέλω. Τελεία παύλα. Είναι αυτό που έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας. Δηλαδή τι, απλή αναλογική, φώναζε μέχρι την τελευταία ημέρα πριν από τις εκλογές, θα συνεργαστούμε, θα πάμε μπροστά, και το Πασόκ του λέει, δεν σε θέλουμε ρε φίλε. Δεν θέλουμε συνεργασία. Δεν θέλουμε απλή αναλογική. Βλέπουμε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Εμείς τώρα εδώ φωνάζουμε να πάμε όλοι μαζί κλπ. Και ο άλλος σου λέει δεν σε θέλω. Ο Τσίπρας είναι συνεπέστατος. Σου λέει δεν σας θέλω. Τελεία παύλα. Από τον ΣΥΡΙΖΑ όμως προσπαθεί να αντλήσει στελέχη. Ο Φάμελος ήταν στην εκδήλωση. Σε ποια εκδήλωση? Όχι, η Νομαρχιακή Αττικής ήταν, ήταν συγκεκριμένη αυτή που... Φάμελος μπορεί να τρέχει τώρα σε όλες τις νομαρχιακές, μην είναι. Λοιπόν, ο Μιχάλης. Σοβαρά τώρα, ρε Γιάννη... Α, όχι, συγγνώμη. Μισό λεπτάκι, γιατί πήγε αλλού. Του Μιχάλη θέλω να διαβάσω. Καλημέρα, κύριε Στεδέ. Στη χθεσινή εκδήλωση που πήγατε, είδατε τον βουλευτή της περιοχής, τον πρώην, την πρώην συντονίστρια της νομαρχιακής? Υπάρχουν ακόμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν πάει ήδη στον κύριο Τσίπρα και δεν παρετούνται εν ώψη κρίσιμων ψηφοφοριών? Την καλημέρα μου στη Θρηλυκή Επιτροπή Διοντολογίας. Βεβαίως. Εδώ έχουμε μέλος Κεντρικής Επιτροπής που πήγε, έφυγε, μετακόμισε από την Αθήνα στην Πελοπόννησο για να συντονίσει κτλ. Ναι, δυστυχώς. Έχεις δίκιο, αυτά είναι πρωτόγνωρα. Αυτά είναι πρωτόγνωρα. Λοιπόν, ο Γιάννης. Σοβαρά τώρα, κύριε ρε Γιάννη, σοβαρά τώρα, ρε Γιάννη, πώς έχουν γίνει έτσι οι εκπομπές σου? Μικρές, γεμάτες εμπάθεια και εσωστρέφεια τη στιγμή που η κοινωνία ουρλιάζει βοήθεια και ζητά ενότητα. Μάλιστα, τώρα ρε Γιάννη, να βάλουμε άσπρα, κόκκινα, κίτρινα καραβάκια. Αυτό θέλετε, αυτό θα έχετε.

0: κύματα.
1: Λοιπόν, δεχόμαστε παραγγελίες και αφιερώσεις. Έτσι, για να ικανοποιήσουμε και το φίλο το Γιάννη. Οτιδήποτε, ρε παιδιά, είναι απέναντι. Εγώ με μεγαλύτερη προσοχή, Γιάννη, ακούω την άλλη άποψη. Έτσι. Λοιπόν, στέλνετε παραγγελίες να ακούμε τραγουδάκια. Εντάξει. Θα κάνουμε και χαζοχαρούμενα, θα λέμε. Θα καλέσουμε εδώ πέρα και influencer, θα καλέσουμε εδώ και... ναι, ό,τι θέλετε. Να καλέσουμε εδώ αρκεί να περνάτε καλά. Εντάξει. Θα καλέσουμε και κανένα... Λοιπόν, ο Δημήτρης. Έχεις δίκιο, Γιάννη, με όσα λες όσο για το... Κάτσε τώρα, τέτοιους χαρακτηρισμούς, ξέρεις εσύ τι γράφεις στη δεύτερη σου φράση. Όσο για τον Δον Κιχιώτη που φρόντισε να εξώσει τους θύτες με τα θύματα, το είπε αυτός που έκανε τις ανακοινώσεις. Και τι έκανε όταν κυβερνούσε και έφτασε να παραδώσει το κόμμα και μετά χάθηκε και το σύστημα τον επαναφέρει, θα το φροντίσει και πάλι. Μιλάς με γρίφους, Βασίλη. Μιλάς με γρίφους. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει τη φωτογραφία με τους καφέδες. Ο Φίλιππος πληκτρολογεί τσατισμένα. Δεν ξέρω, ρε Φίλιππε, τι αυτό. Η Νατάσα. Καλημέρα, Νατάσα. Κι όμως ο Τσίπρας φταίει που λάκησε και άφησε τόσο το ΣΥΡΙΖΑ όσο και το λαό έρμεο στους Μητσοτάκηδες, λέει ο Διονύσης. Μάλιστα. Ο Φίλιππος, άσπρα, κίτρινα, μπλε και ο Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος έφερε την ακρίβεια. Μόλις ήρθε από άλλο κράτος. Έτσι, αυτό δεν θέλουμε, ρε εσύ, φίλε. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, και βεβαίως, τι είναι εδώ, μια βαλίτσα τραγούδια. Α, άρχισαν οι αφιερώσεις. Μη θυμώνετε, κύριε Στρατάκη μας, έχει λαλήσει ο κόσμος από τις φαλιάρες του Μητσοτάκη. Όχι, δεν έχει λαγίσει από τις σφαλιάρες του Μητσοτάκη, από αλλού είναι, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Έτερος Βασίλης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκδήλωση χθες στην Παλίνη. Να ελπίσουμε ότι θα συνεχίσουν να γίνονται ανοιχτές συζητήσεις, όσο μας επιτρέπει ακόμα η αυτολογοκρισία. Καλή δύναμη, να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, ο Γιώργος, εδώ τι μου λέει, μισό λεπτάκι, παιδιά, τι γίνεται εδώ με τα μηνύματα, κάπου μπερδεύομαι ή με μπερδεύει το σύστημα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει πάμε σε εφημερίδες να δούμε τα πρωτοσέλιδα, όσα τουλάχιστον προλάβουμε. Λοιπόν, τώρα αφήστε με λίγο να δούμε τι... Λοιπόν, κοιτάξτε, επειδή οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι, εγώ δεν θα κατηγορήσω ακόμα και τον πρωτοσάλτε. Εγώ δεν τον κατηγορώ. Κάνει τη δουλειά του. Όπως εγώ στηρίζω το ΣΥΡΙΖΑ με όλες μου τις δυνάμεις και ακόμα περισσότερο τώρα, δηλαδή όσες δυνάμεις μου απέμειναν, το ίδιο δικαίωμα έχει οποιοδήποτε. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά ο άλλος έχει δικαίωμα. Δεν μας φταίει λοιπόν ο αρθρογράφος που έγραψε για το κόκκινο ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν φταίει ο Σκουρής που γράφει το ρεπορτάζ του και τις πηγές του, που έχει αξιόπιστες, επαναλαμβάνω, πηγές για το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας φταίνε οι αγγελιοφόροι. Η είδηση είναι το ζήτημα. Λοιπόν, κάποιοι όμως δεν υπολόγισαν κάτι. Από όλα μπορούμε να κρυφτούμε όλοι, και εγώ και εσείς και οι πάντες. Από ένα πράγμα δεν μπορούμε να κρυφτούμε και αν δραπετεύσουμε. Από την ιστορία, η οποία είναι ο τελικός κριτής. Έτσι. Εγώ, εάν κάτι φροντίζω στη ζωή μου, πραγματικά είναι άποψη. Δεν θέλω σκελετούς στην ντουλάπα μου. Μεταφορικά βεβαίως το αντιλαμβάνεστε. Γιατί δεν θέλω να τους βρουν αυτούς ούτε τα παιδιά μου, πολύ δε περισσότερο ούτε τα εγγόνια μου. Και αυτό το μάθημα το έμαθα πολύ μικρός. με το θάνατο του παππού μου, που πραγματικά όπου κι αν πήγαινα, όπου κι αν στεκόμουν, άκουγα τα καλύτερα. Γιατί ήμουνα το εγγόνι του και τα λέγανε μπροστά μου. Όχι, πολλές φορές τα κρυφά άκουγα. Ξέρεις, πιτσιρικάδες τρυπώναμε κάπου και ακούγαμε πράγματα και θάματα. Αυτό με κάνει περήφανο. Και αυτό θέλω να κάνω. Κανείς δεν δραπετεύει από την ιστορία. Έρχεται η ώρα που η ιστορία του δίνει το χαρακτηριστικό. Σας είπα χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Μητσοτάκης. Πέθανε, αλλά ακόμα σήμερα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έχει πεθάνει. Αν πεις αποστάτης, η κουβέντα αυτή είναι συνδεδεμένη με το Μητσοτάκη. Είναι αμήλικτη ιστορία. Ούτε αναθεωρητές τύπου Μαρατζίδες και ο άλλος, πώς τον λέμε, τον, μπορούν να ανατρέψουν πράγματα. Έτσι. Καμιά αναθεώρηση και κανένας αναθεωρητής. Η ιστορία είναι αμήλικτη. Και αυτό το κατάλαβε και ήταν, αν θέλετε, εμφαντικά ο τρόπος που το είδε, που το είπε ο Μακαρίτης ο Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Κύπρου. Αυτός, γι' αυτό τον Μακαρίτη Παπαδόπουλο. Που μπορεί να είπε 1000 πράγματα στην ομιλία του για την απόρριψη του σχεδίου Ανάν τότε, αλλά μια φράση έμεινε και θα τον συνοδεύει εσαΐ και εκείνον, τη μνήμη του δηλαδή, αλλά και τον ελληνισμό της Κύπρου, ότι παρέλαβα κράτος και θα παραδώσω κράτος. Και ο άλλος αποστάτης έχει ταυτίσει το όνομά του ο Μητσοτάκης. Είναι, προσέξτε, είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Έτσι. Οι δύο όψεις ενός νομίσματος. Δεν μας αφήνει η ιστορία ανέγκυχτους. Έχεις άλλο τραγουδάκι έτσι όπως τα κόκκινα κίτρινα, γιατί είναι αυτό που λέμε έχω φορτώσει. Να σε καλά ρε Γιάννη, γιατί πραγματικά πολλές φορές χρειάζονται να μας θυμίζετε ότι ρε φίλε, τι κάθεσαι τώρα και μας ζαλίζεις πρωί πρωί με τούτα και με εκείνα. Βάλε κανένα τραγουδάκι να πέρασει η ώρα. Τι θα βάλεις τώρα? Άσπρα Περιστέρια? Όχι. Μην βάλεις κανένα κομμουνιστικό τέτοιο, επαναστατικό. Δεν θέλω.
0: Δήμος Μούτσης και Γιώργος Εφέρης.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα. Μπορεί να την εσπάσαμε σε μερικούς τώρα που βάζουμε τέτοια επαναστατικά τραγούδια. Έλεος. Βάλε. Θέλω να μου βρεις τραγούδια του στυλ άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε καραβάκια, lifestyle θέματα, έτσι. Να μιλήσουμε για τον Ακύλα, τη Eurovision, αυτό το πανηγυράκι του Γιάννη του Παπαδόπουλου στην ΕΡΤ. Αυτά να μιλάμε. Ζυγοχώ, πλακώνουμε εδώ τον κόσμο με αναλύσεις. Όσο για την κυρία που πήρε και είπε ότι είμαι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Αγαπητή κυρία, με ξέρετε. Ε? Από πού βγάζετε τα συμπεράσματα? Δηλαδή, ειλικρινά, με τρομάζετε μερικοί. Με τρομάζετε. Λοιπόν, καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα. 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο. Τρίτη σήμερα, 19 Μάη 2026. Ο Σπύρος ο Παπακώστας κρατάει το τιμόνι εδώ πρωί-πρωί. Ο Χάρης ο Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο. Τι ακούει αυτός ο άνθρωπος πρωί-πρωί? 2-10-3-2-1-4-7. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει τη μουσική. Πες το, κύριο Πετρίδη, θα τον πάρω και εγώ τηλέφωνο. Θέλω χαροπά τραγούδια. Ε, χαροπά. Ακόμα και το «Πέρνα-πέρνα η μέλισσα», μια ωραία... Α, το είναι αλληγορικό. «Πέρνα-πέρνα η μέλισσα». Λοιπόν, ο Χρήστος ο Πλάνης και ο Κώστας ο Πιαντές έχουν δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8 και σήμερα. Από αύριο βλέπουμε. Λοιπόν, και βεβαίως οι ακροατές του κόκκινου εδώ μέσω του Viber μπορούν να στείλουν τα μηνύματά τους. 6-9-8-5-8-7-0-0-5-9 το τηλέφωνο για επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Μη δυσαρεστώ και τους φίλους μου εδώ πέρα και είμαι και στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τις πρωινές εφημερίδες καταρχήν, την καθημερινή. Πρωτοσέλιδο. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Άντερ, έπαθε τέτοια πράγμα ο Μητσοτάκης? Συμβαίνει αυτό στη χώρα του Μητσοτάκη? Επενδύσεις στον αέρα? Εκτός, εντάξει, μπορεί. Άμα δεν ήταν... περιβάλλοντος. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίος. Αφού έχουμε ήρεμα νερά, ρε παιδιά. Εν όψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Μάλιστα. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, ο Τραμπ ανέστειλε επίθεση στο Ιράν. Δηλαδή, εσείς νομίζατε... έχουν τόση αξία τα λεγόμενα τελικά του Τραμπ, όσο μην πω τίποτα. Εξαγγέλει, κάνει τέρμα η διπλωματία, θα κάνω επίθεση. Τελευταία στιγμή λέει, γιατί τον παρακάλεσαν οι χώρες εκεί της περιοχής, το Κατάρ και οι άλλες, ότι αυτό θα κάνουμε συμφωνία. Σας είπα ότι ο Τραμπ έχει, πριν εξαγγείλει κάτι, έχει έτοιμη τη δικαιολογία για να αναστείλει αυτό που έχει εξαγγείλει. Έτσι, επιχειρηματικό μυαλό. Καθαρά. Λοιπόν, κατατέθηκε η τροπολογία για δίκες εξπρές. Σου λέει, κοίταξε, να κάτι, δεν την γλιτώνουμε εύκολα την υπόθεση. Θα πηγαίνουν οι βουλευτές σε δίκη, Μητσοτάκης Γαρ. Ήρθε λοιπόν ο πολιτικός γενίτσαρος Φλωρίδης και σου λέει, δίκη εξπρές για βουλευτές. Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, στα Βορίζα τα μάθατε τώρα, μιας και το θυμήθηκα. Υπάρχουν τέτοιες σπήρες. Από ζωοκλοπές μέχρι ουσιαστικά χρησικτησία γης με έναν τρόπο παράνομο. Σου λέει, δεν πάει να έχεις φυτεμένα μουρέλα, δηλαδή ελιές ή κλίματα, αμπέλι. Εμείς το θέλουμε το χωράφι αυτό για να παίρνουμε επιδοτήσεις. Πήγανε με ηλεκτρικό ψαλίδι και έκοψαν ολόκληρο αμπέλι,
έκοψαν το αλυσοπρίωνο 120 τόσα ελαιόδεντρα του άλλου για να του πάρουν το χωράφι. Σταβορίζα. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην, στο ριζοσπάστη τώρα. Στην πρώτη του σελίδα. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Πραγματικά, εχθές πρέπει να ήταν από τις... Κύριε Καραγκούνη, δεν τρέπεσε λίγο. Υφυπουργός Εργασίας. Βγήκε από το Βήμα, τον έστειλε η Κεραμέως να απαντήσει αυτός. Και τι τόλμησε να πει... Ο Καραγκούνης τι τόλμησε να πει, ο υφυπουργός. Ότι οι αριθμοί που παρουσιάζονται είναι μούφα, ότι είναι ψεύτικοι. Και εκείνη την ώρα που έλεγε αυτά, πέθανε οικοδόμος. Δεν τρέπεστε λίγο καθόλου και στην κυβέρνηση. Και είχε το θράσος, όταν το επεσήμανε ο βουλευτής του ΚΚΕ και του κουνούσε τον κατάλογο με τους νεκρούς οικοδόμους, να αμφισβητεί και αυτά τα στοιχεία. Δεν τρέπεσε λίγο. Θα μου πεις σχημαλόγου το δεν τρέπεσε. Όχι, δεν τρέπονται. Λοιπόν, είδες πάλι στη λάθος πλευρά της ιστορίας είμαι αγαπητή ακροάτρια. Πάλι στη λάθος πλευρά. Πάλι υποστηρίζω το ΚΚΕ και, και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Λοιπόν, πάμε σε απογευματινές. Πάμε να δούμε την εφημερίδα των συντακτών του Μελισσανίδη. Μελισσανίδη δεν είναι, κάνω λάθος. Όχι. Λοιπόν, δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά, γράφει η εφημερίδα των συντακτών του Μελισσανίδη. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην πρωθυπουργός. Σας είπα, είναι συνεπής ο Τσίπρας. Ο τελευταίος που φταίει σε αυτήν την ιστορία. Δεν σας θέλω, ξεκαθάρισε. Ή αλλιώς όχι, θα μας πάρεις. Βρε, δεν σας θέλω, όχι, θα μας πάρεις. Αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά η ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, ας το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Δηλαδή, εκλέγονται κάποιοι με το ΣΥΡΙΖΑ. Συμμετέχουν σε μια εκλογική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν συμφωνούν με το αποτέλεσμα, φεύγουν και κάνουν δικό τους κόμμα, τη Νέα Αριστερά. Δεν τα ξαναβρίσκουν και φεύγουν από τη Νέα Αριστερά για να πάνε σε τόπους άλλους. Αυτό πώς λέγεται, ρε παιδιά? Δηλαδή, σε μια κοινοβουλευτική περίοδο υπάρχει βουλευτής, προς το παρόν ένας, που έχει αλλάξει 1, 2, 3 κόμματα. Πώς το λέτε αυτό, ρε παιδιά? Αλήθεια, πώς το λέτε? Συνέπεια. Λοιπόν, Ταμείο Ανάκαμψη διάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. 4 λέει η Καθημερινή. Λοιπόν, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει. Φεύγουμε από την εφημερίδα των συντακτών και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χειρίας. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Δύο συντάξεις κόβεται η μία και θα μένει μόνο εκείνο το κομμάτι που αφορά τα ένσημα που δικαιούται κάποιος από την αναλογιστική, το αναλογιστικό κομμάτι της σύνταξης. Ξέρετε πόσοι θα βρεθούν στον άσο? Νόμος Κατρούγκαλου. Θα τον καταργούσε ο Μητσοτάκης. Σιγά. Λοιπόν, γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτ από Κάρπαθο και Διδημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Αρχίζει το δούλεμα τώρα, το αντιλαμβάνεστε. Εστία. Λοιπόν, τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δημότυχο? Αυτό. Και θα πάρουμε και άλλα όπλα, λέει, και θα στείλουμε, λέει, και κάποια τεθωρακισμένα στο Λίβανο.
Τι ωραία. Λοιπόν, πάμε στην κόντρα. Δώρο στο Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot. Άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δημοτικό. Λέτε να ήταν αυτό το διακύβευμα ότι θα φέρω νομοσχέδιο ή πάρτε τους από την Κάρπαθο κτλ. Λέτε. Μάλιστα. Μητσοτάκης. Εμείς θα ασχολούμαστε εδώ πέρα τι κάνει η αριστερά. Ε? Θα ομφαλοσκοπούμε. Αντιπολίτευση ποιος θα κάνει ρε παιδιά. Λοιπόν, πάμε στα νέα και να πάρουμε το καλεσμένο μας, κύριε Δάλα. Πάμε στα νέα. Λήξη συναγερμού, για ποιο πράγμα? Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Εάν είναι αυτό που περιγράφει η κόντρα, αντιλαμβάνεστε. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Μάλιστα. Το ίδιο με τις πυραυλικές συστοιχίες κτλ. Ωραία. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Απογευματινή. Διαβάζουμε στην Απογευματινή. Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα, κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Δηλαδή προσέξτε, εδώ έρχεται η εφημερίδα και σου λέει κόντρα στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Α, σε τι αποφασίζει. Δηλαδή αυτός είναι ο σεβασμός της δικαιοσύνης για το...

0: υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γίναμε δανεία του Νότου.
1: Εμείς έχουμε νέα να πούμε στην κυρία Κεραμέως. Αύριο συνεδριάζει η ολομέλεια της διοίκησης της Ομοσπονδίας μας με εισήγηση για απεργιακή κινητοποίηση 24 ώρες στις 24 του Ιούνιου.
0: Τότε γιατί βγήκε, έλεγε, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εγώ εδώ, πω, τάλισα όλα.
1: Η κυρία Κεραμέως έχει φτιάξει ένα αφήγημα στο μυαλό της, ότι εκείνη υπογράφει τις συλλογικές συμβάσεις. Δεν είναι έτσι. Τις συλλογικές συμβάσεις τις υπογράφουν οι κοινωνικοί εταίροι και η δουλειά του Υπουργείου είναι να τις επικυρώνει και να τις καθιστά υποχρεωτικές για το σύνολο του κλάδου στον οποίο αναφέρονται. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο καθένας, κύριε Θεθατάκη, μπορεί να φαντάζεται ό,τι θέλετε. Και εγώ μπορώ να φαντάζομαι ότι είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν είναι κακό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι εμείς βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε νέο κύμα παραίτησης εργαζομένων από τον κλάδο. Mm-hmm. Δηλαδή, θα δούμε τι θα γίνει με τις κενές θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να προσθέσουμε κι άλλες τώρα. Mm-hmm. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τα εκαθαριστικά που έρχονται από την εφορία είναι πιστωτικά για τους εποχικά εργαζόμενους και ζητάνε πίσω 700 με 800 ευρώ από τους εργαζόμενους. Τους εποχικά εργαζόμενους. Δηλαδή, εκεί που παλεύουμε να πείσουμε την κυβέρνηση να μας δώσει 1-2 μήνες παραπάνω ταμείο ανεργίας για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε τους σημερινούς μήνες, έρχεται μέσω της εφορίας και μας παίρνει άλλον έναν μήνα. Άλλον 1,5 μήνα.
0: Αυτό συμβαίνει τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια. Δηλαδή, έχουμε μια αυξημένη φορολόγηση των εργαζομένων από τη μία. Βεβαίως, το Ταμείο Ανεργίας είναι πια είδος πολυτελείας. Και η κυρία Κεραμέως να κορδώνεται ότι, ξέρετε κάτι, επέκτηνα τις συλλογικές συμβάσεις και στον τομέα του τουρισμού κτλ. Κτλ. Άρα, αυτά είναι για λαϊκή κατανάλωση, μας λέτε.
1: Κύριε Σαντάκη, κοιτάξτε τώρα, προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας ότι πάμε καλά και ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για όλα αυτά που γίνονται. Δεν είναι έτσι. Θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι εντάξει, πάμε και κάνουμε τα rebrain και θα πείσουμε τον κόσμο να έρθει από το εξωτερικό στην Ελλάδα να δουλεύει 13-14 ώρες.
0: Μα εδώ ακριβώς
1: 770 ευρώ καθαρά.
0: Επειδή μας πήγατε στο 13ωρο, η κυρία Κεραμέως και κυβερνητικά στελέχη λένε ότι ήταν απέτηση των εργαζόμενων και ιδίως στον δικό σας τομέα να υπάρχει το 13ωρο.
1: Ξέρετε κανένα αρνί που να βιάζεται να έρθει το Πάσχα?
0: Ναι, αμέ, πολλά. Ειδικά το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει τώρα, εμείς είμαστε αυτοί που τα καταγγέλουμε δεκαετίες τώρα, ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε άλλο αυτά τα εξαρτητικά ωράρια, τα 7 ημέρα, τα 13 ώρα και όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Και αντί η κυβέρνηση να έρθει να βάλει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος, ήρθε και νομιμοποίησε την αφαιρεσία. Mm-hmm. Γιατί προσέξτε να δείτε τι έγινε. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας ανέδειξε το πρόβλημα. Φανήκανε οι ώρες, ειδικά την πρώτη χρονιά, πριν προλάβουν οι εργοδότες να οργανωθούν και να βρουν διάφορα τρικάκια για να επηρεάσουν και την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Φάνηκε δηλαδή το πρόβλημα. Και αντί η κυβέρνηση να έρθει και να πει όχι, αυστηρά 8 ώρο περθήμερο, ήρθε και είπε μπορείτε να δουλεύετε 13, 14, 15 ώρες.
0: Η απόλυση από το με μήνυμα, με SMS ή πρόσληψη εξακολουθούν και ισχύουν, φαντάζομαι, έτσι, όλες αυτές οι ρυθμίσεις.
1: Αυτό ήταν μια απέτηση, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ήταν μια απέτηση της ΓΕΣΕΒΕ και ειδικά των ιδιοκτητών catering. Από εκεί που ψαλεύανε χρόνια να καταργήσουν το τεκμαρτό και να εισάγουν το εργόσιμο στον κλάδο, μπορέσαν να τα καταφέρουν και βρήκαν τώρα την πρόθυμη πολιτική ηγεσία να τους νομοθετήσει τις συμβάσεις κατά παραγγελία. Στην ουσία είναι μια ομοιρία των εργαζομένων αυτών. Δεν ξέρουμε, δεν αναφέρεται πουθενά στο νομοσχέδιο Κεραμέως τι ωράριο θα έχουν, με ποια κλαδική σύμβαση θα αμείβονται. Όλα αυτά είναι στον αέρα. Το μόνο που σου λέει είναι ότι θα μπορεί να σε φωνάσει Παρασκευή, να σου στέλνει ένα SMS, να σου λέει συγχαρητήρια προσελήτης, Κυριακή απόγευμα να σου γράφει συλληπιτήρια απολύτης.
0: Βρισκόμαστε ήδη στην αρχή της σεζόν, έτσι. Είναι η ώρα που κάνουμε έναν πρώτο απολογισμό θέσεων. Πώς κινείται αλήθεια ο δικός σας τομέας του τουρισμού, ο επισητισμός τώρα στις τουριστικές περιοχές που ανοίγουν οι δουλειές που λέμε κατά το...
1: Αν αναφέρεσαι στις κενές θέσεις εργασίας, επιβεβαιώνονται όλα αυτά που λέμε από το Γενάρη μήνα. Όχι γιατί έχουμε μαντικές ικανότητες, απλώς η διαδικασία των αιτήσεων επαναπρόσληψης γίνεται μέσω των

0: κύριων πρωτοβάθμιων σωματείων και συλλέξαμε τις πληροφορίες από τα σωματεία μας όλη την Ελλάδα. Τα στοιχεία δείχναν ότι θα ήμασταν κάτω 25%. Αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Έχουμε απαγειωθεί στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας σε τουρισμό και εστίαση, με αυξητικές τάσεις, επαναλαμβάνω. Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Δεν παρέχουμε καλές υπηρεσίες. Είμαστε μια πανάκριβη χώρα. Και πολύ φοβάμαι ότι βάζουμε σε μεγάλο κίνδυνο την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.
1: Άρα λοιπόν αυτές οι μη πλήρωση ή τα κενά στις θέσεις θα έχει βεβαίως μία επίπτωση στον τουρισμό, στο τουριστικό προϊόν και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά σωστά. Ταυτόχρονα πρέπει να καλυφθούν, έτσι δεν είναι? Πώς καλύπτονται αυτές?
0: Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι δυστυχώς δεν καλύπτονται. Γι' αυτό έχουμε την εντατικοποίηση και την παρέτηση των εργαζομένων. Γι' αυτό έχουμε τις άσχημες, τις κακές υπηρεσίες που παρέχουμε.
1: Θα έχουμε πάλι εισαγόμενους εργαζόμενους από τρίτες χώρες?
0: Δεν λύνεται το πρόβλημα, κύριε Στατάκη. Δεν λύνεται, δυστυχώς. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι η τρίτη χρονιά που προσπαθούν με μετακλητούς συνανθρώπους από τις τρίτες χώρες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Το σχέδιο αυτό κάθε χρόνο ναυαγεί. Πηγαίνει και κάθε χρόνο και χειρότερα. Φυσικά, κανείς δεν μας λέει πόσες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν έρθει με μετακλήσεις στη χώρα, πού διαμένουν, πού εργάζονται, πώς αμείβονται. Δεν έχουμε καθόλου στοιχεία για αυτά τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και να μην ξέρουμε τίποτα από όσα θα συμβαίνουν. Θυμηθείτε πριν 2 χρόνια, όπου μας λέγανε ότι είχαν γεμίσει τα ξενοδοχεία της Ρόδους με μετακλητούς. Θυμάστε, μόλις κλείσαν τα ξενοδοχεία, γεμίσαν οι πλατείες και τα πάρκα με μετανάστες οι οποίοι δεν είχαν που να μείνουν. Άρα αποδείχθηκε στην πράξη ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν μετακλητοί, ήταν παράνομοι, εισαγόμενοι εργαζόμενοι από σύγχρονα δουλεμπορικά γραφεία.
1: Ενοικιάσεως κτλ.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει όμως και ο αντίλογος. Λέει, δεν βρίσκω εργαζόμενους. Ενώ δίνω ένα καλό μισθό. Ένας μισθός τώρα, πάνω σχάρι σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα μπαρ, ποιος είναι ο κατώτερος, ποιος είναι ο μέσος μισθός που θεωρείτε εσείς ως σωματείο ότι πρέπει να είναι ικανοποιητικό?
0: Οι μέσες καθαρές αποδοχές αυτή τη στιγμή στον κλάδο ανέρχονται στα 1.300 με 1.400 ευρώ.
1: Καθαρές.
0: Εφόσον βέβαια ο εργοδότης είναι νομότυπος και εφαρμόζει το ακύρεο της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουμε εργοδοτική παραβατικότητα ακόμα στον κλάδο, ειδικά στον χώρο της εστίασης, και με τον συνδυασμό με την έλλειψη των ελεκτικών μηχανισμών αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο. Συχνά οι συναδελφοί μου πέφτουν θύματα αυτής της παραβατικότητας, με αποτέλεσμα κάθε μήνα να χάνουν εισόδημα. Και όταν έρχονται στην Ομοσπονδία και τους θα εξηγούμε πώς ακριβώς έπρεπε να πληρώνονται και τι έπρεπε να παίρνουν, τότε καταλήγουμε πολύ συχνά στις επιθεωρήσεις εργασίας για να βρουν το δίκιο τους.
1: Με μια διαφορά, ότι παλιά, τη δεκαετία του 80 που θυμάμαι εγώ, όταν έλεγες επιθεώρηση εργασίας, έπιανε τεταρτέως πυρετός τους εργοδότες, τώρα απλά γελάνε.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί οι αποφάσεις της επιθεώρησης εργασίας ήταν εν δυνάμει δικαστικές, είχαν δεσμευτικά θύρα και έπρεπε άμεσα να συμμορφωθούν με αυτά που τους έλεγε ο επιθεωρητής. Από την εποχή των μνημονίων και μετά.
1: Τώρα έχουμε Γεωργιάδη και Ραμαίος.
0: Έγινε συμβουλευτικού χαρακτήρα.
1: Πότε έχουμε την απεργία, την απάντησή σας στην κυρία Κεραμέως, είπαμε να επαναλάβουμε και να κλείσουμε.
0: Η εισήγηση αύριο θα είναι για 24/6.
1: 24/6, μάλιστα. Δηλαδή την Κυριακή. Κυριακή.
0: Δεν... Όχι, δεν πέφτει Κυριακή.
1: Α, 24/6, ναι. Εμένα η συλλογική μου, ξέρετε πώς πήγε. Ο Τσίπρας ανακοινώνει 26/5, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ κύριε Χότζογλου, καλή σας μέρα και ελπίζουμε οι αγώνες να έχουν αντίκρισμα και αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
0: Άστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε. Ενοχλεί το λοιπόν, το λέω συνέχεια, αμήχανη λέξη, ή μάλλον λέξη αμηχανίες. Πάμε να δώσουμε, θα προσπαθώ, μιλάω αργά για να αποφύγω το λοιπόν. Πάμε.
2: Το κόκκινο. Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5. Στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα. Αυτή την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει κίνηση από το Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Ο Κηφισός επίσης από Λένορμα νέως Νέα Φιλαδέλφια κυρίως στην Άνοδο και κάποιες μικροκαθυστερήσεις Αρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο.
1: Μάλιστα. Ελπίζουμε βεβαίως την ημέρα να μην βρεθούμε προεκπλήξεων πάλι, να μετατρέπονται οι δρόμοι σε υπαίθριο πάρκινγκ. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουν αρχίσει και πέφτουν στοιχήματα για ποσοστά κομμάτων. Εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το πάρτι, γιατί είναι σαν να είμαι, να κάνω αυτό που κάνουν οι δημοσκόποι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι σκέφτηκα. Τι είχε πει ο Ακύλας, αυτό το παιδί που πήγε τώρα με τις σκούφες, με τις μπότες και τα λοιπά. Πάλι κουβά πήγαμε. Τουλάχιστον έχει συνέστηση. Αλλά δέστε τώρα, επειδή εδώ κάνουμε κουβέντες με βάση τις δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, που η δημοσκόπηση τι είπαμε. Είτε πάει καλά το κόμμα είτε δεν πάει. Ακούστε τώρα μια συλλογιστική. Μπορεί να διαφωνήσω. Ή θα είμαι με τη λάθος πλευρά πάλι, αγαπητή κυρία. Λοιπόν, η δημοσκοπική εταιρεία ή η δημοσκοπήση, είτε καλά πάνε τα ποσοστά τους είτε όχι, είτε κερδίσουν τα κόμματα που προβλέπουν ή όχι, δεν χάνουν. Έτσι κι αλλιώς τα λεφτά τους τα έχουν πάρει από την παραγγελία που έχει κάνει το τάδε μέσο, ο τάδε όμιλος για να κάνουν τη δημοσκόπηση. Ούτε γάτες μία. Άρα, κάνει μια πρόβλεψη. Οι στοιχηματικές εταιρείες, πάνω σχάρι με την Eurovision, που εδώ τους κοστίζει. Γιατί λένε έχει τόσο απόδοση, τόσο απόδοση, τόσο το φαβορεί με βάση την απόδοση. Που σημαίνει ότι εδώ ρισκάρουν και λεφτά. Έτσι δεν είναι? Και πέσαν έξω. Που είναι πιο προσεκτικοί στην προσέγγιση των πραγμάτων. Έλεγαν φαβορεί είναι αυτό. Δεύτερος ο Ακύλας. Κουβά, δέκατος. Καταλάβατε. Οι προβλέψεις και όλα αυτά μπροστά στην πραγματικότητα οχριούν πολλές φορές. Και έτσι είναι. Και γι' αυτό αμφισβητώ εγώ και μάλλον ενίσταμαι καλύτερα για τις μετρήσεις. Ούτε φωτογραφία της στιγμής, ούτε τίποτα. Απλά με το λέγε καλλιεργούν μια εικόνα. Αυτή είναι η αποστολή. Δηλαδή σου λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 4%. Από πού το βέβαια. 4% ρε παιδί. Λένε οι δημοσκόποι. 4-4, αρχίζουμε και το συζητάμε. Δεν πάει καλά, κάτι πρέπει να. Και ουσιαστικά παγιώνεται μια εικόνα που στο τέλος είναι το γνωστό ανέκδοτο με το γρίλο. Το ξέρετε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας είναι αρκετά. Ο Μάνος μου γράφει ή όπως θέλουν οι τάδε, όπως θέλουν οι διάφοροι. Δεν είναι λύση, ο ΣΥΡΙΖΑ προχωρά καλά, δεν μας ενδιαφέρει ο κάθε ένας που θέλει να διαλυθούμε. Μακάρι να συμμερίζονται την άποψή σου, αγαπητέ Μάνο, όλοι, αλλά δεν τη συμμερίζονται. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης, στην κούπα του Βελανιδιού, χίλιοι καλοί χωρούνε, λέει ο Γιώργος. Μα δυο, στο δουνιά, να ζήσουν δεν μπορούν εξαιρουμένων των παρόντων. Έρχονται χρόνια δύσκολα. Καζατζίδης. Μάλιστα. Καλημέρα Γιώργη. Λοιπόν, η Κλειό. Λοιπόν, μένω άφωνη να ακούω πως Πολάκης και Παπάς είναι στο στόχαστρο. Ας υπάρξει επιτέλους μια λογική και λειτουργία των οργάνων του κόμματος. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μια παραγγελιά τσακνής. Το παραμύθι. Νομίζω ότι είναι ταιριαστό. Τα υπόψη. Έτσι. Παραμύθι του Τσακνή. Έτσι. Λοιπόν, ο Φώτης. Γεια σου Φώτη. Ο Τσίπρας είναι λαοπλάνος. Μιμείτε τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Εκείνος φορούσε ζιβάγκο. Ο Τσίπρας δεν φορά γραβάτα. Το παίζει. Παιδιά, δεν είναι το πρόβλημα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ξεκάθαρος. Να το πω ακόμα μια φορά. Δεν είναι το πρόβλημα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας αποφάσισε να κάνει κάτι και ήταν ξεκάθαρος. Δεν σας θέλω. Δηλαδή, πόσο πιο αξιο, αν θέλετε, ταπεινωτικό είναι να τους πει στον εξώστη για να ακούσετε την ομιλία μου. Είναι ο άνθρωπος. Είναι ξεκάθαρος. Δεν σας θέλω. Δεν κάνει κάτι το οποίο δεν έχει πει. Λέει, δεν θέλω το ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε την. Τελείως, παρετούμε, γεια σας. Μετά, το επόμενο. Δεν σας θέλω μαζί μου. Τελεία, παύλα. Τώρα, το να έρχονται κάποιοι και να λένε, όχι, εμείς θέλουμε. Θέλετε. Αυτό δεν έχουν καταλάβει κάποιοι, ότι η αξιοπρέπεια και στην πολιτική είναι αυτονόητη. Τι με βάζετε τώρα και λέω πρωί-πρωί, ρε γαμώτο. Δηλαδή, ειλικρινά σας λέω. Ο Γιώργης. Καλημέρα. Νιώθω όπως και εσύ και συμφωνώ με το σκεπτικό σου. Όσο για τον Τσίπρα, ίσως ήρθε η ώρα να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και την ιστορία. Μακάρι να πετύχει για το καλό της χώρας, του λαού και της αριστεράς. Συμφωνώ μαζί σου. Παιδιά, δεν είναι το πρόβλημα ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας είναι ξεκάθαρος. Δεν σας θέλω. Τελεία. Παύλα. Μπορεί εκεί να του πεις ότι ουσιαστικά αδειάζεις το χώρο σου κλπ. Ωραία. Είναι μια σε δεύτερο πλάνο κριτική που μπορείς να κάνεις. Σου φωνάζει, δεν σε θέλω, ρε. Και σε... Όχι, θα με πάρεις. Ή δεν σε θέλω. Το ίδιο βεβαίως έκανε και ο Τσίπρας. Απλή αναλογική, συνεργασία. Του φώνες το Πασόκ, όχι. Πήγαμε στις κάλπες, φάγαμε ένα 19 από το 32 και τα ισχάσαμε. Και βεβαίως, μακάρι να κάνω λάθος, όπως και εσύ λες, Γιώργο από την Καβάλα, και μακάρι εμείς οι εκτιμήσεις μας να είναι λάθος και όλα να εξελιχθούν ομαλά. Μάλιστα. Λοιπόν, η Μαρία. Η φωτογραφία που ανέβασα, μισό λεπτάκι, είναι τρέξιμο από την Κοπενχάγη το Σαββατοκύριακο, υποστήριξη για την Παλαιστίνη. Παρόλο που έγινε σε πολύ μεγάλες αλλά και μικρές πόλεις της Δανίας, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με χιλιάδες κόσμο να έχει συμμετάσχει, δεν αναφέρθηκε τίποτα στα νέα. Μας κάνανε ναι, πάλι καλά όμως που μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο αυτό, αγαπητή μου, αγαπητή Μαρία. Εδώ έχουμε πάλι ένα ρεσάλτο των Ισραηλινών στο αυτό τον στόλο της ειρήνης που κατευθύνεται στη Γάζα. Έχουμε 21 και πλέον Έλληνες, σωστά λέω, που έχουν συλληφθεί. Ακούσαμε τα βίντεο που λέει, αν ακούτε αυτό το βίντεο, μας έχουν συλλάβει παρά τη θέλησή μας κτλ. Και δεσίεται φίλο. Μετά από πολλές προσπάθειες, ναι, κάποια διαβήματα, ξέρετε, τα... Εδώ βλέπουμε αυτή τη συμπεριφορά. Πρόσεξε, δεν πάει στο Ισραήλ, πάει στη Γάζα. Σου λέει, θέλουμε αποκλεισμό. Τελεία, παύλα. Εμείς κάνουμε κουμάντο. Νετανιάχου και τα σκυλιά δεμένα. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, δυστυχώς. Κάτσε, χαθήκαμε τώρα. Λοιπόν, ο Γιώργος. Καλημέρα, χθες ακούγοντας κατάλαβα ότι σου έκανε επίθεση από την Πάτρα. Μην στενοχωριέσαι, δεν ξέρεις γιατί... Άστο, δεν θέλω να ασχολούμαι. Δεν θέλω να ασχολούμαι με αυτούς. Όχι, άστο. Λοιπόν, ο Διονύσης. Γιώργος, ευχαριστώ. Ο Διονύσης. Τα έχουμε πει. Γιάννη, να το ξαναπώ. Ο Τσίπρας όχι μόνο δεν είναι ο τελευταίος, αλλά ο αποκλειστικός υπαίτιος που φταίει για όλα αυτά τα θλιβερά που βιώνουμε. Δεν θέλω να πάω στο παρελθόν. Μιλάω για το σήμερα. Καθένας έχει τις ευθύνες του. Και σου είπα, Γιώργο, Διονύση, κανείς δεν δραπετεύει από αυτά που θα το αποδώσει η ιστορία. Εντάξει. Λοιπόν, ο Δημήτρης μας στέλνει τη φωτογραφία του, ο Βασίλης. Σύντροφε, όσοι βουλευτές εξασφάλισαν βουλευτική σύνταξη να μπουν στην συμβουλευτική ομάδα του κόμματος σαν επαγγελματικά στελέχη αμοιβόμενα από το κράτος και να προωθήσουν νέα καθοδηγούμενα από τους έφεδρους. Δεν γνωρίζουμε το νέο εκλογικό νόμο για τις ερχόμενες εκλογές και να αφήσουμε τα προσωπικά και να προβάλλουμε τις θέσεις που κυριαρχούν ως βάση για τη λύση τους από την καινούργια πλειοψηφία στη Βουλή που αναγκαστικά θα προκύψει. Για ποιο πράγμα μιλάς? Λοιπόν, υπάρχουν αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω όλα. Προς το παρόν θα πάω στον καλεσμένο μας που έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί πρέπει να μάθουμε και τι μας ετοιμάζει η εφορία. Γιάννης Τριανταφύλου, φοροτεχνικός. Για πάμε να δούμε τα νέα που μας έρχονται. Μαθαίνουμε ότι στέλνει η εφορία ραβασάκια, γίνονται πολλές ενστάσεις για χρέη που καταλογίζονται και βεβαίως από κοντά οι τελευταίες ρυθμίσεις, 72 δόσεις και όλα αυτά. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα σας κύριε Τριανταφύλου.
1: Καλημέρα.
0: Αν σας έλεγα ότι πιο εσείς προκρίνετε ως το πιο σημαντικό για να προβάλλουμε στη συζήτησή μας, τι θα λέγατε?
1: Κοιτάξτε, οι γιγάντες ρυθμών των χρεών που υπάρχουν προς την εφορία, καθώς κάθε μήνα προστίθονται καινούργια χρέη στα είδη συσσωρευμένα και των μικρών επιχειρήσεων και των ιδιωτών.
0: 4 δις είναι η καινούργια φουρνιά ή κάνω λάθος εγώ?
1: Νομίζω όχι σε μηνιαία βάση, αλλά συνολικά υπάρχει η ελπίδα ότι... Υπήρχε ελπίδα ότι οι 72 δόσεις θα απελευθέρωναν, ας πούμε, μια κατάσταση και θα δίναν μια διέξοδο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούν τα χρήματα να πληρωθούν, αλλά υπάρχουν δυστυχώς μια σειρά από μειονεκτήματα σε αυτή την ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία δεν έχει ξεκινήσει όλος ακόμα και περιμένουμε ότι όταν θα ξεκινήσει θα ισχύει μέχρι τέλους Δεκεμβρίου.
0: Ουσιαστικά είναι απαγορευτικό, δηλαδή όταν σου λέει...
1: Ναι.
0: Και τα λέτε εσείς καλύτερα. Τα χρέη σου πρέπει να είναι από τότε μέχρι τότε. Αν είσαι χρέη προς αυτό, δεν μπορείς να μπεις. Δηλαδή, δώρον άδωρο.
1: Ναι, όχι. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, τα χρέη που μπαίνουν σε 72 δόσεις είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 23. Άρα, στην ουσία, αφήνει έξω την τελευταία τριετία, ας πούμε, έτσι, για την 24, 25, 26 έξω. Και για να μπεις, δεν αρκεί να κάνεις τη ρύθμιση. Θα πρέπει και τα χρέη αυτής της τριετίας να τα ρυθμίσεις, προφανώς με πολύ χειρότερους όρους, βέβαια, γιατί δεν πάνε σε 72, ή να τα πληρώσεις κλπ.
0: Και να άρα, δώσεις και μια γενναία προκαταβολή, έτσι.
1: Ναι, και εκτός αυτού υπάρχει το εξής. Δεν συνδέεται αυτή η ρύθμιση με διαγραφή προς αυξήσεων που έχουν συσσωρευτεί. Ή το συνεχή το εξισμό που κάνει η ΑΔΕ, ας πούμε. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να τηρηθεί η ρύθμιση, γιατί η ρύθμιση χάνεται αν δεν πληρώσει δύο συνεχόμενες δόσεις, αλλά χάνεται επίσης εάν δεν ρυθμίσεις από εδώ και πέρα κάθε νέο χρέος ή δεν το πληρώνεις, αν δεν υποβάλεις φορολογική δήλωση οποιοδήποτε αντικειμένου για τις επιχειρήσεις, βέβαια. Με αποτέλεσμα πολύ δύσκολο όλα αυτά να τηρηθούν. Έτσι. Δεδομένου ότι δεν τίθεται ως ουσία πραγματική ελάφρυνση του χρέους, αλλά απλώς ένας διακανονισμός αυτά τα 6 χρόνια. Νομίζω ότι όπως έχει, γιατί έχει ξαναπροηγηθεί τέτοιου είδους ρύθμιση, θα έχει μικρά αποτελέσματα.
0: Άρα δεν είναι απλά ένα πυροτέχνημα, απλά για να πούμε ότι κάνουμε δόσεις. Μπορούμε να έχουμε έτσι μία εικόνα, κύριε Τριανταφύλου, όσον αφορά τους οφειλέτες, δηλαδή είναι επιχειρήσεις, είναι μεγάλες, μεσαίες, είναι ιδιώτες, φυσικά πρόσωπα, είναι νομικά πρόσωπα. Το προφίλ δηλαδή έτσι των οφειλετών μπορούμε να το κατηγοριοποιήσουμε?
1: Κοιτάξτε, η ρύθμιση απευθύνεται σε όλους, έτσι, ουσιαστικά. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προέρχονται δηλαδή προφανώς από μικρές και από μικρές επιχειρήσεις και βρισκόμαστε μπροστά σε μια εντατικοποίηση των κατασχέσεων και των ενεργειών της εφορίας. Δηλαδή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουμε μία σειρά από ουσιαστικά πλέον θα υπάρχουν μία πιο εντατικές ενέργειες όπου κάνει απευθείας κατασχέση η εφορία και όπως είδατε στις επιχειρήσεις μέχρι μεγαλύτερο πρόβλημα για τις επιχειρήσεις δεν υπάρχει στοιχειοδός ένας ακατάσχετος λογαριασμός. Έστω και για να μιλήσουμε για 1000 ευρώ κάτι, έτσι, είναι μηδέν το ακατάσχετο των επιχειρήσεων των μικρών, είτε είναι νομικά πρόσωπα είτε είναι μικρές ατομικές επιχειρήσεις. Άρα η λειτουργία τους θα είναι σε πολύ μεγάλη δυσκολία αν δεν μπορούν να έχουν μια πραγματική ρύθμιση που μπορεί να τους δώσει μια προοπτική. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για 3,2 δις ληξιπρόθεσμες οφειλές που προσπαθεί η εφορία να εισπράξει με αναγκαστικά μέτρα.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι ο θάνατος του Εμποράκου και από μια άλλη πλευρά. Πέραν από τα άλλα προβλήματα που έχουν με τις μεγάλες εταιρείες, τις εισαγωγές, ουσιαστικά τον κατακερματισμό των μικρών επιχειρήσεων, και βλέπουμε ότι έρχεται και το χρέος να γίνει πια θηλιά στο λαιμό τους. Τελείωσε, δεν μπορεί να το ρυθμίσει, όταν του κατασχέτει λογαριασμούς δεν μπορεί να κινηθεί, γιατί πώς να κόψει, πώς να πάρει λεφτά με κάρτα. Ήδη παρατηρούμε σε ορισμένα μαγαζιά, κύριε Τριανταφύλου, ότι σου κάνει την ερώτηση υπάλληλος μου, έχει τύχει σε δύο μαγαζιά. Έτσι. Μετρητά ή με κάρτα. Διαπίστωσα λοιπόν σε ένα μαγαζί που πήγα ότι όταν πλήρωσα χωρίς κάρτα μου έκοψε απόδειξη. Δεν είναι ότι δεν μου έκοψε. Μου έκοψε απόδειξη, αλλά το ποσό το οποίο μου χρέωσε τα πράγματα ήταν πολύ λιγότερο. 15-20% κάτω. Θα αρχίσουμε να τα βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα ή είναι η περίπτωση?
1: Αλλά προφανώς υπάρχει κόστος.
0: Δηλαδή το μετρητό, το μετρητό αρχίζει πια και το ζητάει ο επαγγελματίας, ενδεχομένως να συμβαίνει αυτό, η κατάσχεση λογαριασμών κτλ.
1: Ενδεχομένως.
0: Έτσι, δηλαδή πήρα ένα πράγμα που βλέποντάς το θα πλήρωνα 15 ευρώ, πλήρωσα 13. Με απόδειξη. Προσέξτε, όχι μαύρο, απλά η ερώτηση είχε γίνει με κάρτα ή μετρητά.
1: Προφανώς ναι, αυτό είναι η,
0: δηλαδή θα πάμε σε
1: η
0: μια...
1: απάντηση είναι ότι είχε πρόβλημα στο ότι του κατασχέδονται χρήματα όταν τα καταφέρουν στην τράπεζα ή λαμβάνει υπόψη και το κόστος, βέβαια, γιατί παντού υπάρχουν προμήθειες για όλες τις δουλειές που γίνονται μέσα στην τράπεζα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κάτι να είναι δωρεάν, όλα είναι.
0: Με τις φορολογικές δηλώσεις πώς πάμε?
1: Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, προχωράνε. Δεν υποβάλλονται νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έλεγα ότι στα νομικά πρόσωπα, μέχρι προθέσεις που είχα δει, ήταν περίπου στο 15% των υποβολών μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν έχουν υποβληθεί οι εταιρείες. Mm-hmm. Τα φυσικά πρόσωπα προχωράνε αρκετά καλά. Δηλαδή, είμαστε σε ένα ποσοστό που σε λίγο νομίζω φτάσει στο 50%. Mm-hmm. Έχουμε ακόμα δύο μήνες, βέβαια, έτσι, μέχρι τις 15 Ιουλίου. Έχουν δοθεί κάποια κίνητρα, αν υποβάλλω τη δηλώση πιο νωρίς, κάποια πολύ μικρά οικονομικά κίνητρα, δηλαδή μειώνεται το αν πληρώσει φάπαξ σε μία δόση. Υπάρχει μια μικρή έκπτωση, τώρα ήταν μέχρι 15, το πρώτο ρώσιμο ήταν τώρα στις 15 Μαΐου που γίνεται μια έκπτωση 4% στο χρεωστικό υπόλοιπο του καθαριστικού αν το πληρώσει στα φυσικά πρόσωπα, αν υποβάλλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου. Τώρα το επόμενο ρώσιμο είναι στις 15 Ιουνίου, που εκεί αν υποβάλλει τη δήλωση μέχρι τις 15 Ιουνίου και πληρώσει εφάπαξ όμως σε μία δόση, σου κάνει 3%. Βέβαια είναι πολύ μικρές εκτόσεις αυτές. Δηλαδή, δεν είναι σημαντικό θέμα. Δηλαδή, νομίζω πιο πολύ ένα κίνητρο να υποβάλλει τη δήλωση, ένα αριθμό είναι, παρά πραγματική, έτσι, για τις οφειλές έκπτωση. Και είναι και δύσκολο κάποιος να πληρώσει φάπαξ, έτσι, ιδίως αν είναι τα ποσά σημαντικά. Φέτος, επειδή είχαμε λίγες αλλαγές, έχουμε λιγότερα προβλήματα στην υποβολή των δηλώσεων όσον αφορά τις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή, είμαστε κάπως πιο... Και αυτό δείχνει ότι η σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα, έστω και από χρόνο σε χρόνο, αν δεν έχουμε μεγάλες, είναι θετική. Έτσι, διευκολύνει την κατάσταση.
0: Και οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις νομίζω ότι έχουν...
1: Έχουν λιγότερα προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα στις προσυμπληρωμένες κάθε χρόνο.
0: Ναι,
1: πρέπει να την κοιτάξεις και δεν ξέρω πάντα αν μπορεί να την πει ένας φορολογούμενος να την κοιτάξει, διότι ενώ που δεν έχει γνώση, γιατί γίνονται. Έχω δει πολλές δηλώσεις οι οποίες είχαν λάθη μεγάλα και δηλώσεις οι οποίες βγάζαν φόρο ενώ δεν θα έπρεπε. Κυρίως γιατί συμπληρώνει ό,τι έχει σαν τραπεζική πληροφόρηση ΑΔΕ από αποδείξεις. Με αποτέλεσμα άλλες που δεν τις ξέρει να πρέπει να συμπληρωθούν με το χέρι να πει κάποιος να τις γράψει. Και υπάρχουν και περιπτώσεις, επειδή αντιγράφει την περσινή δήλωση, όπου υπάρχουν διάφορα πράγματα που δεν στέκουν. Παράδειγμα, έχω δει φέτος περίπτωση που φιλοξενούταν κάποιος πέρυσι από κάποιον που πέθανε και του ξανά έκανε τη δήλωση φέτος αυτόματα με αυτή την λογική. Ότι τον φιλοξενούσε αυτός που φέτος αποδίασε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να δει τη δήλωση, γιατί μπορεί να έχει λάθη με τον τρόπο αυτό το μηχανικό που δουλεύει ΑΔΕ. Δυστυχώς το ελληνικό φορολογικό σύστημα είναι τόσο πολύπλοκο που είναι δύσκολο να γίνει αυτό, να γίνουν υποβολές δηλαδή μαζικές δηλώσεων χωρίς να τις δει κάποιος. Δεν έχουμε εμείς, έχουμε πολύπλοκο τρόπο που κάνουμε δηλώσεις, γιατί λαμβάνουμε υπόψη και τεκμήρια. Αυτή είναι η διαφορά μας με τις άλλες χώρες.
0: Άρα λοιπόν, ο ολοκληρώνοντας την κουβέντα, προσοχή στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις, ελέγξτε τις και με το λογιστή σας για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων, και γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο πάλι να σας υποσχεθούν ενίκιο και να μην το δικαιούστε, γιατί βάσει της δήλωσης δεν έχετε κάνει γράψει σωστά τα στοιχεία. Κύριε Τρεταφύλλου, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, κάποια μηνύματα. Α, η Νατάσα μας στέλνει και ένα σύνθημα. Οι σκούφοι και οι μπότες μας κάναν όλους κότες. Περσεφόνη, καλημέρα. Μάλλον ο Αντώνης, με αντίπαλο τον Μητσοτάκη και την πολιτική του, με μόνη λύση την ενότητα της κεντροαριστεράς για το καλό του λαού της Ελλάδας και ειδικά των μικρομεσαίων στρωμάτων, μας λέει ο Φάμελος ότι ο Πολάκης τον πρόσβαλε και αποδυναμώνει το κόμμα αναξιόπιστος ως προς τους στόχους. Πόσες, μάλιστα, Αντώνη, δεν, να κάνουμε κριτική πολιτική, ναι, εντάξει, το πιάσαμε το νόημα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Έχει βρει μια τραγουδάρα εδώ ο σύντροφος, να το λέμε σύντροφο είναι επιλείψιμο. Δηλαδή αν πω το Δάλα τώρα, σύντροφε Δάλα, μπορεί να μου κάνει μήνυση. Λοιπόν, δεν πιστεύω. Λοιπόν, καλημέρα. Ελπίζω να το πούμε αύριο. Καλή σας μέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Κιλιέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι βρίσκονται ανάμεσα στους ακτιβιστές που απήχθησαν από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μετά την αναχέτηση του στολής αλληλεγγύης Global Smooth Flotilla, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής έχουν αναχαιτιστεί 28 σκάφη, ενώ άλλα 26 συνεχίζουν την πορεία τους. Το March του Gaza Greece καταγγέλει την απαγωγή των ακτιβιστών και κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση από το Ισραηλινό κράτος απέναντι σε μια διεθνή αποστολή αλληλεγγύης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, ζητώντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ενώ δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα ανάρτηση του March του Gaza Greece, μετά από πολλή ώρη αναμονή και συνάντηση με κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν δόθηκε καμία απάντηση για την τύχη των απαχθέντων ακτιβιστών. Η ελληνική κυβέρνηση συνομιλεί με το κράτος του Ισραήλ, αλλά αρνείται να μας δώσει πληροφορίες για τους απαχθέντες συντρόφους μας. Απαιτούμε απαντήσεις, καταγγέλει το March του Gaza Greece και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 12 έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, απαιτώντας ενημέρωση για την τύχη των ακτιβιστών, την ασφαλή επιστροφή τους και την καταδίκη της Ισραηλινής επέμβασης στον στολίσκο αλληλεγγύης. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν που φέρεται να είχε προγραμματιστεί για σήμερα, προκειμένου να δοθεί, όπως είπε, μια δεύτερη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα ηγετών κρατών του κόλπου. Ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ως ανεπαρκή την επικαιροποιημένη απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση, γεγονός που είχε οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις. Σύμφωνα με αναφορές, ο Τραμπ έχει παρατείνει προθεσμίες και έχει αναβάλει προγραμματισμένες ενέργειες κατά του Ιράν τουλάχιστον 6 φορές από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Μοσχέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου του Ιράν και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, ανάρτησε ηρωνικό σχόλιο για τον Αμερικανό Πρόεδρο, λέγοντας ότι μόνος του θέτει προθεσμίες και μόνος του τις ακυρώνει. Παράλληλα, πρόσθεσε στο X ότι με αυτή τη μάταια η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν. Στον απόϊχο της απροκλητικής αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, καλούνται αύριο Τετάρτη σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Διορία τριών μηνών δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προκειμένου να στείλει όλα τα στοιχεία για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης ξεκινάει το τρίμηνο μέσα στο οποίο η ΕΕΠ οφείλει να ανταποκριθεί στην απόφαση του ΣΤΕ. Σήμερα Τρίτη στις 8 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, παραχωρεί συνέντευξη στην ΕΡΤ στην εκπομπή Συνδέσεις. Στις 11 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, θα επισκεφθεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση για το νέο κόμμα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 στο Θησείο. Στη διεθνή επικαιρότητα. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια έπειτα από ένοπλη επίθεση εντός του χώρου λατρείας. Οι δύο ύποπτοι δράστες εντοπίστηκαν λίγο αργότερα νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, εξετάζεται το ενδεχόμενο να έθεσαν οι ίδιοι τέλος στη ζωή τους. Το FBI ανακοίνωσε ότι οι δύο ύποπτοι ήταν έφηβοι ηλικίας 17 και 19 ετών. Ενώ η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο εκτιμά ότι οι θάνατοι τους προήλθαν από αυτοτραυματισμούς με πυροβόλο όπλο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ισπανικός τύπος κάνει λόγο για οριστική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωσέ Μουρίνιο ώστε να επιστρέψει στον Μπερναμπέου με τριετές συμβόλαιο. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Μπενφίκα ψάχνει για τον αντικαταστάτη του και έκανε επίσημη πρόταση στον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Φούλα.
6: Ο καιρός.
8: Νεφώσεις σήμερα παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές αρχικά στη βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα σε Δυτική, Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Έως 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Καλημέρα. Κόκκινο 105 και 5. 9 λεπτά μετά τις 8. Είναι η ραδιοφωνική μας πρέσα, η πρωινή μας πρέσα. Όπως κάθε μέρα, 8 με 9 εδώ, στο κόκκινο. Δεν έχει αλλάξει από χθες η ανθρωπογεωγραφία της πρέσας. Δημήτρης Κατζηνικόλας στο μικρόφωνο. Ο Σπύρος Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης. Ναι. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό. Ε? Παπα Κώστας, λοιπόν. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό, πραγματικά το λέω. Τέλος πάντων, εντάξει, ποιος ξέρει τι παιχνίδια κάνει το μυαλό. Λοιπόν, καθέστε να κλείσει λίγο και το. Εδώ, να, ωραία. Έκλεισαν και οι Tiger Lilies με τους Silly Bully Boys. Τι να κάνουμε, ξεκινήσουμε με ένα ηχητικό έτσι τώρα πρωί-πρωί. Έβλεπα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το Σαββατοκύριακο και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πάντοτε αυτό γίνεται στο συγκεκριμένο κόμμα. Έκλεισαν το συνέδριο με ένα παρτάκι. Παρτάρανε όλοι μαζί εκεί με την ΟΝΕΔ. Για πάμε να πάρουμε μια τζούρα έτσι πρωί-πρωί να σας εκνευρίσω λίγο. Πάμε.

0: Λοιπόν, εντάξει, δεν το αφήνω γιατί δεν αντέχετε αυτό, το καταλαβαίνετε. Αλλά ο λόγος που ξεκίνησα την εκπομπή είναι γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Έτσι, για όποιον αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει. Εδώ τώρα, στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, δεν είναι στη τηλεόραση, δυστυχώς, αυτοί που τραγουδάνε είναι. Είναι ο λέει της Νέας Δημοκρατίας και στη μέση βρίσκεται ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος ήταν το πρόσωπο κλειδί σε αυτό το διήμερο συνέδριο και στο πάρτι και τραγούδαγε μαζί το «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία». Παρθάρουνε γιατί έτσι, αν δεν το έχετε καταλάβει, γιατί μπορούν. Γιατί κανένας δεν τους ζήτησε το λογαριασμό για τη χρεοκοπία της χώρας. Γιατί κανένας δεν απέτυχε τη λογοδοσία τους για τις υποκλοπές, για το μισόδιο που χρωστούν ακόμα και για ένα σωρό άλλα αρκούντος σοβαρά. Γιατί έτσι απλά, γιατί μπορούν. Μέσα στα μούτρα του κόσμου παρτάρουν κανονικά. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είδατε τι έγινε και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Τα που λένε του κύριου Δημητριάδη, η ομάδα αλήθειας, η επικεφαλής του προπαγανδιστικού μηχανισμού, βγήκανε ψηλά και οι δύο. Δεν ήταν μόνο υποψήφοι. Έσκησαν κιόλα. Βγήκανε ψηλά σε σταυρούς. Σε περίοπτη θέση. Εξελέγησαν. Και οι λατρεμένοι των υπουργών, γιατί είναι όλοι ομάδες και ομαδούνες, του κύριου Γεωργιάδη, ο κύριος Μπένος, ο κύριος Κωνσταντίνος Δόγανης, οι άνθρωποι δηλαδή της ομάδας αλήθειας, βγήκανε ψηλά στην Πολιτική Επιτροπή. Τόσο απλά. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Από αυτό δεν θέλει παραπάνω σχολιασμό όλο αυτό, για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Τη βγάλαν καθαρή και τώρα παρτάρουνε κανονικά. Την ελάχιστη συνέστηση να είχαν οι άνθρωποι αυτοί με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην κοινωνία, με το μισθό να μην φτάνει ούτε για ένα ενίκιο, με την ακρίβεια εδώ και 6-7 χρόνια να σαρώνει, θα αποφεύγουν τουλάχιστον τα πάρτι. Τουλάχιστον. Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο. Το ότι δεν το κάνουν, αντιλαμβάνεστε, και το είναι και ένα δείγμα γραφής για το τι ακριβώς, πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με την κοινωνία και πώς δείχνουν το δείγμα σεβασμού απέναντι στην κοινωνία. Λοιπόν, και για να κλείσουμε το συγκεκριμένο ξεκίνημα, να ακούσουμε τώρα και τον Άρη Πορτοσάλτε από το Sky, που σχολιάζει ακριβώς αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Για πάμε.
1: Εδώ, για να είμαι ακριβής, το τι έγινε εγώ, το τι αποκόμισα έτσι εξ αποστάσεως πάντα.
2: Το διάβασα.
1: Ό,τι διάβαζα και ό,τι έβλεπα κυρίως. Έγινε, να το πω τώρα έτσι λίγο, να το.
2: Τον κουρδίσει.
1: Να το κουρδίσω λιγάκι. Έγινε του Γρηγόρη Δημητριάδη πάντως.
2: Πήγε και ο Δημητριάδης εκεί.
1: Λέω ότι αποκόμισα σε επίπεδο εικόνας.
2: Σε εντυπώσεις.
1: Επαναλαμβάνω. Ναι, βεβαίως. Ήτανε.
2: Γιατί το λες όμως αυτό?
1: Γιατί έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Έκανε ένα μεγάλο πέρασμα. Ένα ισχυρό, δυνατό πέρασμα. Δεν ξέρω τι σημαίνει, ούτε δεν μπαίνω, μην με βάλετε σε. Ούτε αναλύω, ούτε λέω ότι κάτι σημαίνουν όλα αυτά, τίποτα. Απλώς λέω την εικόνα. Ναι. Τι σου μένει αν ξεχώριζες κάτι, πρέπει, τι θα ξεχώριζες. Λοιπόν.
0: Τι κάνει εδώ τώρα το τρίδημο του Sky ακριβώς? Δεν σχολιάζει, δεν αναλύει, λέει, αλλά okay, λέει την εικόνα. Έσπευδαν όλοι να φωτογραφηθούν με τον κύριο Δημητριάδη. Τι ακριβώς κάνουν? Τι χαλάκι στρώνουν και σε ποιον? Για πείτε. Σε αυτή τη χώρα τα έχουμε δει όλα, οπότε δεν με εκπλήσει τίποτα απολύτως. Πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Δεν έχω δώσει και το τηλέφωνο από το Viper, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6985-870-059. 6985-870-059. Γράφετε ό,τι θέλετε και το στέλνετε. Πάμε.

Αυτό. Έτσι για να πάρουμε και μια τζούρα μουσική και λίγο έτσι εύθυμη, ωραίο τραγουδάκι. Και προχωράμε τώρα να αναλύσουμε λίγο την αναλύσουμε και τι να πούμε για την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Τα έχουμε πει και χθες, σε μερικές μέρες από τώρα, σε μία εβδομάδα, μία μισή εβδομάδα από τώρα, το πολιτικό σκηνικό θα είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε σήμερα. Τα κόμματα ήδη τα γνωρίζουμε. Το μόνο ερωτηματικό που βάζω εγώ προσωπικά, έτσι το έχω πει και άλλη φορά, είναι το κόμμα του κ. Σαμαρά. Ο λόγος είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει εντελώς διαφορετικές δομές εξουσίας. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα κάνουν και μια προσπάθεια πάλι τελευταία να μεταπίσουν τον κύριο Σαμαρά, οπότε κρατήστε εκεί σε αυτό μικρό καλάθι και βλέπουμε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Η κυρία Καρστιανού ήδη ξεκίνησε, έκανε αυτό το κόμμα που έκανε, από ό,τι δείχνει

0: Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να αναλύουμε και να μπαίνουμε σε αυτή την εσωστρέφεια. Δεν κάνει καλό. Ας τους δώσει φώτιση ο Θεός να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις. Κάτι άλλο δεν μπορώ να πω. Σίγουρα όμως δημοσιογραφικά σας το λέω ότι εδώ μετά από μια μισή εβδομάδα το κλίμα θα είναι, ο πολιτικός χάρτης, ο κομματικός χάρτης στη χώρα θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και αναμένουμε με ενδιαφέρον και τις πρώτες δημοσκοπήσεις που θα το καταγράφουν για να δούμε αφενός το πώς υποδέχεται ο κόσμος το νέο αυτό σκηνικό, αφετέρου πώς και οι γάτες των Ιμαλαίων, πανταχού παρούσες σε αυτόν τον τόπο, δεν μπορείς να τις βγάλεις έξω από την εξίσωση, αντιλαμβάνονται το νέο πολιτικό κομματικό σκηνικό το οποίο θα διαμορφωθεί. Αυτό είναι το... Και ανάλογα και με το σκηνικό αυτό θα εξαρτηθεί και η ημερομηνία των εκλογών, να είστε βέβαιοι και βέβαιες για το συγκεκριμένο, έτσι. Λέμε πως το πιο πιθανό σενάριο, ένα από τα πιθανά σενάρια είναι ο προσεχής Οκτώβριος, αλλά οι δημοσκοπήσεις και ειδικά οι κυλιόμενες που παίρνουν στο τέλος της εβδομάδας τα επιτελεία των πολιτικών αρχηγών θα κρίνουν και, και το πότε θα γίνουν εκλογές. Στον πλανήτη Γη νομίζω θα τα αναλύσει και ο Σπύρος αμέσως μετά, τα βλέπετε. Έδωσε. Σήμερα υποτίθεται ότι ο κύριος Τραμπ θα επιτίθενε εκ νέου στο Ιράν, αλλά το άφησε λέει μία μέρα για να δει μήπως πάνε σε μία ακόμα συμφωνία. Εν τω μεταξύ, η βενζίνη έχει πάει στο Θεό. Νομίζω ότι έχουμε ένα ηχητικό και εδώ από την κυρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών Αττικής. Το έχουμε. Το ηχητικό να μας πει για την βενζίνη. Για πάμε να το ακούσουμε.
1: Πριν μια εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, ήμασταν αισιόδοξοι. Τιμολόγια πτωτικά. Και Δευτέρα, Τρίτη, μετά άρχισε τσουκουτσούκου να ανεβαίνει. Αυτή τη στιγμή, απλή αμόλυβδη Αττική, 2,12, 2,13.
2: Τι λέτε?
1: Ναι, βεβαίως. Δυστυχώς.
3: Είναι πάρα πολύ.
1: Και δεν ξέρω αν συνεχιστεί κι άλλο.
3: Συγγνώμη.
1: Το πετρέλαιο κίνησης στο 1,80 και κάποιοι το έχουμε και πιο χαμηλά.
3: Το 1,73,
1: 1,75.
3: Το 2,12 είναι το υψηλότερο.
1: Αλλά μένει κάτω από τα 2 λόγω της επιδότησης.
3: Το 2,12 νομίζω είναι το υψηλότερο που είχαμε μέχρι στιγμής στην Αντλία, στη βενζίνη. Στην Αττική.
1: Όχι, είχαμε 2,10, 2,11.
3: Αυτό λέω, τώρα μας λέτε 2,12.
1: Και πήγε με την τελευταία του Σαββάτου 2,12 και άλλοι 2,13.
2: Ναι, το υψηλότερο.
3: Ναι, το υψηλότερο.
2: Τώρα κυρία Ζάγκα, πόσο
1: ακούσε,
2: μπορεί όμως...
1: όσο υπάρχει...
2: Μισό λεπτάκι. Πόσο μπορεί να αυξηθεί αυτή η τιμή...
1: Με τα στενά του ορμούς θα μας.
2: Ναι, βλέπουμε ότι δεν πρόκειται να αποκλιμακωθεί η κατάσταση εκεί, τουλάχιστον στα στενά του ορμούς.
1: Δύσκολα.
2: Που ξέρουμε πολύ καλά ότι και να αποκλιμακωθεί, το να επιστρέψει η αγορά σε επίπεδα πρώτου πολέμου θα χρειαστεί να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει
1: μήνες,
2: η τιμή της αμόλυβδης, λοιπόν? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τιμή της αμόλυβδης?
1: Δεν ξέρω. Τα προγνωστικά δεν είναι ευχάριστα.
2: Δηλαδή?
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όταν βλέπετε, ακούτε, ότι δεν μας απασχολεί πλέον, προσέξτε, $100 τιμή bread, αλλά φοβόμεθα το 150, ναι. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα. Ανά πάσα στιγμή αλλάζει η ατμόσφαιρα στο εξωτερικό, οι δηλώσεις του Τραμπ και βλέπετε παίρνει δρόμο και ανεβαίνει.
2: Μπορεί.
1: Οπότε
2: να
1: το τιμολόγιο που βάζει σε μένα είναι ευξημένο.
3: Τι σας λένε οι καταναλωτές?
1: Και εμένα με ανησυχεί γιατί έχετε καλοκαίρι.
2: Καλά,
1: θα μετακινηθεί ο κόσμος.
3: Καλά κάνετε.
1: Θα έρθουν ξένοι.
3: Ναι, τι σας λένε οι καταναλωτές?
1: Είναι δύσκολα. Τα αεροπλάνα ήδη μειώνουν πτήσεις.
0: Ανησυχεί, λέει, γιατί έρχεται καλοκαίρι. Δεν θα μετακινηθεί. Μη σας νοιάζει, κυρία Ζάγκα μου, δεν θα μετακινηθεί ο πολύς ο κόσμος. Πού λεφτά να μετακινηθεί? Έρχεται καλοκαίρι. Πάνε και τα καλοκαίρια. Μας τα κλέψαν κι αυτά. Τα θυμάστε τα παλιά τα καλοκαίρια? Όσοι τα θυμάστε. Σαν παιδιά. Ήτανε. Να χρησιμοποιήσω μια έκφραση. Το Cove the Town ήταν το καλοκαίρι. Πού θα πάμε? Τελείωσε κι αυτό το πανηγυράκι. Μας τα κλέψανε κι αυτά. Έρχεται καλοκαίρι. Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά. Όπως γίνονται όλα αυτά, οι κυβερνώντες, οι οποίοι αρνούνται να παρέμβουν στην αγορά προς όφελος των απλών πολιτών και ειδικά των πιο αδύναμων.

οικονομικά εννοώ εξ αυτών, την ίδια ώρα παρτάρουν κανονικά. Έτσι. Αφού πρώτα κάνουν πάρτι με τις κοινοτικές και επιδοτήσεις και με τα κρατικά κονδύλια, ο νου κέστην ο αριθμός, το σκάνδαλο, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω ούτε γι' αυτό, παρτάρουν κανονικά μέσα στα μούτρα της κοινωνίας, την οποία αρνούνται συστηματικά να στηρίξουν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά προπαγανδίζουν μετά και πόσο καλή είναι και τους δέχονται και τα εύσημα από το εξωτερικό. Για ότι καταφέρανε να έχουν μείωση του χρέους και πλεονασματικούς προϋπολογισμούς στην πλάτη της κοινωνίας. Το καταφέρανε. Λες και είναι δύσκολο να το καταφέρεις. Άμα φτωχοποιείς μια κοινωνία, τι θα κάνεις, κέρδη θα βγάλεις. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα. Πραγματικά. Ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι και θα πάμε στο δεύτερο μέρος. Κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον συνάδελφο του Δημήτρη Μανιάτη, το έχουμε προγραμματίσει, για όλα αυτά που συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Για πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: ...105.5
0: στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
4: Λοιπόν, έχουμε να πάμε στο Ραδιοταξί Παρθενών να μας πούνε για την κίνηση. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Κηφισός και στα δύο ρέματα από το ύψος της Ορφέως μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι μπλοκαρισμένος. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος της Δημοκρατίας μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου. Στο κέντρο της Αθήνας, συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Χαροκόπου, Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας. Πολλά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισίας στο ύψος του Κυροκομείου κυρίως. Και στη λεωφόρο Μεσογείων από την Κατεχάκη μέχρι και το Χολαργό.
4: Μάλιστα. Ναι, από τα ίδια δηλαδή.
5: Ακριβώς.
4: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Και αφού ενημερωθήκαμε και για την κίνηση στους δρόμους από το Ραδιοταξί Παρθενών, πάμε και στον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη Τομανιάτη από τα Νέα. Σωστά τα λέω, Δημήτρη, ή κάνω κάτι λάθος?
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα όσοι διακονούμε στο πολιτικό ρεπορτάζ να βγάλουμε μια άκρη. Έλεγα πριν εδώ στους ακροατές και τις ακροάτρες του κόκκινου ότι σε περίπου 10 μέρες από τώρα το πολιτικό σύστημα της χώρας θα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι εντελώς καινούργιο. Έτσι. Με ό,τι αυτό φέρνει. Έτσι.
6: Βέβαια.
4: Γιατί σε κάποιους χώρους φέρνει εντελώς τεκτονικές είναι οι επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Για πες εσύ τώρα τη γνώμη σου για όλο αυτό το πράγμα που βιώνουμε.
6: Ναι, θα είναι εντελώς άλλο. Mm. Θα είναι εντελώς άλλο, θα μεταβάλει και τις μετρήσεις, δεν θα είναι και οι μετρήσεις το ίδιο. Πια δεν υπάρχει μέτρημα δυνητικής ζώνης κτλ. Θα αρχίσουν να καταγράφονται οι πραγματικές προθέσεις ή τέλος πάντων στο βαθμό που αυτό καταγράφεται. Έτσι. Οι μετακινήσεις, οι ροές, σιγά σιγά. Υπό αυτή την έννοια, ναι, θα είναι ένα εντελώς, όπως το λες, πολιτικό σκηνικό. Εντελώς νέο. Το οποίο θα, εκ των πραγμάτων, θα προσδιορίζει και στάσεις ανθρώπων, βουλευτών, νυν. Και ΑΗ,
4: ήδη το κάνει, ήδη το κάνει.
6: Ναι.
4: Ήδη το κάνει.
6: Ναι. Θα είναι εντελώς άλλο όλο αυτό. Ναι. Θα είναι εντελώς άλλο. Θα μπούμε δηλαδή σε μια πιο οριστική ή πιο καινούργια. Και ταυτόχρονα θα εξελίσσεται αυτό βέβαια. Εντελώς νέα φάση. Ναι. Αυτό είναι το ένα. Το κρατήσουμε αυτό γιατί έχει σημασία πώς μέτραγαν ως τώρα οι εταιρείες ή πώς τοποθετούνταν διάφοροι μέσα στο πολιτικό σκηνικό πριν ακόμα ολοκληρωθεί η πρόθεση του Τσίπρα, της Καριστιανού και του Σαμαρά να φτιάξουν σχήματα. Νομίζω και οι τρεις πια είναι σε αυτή την τροχιά, επίσημα και οι δύο και νομίζω και ο τρίτος έρχεται.
4: Εγώ απλά το έλεγα πριν, Δημήτρη, ότι συνεχίζω να κρατάω κάποιες επιφυλάξεις για το θέμα του κυρίου Σαμαρά, κυρίως γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει μια εντελώς διαφορετική δομή εξουσίας και μία θέση απέναντι στην εξουσία, δύσκολα τα κορυφαία της τελέχη αυτονομούνται. Οπότε είναι το μοναδικό το οποίο συνεχίζω να κρατάω μία επιφύλαξη, αν και εφόσον. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα γίνει μία προσπάθεια από το Μαξίμου, μία τελευταία και για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δεν ξέρω τι θα καταφέρει και αν θα το καταφέρει, αλλά τέλος πάντων το πιο πιθανό είναι αυτό που λες, ότι θα έχουμε τρία νέα κόμματα.
6: Ναι, και επιχειρήθηκε και με έναν τρόπο ιδιαίτερα έτσι ενδιαφέρον, να το πω, ότι μέσα από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρξαν φωνές για γεφύρωση του χάσματος, ναι, με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Δεν έμειναν απ' έξω και επίσης δεν είναι αμεληταίο ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν ακούστηκαν φωνές εναντίον των δύο πρώην πρωθυπουργών και των απουσιών τους, αν εξαιρέσεις την πηχτή του Μητσοτάκη. Θέλω να πω, δεν υπήρξε μια γενικευμένη γραμμή που πέρασε που θα απαξιώνονταν αυτοί οι δύο.
4: Ναι.
6: Αντίθετα, θα έλεγα.
4: Ναι.
6: Άρα και αυτό το κρατάμε. Και αυτό έχει ένα σημασία.
4: Ναι, και δείχνει προθέσεις. Ναι, προφανώς.
6: Ναι, σημασία.
4: Φωτογραφίζει προθέσεις.
6: Όπως το λες είναι βέβαια, η δεξιά έχει άρρη συναρμολόγηση σε αυτά, ειδικά όταν κυβερνά.
4: Ναι,
6: εγώ γράφω κάτι αντίστοιχο σήμερα στα νέα σε αυτό, σε αθεκτικότητές της. Να το πω ανάποδα. Έγινε ένα συνέδριο, Δημήτρη,
4: mm-hmm,
6: της Νέας Δημοκρατίας. Τρεις μέρες. Καλός ή κακός, ένα μεγάλο χώρο. Λοιπόν, ας θυμηθούν οι φίλοι του κόκκινου και οι φίλες τι είχε γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις συνεδριών του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα live streaming, με την τρίχα τριχιά, με τοποθετήσεις ανθρώπων, ακόμα και πώς διωγγώνονταν ορισμένες εξ αυτών. Και τι ακριβώς έγινε εδώ, εδώ που ακούστηκαν πράγματα. Υπήρξαν στελέχοι, υπήρξαν πρόσωπα που βάλανε θέματα.
4: Ναι.
6: Δεν είχαμε αυτή την πασαρέλα, αυτή την ιδιαίτερη έτσι...
4: Την ανθρωποφαγία, γιατί δεν το λες.
6: Και μελαγχολική, είναι, ναι, ακριβώς. Μελαγχολική εικόνα ανθρώπων, ας πούμε, με βέλη, με μπηχτές, με τσακωμούς. Έχει έναν τρόπο να διαφυλάται αυτά τα πράγματα η κεντροδεξιά και τους αρμούς της εξουσίας και όταν είναι στην εξουσία και κυβερνά περισσότερο.
4: Ναι.
6: Ως σκέψη το θέτω.
4: Ναι, η Νέα Δημοκρατία, σου είπα, είναι εντελώς διαφορετική
6: άλλη,
4: η μενταλιτέ της, είναι εντελώς διαφορετικό,
6: ναι,
4: κόμμα.
6: Ναι,
4: τους
6: ναι,
4: είναι η εξουσία, στόχος είναι η εξουσία. Δεν είναι τόσο τα ιδεολογικά προτάγματα. Έτσι, στην αριστερά η Φαγωμάρα είχε να κάνει με τα ιδεολογικά προγράμματα, προτάγματα.
6: Θα τσακωθούν για το ψήφισμα, θα τσακωθούν για.
4: Είμαστε πολύ αριστεροί, δεν είμαστε πολύ αριστεροί, να γίνουμε περισσότερο ριζοσπάστες κτλ. Στη Νέα Δημοκρατία τα έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα, δεν του ενδιαφέρει. Το μόνο που του ενδιαφέρει είναι η εξουσία. Οπότε οι δομές είναι εντελώς διαφορετικές και οι αντοχές είναι εντελώς διαφορετικές. Και πάμε τώρα και στο μεγάλο θέμα εδώ, το εδώ τώρα και για εδώ που μην ξεχνάμε ότι στο κόκκινο βρισκόμαστε, το μικρόφωνο του κόκκινου μας φιλοξενούν. Εδώ τώρα, τι να πει κανείς και πώς να το σχολιάσει. Έχουμε όλη αυτή τη διελκυστίδα τώρα το κόμμα να μπει σε αναστολή, να μην μπει σε αναστολή, να περιμένει, να μην περιμένει. Κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν όλο αυτό το πράγμα. Πώς το εισπράτησες, Δημήτρη?
6: Να πούμε καταρχάς κάτι. Δεν ξέρω. Μια σκέψη, Δημήτρη. Πρώτον, ο Τσίπρας κάνει το εγχείρημά του.
4: Ναι.
6: Δεν είπε να διαλυθούν κάποιοι χώροι, νομίζω. Δεν κάλεσε χώρο να διαλυθούν.
4: Και η λογική λέει ότι δεν θα το θέλει κιόλα, γιατί θα του χρεωθεί αυτό το πράγμα. Ναι,
6: πρώτον αυτό. Ναι. Το κείμενο αυτό, το οποίο κάποιοι το ονομάζουν μανιφέστο, εντάξει, οκ, δεν έχω αυτή τη γνώμη. Τέλος πάντων, το κείμενο που είδαμε από το Ινστιτούτο Τσίπρα, μιλάει για υπέρβαση, συγχώνευση, σύνθεση διαφόρων ρευμάτων. Δεν λέει για κατάργηση σχηματισμών.
4: Ναι.
6: Λέω αυτό, ως ένα πρώτο. Υπό αυτή την έννοια δεν έχει πει ο Τσίπρα σε κανέναν, παιδιά, διαλυθείτε. Δεύτερον, προσωπικά δεν ανήκω σε αυτούς που βλέπουν ως θετικές προοπτικές ρευστοποίησης των δημοκρατικών χώρων. Μπορεί αυτό να γίνει, μπορεί ένας χώρος ιστορικά να έχει κλείσει τον κύκλο του, μην έχουμε ταμπού, έτσι, υπάρχει στην ιστορία αυτό, αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που αφορά τον χώρο πολύ πιο σοβαρά από απλώς να μετακινηθούν κάποιοι κάπου. Επίσης, τρίτον, νομίζω πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια εμπειρία και έχει και μια συμβολή σε αυτό που λέγεται δημοκρατικό πολιτικό σκηνικό τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Έχει μια θετική συμβολή σε ορισμένες όψεις στη συλλογική ζωή. Είναι η δύναμη που συγκράτησε ένα ρεύμα αρνητών της μεταπολίτευσης ή αντιπολιτικής να περάσει σε πιο επικίνδυνες διόγδους. Αυτό θα πρέπει να το πιστώνουμε θετικώς. Ανεξάρτητα πώς εξελίχθηκε η όχι διακυβέρνηση. Επίσης, είναι συλλογικές οι καταθέσεις από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, ως ΣΥΡΙΖΑ και ως πρόσωπα που συμμετείχαν γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν ήταν μόνο οι αναφορές αυτών αμιγώς και μόνον στο παλιό ανανεωτικό κομμάτι, και αυτή αν θες ήταν και η επιτυχία που τα έχεις καταγράψει και εσύ με την πορεία σου. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλά τα πράγματα. Νομίζω πως οτιδήποτε πρέπει να γίνει δεν είναι δική μου θέση να κάνω κάποια τύπου συμβουλευτική, γιατί έχουμε
4: καλά,
6: και αυτό
4: ναι,
6: το συμβάν και φαινόμενο των δημοσιογράφων συμβούλων. Μπορώ μόνο να πω ότι οτιδήποτε είναι να γίνει θα γίνει μέσα, φαντάζομαι θα γίνει μέσα από συλλογικές αποφάσεις, έτσι. Και οτιδήποτε εξελιχθεί ως νέος χώρος απέναντι στο Μητσοτάκη επίσης θα πρέπει να διαμορφωθεί μέσα επίσης από συλλογικές αποφάσεις και από όρους τέτοιους. Το γενικώς απλώς και μόνο να γίνει μια πασαρέλα από τη μία, να περάσουν διάφοροι αυτό που λέμε κριτικές επιτροπές ή λες και είναι η πόρτα του Studio 54 στη Νέα Υόρκη του Στίβι Ρούμπελ και όλα αυτά, δεν είναι ακριβώς στην πολύ καλή πλευρά της πολιτικής, αν μου επιτρέπεις, και όπως επίσης δεν βλέπω θετικά και την, προσωπικά το λέω, δεν βλέπω θετικά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Αλλά αυτό είναι μια προσωπική γνώμη.
4: Ναι. Ξέρεις, όποια άποψη και να έχει ο καθένας, εγώ το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό όταν άκουσα, όταν διάβασα για παράδειγμα αυτή την ανάρτηση του κ. Χατζησοκράτη, από εκεί ξεκινήσαν όλα, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα αυθόρμητα, χωρίς να το αναλύσω και χωρίς να κάνω οτιδήποτε άλλο, την εμπιστεύομαι αυτή την πρώτη σκέψη εγώ πάντοτε, ήταν ότι τα κόμματα δεν είναι επέ να κλείσει το διακόπτη ξαφνικά, ας πούμε, και να πεις τελειώσαμε. Μπαίνουμε σε αναστολή.
6: Ακριβώς.
4: Τα κόμματα έχουν ιστορία, έχουν δομές, έχουν κόσμο, έχουν οργανώσεις. Δηλαδή...
6: Ναι, υπάρχουν κόμματα στην ιστορία της Ελλάδας που είναι σαν να.
4: Που κατέβασαν διακόπτες.
6: Ρε παιδί μου, το ποτάμι.
4: Ναι.
6: Είναι μια περίπτωση ενός κόμματος που δεν καταλάβαμε ακριβώς. Δεν έγινε ποτέ ένας πολιτικός απολογισμός.
4: Εντάξει, όμως ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένα προσωποπηγές κόμμα, ναι. Που...
6: Ήταν, αλλά θυμίσου και κάτι νούμερα που έπαιρνε στην αρχή όταν
4: ναι,
6: κατέβηκε.
4: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
6: Θέλω να πω, ναι, εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλες αναφορές. Ακόμα και ο Δημήτρης ο Χατζησοκράτης, για να είμαστε δίκαιοι, ο άνθρωπος αυτή την άποψη, αν δεν κάνω λάθος, την έχει πει και στα όργανα. Απλά τώρα διακινήθηκε πιο.
4: Ναι, την έχει πει. Την έχει πει.
6: Έγινε μια πει, ναι. Πιο.
4: Και ο ίδιος λέει ότι δεν έγινε και κατανοητή πλήρως η δήλωσή του και παρεξηγήθηκε. Εγώ μιλούσα χθες μαζί του. Μου έλεγε ο άνθρωπος ότι παρεξηγήθηκε, δεν είναι αυτό ακριβώς το οποίο ερμηνεύεται κτλ. Αλλά οκ. Okay. Κοίταξε, ακόμα και να δεχτούμε, Δημήτρη, ότι τα κόμματα κατεβάζουν καμιά φορά τους διακόπτες, έτσι. Πρέπει να είναι προϊόν συλλογικής απόφασης, όπως είπε, και πρέπει να συμφωνούν.
6: Αυτό
4: όλοι.
6: Είναι το ένα.
4: Εδώ είναι το πρόβλημα βρίσκεται ότι δεν συμφωνούν όλοι. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Αυτό είναι που λες. Πρέπει να υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κοινωνική και έχει κοινωνική αναφορά. Έτσι. Έχει ιστορικούς τίτλους. Δεν έρχεται από το πουθενά ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η μετεξέλιξη διαφόρων επίσης ιστορικών θα πω ρευμάτων και όχι μόνο αμιγώς της ανανοητικής αριστεράς, το τονίζω. Η επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ ως χώρος ήταν ακριβώς αυτός, ο συγκερασμός δηλαδή. Ήταν ένα πετυχημένο εγχείρημα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
6: Την προηγούμενη, ας πούμε, 20ετία. Πετυχημένο ήταν. Έτσι. Το λέω γιατί σήμερα ψάχνόμαστε να δούμε το νέο πετυχημένο μοντέλο.
4: Νομίζω δεν έχει υπάρξει προηγούμενο ένα κόμμα από το 3% να φτάσει να βρεθεί σε θέση εξουσίας. Προφανώς και υπ' αυτή την έννοια κρίνεται απολύτως πετυχημένο και βεβαίως πιστώνεται και στον Αλέξη Τσίπρα και σε όλους.
6: Και στο Τσίπρα πιστώνεται, αλλά όχι μόνο στο Τσίπρα. Γιατί υπήρξε ο χώρος διαλόγου. Θέλω να πω, μετά το συνασπισμό υπήρχε αυτός ο χώρος, δηλαδή άνθρωποι που κατάλαβαν ότι χρειάζεται και απαιτείται κάτι. Θέλω να πω και σήμερα κάτι αντίστοιχο αναζητά ο χώρος συνολικά, αλλά δεν έχει ούτε μνημόνιο πια, δεν έχει μεσολαβήσει αυτό τουλάχιστον, ή μια τύπου διαιρετική τομή όντως πολύ βαθιά. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε το Μητσοτάκη, έχουμε ένα είδους τερματισμό μιας κοινωνικής κινητικότητας που είναι σοβαρό στοιχείο κοινωνικό εσωτερικό, πολύ σοβαρό, πρέπει να το διαβάσει αριστερά ακόμα πιο σοβαρά και πιο πιστικά αυτό. Ορισμένες νέες θεσμικές μεταβολές και στο κομμάτι αυτό που λέγεται πώς λέει ο κόσμος τη δικαιοσύνη, την ιστορία των υποκλοπών,
4: ναι,
6: και τη μεσαία διαφθορά, την οποία φαίνεται ότι επί ημερών Μητσοτάκη όχι απλώς γιγαντώθηκε, έλαβε διαστάσεις πιο δομικών καταστάσεων, π.χ. ο ΠΚΠ και όχι μόνο, γιατί ο ΠΚΠ δεν είναι τα κάναν όλοι, έτσι, αυτό το αστείο επιχείρημα, ναι, είναι σοβαρή αναβάθμιση σε αυτό που λέγεται μεσαία διαφθορά. Λοιπόν, και το γεωπολιτικό, το γενικό σκηνικό, που επίσης η αριστερά δεν μπορεί, δεν υπάρχει τώρα η απλή μανιχαϊστική ανάλυση παλιότερη. Έτσι, είδαμε τον Κινέζο αυτή τη στιγμή πραγματικά να κάνει επίδειξη ισχύως απέναντι στην Αμερική. Βλέπουμε μια Μέση Ανατολή που θέλει να την κλείσει ίσως η Αμερική, αλλά δεν μπορεί πια τόσο εύκολα. Και βλέπουμε και μια Ευρώπη, καινούργια Ευρώπη πια. Μια νέα Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι τόσο απλά ζητήματα και είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, άδικο για την αριστερά σήμερα η συζήτηση να είναι αν έφυγε η κυρία Αυλονίτου ή αν θα φύγει κάποιος βουλευτής. Αν με συγχωρέσεις, είναι πολύ άδικο για την αριστερά, τους αγώνες, τις αναζητήσεις, τις αγωνίες της, την ιστορικότητα, τις καταβολές της, τα ρεύματά της. Δεν είναι μια δίκαιη συζήτηση.
4: Έχεις πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Τώρα δεν μπαίνω εγώ στην κουβέντα να δίκει η ίδια τον εαυτό της, αλλά έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί πραγματικά έχει δώσει την εικόνα προς τα έξω ότι αυτό το οποίο είναι το πρώτιστο για πολύ μεγάλο κόσμο στην αριστερά είναι η μάχη για τις καρέκλες. Και αυτό
6: είναι
4: την αδική.
6: Το ανάποδο.
4: Και αυτό την αδική.
6: Είναι το εντελώς αντίθετο αυτό.
4: Αυτό την
6: αδική. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι αυτοί, ανεξάρτητα διαφωνούμε, συμφωνούμε μαζί τους. Και οι άνθρωποι που κυβέρνησαν με τον Τσίπρα. Και οι άνθρωποι που περάσαν από υπουργεία. Και οι άνθρωποι που έχουν πάει στην αριστερά σήμερα, εγώ θα πω. Mm. Άνθρωποι που έχουν αποστασιοποιηθεί, θα πω επίσης, γιατί η μεγάλη δεξαμενή, και αυτή είναι η συζήτηση, αυτή πρέπει να πάει να ξανασυναντήσει
4: για να γίνει δυναμικό ρεύμα.
6: Ναι. Λοιπόν, ενώ την ίδια στιγμή βλέπουμε από την ανάποδη πλευρά ένα συνέδριο το οποίο στην πραγματικότητα περιφρούρησε τον εαυτό του, ενώ είναι πολύ μεγάλα τα ρήγματα, από την άλλη μεριά να λέει ο άλλος, όπως λες, ο δημόσιος λόγος, τα κοινωνικά δίκτυα, μαλώνουν για το ποιος θα πάει με τον Τσίπρα ή όχι. Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος αυτό. Λάθος και ακυρώνει πάρα πολλά πράγματα. Είναι για μένα άδικο. Εμένα με στενοχωρεί αυτό. Mm. Πάρα πολύ. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει μια προσπάθεια σήμερα, ακόμα. Δεν είναι αμεληταίος ο Φάνελ.
4: Προφανώς.
6: Δεν είναι. Έχουν διαμορφωθεί όροι και θέσεις και αντιπολίτευση γίνεται και κοινοβουλευτικός έλεγχος υπάρχει. Εγώ παρακολουθώ καθημερινά αυτό που λέγεται παραγωγή πολιτικού και κοινοβουλευτικού λόγου από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είναι στην πάντα και περιμένει γενικά.
4: Ναι, μόνο που θάβεται κάτω από τόνους εσωστρέφειας και προσωπικών στρατηγικών. Γι' αυτό λέω ότι αδικεί τον εαυτό της πολλές φορές. Δηλαδή.
6: Ακριβώς. Mm.
4: Γιατί εντάξει, την υδρώνουνε τη φανέλα, αυτό πρέπει να το πούμε. Παράγει πολιτική. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο βγαίνει προς τα έξω όλο αυτό, αδικεί, όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, γενικώς στην αριστερά αδικεί, αλλά μάλιστα. Δεν ξέρω, για βάλε και μια κατακλείδα σε όλο αυτό, εσύ, Δημήτρη, αν μπορείς να το κάνεις αυτό δηλαδή, γιατί εγώ στο λέω, το παραδέχομαι, μετά από 36 χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, δεν μπορώ να κάνω μια ασφαλή πρόβλεψη για το τι μελιγενέστε σε ένα τόσο ρευστό πολιτικό κομματικό σκηνικό.
6: Ναι, όχι, είναι εντελώς καινούριο τώρα αυτό. Τώρα μην τρελαθούμε. Είναι εντελώς νέο, εντελώς καινούριο. Είναι δυναμικό, αλλά έχει και αυτές τις όψεις. Θα τρέξουν τα πράγματα εκ των πραγμάτων. Εγώ βρίσκω ως πολύ, πολύ πιο χαρτογράφητη την ιστορία της κυρίας Χριστιανού, για να είμαι ειλικρινής. Θεωρώ ότι είναι ήδη λάθος ο τρόπος που γίνεται η πολεμική απέναντί της.
4: Γιατί το λες αυτό?
6: Το ρωσικό κόμμα και τα λοιπά, αυτά που ακούω από διάφορους.
4: Η αλήθεια είναι ότι ανήκω κι εγώ σε αυτούς. Δηλαδή, θέλω να πω, εντάξει, μπορεί μερικές φορές να κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες μετά μετανιώνουμε γιατί ήταν γρήγορος και ήθελε περισσότερη σκέψη. Εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο.
6: Είμαστε και δημοσιογράφοι, Δημήτρη μου.
4: Ναι,
6: να σου πω κάτι.
4: Αλλά όλο αυτό με ξένησε. Μάλλον με ξένησε. Όχι, δεν δικαιούμαι να λέω ότι με ξένησε. Απλά λέω ότι μοιάζει να απευθύνεται καθαρά πολιτικά, τώρα μιλάω. Μοιάζει να απευθύνεται σε ένα πιο δεξιό ακροατήριο.
6: Αυτό είναι αλήθεια.
4: Δεν απευθύνεται στο ακροατήριο της αριστεράς. Κλειδώνει δεξιά αυτό. Έχει κάθε δικαίωμα, βέβαια.
6: Αναφυσβήτητα, νομίζω. Αναφυσβήτητα κλειδώνει δεξιά. Δεν θα διαφωνήσω. Αλλά είναι άλλο η κριτική, η πολιτική κριτική σε αυτό το κομμάτι. Δεν το λέω για σένα τώρα.
4: Όχι, για μένα να το πεις. Αλλήμον, είναι κριτική.
6: Όχι, μα δεν είναι. Είναι άλλο η κριτική σε αυτό και είναι άλλο η κριτική σε ένα κοινό που πιθανώς θα κοιτάξει προς τα εκεί.
4: Ναι.
6: Θέλω να πω, Ο κόσμος είναι μπερδεμένος, είναι πολύ... υπάρχει απελπισία, υπάρχει αυτό, υπάρχει ψάχνει να πιαστεί από κάπου. Η αριστερά έχει ένα παιδευτικό ρόλο σε αυτό. Και η κεντροαριστερά θα πρέπει να έχει ένα παιδευτικό ρόλο σε αυτό. Να εξηγήσει πολλά πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Ότι με τις πρέσπες, για παράδειγμα, δεν εκχωρήθηκε έδαφος. Αντίθετα. Και να είναι περήφανη και να προσπαθήσει αυτό δημιουργικά να το υπερασπίζεται. Όπως και τους όρους κοινωνικής κινητικότητας μεταπολίτευσης έναντι των αρνητών της μεταπολίτευσης, των εύκολων απόψεων που συγχρονίζονται και διαχείρονται στην πολιτική σφαίρα. Ναι, και εγώ έχω τη γνώμη ότι κλειδώνει προς τα δεξιά και θα είναι ένας σχηματισμός ο οποίος εμένα μου θυμίζει ακόμα και η εικόνα των υπογραφών στο γραφείο της κυρίας Δρατσία, μια ελληνική λύση, δεν ξέρω, ναι. Μου ήρθε στο νου Νίκη, ελληνική λύση μαζί, συν, ξέρω εγώ, πρόσωπα άλλα. Αλλά ναι. Ας περιμένουμε. Πάντως θα είναι πολύ άγνωστο σχή μέχρι να δούμε τα πρώτα νούμερα. Μπορεί να δούμε και εκπλήξη.
4: Ναι, ναι. Σωστό,
6: υπάρχει ο χώρος στην Ελλάδα. Υπάρχει ο χώρος των πολιτών που κινούνται εκεί.
4: Όχι, και άμα θέλουμε να είμαστε και δίκαιοι, ο χώρος τον οποίο μοιάζει να απευθύνεται έτσι, με τις πρώτες κινήσεις η κυρία Καριστιανού, έχει σήμερα πέρασει στη χώρα. Έχει.
6: Βέβαια.
4: Ακόμα
6: βέβαια.
4: Και αυτό το οποίο συζητάμε και λέμε για Ρωσία και τα λοιπά, υπάρχει πολύ μεγάλο μέρος, ειδικά της ελληνικής δεξιάς, το οποίο δεν βλέπει με τόσο καλό μάτι αυτή την απόλυτη στήριξη του κ. Μητσοτάκη στην Ουκρανία. Ναι. Υπάρχει, θέλω να πω, χώρος εκεί.
6: Ναι, ναι, υπάρχει.
4: Για να απευθυνθείς. Ναι. Στον απογοητευμένο χώρο της δεξιάς από τον τρόπο που πολιτεύεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οπότε, okay, απλά ως πολιτική διαπίστωση το κάνουμε αυτό τώρα. Ότι, γιατί δεν ξέραμε, μέχρι πριν από λίγο δεν ξέραμε, σιγά σιγά αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν όλα. Από πού θα διεκδικήσει ο καθένας το κομμάτι του, ποια κόμματα θα διεκδικήσουν από την ίδια πίτα κτλ. Φαίνεται ότι το κόμμα, φαίνεται μια πρώτη άποψη, το κόμμα Τσίπρα με το κόμμα Καριστιανού δεν θα ψαρέψουν στα ίδια νερά.
6: Είναι αρκετά τυχερός ο Τσίπρα σε αυτό, σε αυτή τη φάση.
4: Εγώ αυτό λέω, ναι.
6: Αν η κυρία Καριστιανού το χειριζόταν αλλιώς και πιο έξυπνα, θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε πιο θολές δεξαμενές. Ναι. Τώρα νομίζω κλειδώνει προς τα εκεί, οπότε μπορεί να έχει θέμα και ο Μητσοτάκης πια.
4: Ναι, ναι.
6: Θα δούμε.
4: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
6: Εγώ ευχαριστώ και καλή σου μέρα.
4: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τελειώσαμε εμείς, θα βάλουμε ένα τραγούδι για να κλείσουμε. Με ρωτήσατε 4-5 το τραγούδι που ακούσαμε. Είναι ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Δύο πατρίδες». Ομολογουμένως, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, έπεσα και εγώ πάνω το τυχαία στο ψάξιμο που κάνω για τα τραγούδια και το βρήκα. Τα παιδιά που το τραγουδάνε λέγονται Dark Greek Low Bap. «Δύο πατρίδες». Μπορείτε να το κουγκλάρετε εκεί, να το βάλετε και στο YouTube και στο Spotify όπου θέλετε. Θα το βρείτε. Λοιπόν, να βάλουμε ένα ακόμα τραγούδι και να κλείσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική πρέσα. 8 με 9 κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ο Σπύρος Παπακώστας ήταν στο... πώς είπα στην αρχή, Παπαδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χάρης Δάλλας ήταν στην τηλεφωνική. Μέχρι τη... αύριο δεν θα τα πούμε. Ναι, δεν θα τα πούμε αύριο. Λόγω μιας ανηλυμένης υποχρέωσης. Θα τα πούμε από την Πέμπτη. Λοιπόν, μέχρι... τότε να περνάτε και να είστε καλά.
7: Ουρανέ, περίμενε, θα έρθω σε ένα ξέσπασμα της τροχής και του

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Προσβλητική και αήθη, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας, χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφερόμενο στη διαγραφή του βουλευτή Χανίων. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας απορρίπτω κάθετα την πρόταση Χατζησοκράτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι το κόμμα επιδιώκει τη συγκρότηση ενός μεγάλου ενωτικού προοδευτικού κέντρου, τονίζοντας πως κανείς δεν περισσεύει και ότι χρειάζεται σύγκληση δυνάμεων. Στο ίδιο πλαίσιο των πολιτικών διεργασιών, αναφέρθηκε και στην ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενο στο πολιτικό σκηνικό, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, μιλώντας για υποβάθμιση του κράτους δικαίου και καταλογίζοντας ευθύνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Την ώρα που, όπως είπε, ο κόσμος υποφέρει, ενώ κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Στις 11, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο Σωκράτης Φάμελος θα επισκεφτεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι βρίσκονται ανάμεσα στους ακτιβιστές που απήχθησαν από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου μετά την αναχέτηση του στολίσκου αλληλεγγύης Global Summit Flotilla, ο οποίος κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Το March του Gaza Greece καταγγέλει την απαγωγή των ακτιβιστών και κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση από το Ισραηλινό κράτος απέναντι σε μια διεθνή αποστολή αλληλεγγύης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές, ζητώντας να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο, ενώ δηλώνει ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα ανάρτηση του March του Gaza Greece, μετά από πολύ ωραία αναμονή και συνάντηση με κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν δόθηκε καμία απάντηση για την τύχη των απεχθέντων ακτιβιστών. Η ελληνική κυβέρνηση συνομιλεί με το κράτος του Ισραήλ, αλλά αρνείται να μας δώσει πληροφορίες για τους απαχθέντες συντρόφους μας. Απαιτούμε απαντήσεις, καταγγέλει το Μάρς του Γκάζα Γκρις. Και παράλληλα, καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, απαιτώντας την ασφαλή επιστροφή τους και την καταδίκη της Ισραηλινής επέμβασης στο Λίσκο αλληλεγγύης. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν που φέρεται να είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, προκειμένου να δοθεί, όπως είπε, μια δεύτερη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα ηγετών κρατών του κόλπου. Ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ως ανεπαρκή την επικαιροποιημένη απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση, γεγονός που είχε οδηγήσει σε εκτιμήσεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις. Σύμφωνα με αναφορές, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρατείνει προθεσμίες και έχει αναβάλει προγραμματισμένες ενέργειες κατά του Ιράν τουλάχιστον 6 φορές από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Μοσχέν Ριζάι, μέλος του Συμβουλίου του Ιράν και πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, ανάρτησε ηρωνικό σχόλιο για τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι μόνος του θέτει προθεσμίες και μόνος του τις ακυρώνει. Στον απόϊχο της προκλητικής αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, καλούνται αύριο Τετάρτη σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Διορία 3 μηνών δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προκειμένου να στείλει όλα τα στοιχεία για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης ξεκινάει το τρίμηνο μέσα στο οποίο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών οφείλει να ανταποκριθεί στην απόφαση του ΣΤΕ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση για το νέο κόμμα θα πραγματοποιηθεί την 3η 26 Μαΐου στις 8 στο Θησείο. Στη διεθνή επικαιρότητα. Συνολικά 5 είναι οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και οι 2 έφηβοι δράστες στο νέο μακελιό που συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ένοπλη επίθεση στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο. Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, του Σκοτ Γουόλ, οι 2 δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε όχημα σε κοντινή απόσταση από το Ισλαμικό κέντρο. Οι ερευνητές εκτιμούν πως πέθαναν από αυτοτραυματισμούς με πυροβόλο όπλο, ενώ διευκρινίζονται ότι κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση όπλου κατά τη διάρκεια του περιστατικού, με την ερεύνα ωστόσο να βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με το FBI, οι 2 ύποπτοι ήταν έφηβοι ηλικίας 17 και 19 ετών. Στις αθλητικές ειδήσεις. Ο Ισπανικός τύπος κάνει λόγο για οριστική συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ζωσέ Μουρίνιο ώστε να επιστρέψει στον Μπερναμπέου με τριατέ συμβόλαιο. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Μπενφίκα ψάχνει για τον αντικαταστάτη του και έκανε επίσημη πρόταση στον Μάρκο Σίλβα, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Φούλαμ.
6: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Καλή σας μέρα. Πάμε τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ουρμελίδης στο μικρόφωνο, Σπύρος Παπακώστας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης στην παραγωγή. Ούτε καν το όνομά μου. Το βιβλίο της θείας Χάλλοου, που έχει κυκλοφορήσει εδώ και 2 δεκαετίες και παραπάνω, της Πόντιας που γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναζήτησε στη συνέχεια τις ρίζες της ως Αμερικανίδα πολίτης στον Πόντο, είναι ό,τι πιο χαρακτηριστικό για το τι συνέβη τότε, για τις φαγές, για τους εκτοπισμούς, για τη γενοκτονία. Η Θεία Χάλλο, όταν αναζήτησε το χωριό της οικογένειάς της εκεί ψηλά στον Πόντο, δεν βρήκε πέτρα, δεν βρήκε λιθάρι που να θυμίζει καν ότι εκεί υπήρχαν άνθρωποι. Οι σφαγείς, οι γενοκτόνοι φρόντισαν να μην μείνουν ούτε οι πέτρες που να θυμίζουν ότι εκεί υπήρχαν οικισμοί, κοινωνία, για να μην υπάρχουν και τα έχνη της θηριωδίας. Η 19η Μαΐου είναι, όπως σαν σήμερα, έχει καθιερωθεί ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, των Ποντίων. Η ημερομηνία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, γιατί στις 19 Μαΐου του 19 ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα και αυτό ήταν η αφετηρία για τη δεύτερη και την πιο βίαιη φάση της γενοκτονίας, κατά την οποία εξοντώθηκε συστηματικά ο ποντιακός πληθυσμός. Το 1994 η Βουλή των Ελλήνων με το νόμο 2193 καθιέρωσε την 19η Μαΐου σήμερα ως επίσημη ημέρα μνήμης των 353.000 θυμάτων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια των διωγμών, των σφαγών, της εξορίας, εκείνων της ατέλειωτης μεγάλης πορείας προς τον Νότο και προς την εξόντωση από το 1914 ως το 1922. Η εξόντωση του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, στη συνέχεια ακολούθησε το 1922 και η σφαγή και ο εκτοπισμός και στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη στα δυτικά παράλια, η μικρασιατική καταστροφή, η εξόντωση του νεότερου ελληνισμού είναι μεγάλη καταστροφή όχι μόνο από ανθρωπιστικής άποψης, αλλά γιατί καταστράφηκε η νεότερη ελληνική βιομηχανία, το εμπόριο, οι τέχνες, τα γράμματα, η διανόηση, ο πολιτισμός. Και αυτό ήταν η μεγάλη καταστροφή που την πλήρωσε και ίσως την πληρώνει ακόμα ο ελληνισμός. Την πλήρωσε ακριβά. Διότι εκεί, στην Ιωνία και στον Πόντο, υπήρχαν χιλιάδες χρόνια πολιτισμοί, βεβαίως ελληνικοί, που άντεξαν τόσες χιλιάδες χρόνια και δημιούργησαν βεβαίως ένα δικό τους πολιτισμό που κατά περίοδος ήταν και ακμάζων. Αυτά για τη 19η Μαΐου. Σαν σήμερα τιμούμε τη μνήμη αυτών που χάθηκαν και μαζί τους χάθηκαν πολλά για όλο τον ελληνισμό και για όλους τους Έλληνες.

Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με τις σημερινές σφαγές, διότι οι σφαγές δεν τελειώνουν. Η ιστορία των ανθρώπων συνοδεύεται από σφαγές. Με κάθε δικαιολογία, με κάθε αφορμή, με κάθε επιχείρημα, και το ότι σφάζουν οι βάρβαροι και δεν σφάζουν οι δημοκράτες, και αυτό είναι ένα ψέμα. Γιατί και οι δημοκράτες σφάζουν και οι εκκλησίες ευλογούν σφαγές και οι θρησκείες, δυστυχώς. Είμαστε σε ένα κύκλο βίας. Η ιστορία πηγαίνει παρέα με αυτήν. Λοιπόν, οι Ισραηλινοί την έπεσαν και στον καινούριο στολίσκο που δημιουργήθηκε ανοιχτά της Κύπρου, δυτικά της Κύπρου. Προσπαθούν να το κάνουν όσο πιο μακριά γίνεται από τις Ισραηλινές ακτές. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσαν πάρα πολύ μακριά. Οι Κύπροι δεν δέχθηκαν στο έδαφος τους να πάρουν ανθρώπους που είχαν συλλάβει οι Ισραηλινοί από τα ιστιοπλοϊκά του στολίσκου ανθρωπιστικής συμπαράστασης προς τη Γάζα και τους Παλαιστινίους γενικότερα. Οι Κύπροι δεν δέχθηκαν. Έτσι οι 100 και πλέον συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο γνωστό λιμάνι Ασντόντ, βορείως της Γάζας, Ισραηλινό λιμάνι, και από εκεί θα ακολουθούν οι διαδικασίες και θα απελαθούν ως γίνεται συνήθως. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων, ότι έχει προβεί σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές από χθες βεβαίως, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που ήταν σε αυτό το στολίσκο με την ονομασία Global Sumut Flotilla. Και ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας του Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή στους Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι αυτή τη φορά δεν είναι πολύ, είναι λιγότεροι από 10. Θα πούμε και για τον πόλεμο και για τις σφαγές που συνεχίζονται και τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο πρωτίστως, αυτή τη στιγμή μάλλον στο Λίβανο, αλλά υπάρχουν και ετοιμασίες για το Ιράν. Τώρα ας μείνουμε ακόμα στα δικά μας, εδώ στην περιοχή μας, το Κισαία αποφάσισε λήξη συναγερμού και αποσύρονται τα Πάτριωτα από την Κάρπαθο και το Δημότυχο. Ναι. Ζητώ συγγνώμη, αλλά το λέω πάντα, λέω κακές λέξεις, φαίνεται και... αποσύρονται λοιπόν τα Patriot, οι στοιχείες Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο, και αποσύρονται αεροπλάνα και πλοία και από την Κύπρο, επιστρέφουν εδώ στην Ελλάδα, και ο λόγος είναι, ο επίσημος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει πλέον η απειλή από το Ιράν, από τη Χεσμπολάχ, από όλους αυτούς, άρα δεν δέχεται επίθεση η Κύπρος. Δεν έχουμε να προστατεύσουμε και την αμερικανική βάση στη Σούδα, γι' αυτό βάλαμε Patriot μπροστά στην Κάρπαθο. Δεν έχουμε λόγο και να είναι στο Δημότυχο για να προστατεύουμε αμερικανικά πλοία που είναι όχι στη Βάρνα, αλλά στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Γι' αυτό τα στείλαμε στο Δημότυχο, γιατί η εμβέλειά τους φτάνει μέχρι το Μπουργκάς, είναι κοντά, για να προστατευτούν κάποια αμερικανικά πλοία και κάποιες ελάχιστες δυνάμεις που έχουν οι Αμερικανοί εκεί. Και ένα στόχο, το Μπουργκάς είναι στην εμβέλεια των Ιρανών όμως, αντίστοιχα. Λοιπόν, όλα αυτά επιστρέφουν στις βάσεις τους, και μαζί με αυτό επιστρέφει στη βάση του και όλος αυτός ο πανηγυρισμός, όλη αυτή η εκστρατεία στην Κύπρο, το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Βεβαίως ποτέ δεν το είπε η ελληνική κυβέρνηση επισήμως, δεν μίλησε για ενιαίο ελληνικό αμυντικό δόγμα, δεν το επανέφερε, μίλησε για τα σύγχρονα πράγματα, αυτό που είναι και
ο πανηγυρισμός αυτός τελείωσε και γι' αυτό υπάρχει και συζήτηση μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια συζήτηση με θέμα την εξωτερική πολιτική.

και θα συνεχιστεί, γιατί η κυβέρνηση επισήμως βρίσκεται στη γραμμή που υπερασπίστηκε και χθες επανέλαβε ο Γιώργος Χεραπετρίτης μιλώντας στον κύκλο ιδεών και έδωσε έμφαση στη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία, προειδοποιώντας ότι η ενδεχόμενη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Άγκυρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα ένταση στο Αιγαίο. Είπε δηλαδή ότι καλώς κάνουμε την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά αν η Άγκυρα προχωρήσει σε αυτό, τότε έχουμε μια άλλη κατάσταση. Έχουμε ήδη μια άλλη κατάσταση. Το έχουμε εδώ και καιρό μια άλλη κατάσταση. Με αυτά τα εμπόδια που βάζουν για την πόντιση καλωδίων. Με τις οχλήσεις σε ενέργειες που γίνονται για υποδομές μεταξύ των ελληνικών νησιών, όπως μεταξύ Αστή Παλαιάς και Κο. Δηλαδή δεν είναι θα συμβεί, έχει ήδη συμβεί. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στις νέες στρατηγικές συνεργασίες της Ελλάδας με το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου, την Ινδία, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, όλο αυτό το αφήγημα με τον περίφημο διάδρομο IMEC που θα αντικαταστήσει από την Ινδία προς την Ευρώπη μέσω των χωρών του κόλπου, που θα αντικαταστήσει την κινέζικη επιρροή και τον κινέζικο εμπορικό δρόμο που υπάρχει τώρα. Αυτό είναι το αφήγημα, αυτό είναι το στρατήγημα. Εν μέρη γίνονται προσπάθειες για την υλοποίησή του. Η ελληνική κυβέρνηση είναι μέσα σε αυτό. Συζητήσεις γίνονται γι' αυτό. Το είδαμε και το Σαββατοκύριακο στο Κώστα Ναβαρίνο, στην Πύλο, όπου έγινε μια συνάντηση παραγόντων από τον κόλπο. Ήταν μάλιστα και οι δύο κεντρικές τραπεζίτες και η κυρία Γεωργίεβα του Δέλτα Νιτάφ και η κυρία Λαγκάρ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ήταν η κυρία Μελώνη, εκπρόσωποι όλων των χωρών του κόλπου. Βεβαίως πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος. Άρα γίνονται πράγματα σε όλο αυτό το κομμάτι και είναι ένα από τα κεντρικά αφηγήματα που θα το ακούσουμε όλο και πιο έντονα πλησιάζοντας προς τις εκλογές. Η Άγκυρα λοιπόν πράγματι ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο και η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδια επικοινωνιακής προεκλογικής διαχείρισης της έντασης που έρχεται. Το έχουμε πει, θα το λέμε συνεχώς. Υπάρχουν και τα δύο. Υπάρχει το πραγματικό και το ουσιαστικό, που είναι αυτά που κάνει η Άγκυρα και τα οποία είναι όντως άκρως επικίνδυνα, αλλά δυστυχώς υπάρχει και ο τρόπος που προσπαθεί να το αξιοποιήσει η κυβέρνηση για εσωτερικούς λόγους και δεν είναι ουσιαστική απάντηση στο ουσιαστικό θέμα. Χθες σε ομιλία του που οργάνωσε η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Αττικής, ο Νίκος Κοτζιάς, ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρθηκε στις τουρκικές ενέργειες και στα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Είπε ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός από πλευρά της Τουρκίας και είναι πραγματικά επικίνδυνος για τη διχοτόμηση του Αιγαίου. Το βλέπουμε, το ακούμε δεκαετίες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι γίνονται όλο και περισσότερο και πιο έντονα βήματα. Εξελίσσεται λοιπόν ένα σχέδιο διχοτόμησης και ένα σχέδιο αποκοπής πρακτικά του ελληνικού χώρου, του χώρου του ελληνισμού μάλλον, μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Και αυτό είναι ένα επικίνδυνο σχέδιο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί, αλλά όχι με λόγια, όχι με ευχολόγια, αλλά εν της πράγμαση. Μάλιστα έκανε ειδικές αναφορές και στη διχοτόμηση της Κύπρου, θυμίζοντας τα όσα έχουν γίνει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι, τρέχει η ώρα. Πριν προχωρήσουμε, πριν φτάσουμε στο θέμα πόλεμος, να πούμε και αυτό, ότι στην Ουκρανία έχουν πάει διάφοροι και Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Εμέσως υπονοείται ότι και

0: έκανε κάποιες ενέργειες η ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρίας προς το Κίεβο για την αυτή την αυθαίρετη, επικίνδυνη, τρομοκρατική τελικώς δράση που έχει με τα drones, τα ναυτικά drones που έχει στη Μεσόγειο. Ένα κατά τύχη το βρήκαμε εδώ και δημιούργησε το θέμα που δημιούργησε. Αλλά παρά τις οχλήσεις προς το Κίεβο να σταματήσει αυτή τη δραστηριότητα, οι Ουκρανοί είναι σαν να μην ακούν τίποτα. Απαθώς κοιτάνε. Αυτό μαθαίνουμε. Και αυτό σημαίνει ότι θα συνεχίσουν με τα μανία στο έργο της δολιοφθοράς που θέλουν για τον ρωσικό στόλο. Αλλά αυτό είναι μεταφορά του πολέμου στη Μεσόγειο και είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Πλέον το έχει αναγνωρίσει και η ελληνική κυβέρνηση με κάποιους τρόπους και με δήλωση του Δένδια, τελικώς του Νίκου Δένδια. Ναι, αυτή είναι η συμπεριφορά των Ουκρανών, γιατί έτσι έχουν μάθει ότι τελικώς δεν ενοχλούνται. Ναι, ναι, πριν πάμε λοιπόν στο διάλειμμα, θα συζητήσουμε για τους πολέμους μετά και για το ΝΑΤΟ και για όλα αυτά που τελειώνουν τα πυρομαχικά, όπως σας λέγαμε τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα σήμερα γίνεται ειδική σύσκεψη στην έδρα του ΝΑΤΟ με τους Αμερικανούς να ζητούν μεγαλύτερη παραγωγή, εντονότερη παραγωγή όπλων και οπλικών συστημάτων και πολεμοφοδίων από τους Ευρωπαίους, διότι δεν φτάνουν για όλους τους πολέμους. Απορροφά πολύ το Ισραήλ και βεβαίως χρειάζεται και η Ουκρανία. Ιράν δόθηκε νέα διορία με νέες απειλές από τον Τραμπ. Υπάρχει μια διαμαρτυρία όντως της Σαουδικής Αραβίας, Εμμυράτων και Κατάρ από χθες, που λένε στον Τραμπ μη συνεχίσεις, δεν παντέχουμε άλλο τους πολέμους και τα πλήγματα και όλα αυτά, καταστρεφόμαστε, καταστρέφονται οι οικονομίες μας. Τώρα πόσο θα κρατηθεί αυτό δεν ξέρουμε, η πίεση από την πλευρά του Νετανιάχου είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη να συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά του Ιράν. Έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, συνεχίζονται κατά τους, κατά του Λιβάνου. Λοιπόν, πάμε στο σύντομο διάλειμμά μας και σε λίγο θα είμαστε πάλι εδώ μαζί να συζητήσουμε για όλα αυτά.
1: Στο κόκκινο.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
2: Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε πάντα σε διπλωματικά μονοπάτια εδώ στο κόκκινο, αλλά πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Ποια είναι η κίνηση στους δρόμους και έχουμε τους κατάλληλους να μας ενημερώσουν, το Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα και πάλι. Λοιπόν, μεγάλο πρόβλημα αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το Περιστέριο και το Δαφνί και στο ρεύμα προς Αθήνα από το Αιγάλεο. Και φυσώς επίσης δυσκολεύει από το Αιγάλεο στη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Αττική οδός από τη Ζωφριάζου μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει επίσης Αχαρνών και Πατησίων. Αχιλλέως στο Μεταξουργείο, Πειραιώς στην Ομόνοια, Σταδίου, Πανεπιστημίου, Καλλιρόης, Αρδιτού, Βασιλής Σοφίας. Τμηματικά η Αλεξάνδρας και η Κατεχάκη, Κηφισίας και Μεσογείων σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα, βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, Ποσειδώνος από Λεωφόρο Λίμου ως Νεοφάλιρο. Αυτά.
0: Δεν μας αφήσατε για κανένα ελεύθερο δρόμο, τους όλους τους κλείσατε.
8: Ξέχασα το λιμάνι στον Πειραιά.
0: Και εκεί κάποιες καθυστερήσεις. Για πείτε, και εκεί καθυστερήσεις.
8: Και εκεί.
0: Είναι στην ξηρά αυτές, εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσεις. Στη θάλασσα δεν έχω. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά.
8: Και εσείς, καλή συνέχεια.
0: Ραδιοταξί Παρθενών, όπως κάθε μέρα, πολλές φορές την ημέρα εδώ στο Κόκκινο μας ενημερώνουν για την κίνηση που υπάρχει στη μεγάλη μας πόλη. Λοιπόν, και τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε στο στούντιο μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ, τον κύριο Χρήσανθο Τάση, επίκουρο καθηγητή πολιτικής κοινωνιολογίας του Ελληνικού Πολιτικού Συστήματος στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
9: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Τάση, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή την γενική κατάσταση και αν θέλετε ένα πρώτο σχόλιο για το πώς βλέπετε τα μεθεόρτια, το τι ακολουθεί αυτή την όντως σημαντική συνάντηση που έγινε στο Πεκίνο μεταξύ Τραμπ και Σι και βεβαίως το πόσο σημαντική είναι η Κίνα πλέον φαίνεται και από το γεγονός ότι αυτές τις μέρες τώρα πηγαίνει ο Πούτιν καπάκι ο ένας μετά τον άλλον. Πηγαίνει ο Πούτιν τώρα στην Κίνα, ναι.
9: Ναι, θα συμφωνήσω. Νομίζω ότι η Κίνα φαίνεται να αναδεικνύεται ως το βασικός πρωταγωνιστής της παγκόσμιας εξελίξης και πραγματικά και στην πράξη κινείται ώστε να υποκαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ως την παγκόσμια, νομίζω, ηγεμονική δύναμη. Και αν το δούμε αυτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω του κύριου Τραμπ αυτό προσπάθησαν να κάνουν. Δηλαδή, η στρατηγική του Make America Great Again ήταν από τη μία να τελειώσει τους πολέμους για να μην έχει υψηλό πληθωρισμό στο εσωτερικό, που αυτό ήταν το ένα και δεν το κατάφερε, και απ' την άλλη είναι να αναδιατάξει την παγκόσμια ισχύ σε σχέση και να επαναβεβαιώσει την κυρίαρχη θέση των ΗΠΑ, κάτι το οποίο νομίζαμε ότι θα είναι δεδομένο μετά το 1990-91, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει, γιατί η Κίνα κατάφερε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ σε επίπεδο της παραγωγής. Πέρσι κατανόησαν οι ΗΠΑ ότι η Κίνα είναι πρωτοπόρος ακόμα και στην υψηλή τεχνολογία τεχνητή νοημοσύνη, και αυτό ήταν μεγάλη έκπληξη για αυτούς, και νομίζω ότι οι αντιφάσεις στις πολεμικές δραστηριότητες των ΗΠΑ, όπως είναι με τη Γρυλανδία, όπως έγινε με τη Βενεζουέλα, όπως έγινε με το Ιράν τώρα και με το Ισραήλ, θεωρώ ότι αυξάνει τη στρατηγική θέση της Κίνας ως παγκόσμιο παίχτη, γιατί ακριβώς χωρίς να κάνει τίποτα αυξάνει την ισχύ της, διότι θεωρείται πια ως μία δύναμη σοφροσύνης και υπομονής σε ένα παγκόσμιο σύστημα το οποίο κλειδονίζεται.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτή η τακτική του να συνεχίζουμε τους δύο μεγάλους πολέμους. Εντάξει, υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ Αμερικής και Ευρώπης, μη αναμενόμενες και για πολλούς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά υπάρχουν. Αυτή η επιμονή στους πολέμους είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιφέρει μια νέα τάξη πραγμάτων.
9: Ναι, έτσι είναι. Βλέπουμε ένα παγκόσμιο σύστημα να κλειδονίζεται. Αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό. Είναι η πρώτη φορά, κυρίως μετά το 1956, που βλέπουμε παραδείγματος χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο να διαφοροποιείται από την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτη φορά ήταν το 1956 με την κρίση στο Σουέζ και τη εθνικοποίηση του Νάσερ, που η τέως τότε αυτοκρατορική δύναμη, η Βρετανία μαζί με τη Γαλλία, προσπάθησαν να εμποδίσουν αυτή την κατάσταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρενέβησαν υπέρ του Νάσερ. Είναι η δεύτερη φορά μετά, και αυτό εξηγείται γιατί η Αμερική από τον κύριο ο Τραμπ θέλει μια διαφορετικού τύπου θέσμη στον καπιταλισμό. Είναι υπέρ των δασμών, υπέρ μιας προστατευτικής πολιτικής, η οποία είναι σε αντίθεση με την πιο φιλελεύθερη, οικονομικά φιλελεύθερη, άνοιγμα, την παγκοσμιοποίηση, αυτό που λέμε, την ελεύθερη και διεθνή κίνηση του κεφαλαίου που βλέπει, που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μια ενδοκαπιταλιστική αντίθεση. Το άλλο είναι ότι σε σχέση με αυτό που είπαμε και πριν, είναι ότι φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τη δυνατότητά τους να αναλύουν, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε συμβολικό επίπεδο. Αν δείτε και αν θυμηθούμε το πόσο ο Ρίτσαρντ Νίξον είχε πάει στην Κίνα με το Ping Pong Diplomacy, αυτό ήταν μια συμβολικού τύπου, ότι ξέρουμε την κοινωνία που πάμε και προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε έτσι πολιτισμικά. Ενώ τώρα έγινε το αντίθετο. Είδαμε τον πρόεδρο της Κίνας να λέει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Έτσι,
0: διαβάζω τους Αμερικάνους, διαβάζω τι λέτε.
9: Ακριβώς την ανάλυση του Γκραχάμ Άλισον για την. Που συνέκρινε. Μπορεί να είναι και λάθος, αλλά δεν έχει σημασία. Συνέκρινε τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και το πώς η Σπάρτη οδηγήθηκε σε πόλεμο λόγω της ανόδου της Αθήνας. Έτσι, έκανε μια αντιπαραβολή σε σχέση με το πώς οι ΗΠΑ θα οδηγηθούν σε πόλεμο εναντίον της Κίνας. Και βέβαια ο κύριος Τραμπ δεν έχει την παραδοσιακή διπλωματία που είχαν οι ΗΠΑ, που οικοδομήθηκε μετά το 1945 λόγω των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η Κίνα, όπως και το Ιράν, είδαμε ότι έχουν σαφώς πιο διπλωματικές παραδοσιακές λειτουργίες, και αυτό νομίζω ενισχύει τη δύναμη της Κίνας. Και όσον αφορά τους πολέμους, νομίζω ότι βασικό σε αυτό το πράγμα ήταν το Ισραήλ, η ακροδεξιά του Ισραήλ, η οποία κατάφερε και θέλει να αναδιατάξει την περιοχή ουσιαστικά σε μια συμμαχία με την ακροδεξιά της Δύσης και το Make America Great Again του κύριου Τραμπ, που στο πρόγραμμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2024 είναι ξεκάθαρο ότι ο μοναδικός και βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ ήταν το Ισραήλ, και πολιτικά δεν είναι μόνο η χώρα, είναι η ακροδεξιά του Ισραήλ.
0: Αναφερθήκατε και στους κλειδονισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Τώρα μιλήσατε και για την ακροδεξιά του Ισραήλ, αλλά βλέπουμε την ακροδεξιά και να έρθουμε λίγο πιο στα ευρωπαϊκά, στην Ευρώπη. Υπάρχει ο τραμπισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βλέπουμε πολύ συγγενή και συγγενικά και ομοειδή σχήματα να κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Είδαμε αυτό το πρόσφατο του απίστευτου Φάραντς, εν πάση περιπτώσει, να επικρατεί πλήρως στην πολιτική σκηνή, ξεπερνώντας σε ποσοστά και σε πραγματικές εκλογές, όχι σε δημοσκοπήσεις μόνο. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, βλέπουμε τώρα και στην Ισπανία πόσο μεγάλη είναι η πίεση από τα ακροδεξιά. Αυτό είναι αμυντικά, αντανακλαστικά, είναι φοβικά αντανακλαστικά των δυτικών κοινωνιών. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτό?
9: Κοιτάξτε,
0: ότι ξαφνικά ξύπνησαν εκατομμύρια άνθρωποι και γίνανε ακροδεξιοί. Ας μην πούμε σε απλοϊκές εξηγήσεις.
9: Όχι, κοίταξε, απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 1947 μετά το δόγμα Τρούμαν, που αντικατέστησαν το Ηνωμένο Βασίλειο ως την κυρίαρχη δύναμη στο καπιταλιστικό στρατόπεδο τότε, έκανε και εξαγωγή δημοκρατίες, εξαγωγή πολιτικής. Δηλαδή υπήρχε ένας δικοματισμός στην Ευρώπη τότε, που σχηματίστηκε μεταξύ Χριστιανοδημοκρατίας και Σοσιαλδημοκρατίας. Το ίδιο πράγμα προσπάθησαν να κάνουν και μετά το 90, δηλαδή όπως συνέκλυναν τα κατεστημένα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και του Δημοκρατικού Κόμματος. Έτσι είδαμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να συγκλίνει η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία, κυρίως με τον Τρίτο Δρόμο, με την νεοφιλελεύθερη τότε Χριστιανοδημοκρατία. Τώρα βλέπουμε ότι η δυναμική που έχει ο κύριος Τραμπ εξαπλώνεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς λόγω των αντιθέσεων που υπάρχουν μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτικής. Εμείς στην πολιτική το λέμε πολιτική καρτελοποίηση, δηλαδή όταν συνέκλυναν αυτά τα δύο κόμματα προς το νεοφιλελεύθερο κέντρο, την νεοφιλελεύθερη συνένεση, γιατί αυτό είναι το κέντρο, είναι μια νεοφιλελεύθερη κατασκευή, έτσι, αποευθυγραμμίστηκαν, ιδίως μετά την κρίση, στρώματα είτε προς τα αριστερά, και ευτυχώς αυτό έγινε στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στην Ισπανία με τους Ποδέμος, ή προς τα άκρα δεξιά. όπως και στην Ελλάδα έγινε ευτυχώς με μικρότερη δυναμική με τη Χρυσή Αυγή, με κόμματα δηλαδή τα οποία είναι κόμματα στρατός. Δεν είναι μόνο η ακροδεξιά ως ρητορική που είναι και όπως στην Αγγλία, αλλά έχει και οργανωτική δομή προς νεοναζιστικά μορφώματα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αποευθυγράμμιση της κοινωνίας και οι πολίτες λόγω της αδυναμίας των παραδοσιακών κομματικών συστημάτων και των παραδοσιακών πολιτικών κομμάτων να γίνονται αυτό που λέμε συμπεριληπτικά, να μπορούν να δώσουν μερίδιο από το παραγόμενο αγαθό σε όλους τους πολίτες ή στα μεγαλύτερα στρώματα της κοινωνίας. Άρα λοιπόν η πολιτική κρίση προϋπάρχει της οικονομικής κρίσης, γιατί ακριβώς τα πολιτικά κόμματα και η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία και ιδεολογικά μετακινήθηκε προς το νεοφιλελευθερισμό, αλλά και οργανωτικά απόλυσε την οργανωτική δομή του κόμματος Μαζών.
0: Μάλιστα. Αυτά το θέματα όμως που αρχίζουν και επικρατούν, ξέρω εγώ, το θέμα της ταυτότητας. Διότι, ναι, είναι τα λεφτά, αλλά τελικώς οι άνθρωποι δεν ζουν μόνο με τα λεφτά, έχουν και άλλα πράγματα τα οποία χρειάζονται. Αλλά είναι πολλές φορές, ακόμα και αν κανείς δεν εμφανώς δεν το καλλιεργεί και δεν το προωθεί, εμφανίστηκαν αυτά τα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό λέω μήπως είναι κάποιο είδους αμυντικά χαρακτηριστικά των κοινωνιών, προσπαθούν να περιχαρακωθούν. Η παγκοσμιοποίηση ίσως...
9: Ναι,
0: να
9: έτσι,
0: έχει παίξει
9: ναι.
0: ρόλο.
9: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό όμως είναι θέμα, θεωρώ, πολιτικών κομμάτων. Γιατί τα mm-hmm. πολιτικά κόμματα εκπαιδεύουν την κοινωνία. Παραδείγματος χάρη, mm-hmm. το ζήτημα του ταυτοτήτων είναι υπαρκτό και έχει να κάνει με ατομικά δικαιώματα. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, ιδίως στην αριστερά, πάρα πολύ θετικά σε αυτό το πράγμα. Ωστόσο, όμως, η άκρητη υιοθέτηση αυτών των ταυτοτικών ζητημάτων μόνο, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από τα λεγόμενα κοινωνικά δικαιώματα και τις κοινωνικές ανισότητες, έχουν οθήσει σε αυτό που λέμε ένα φιλελεύθερο σοσιαλισμό, η φιλελεύθερη σοσιαλδημοκρατία ή κυρίως ένα σοσιαλφιλελεύθερο προσανατολισμό.
0: Και αυτό έσπρωξε τα πράγματα.
9: Ακριβώς, γιατί αυτό δεν είναι αριστερό, έτσι, ναι. Αυτό είναι νεοφιλελεύθερο, γιατί προάγει μια ατομοκεντρική προσέγγιση του κόσμου. Το θέμα είναι ότι στα δικαιώματα οι άνθρωποι που πρέπει να τα προάγουμε και να τα υπερασπιζόμαστε φυσικά, ωστόσο όμως πρέπει να τα εντάσσουμε σε μια διαδικασία συλλογικότητας, γιατί παραδοσιακά είναι τα κοινωνικά υποκείμενα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, είναι η εργατική τάξη. Δηλαδή αυτό είναι και όχι παραδοσιακή μόνο, αλλά και οι νέες μορφές της εργατικής τάξης. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα και δι' τα αριστερά πολιτικά κόμματα πρέπει να προάγουν τη συλλογικότητα και την συσχέτιση των ατομικών δικαιωμάτων με τα κοινωνικά δικαιώματα και βέβαια με τα πολιτικά δικαιώματα, τα οποία και αυτά φαίνεται σιγά σιγά και με τις ελευθερίες. Όταν αυτό το πράγμα δεν γίνεται, δίνεται χώρος στον νεοφιλελευθερισμό να κυριαρχήσει. Δηλαδή θεωρούμε αριστερό κάτι το οποίο είναι νεοφιλελεύθερο, δηλαδή και ατομοκεντρικό, αυτό είναι το πρόβλημα, και στην πάλη αυτή ο άνθρωπος μένει μόνος του, ο πολίτης μένει μόνος του και ουσιαστικά κυριαρχείται πολύ πιο εύκολα η έννοια του αφηγήματος ασφάλεια εναντίον δημοκρατίας. Yes. Και ουσιαστικά αυτό είναι ότι οι άνθρωποι εκπαιδευόμαστε και από τις κυρίαρχες πολιτικές και από τα ιδιωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι το βασικό είναι η ασφάλεια, ενώ στην πραγματικότητα η ασφάλεια από την αριστερά προέρχεται από τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, από την ανοιχτή κοινωνία, από τη δημοκρατική κοινωνία, από τα προτάγματα της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, και αυτά μόνο ένα ριζοσπαστικό, σοσιαλιστικό κόμμα μπορεί να τα κάνει όμως με τη μαζική οργάνωση. Αυτό είναι το μυστικό, ότι πρέπει να οργανώσει την κοινωνία και να πολιτικοποιήσει την κοινωνία ακόμα και σε συνθήκες πολιτικής ήττας.
0: Πρέπει να συζητηθεί και, επειδή αναφερθήκατε και στην αριστερά ευρύτερα, είτε είναι κομμουνιστική είτε μη κομμουνιστική αριστερά, οι οποίες και τα δύο σκέλη έχουν τα προβλήματά τους αυτή την ώρα σε όλη την Ευρώπη, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ομοία αλήθεια, πρέπει να ξαναδούν τα όρια, δηλαδή, και τη σχέση εθνικού υπερεθνικού. Μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη, πέρα από τον νεοφιλελευθερισμό, ζούμε και σε ένα υπερεθνικό περιβάλλον. Δηλαδή το εθνικό έχει περιοριστεί. Το υπερεθνικό, το ομοσπονδιακό αυτό, το τύπης ομοσπονδιακό που έχουμε, είναι αυτό που κυριαρχεί το 80%, το 75% των αποφάσεων είναι από, που καθορίζουν την καθημερινότητά μας, είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί κεντρικά όπως έχουν ληφθεί, με όποιους σχετισμούς. Άρα πρέπει να ξανασυζητηθεί το θέμα των ορίων και της σχέσης αυτής.
9: Βέβαια, πάντα και στην εξωτερική πολιτική αλλά και στην εσωτερική πολιτική, η πολιτική των ορίων είναι το πιο σημαντικό για, για, ένα αριστερό κομμουνιστικό ή σοσιαλιστικό κόμμα, ή ριζοσπαστικό φυσικά. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι μια τριπλή στόχευση, εθνικό, υπερεθνικό αλλά και ταξικό. Δηλαδή πρέπει αυτά τα πράγματα ή μια σύγχρονη αριστερά να τα θέσει στο επίκεντρο της συζήτησης, γιατί μπορεί να είναι το υπερεθνικό, αλλά το υπερεθνικό λειτουργεί με βάση μια πολύ μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα που είναι από την δεκαετία του 60, η τότε ΕΟΚ χαρακτηρίζεται από το δημοκρατικό έλλειμμα. Το εθνικό είναι επειδή υπάρχουν ένας υφέρπον εθνικισμός, το οποίο θεωρεί ότι οι αποφάσεις έρχονται από το εξωτερικό, ενώ αυτό το πράγμα δεν ισχύει, γιατί οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν πάρει απόφαση και, παραδείγματος χάρη, ο κ. Πιερακάκης πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί συμμετέχει και είναι πρόεδρος ενός άτυπου οργάνου στο Eurogroup και δεν κάνει τίποτα ουσιαστικά για να αλλάξει την οικονομική κατάσταση, ή μετέχει ως μη μόνιμο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας και η πολιτική που κάνει στην εξωτερική πολιτική είναι χώρα προτεκτοράτου, όπως πολύ σωστά περιγράψατε πιο πριν. Άρα λοιπόν το εθνικό υπάρχει και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην υποστήριξη ενός έθνος κράτους το οποίο πριν από 80 ή 100 χρόνια έκανε δύο παγκόσμιους πολέμους. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε με βάση τον υπεριαλισμό. Και βέβαια το μεγάλο πρόβλημα της αριστεράς, κατά την άποψή μου, είναι ότι έχει χάσει το ταξικό, δηλαδή ότι πρέπει να ανασυσταθεί με βάση μια νέα μαζική πολιτική, η οποία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο νέο κοινωνικό καταμερισμό της εργασίας, όπως αυτό δημιουργείται με βάση τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στην εργασία, δηλαδή το πρεκαριάτο, την τεχνητή νοημοσύνη και τι αυτό συνεπάγεται, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, ένας κόσμος ο οποίος αισθάνεται αόρατος από τα παλαιά συνδικάτα, τα οποία πια δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν το συνολικό κόσμο της εργασίας.
0: Αυτή η συζήτηση όμως είναι μια συζήτηση που δεν γίνεται στην αριστερά, για να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή η νέα τεχνολογία σε παγκοσμιοποιημένες συνθήκες, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, αυτή η συζήτηση γίνεται από όλους. Είναι κάτι στο οποίο πρέπει η αριστερά να δώσει κάποια ιδιαίτερη έμφαση.
9: Ναι, φυσικά. Πάντα υπήρχαν πρωτοπορία στην αριστερά σε σχέση, και αυτή ήταν ένα από τις σημαντικές συνεισφορές της αριστεράς. Παραδείγματος χάρη, μίλησε για την ηγεμονία ο Γκράμψη, για παράδειγμα. Ενώ, παραδείγματος χάρη, υπήρχε πολιτική, υπήρχε εκλογική ήττα ή ας πούμε καθεστώτα δικτατορία στον 20ο αιώνα, η αριστερά είχε πολιτική νίκη, γιατί ακριβώς είχε πάντα αυτή την ιδεολογική πρωτοκαθεδρία.
0: Και είχε και αισιοδοξία, ακριβώς. Ακόμα και στον εμφύλιο πόλεμο, ναι, και μετά τον εμφύλιο.
9: Φυσικά και εδώ βλέπουμε στην Ελλάδα το μεγάλο πρόβλημα που είχε η δεξιά, είναι ότι ενώ κέρδισε και έκανε και τον εμφύλιο και την καχεκτική δημοκρατία και την δικτατορία, και μετά υπήρχε η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς, γιατί ακριβώς είχε να κάνει με σχήματα και αναλύσεις που πάντα ήταν στην πρωτοπορία και των κοινωνικών αγώνων αλλά και της ιδεολογίας. Αυτό είναι το οποίο λείπει, γιατί θεωρώ ότι η αριστερά μετασχηματίστηκε, η σοσιαλδημοκρατική αριστερά, ως μια ουσιαστικά διαχείριση του νεοφιλελευθερισμού και εμπέδωσε και εσωτερήκευση τη διαδικασία του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και η κομμουνιστική αριστερά και η ριζοσπαστική αριστερά μετασχηματίστηκε σε μια ταυτοτικού τύπου νεοφιλελεύθερη, κατά την άποψή μου, αριστερά, γιατί ακριβώς απονευρώθηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα, τα οποία πρέπει πάντα να συσχετίζονται με τα ατομικά δικαιώματα και με την ταξική δομή της κοινωνίας.
0: Ναι. Άρα, ωραία, το είπα εν τη ρήμη του λόγου, αλλά τελικώς η παγκοσμιοποίηση αλλά και η συγκέντρωση υπερπλούτου, που είναι δύο πράγματα που τρέχουν συγχρόνως, είναι αυτά τα οποία πρέπει να ξαναδιαχειριστεί και η αριστερά, και πρέπει όλοι να το διαχειριστούν εκβάθρων. Δηλαδή, ναι, από την αρχή να το ξαναδιαβάσουμε.
9: Ναι, ναι, φυσικά υπάρχει καταρχάς, κατά την άποψή μου, μια λάθος ανάλυση. Η παγκοσμιοποίηση δεν ξεκινάει όπως λέγεται το 89-90. Mm-hmm. Ξεκινάει από τη δεκαετία του 60 με το μονοπωλιακό κεφάλαιο, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, με τη μείωση των δασμών. Άρα λοιπόν, το γύρο του Ουρουγουάη το 1988 κατέριξε τους δασμούς. Άρα λοιπόν, υπάρχει μια τάση για ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου ήδη πριν την πτώση των καθεστώτων. Απλά αυτό είχε γίνει στον καπιταλισμό. Όταν λοιπόν έπεσε το καθεστώς των κομμουνιστικών χωρών, αυτό έγινε σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν η τάση η οποία υπήρχε από τη δεκαετία του 60 παγκοσμιοποιείται, και αυτό είναι που λέγεται παγκοσμιοποίηση, η οποία όμως έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 60. Αυτό οδήγησε σε αποβιομηχάνηση. Βλέπουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ ή του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ενώ παραδείγματος χάρη μπορεί να έδωσε κάποια χρήματα και κάποια διαφορετική ανάπτυξη σε χώρες όπως στην Ινδία, όπως η Κίνα κτλ., ουσιαστικά οδήγησε σε συνδυασμό με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές σε πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των ανισοτήτων. Χαρακτηριστική είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όταν οι ανισότητες μεταξύ των CEO και των εργαζομένων στις 350 εισηγμένες, γιατί έτσι μετρώνται οι ανισότητες των Ηνωμένων Πολιτείων, από 1:20 τη δεκαετία του 80 με τον Ρόναλντ Ρέγκαν, έχουν φτάσει στο 1:290 σήμερα. Είναι εντυπωσιακό και αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ενώ αυξάνεται το ΑΕΠ με όρους οικονομικής μεγένθησης, η κοινωνία δεν παίρνει μερίδιο, γιατί ακριβώς η υψηλή φορολογία παραμένει μόνο στον κόσμο της εργασίας, και ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι στο μεγάλο κεφάλαιο και την κερδοφορία και η κερδοφορία του να μην φορολογείται καθόλου, είτε με εξωχώριες επιχειρήσεις, είτε με μεταφορά πλούτου σε μητροπολιτικά κέντρα, είτε παραδείγματος χάρη με το 5% που είναι σήμερα στην Ελλάδα οι μετοχές. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διαφορετική φορολόγηση του κεφαλαίου και της εργασίας, και αυτό ουσιαστικά αυξάνει τις ανισότητες, μεταφέρει το βάρος της οικονομικής μεγένθησης στις πλάτες των εργαζομένων, και όλο και περισσότερο συσσωρεύονται υπερκέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο, και μάλιστα όχι μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, στο 0,1 του πληθυσμού. Άρα λοιπόν υπάρχουν συγκλονιστικές ανισότητες, όπου ο συνδυασμός ανισοτήτων σε σχέση με την κρίση, με την μεγάλη ήττα του εργατικού κινήματος και την αδυναμία των κομμάτων της σοσιαλιστικής ή ριζοσπαστικής αριστεράς να πολιτικοποιήσουν την κοινωνία και την οδηγήσουν σε μια νέα θέσμηση, οδηγεί τελικά στο τέλος της ημέρας στα πράγματα στο φασισμό, γιατί στην κρίση του καπιταλισμού το βασικό καθεστώς το οποίο υπάρχει, μας έχει δείξει η ιστορία, είναι ο φασισμός και η μείωση της δημοκρατίας, γιατί αν το οικονομικό σύστημα λειτουργεί χωρίς δημοκρατία, η οικονομική δημοκρατία, στο τέλος της ημέρας δεν χρειαζόμαστε ούτε καν την κοινοβουλευτική δημοκρατία. Έτσι, να θυμηθούμε τα λόγια του Ιωάννη Μεταξά, γιατί αυτή ήταν το επιχείρημα του φασιστικού κινήματος, των φασιστικών κομμάτων στο Μεσοπόλεμο.
0: Ναι. Επειδή είχατε την καλοσύνη να έρθετε μέχρι εδώ στο στούντιό μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, και ας ακούγεται επιφανειακά σε ένα πρώτο επίπεδο την έξω από τη συζήτηση εδώ στα διπλωματικά μονοπάτια. Αυτό που συμβαίνει, που το ζείτε εσείς ως καθηγητής, ως εκπαιδευτικός στα πανεπιστήμια, αυτό το δημόσιο και αυτή η σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τώρα που τη ζούμε τα τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες έντονα και γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη χώρα, εν πάση περιπτώσει.
9: Ναι,
0: πώς το βιώνετε εσείς αυτό?
9: Ως απογοητευτική διαδικασία, γιατί ακριβώς το πρώτο είναι το να το δούμε θεσμικά, έτσι, δηλαδή η κυβέρνηση έκανε κάποιο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έξω και πέρα από το Σύνταγμα, και μάλιστα υπάρχει και η ρίση του κυρίου Βενιζέλου για επαυξημένο Σύνταγμα, το οποίο νομίζω πως είναι μια αντισυνταγματική διαδικασία και μια προσβολή προς τη δημοκρατία. Άρα λοιπόν η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, και αυτό ήταν ένα πολύ κακό προηγούμενο, γιατί ακριβώς αν θυμηθούμε το 2007 όταν ο Κώστας Καραμαλής και ο Γιώργος Παπανδρέου είχαν συμφωνήσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, περίπου δηλαδή το 80-85% της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης στην Ελλάδα, πήγανε για αναθεώρηση του άρθρου 16. Εδώ πέρα έγινε ένα bypass του συντάγματος, άρα λοιπόν υπάρχει μια θέμα συνταγματικής νομιμότητας και ένα θέμα δημοκρατικής νομιμότητας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι όλα αυτά γίνονται σε μια διαδικασία ότι ρίχνει το βάρος και της εργασιακής διαδικασίας αλλά και της έβρεσης μιας αξιοπρεπής εργασίας στις πλάτες της ατομικής, δηλαδή των φοιτητών, των οικογενειών τους και των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια δεν είναι για να βρουν εργασία. Τα πανεπιστήμια είναι για να μαθαίνουν οι άνθρωποι σωστά μια επιστήμη και κυρίως κριτικά με βάση το διαφωτισμό και τη Γαλλική Επανάσταση. Δεν είναι να βρίσκουμε δουλειά, γιατί παραδείγματος χάρη ένας φοιτητής ο οποίος κάνει μια επιλογή σε χρόνο TAF που είναι 17-18 μέχρι να βγει στην αγορά εργασίας με βάση το αντικείμενό του είναι TAF συν 5 ή TAF συν 6 τουλάχιστον χρόνια. Άρα λοιπόν ποιος μπορεί να πει τι θα υπάρχει στην οικονομία σε 6 χρόνια. Όποιος θεωρεί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να το πει, νομίζω ότι δεν προσφέρει καθόλου καλές υπηρεσίες στους ανθρώπους και στην κοινωνία. Γιατί έχουμε οικονομικές κρίσεις, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, γιατί έχουμε πόλεμο, γιατί έχουμε μετανάστευση, γιατί έχουμε οικονομικές ανισότητες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει το Πανεπιστήμιο είναι να δημιουργήσει πολίτες οι οποίοι ξέρουν πολύ καλά το αντικείμενο, να τους κάνει χαρούμενους, να δίνει αυτή τη δυνατότητα της επιλογής να σπουδάζουμε ό,τι θέλουμε και κυρίως να το σπουδάζουμε κριτικά και πάρα πολύ καλά, γιατί τη δουλειά μπορεί να μας την πάρει η κρίση όπως είδαμε το 2010 ή το μισθό μπορεί να μας την πάρει, τις γνώσεις όμως είναι κάτι το οποίο και την κριτική αντίληψη είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να μας την πάρει. Άρα λοιπόν και εδώ είναι θέμα, πρέπει να ισορροπήσουμε με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας που φυσικά διαφοροποιούνται και πρέπει κάπως να είμαστε κοντά, αλλά κυρίως πρέπει και οφείλουμε και στους εαυτούς μας αλλά και στην κοινωνία να έχουμε ένα κριτικό πανεπιστήμιο το οποίο θα βγάλει πολίτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να αμφισβητούν, να γνωρίζουν πολύ καλά την επιστήμη τους, αλλά κυρίως με τον ορθό λόγο και την κριτική σκέψη.
0: Κύριε Τάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
9: Και εγώ σας ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Ήταν ο κύριος Χρήστατος Τάσης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας και ελληνικού πολιτικού συστήματος στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο της Θράκης.

Λοιπόν, η εικόνα αυτή τη στιγμή από το Πεκίνο είναι ο Σι που υποδέχεται τον Πούτιν. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Καπάκι, όπως είπαμε, μετά από τον Τραμπ έφτασε ο Πούτιν στο Πεκίνο και αυτό σημαίνει πολλά και για το ποια είναι η κατάσταση σήμερα στον πλανήτη, ποιες είναι οι ισορροπίες και όλα αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα φτάνουν στο τέλος τους. Από μένα το Σπύρο Σουρμελίδη, καλή σας μέρα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Γιώργος Βούλγαρης, Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Σκλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Προσβλητική και αήθη, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας, χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφερόμενο στη διαγραφή του βουλευτή Χανίων. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: απορρίπτω κάθετα την πρόταση Χατζησοκράτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι το κόμμα επιδιώκει τη συγκρότηση ενός μεγάλου ενωτικού προοδευτικού κέντρου, τονίζοντας πως κανείς δεν περισσεύει και ότι χρειάζεται σύγκληση δυνάμεων. Στο ίδιο πλαίσιο των πολιτικών διεργασιών, αναφέρθηκε και στην ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, μιλώντας για υποβάθμιση του κράτους δικαίου και καταλογίζοντας ευθύνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, την ώρα που, όπως είπε, ο κόσμος υποφέρει, ενώ κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Στις 11, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο Σωκράτης Φάμελος θα επισκεφθεί το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι βρίσκονται ανάμεσα στους ακτιβιστές που απήχθησαν από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου, μετά την αναχέτηση του στολής αλληλεγγύης Global Sumut Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το March του Gaza Greece καταγγέλει την απαγωγή και κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση από το Ισραηλινό κράτος, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων συμμετεχόντων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Παράλληλα, το ματς στον Γκάζα Γκρίς αναφέρει ότι έπειτα από συνάντηση με κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών δεν δόθηκε καμία απάντηση για την τύχη των ακτιβιστών και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο, ζητώντας την ασφαλή επιστροφή τους και την καταδίκη της επέμβασης. Για πειρατική κίνηση που παραβιάζει κάθε έννοια διεθνής δικαίου, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναβάλλει το χτύπημα στο Ιράν που φέρεται να είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, προκειμένου να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις έπειτα από αιτήματα ηγετών κρατών του κόλπου. Ο Λευκός Οίκος εκτίμησε ως ανεπαρκή την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση, με αποτέλεσμα να διατηρούνται εκτιμήσεις για πιθανές νέες επιθέσεις. Σύμφωνα με αναφορές, ο Τραμπ έχει αναβάλει σχετικές ενέργειες κατά του Ιράν τουλάχιστον 6 φορές από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Μοχσέν Ρεζάι, πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, σχολίασε ότι μόνος του θέτει προθεσμίες και μόνος του τις ακυρώνει. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη της ημέρας, με το Brent να υποχωρεί στα 109 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 107 δολάρια. Στον απόϊχο της προκλητικής αρχιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, καλούνται αύριο Τετάρτη σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Διορία 3 μηνών δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προκειμένου να στείλει όλα τα στοιχεία για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης ξεκινάει το τρίμηνο μέσα στο οποίο η ΕΕΠ οφείλει να ανταποκριθεί στην απόφαση του ΣΤΕ. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε ότι η εκδήλωση για το νέο κόμμα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου στις 8 στο Θησείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η υπόθεση στην Κρήτη που ερευνάται από την αστυνομία και αφορά φερόμενη εγκληματική οργάνωση με δράση σε απάτες μέσω αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκβιασμούς, εμπρισμούς, φθορές περιουσιών και υποθέσεις ζωοκλοπής. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ στους βασικούς κατηγορούμενους, δύο αδέρφια και τον θείο τους, δόθηκε προθεσμία για απολογία την Παρασκευή. Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να εκβίαζαν και να απειλούσαν προκειμένου να αρπάξουν αγροτικές εκτάσεις και να τις δηλώνουν παράνομα, αποσπώντας επιδοτήσεις που εκτιμώνται σε περίπου 580.000 ευρώ. Μια γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα επίθεσης από αγνώστους και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα με πέτρες και ξύλα από έναν κουκουλοφόρο και άλλα δύο άτομα πιθανότατα ανήλικα, οι οποίοι τις άρπαξαν την τσάντα και διέφυγαν. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δρόστες. Στη διεθνή επικαιρότητα. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, κυρίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και ενότητάς τους, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα πριν από τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Πούτιν έκανε λόγο για σχέσεις άνευ προηγουμένως σε επίπεδο εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, ενώ αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αμφίβολη παραμένει η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου μετά το μάτς με τη Σουηδία στις 4. Η αβεβαιότητα σχετίζεται με την πρόθεση της Ιταλικής πλευράς μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ του 2026 να χρησιμοποιήσει την Εθνική Ελπίδων, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνική ομάδα. Η Εθνική Ελλάδας επιθυμεί ένα ισχυρό τεστ εν ώψη της έναρξης του National League το Σεπτέμβριο και έχουν ήδη γίνει επαφές μεταξύ των δύο ομοσπονδιών για την εξεύρεση λύσης. Καιρός.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένους σε 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 του τηλεφώνου του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσα στο Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Εξέλιξες και σήμερα έτσι στο πολιτικό επίπεδο. Ήταν ο Σωκράτης Πάμελος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ΕΡΤΟ νωρίτερα. Είπε ότι αναφορικά για την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη ότι απορρίπτω κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη γιατί δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή, λειτουργία, παρέτηση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει εδώ και 1,5 χρόνο να παρέμβει στο πολιτικό σκηνικό με μια πρόταση συνεργασιών και προοπτικής. Θεωρώ, είπε ο κύριος Φάμελος, απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Όμως η κεντρική πολιτική μας επιλογή είναι πως θα πάμε μπροστά, στόχος μας να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να δώσουμε λύσεις. Αλλά αναφέρθηκε και στον Παύλο Πολάκη ο κύριος Φάμελος, λέγοντας ότι η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσωπική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα παραβίασης πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής που είναι ασυμβίβαστο με έναν βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφασή μου θεωρώ ότι αντιστοιχεί και στα χαρακτηριστικά ενός αριστερού κόμματος, αλλά και στη λειτουργία της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Μια τέτοια τοποθέτηση θα απευθυνόταν σε ένα αντίπαλο κόμμα και όχι στον πρόεδρο του κόμματος. Είναι μια επιλογή πολιτικά απολύτως δικαιολογημένη και η μόνη αναφερόμενη. Βέβαια, Σωτήρη, ο κύριος Πάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι σε ένα ευρύτερο σχήμα, αλλά αυτό που έλεγαν κάποιοι και η ερμηνεία, αν μπορεί να είναι στα όργανα, στα κομματικά όργανα, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Πάμελος είπε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με βάση την απόφαση του 5ου Συνεδρίου είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εφόσον δεν είναι πλέον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, δεν είναι και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Αυτά είπε νωρίτερα το πρωί ο κύριος Σωκράτης Πάμελος στην ΕΡΤ.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα έδωσε και την είδηση ότι όταν θα ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, θα υπάρχουν νέα δεδομένα και θα γίνει συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας.
1: Όλοι λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή όλα αυτά, τώρα δεν έχει σημασία να τα πιάσουμε ποιος τι είπε, με τι εκφράστηκε, πώς εκφράστηκε και όλα αυτά, είναι σημαντικά μεν στην πολιτική, αλλά μου θυμίζει όλο αυτό το πράγμα που μια παροιμία που μου λέγαν οι παλιοί εκεί στα δικά μου τα μέρη. Νύχτα τα μπάζουμε, νύχτα τα βγάζουμε, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Δεν είναι καλό δηλαδή όλη αυτή η κατάσταση που γίνεται και όσο τα πράγματα είναι, δεν έχουν ξεκαθαριστεί, νομίζω ότι η εσωστρέφεια θα εντείνεται. Και δεν ξέρω δηλαδή τι, μόλις ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας την Τρίτη από ό,τι.
0: Ναι, ναι, Τρίτη 8 η ώρα στο Θησίο, το είπε και χθες πια καθαρά ο ίδιος.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή τα ανακοινώσει, θα το πει, ξέρω εγώ, Γεωργία, όπως το πει. Και θα έχει και μία διακήρυξη που θα το συνοδεύει. Φαντάζομαι. Δεν είναι από την εμπειρία. Λένε ότι την επεξεργάζεται ο ίδιος αυτή τη διακήρυξη. Δεν νομίζω ότι θα βάλει το θέμα της συνεργασίας, αυτό που διαραίουν ας πούμε και της συγχώνευσης ή της λειτουργικής συμμετοχής κομμάτων ή ομάδων τέλος πάντων οργανωμένων στο νέο του πλαίσιο το οποίο έχει διακηρύξει. Φαντάζομαι, χωρίς να ξέρω, ότι θα έχει μία αναφορά για ενεργοποίηση και συστράτευση όλων των προοδευτικών και των αριστερών δυνάμεων. Δεν ξέρω πόσο θα λύσει τα θέματα τα οποία σωστά βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του, αλλά δεν ξέρω αν θα απαντηθεί αυτό το πράγμα. Λέω, δεν έχω κάτι ενδείξεις, δηλαδή κρατάω τα γεγονότα όπως τουλάχιστον τα παρακολουθώ, ακόμα και τις διατυπώσεις του κυρίου Τσίπρα, αλλά να σου πω, δεν είναι μόνο η πλευρά του κυρίου Τσίπρα που έχει χαράξει τη δικιά της πορεία, ακόμα και οι προσπάθειες που έγιναν να ξαναβρεθεί μια λύση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ με άλλες δυνάμεις, όπως για παράδειγμα με τη Νέα Αριστερά, δεν ευωδόθηκαν. Και δεν δείχνει ότι και εκείνοι είναι διαθέσιμοι ή διατεθειμένοι να λειτουργήσουν μέσα σε ένα νέο πλαίσιο. Δεν ξέρω. Επιφυλάξεις κρατάω και το λέω με όλο το σεβασμό στις προσεγγίσεις που κάνει η κάθε πλευρά.
0: Ναι. Τώρα, πάντως, αναφορικά με τον Παύλο Πολάκη, χθες 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του κόμματος από την Κρήτη ζητούν ακύρωση της διαγραφής Πολάκη. Είναι ο Βαγγέλης Διαλυνάς, Νίκος Ηλιάκης, Μανώλης Καλαϊτζάκης, Μαρία Καράτζη, Φανή Μπουμπόναρη, Γογό Περάκη, Ντίνα Πολάκη, Σάββας Σελιθωμάς, Βασίλης Μπόκος, Γιάννης Χανιωτάκης και Μάρκος Χατζησάβας. Λένε ότι δεν πρέπει να

0: για τις πανελλαδικές εξετάσεις, θέματα δηλαδή που αφορούσαν τους νέους. Και εκεί στο τέλος της ομιλίας του είχε και την πρόσκληση, ελάτε στις 8 στο Θησίο την Τρίτη για να πούμε περισσότερα. Ναι, είναι αυτό που λες, ότι νύχτα τα βάζουν, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε και χθες στην εκδήλωση της Ανατολικής Αττικής ήταν ο Πολάκης, δεν πήγε ο Κόκαλης λόγω του Πολάκη και πήγε στην εκδήλωση που είχε ο Τσίπρας με τους νεολαίους.
1: Ναι, τελικά υπάρχουν προσωπικά κίνητρα σε όλη την αριστερά, δηλαδή σκέψου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε έλεγα πριν για τη Νέα Αριστερά, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν και το δούλεψαν και ξέρουμε ποιοι είναι, τώρα δεν έχει να ξαναβρούνε και να ξαναλύσουν τις διαφορές που είχαν με τους πρώην συντρόφους του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν επίσης και άνθρωποι που έχουν επιλέξει το στρατόπεδο του κυρίου Τσίπρα, που λένε ότι αυτό το πράγμα το οποίο εκφράζει ή εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα πρόσωπα τα οποία είναι, δεν μας ικανοποιεί, δεν το θέλουμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχουμε δει ήδη δημόσιες εκφρασμένες σκέψεις από ανθρώπους και επιχειρηματολογία που βρίσκονται πέριξ του Αλέξη Τσίπρα, όπως για παράδειγμα ο Θανάης ο Καρτερός έχει γράψει άρθρο που μιλάει για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και όλα αυτά. Ο Βασιλιάδης. Δηλαδή, ξέρεις, υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα το οποίο, όπως θες πες του, από τη μια υπάρχει μια καχυποψία από κάποιους, από την άλλη μια διευκρίνηση στη στρατηγική και σκέψη. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν ξέρω πόσο θα ξεκαθαρίσει
0: την Τρίτη
1: και αν όλα αυτά τα θέματα θα τα απαντήσει μια διακήρυξη, γενική διακήρυξη που θα έχει ας πούμε ο κύριος Τσίπρας για το πόσο ίδιος σκέφτεται να πάει αυτό το νέο εγχείρημα της επανόδου του, της επανάκαμψής του στην κεντρική πολιτική. Το ζήτημα είναι ότι εμένα αυτό που στην ουσία είναι που κρατάω από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα 3-4 τελευταία χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο πάλε ποτέ κρατεός ΣΥΡΙΖΑ, έχει υποστεί πάρα πολλές πληγές, διασπάσεις, συγκρούσεις, και συνεχίζει ας πούμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει μία εσωστρέφεια. Δεν μπαίνω στο ποιος έχει δίκιο ή ποιος έχει άδικο, το λέω με κάθε τρόπο, δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία, αλλά είναι μία διαπίστωση που αν δεν την καταλάβουν αυτοί που τη δημιουργούν την εσωστρέφεια και την προκαλούν, δεν μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα. Και ύστερα, τι να πω, θα καθίσουν όλοι να κλαίνε πάνω στα αποκαίδια. Δεν έχει νόημα όμως το ύστερα. Το λέω γιατί κάπου πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η ενότητα του χώρου, και μάλιστα όταν ομνύουν όλοι σε μια αναγκαιότητα να γλιτώσουμε από αυτή τη λέλαπα η οποία εν πάση περιπτώσει μας κυβερνά και βιώνουμε με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που έχουμε πει, εγώ δεν βλέπω κινήσεις τέτοιες ενωτικές, να τις πω, ελπιδοφόρες από το χώρο αυτό της αριστεράς ας πούμε, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η παρακμή που βιώνει η χώρα. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα να το πούμε, και αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους, δεν είναι μόνο θέμα, και δεν μιλάω ηθικολογικά αυτή τη στιγμή, μιλάω με απόλυτη, πώς να σου πω τώρα, με απόλυτο ρεαλισμό.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την κατάρα. Δηλαδή φαντάσου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση στις τελευταίες εκλογές και πόσα κόμματα έχουν προκύψει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, κόμματα και προσωπικότητες οι οποίες έχουν πάει ας πούμε στο σπίτι τους, έχουν στον καναπέ τους. Δηλαδή είναι όλα αυτά μαζί.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Και είναι αυτό που είπες, ότι είναι το μετά. Το μετά τι νόημα θα έχει αν δοθεί μια τρίτη ευκαιρία στον κύριο Μητσοτάκη και να περνάει ο κόσμος τα αυτά που περνάει. Άλλωστε η πολιτική δεν είναι και καριέρα, είναι προσφορά, τουλάχιστον από όσο ξέρουμε, έτσι. Είναι προσφορά και το τι θέλει να κάνει

0: να κάνεις, να προσφέρεις στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο, και βέβαια, και επειδή είπες και το μετά, η πολιτική πρέπει να είναι διορατική, η πολιτική με ομικρονιώτα, να βλέπουν τι γίνεται και να έχουν και απαντήσεις. Όχι μόνο να βλέπουν τι γίνεται, αλλά να έχουν και απαντήσεις. Τώρα θα δούμε τι
1: ξέρεις,
0: θα γίνει.
1: Είναι γενικά στη ζωή, αλλά και στην πολιτική κυρίως, ακόμα και πρέπει τα πράγματα για το, όταν απευθύνεσαι ας πούμε στους πολίτες, πρέπει τα πράγματα να έχουν αυτό που λέμε, που έλεγε ο Καντ, καθαρός λόγος, να είναι σαφής, ακόμα και αν, ξέρεις ότι αυτό που θα διατυπώσεις με καθαρότητα, λαγαρότητα και ευκρίνεια θα το αμφισβητήσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ναι. πολιτικής. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό εκτιμάται περισσότερο. Καλό είναι να υπάρχει διαφωνία, και ακόμα και όσοι συμφωνούν, ή τουλάχιστον να έχει καταλάβει ο κόσμος τι εκφράζεις και τι θέλεις να πετύχεις. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν υπάρχουν τα κείμενα τα οποία είναι, πώς να σου πω τώρα, πώς το έλεγε ο Βαρουφάκης τότε που γινόταν ο χαμός, πετύχατε τον, θυμάμαι κάναμε ρεπορτάζ, ήμουν από αυτούς τότε εκείνη, του λέγαμε τι έγινε, πετύχατε καμία συμφωνία με τους Τροϊκανούς και με όλους αυτούς, και λέει πετύχαμε μια συμφωνία η οποία διακρίνεται από μια δημιουργική ασάφεια. Έτσι, αυτό το πράγμα λοιπόν δεν είναι για να απαντάς στην πολιτική. Λοιπόν, σήμερα αυτό που διακρίνεται είναι μια, ας το πούμε, δημιουργική ασάφεια, που κατά τη γνώμη μου ούτε δημιουργική είναι. Κρατάω το ασάφεια. Θα σου πω γιατί, Γιώργο. Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Χθες είχε μία παρέμβαση, γιατί τι αποφάσισε πάνω, το Πασόκ, ας πούμε, ναι. έτσι. Το Πασόκ.
0: Περίμενε, πριν το ανοίξουμε αυτό. Έχουμε χρόνο, έχουμε δύο λεπτά.
1: Δεν θα πάρει πολύ, να σου πω και μένω σε αυτό. Το Πασόκ αποφάσισε στο συνέδριό του ότι δεν συνεργάζεται σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο με τη Νέα Δημοκρατία. Άσε τι ξέρουμε εμείς και τι πιστεύουμε για την υφολογική και την ιδεολογική, ας πούμε, προσέγγιση σε αυτά τα θέματα κάποιων ανθρώπων. Τι ακούσαμε χθες από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου? Ότι ο πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ, πρόσεξε, εδώ είναι η διαφορά, μιλάμε για δημιουργική ασά, μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι τις εκλογές.
0: Μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές λοιπόν η κυρία Διαμαντοπούλου μας λέει τι, ότι θα κρίνει ο λαός τι θέλει για να έχει κυβέρνηση. Δηλαδή αυτό το πράγμα το ντύνουν, δεν είναι καθαρές κουβέντες.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή βάζουν μια εμβόλυμη φράση, μέχρι τις εκλογές είναι όλο το σκηνικό. Την τέχνη, ας πούμε, της ασάφειας την ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι που παίζουν με την πολιτική, αλλά στην ουσία το αποτέλεσμα που μένει στον κόσμο είναι ότι ο κόσμος καταλαβαίνει πολύ περισσότερα και δεν θέλει να τον υποτιμάνε.
0: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις, θα το κράτα το αυτό όμως τώρα, γιατί θα σου πω μετά πάνω σε αυτό που λες και σε αυτή την κατεύθυνση τη δήλωσε ο Παύλος Γερουλάνος. Ξέρεις πως συγκρίνοντας βρίσκεις πάντα αυτό που σε συμφέρει. Από το ξενοδοχείο που θα πας διακοπές μέχρι τα ψωνιά στο σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε πακέτα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε σε 5 λεπτά αυτή που θέλεις με εγγύηση καλύτερης τιμής.
2: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, έλεγε
1: κάτι, ναι, κάτι ξεκίνησε.
0: Διαμαντοπούλου. Ότι...
1: Όχι, στο πλαίσιο της δημιουργικής σας άφειας, για αυτά τα λέω τώρα.
0: Λοιπόν, ο Παύλος Γερουλάνος δήλωσε στο πρώτο θέμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεργαστεί μετά τις εκλογές με όποια πολιτική δύναμη συμφωνήσει με το πρόγραμμά του, μη αποκλείοντας τη Νέα Δημοκρατία.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η ασάφεια. Και με τον Γερουλάνο και με την Διαμαντοπούλου. Αλλά ξέρεις, αναρωτιέμαι, ο κόσμος πάει στο σούπερ μάρκετ. Τι ακούει από όλα αυτά?
1: Πάμε στην πραγματικότητα, γιατί έχουμε πέσει σε αυτά και έχουμε αφήσει τα προβλήματα του κόσμου, τα οποία είναι καθημερινά, να δούμε τι γίνεται στην αγορά, γιατί πια αυτό είναι το ζητούμενο. Και τι βιώνει ο κόσμος καθημερινά.
0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον Γιώργο Λεχωρίτη. Πρόεδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βούλγαρη, καλημέρα κύριε Καψιόχα.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Από τη στιγμή που λυπάται ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια
0: και θυμώνει,
2: τότε έχουν όλα καλυφθεί, αφού δεν κυβερνάει μάλλον η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ως Πρωθυπουργός, κάποιοι άλλοι κυβερνάνε.
1: Και
2: λυπάται για την ακρίβεια. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Η αγανάκτηση του κόσμου έχει φτάσει στο έπακρον. Κάθε μέρα πληρώνει πανάκριβα τα προϊόντα, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Τελειωμό δεν έχει η ακρίβεια. Η κυβέρνηση εμένει στις απόψεις ότι όσο περισσότερα ακριβά είναι τα προϊόντα, τόσο περισσότερα χρήματα βάζει στα κρατικά ταμεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Δεν ενδιαφέρει η επιβίωση των πολιτών, αλλά η επιβίωση των δημοσίων κρατικών ταμείων. Και από εκεί και πέρα να σε δουλεύουν και από πάνω, λέγοντας ότι λυπάται και θυμώνει που υπάρχει ακρίβεια. Ναι, ποιος την έφερε την ακρίβεια εδώ και 5-6 χρόνια, κύριε Πρωθυπουργέ? Αυτό είναι το ερώτημα. Εσείς. Γιατί τη φέρατε εσείς? Διότι δεν παρεμβαίνετε στην αγορά. Όταν έλεγα, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψιόχα, πως η νέα ανεξάρτητη αρχή που φέρνει η κυβέρνηση είναι για να συγκαλύψει την όχι αδυναμία της, την αδιαφορία της για την ακρίβεια, και ας λένε ό,τι θέλουν τα παπαγαλάκια της κυβέρνησης πως η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, δεν είναι εισαγόμενη. Υπάρχει βεβαίως και εισαγόμενη ακρίβεια.
1: Ναι, σε ένα βαθμό είναι εισαγόμενη. Αλλά είναι διπλάσια και τριπλάσια από τους μέσους όρους της Ευρώπης.
2: Τα οποροκυπευτικά, τα τυροκομικά.
0: Αλλά και τι κάνει να το αντιμετωπίσει, ε?
2: Λοιπόν, δεν είναι εισαγόμενη ακρίβεια. Θα μου πεις, εισαγόμενη ακρίβεια είναι κάποια προϊόντα πολυεθνικών εταιριών που δεν παράγονται στον ελληνικό χώρο. Το καρπούζι, το πεπόνι, το λεμόνι, το πορτοκάλι, το αχλάδι, το μήλο, το μανταρίνι, το σπανάκι, το κουνουπίδι, το μαρούλι, το αγκουράκι, η ντομάτα παράγονται στην Ελλάδα. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι επιτίδιοι που εισάγουν αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα αυτού του είδους, τα ανακατεύουν με τα ελληνικά και τα κουλάνε ως ελληνικά. Και ένα εξ αυτών είναι οι πατάτες.
1: Ναι, βέβαια.
2: Άρα, πατάτες, πυρί, καρπί, πού ελέγχονται, πώς ελέγχονται? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και αν ελέγχονται, που δεν ελέγχονται, στη λογική πια ότι αφήστε να κυκλοφορούν και αυτά, διότι θα πέσει ο μέσος όρος τιμών, αφού τα προϊόντα αμφιβόλου ποιότητος κυκλοφορούν στην Ελλάδα, τα αγοράζει ο Έλληνας με φτηνότερη τιμή. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, συνεχίζοντας, μας λέει η κυβέρνηση πλαφών, λέει. Πλαφών στο ποσοστό κέρδους. Όταν λες πλαφών στο ποσοστό κέρδους, σημαίνει ότι η υπόλοιπη κίνηση, χοντρικοί, μεσάζοντες, παραγοντίστικοι, ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων και βεβαίως ο καταναλωτής πάει στο σούπερ μάρκετ και λέει: ναι, έχουμε το ίδιο ποσοστό κέρδους. Και όταν τους δες, μα για να βάλεις και να έχει κέρδος, θα πρέπει να βάλεις πλαφόν από την αρχή έως το τέλος. Άκουγα κάποιους συναδέλφους σας σήμερα που έλεγαν: έχουμε κουραστεί να ακούμε από το χωράφι.
1: Χωράφι, ναι.
2: Μάλιστα. Αν δεν είναι κούραση. Γιατί χρειάζεται και επιβάλλεται να φωνάζουμε μόνιμα τι τιμή πουλάει ο παραγωγός στο χωράφι και τι τιμή αγοράζει ο καταναλωτής στο ράφι. Αν αυτό δεν μας γίνει βίωμα και ξεσηκωμός του κόσμου για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, όχι ότι δεν ξέρουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, το ξέρουμε και εμείς, το ξέρει και η κυβέρνηση, αλλά μπορεί να μου δικαιολογήσει ο κύριος Θεοδωρικάκος που είναι σήμερα Υπουργός Ανάπτυξης και η νέα ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, πώς φεύγει το λεμόνι 30 λεπτά από τον παραγωγό και καταλήγει 2 ευρώ στον καταναλωτή, ή πώς φεύγει η ντομάτα 50 λεπτά και καταλήγει στα 3 ευρώ, ή πώς φεύγει το μήλο 50 λεπτά και καταλήγει στα 2,5 και 2,80 ευρώ το κιλό, ή τέλος πάντων πόσο θα φύγουν τα προϊόντα. Και ευτυχώς, γιατί εφέτος υπάρχει υπερπαραγωγή στα πυρηνόκαρπα, και εννοώ ροδάκινα, βερίκοκα, γερμάδες, κεράσια, αχλάδια. Λοιπόν, έχουν δέσει σε καλές ποσότητες, άρα πιστεύω ότι θα έχουμε και καλύτερες τιμές σε αυτά τα πυρηνόκαρπα. Θα έχουμε, ή θα τους φάει η μαρμάγκα μέσα στη διαδρομή από το χωράφι στο ράφι. Αυτά είναι τα ζητήματα.
0: Εδώ λέει ένας ακροατής, διπλασιάστηκε η τιμή του καφέ από τότε που έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
2: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εδώ έχουν μειωθεί κατά 50% οι τιμές του κακάο, και εμείς έχουμε τη σοκολάτα ακόμα στην Ελλάδα πανάκριβη. Δεν λέει να πέσει η τιμή της σοκολάτας.
1: Ό,τι ανεβαίνει στην Ελλάδα ποτέ δεν πέφτει. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι είναι μια διακύμανση ανηφορική, έστω αύξηση τιμών, για κάποιο λόγο, αν δεχτούμε την λογική αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει...
2: Γιατί να μην δεχτούμε και την άλλη λογική, κύριε Καψιλόγα.
1: Ναι.
2: Βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση από το 2022, ναι ή όχι?
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ο πόλεμος δεν ήρθε τώρα μεταξύ μέσης ανδρολής Ιράν και Ισραήλ. Έχουμε και τον πόλεμο από το 2022, μάλιστα. Τόσα χρόνια τι μας λέγανε? Αυτά είναι ο πόλεμος, δεν έρχονται σιτηρά, δεν έρχεται φυσικό αέριο, δεν έρχεται πετρέλαιο, δεν έρχεται εκείνο, δεν έρχεται το άλλο. Στο Θεό οι τιμές. Αυτό δεν είναι?
1: Αυτό είναι, και μάλιστα επειδή επικαλούνται τον πόλεμο, από ό,τι παρακολουθώ, γιατί και εγώ το παρακολουθώ το ρεπορτάζ όπως και εσείς, οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν στην Ελλάδα από το τέλος του 20, που δεν είχαμε πόλεμο.
2: Σωστά. Και όταν φωνάζαμε τότε επί Υπουργείας Άδωνη Γεωργιάδη,
1: ακριβώς,
2: Υπουργός Ανάπτυξης, τι μας έλεγε τότε ο Υπουργός το 2021, μέχρι τέλος του χρόνου η αγορά θα επανέλθει στην κανονικότητα.
1: Βεβαίως.
2: Και θα πέσουν οι τιμές. Αυτό δεν έλεγε? Και όταν ήρθε το Φεβρουάριο το 22 ο πόλεμος, γιατί δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα έως τότε, το μόνο που έλεγε κολοτούμπες και «Α, ναι, εντάξει, πάει η αγορά», και κατηγορούσε εμένα τον υποφαινόμενο όταν βγαίναμε σε συζήτηση στα διάφορα κανάλια, «Πρόσεξε που τι λες και θα σου κάνουν μηνύσεις και συκοφαντείς και κάνεις και ράγεις». Αυτά με απειλούσε. Με απειλές. Και όταν έφτασε ο πόλεμος το Φεβρουάριο του 22, θωρακίστηκαν πίσω από τον πόλεμο, ταραμπουρώθηκαν. «Α, για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος». Ρε παιδιά, τι δουλειά έχει ο πόλεμος με τα πορτοκάλια και τα λεμόνια?
0: Ναι, αλλά ούτε για τις παρεμβάσεις λένε που δεν γίνονται, το ότι οι σούπερ μαρκετάδες έχουν κάνει οίκια και παίρνουν όπως θέλουν και πουλάνε όπως θέλουν. Και πουλάνε στον εαυτό τους όσο θέλουν. Ή το τρίκ με τα λάδια που τα είχαν στις αποθήκες και μετά πήραν το τιμολόγιο με ψηλές τιμές και έβγαλαν σε τιμή το τελευταίο τιμολόγιο.
2: Ο κάθε επιχειρηματίας, κύριε Βούλγαρη και κύριε Καψιόχα, εγώ θα πω ότι καλά κάνει. Γιατί έχει ως σκοπό το κέρδος, ναι ή όχι?
1: Ναι, αλλά μας λέγανε ότι η αγορά αυτορυθμίζεται. Αυτό που
2: ναι,
1: το...
2: ναι, δεν υπάρχει αυτορύθμιση. Και τα σούπερ μάρκετ κοιτάζουν να βγάλουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
1: Ναι.
2: Άλλωστε το δείχνουν και οι ισολογισμοί. Όταν ένα σούπερ μάρκετ έχει από κάτω άλλες 3-4 θυγατρικές εταιρείες εδωμήλου εταιρείες, δηλαδή η μία αγοράζει τον παραγωγό, τιμολογεί στην άλλη, η άλλη τιμολογεί στην άλλη, για να φτάνει από 50 λεπτά τα 3 ευρώ ένα προϊόν, γιατί δεν παρεμβαίνεις κυβέρνηση σε αυτό? Δεν το ξέρεις?
0: Μας είπε ότι έκανε το site του ή καταναλωτής, να ψάχνουμε που έχει προσφορές, να γυρνάμε όλη μέρα γύρω-γύρω στα σούπερ μάρκετ.
2: Αν δεν το ξέρεις, είσαι ανίκανη. Κοιτάξτε να πω. Τα διάφορα site που λένε ο ή καταναλωτής, έτσι δεν μας λέγανε, μας βομβαρδίζανε πόσα πληρώσαν χρήματα για να διαφημίσουν το ή καταναλωτής, δεν ξέρω, 5 εκατομμύρια ευρώ. τα θυμάμαι τώρα, έχω χάσει το λογαριασμό.
1: Ναι, έχουμε χάσει το λογαριασμό.
2: Γιατί συνέχεια δίνουν χρήματα για να διαφημίζουν τι πράγμα. Κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό. Τα ίδια δεν μας λέγανε για τα καλάθια του νοικοκυριού. Τα ίδια δεν μας λέγανε στην πορεία για τη μείωση των τιμών σε 800 κωδικούς, μετά τους κάνανε 1000, μετά τους κάνανε 2180 κωδικούς. Τα ίδια παραμύθια δεν μας λέγανε όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα παραμύθια ήταν ψέματα. Και όταν τους λες ότι είναι ψέματα, σε κακολογούν και σε βάζουν στο περιθώριο. Γιατί ο Λεχουρίτης και το Ίνκα λέει την αλήθεια. Και την αλήθεια δεν τους θέλουν. Δεν τους συμφέρει η αλήθεια.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή το ξεκινήσατε από εκεί, κύριε Λεχουρίτη. Είπατε ότι επικαλεστήκατε, τώρα βεβαίως καταλαβαίνουν το πνεύμα, τη δήλωση του Πρωθυπουργού που δήλωσε στεναχωρημένος και οργισμένος. Εάν ο Πρωθυπουργός λοιπόν είναι στεναχωρημένος για την κατάσταση και οργισμένος, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να είμαστε όλοι εμείς οι πολίτες και οι καταναλωτές?
2: Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι γιατί ο Πρωθυπουργός φροντίζει για την υγεία μας και για τη σιλουέτα μας. Διότι όσο ακριβότερα είναι τα προϊόντα, τόσο λιγότερα θα αγοράζουμε, άρα τόσο λιγότερο θα τρώμε. Συμπερασματικά δεν θα παχύνουμε και θα έχουμε σωστή υγεία. Όμως δεν είναι μόνο αυτά, κύριε Καψιώκα και κύριε Βούλγαρη. Είναι τα κοράκια που έχουν πέσει με γαμψά νύχια για να φάνε τις σάρκες του κόσμου και τα σπίτια. Δηλαδή κάθε μέρα δεχόμαστε χιλιάδες, εκατοντάδες τηλεφωνήματα. Α, το σπίτι μου κινδυνεύει, με πήραν τηλέφωνο τα φανς εκείνο. Α, η ακίνητη περιουσία χάνεται γιατί θα μου πληστηριάσουν το μαγαζί. Ή το ένα ή το άλλο. Έχετε καμία απορία ότι πίσω από τα φαν services και τις Rio Real Estate εταιρείες των τραπεζών, γιατί είναι όλο το σύστημα μαζί, εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. Πώς ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη εμφανίστηκαν όλοι με 30 ακίνητα, 50 ακίνητα, 70 ακίνητα. Από πού ρε παιδιά, πώς παίρνετε αυτά τα ακίνητα και ο υπόλοιπος κόσμος δεν μπορεί να τα πάρει? Τι γίνεται, τι συμβαίνει?
1: Και υποτίθεται με ένα μισθό από ό,τι λένε 5-5.500, έτσι?
2: Και δεν τους φτάνει.
1: Και δεν τους φτάνει, αλλά δεν μπορεί να μείνει και αυτό το ποσό ακόμα για να κάνεις τέτοιες αγορές και τέτοια ακίνητα.
2: Είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριαζής, ότι τα 5.000 που παίρνει δεν το φτάνουν, έτσι, αλλά έχει, δεν ξέρω, 10 ακίνητα. Πώς θα πήρε αυτά τα ακίνητα?
1: Τα πήρε γιατί έκανε καλό γάμο, ξέρω.
2: Έκανε καλό γάμο.
1: Φρικό.
0: Και γιατί δεν φεύγει να πάει να κάνει άλλη δουλειά πριν περισσότερο?
2: Είναι και θείες στο Κονγκό και δεν ξέρω πού αλλού, όπως δίνουν κάποιες. Ξέρω εγώ τι συμβαίνει πάντως. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι οι πληστηριασμοί, το χάσιμο των περιουσιών των Ελλήνων, τα οποία πηγαίνουν, βλέπε πάτσι. Δηλαδή, μπορεί να ξεχάσεις έναν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έστω και το 2022, που είχε πάρει δάνειο 4 εκατομμύρια και αγόρασε κόκκινα δάνεια αξίας 60 εκατομμυρίων και τα 4 μάλιστα εκατομμύρια αυτά ήταν από δανεισμό, δεν ήταν δικά του λεφτά. Αυτά μπορεί να τα ξεχάσεις και σου λέει ο άνθρωπος, κι άμα χάσω τη βουλευτική έδρα τι έγινε? Τα έχω οικονομήσει, γιατί τελικά οι βουλευτικές έδρες μάλλον για κάποιους είναι για να τα οικονομάνε και όχι για να προσφέρουν ως ορκίζονται να προσφέρουν στους Έλληνες πολίτες. Από εκεί και πέρα, επειδή η μπάλα έχει χαθεί και δεν ξέρω τι συμβαίνει αύριο μεθαύριο, αλλά φοβάμαι ότι η ακρίβεια θα ροκανίζει όσο και περισσότερο, γιατί όταν λέει ο Πρωθυπουργός το 2027 ο κατάτατος μισθός θα φτάσει στα 950 ευρώ, αλλά το ενίκιο 50 τετραγωνικά, κύριε Πρωθυπουργέ, θα φτάσει στα 700 ευρώ, πώς θα ζήσεις με τα υπόλοιπα 350 ή 250, κύριε Πρωθυπουργέ? Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι πού θα φτάσει ο κατώτατος μισθός, είναι πού θα φτάσουν οι τιμές.
0: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Λεχουρίτη.
2: Όχι, εμείς αυτά που είναι να πούμε τα λέμε.
1: Καλά κάνετε.
2: Από εκεί και πέρα, ωραία, δεν αρέσουν. Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει.
2: Δεν πειράζει, για όλους δεν θα μπορέσουμε. Για κάποιους αρέσουμε. Πάμε, συνεχίζουμε τη ζωή και πάμε παρακάτω.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο Γιώργος Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Είδες πότε τα θυμάται. 4 εκατομμύρια, λέει, πήρε εκεί η επένδυση. Είδες άμα είσαι επενδυτής.
1: Τα θυμάται, γιατί αυτά τα παρακολουθεί ο άνθρωπος και είναι. Και εν πάση περιπτώσει τα έχει τακτοποιημένα. Ναι. Γιατί εμείς τα βλέπουμε στην καθημερινότητα και ο ίδιος τα έχει ταξινομήσει.
0: Μα ξέρει από το χωράφι στο ρέφι όλη αυτή την αλυσίδα. Πώς πάει, τι πάει. Λοιπόν, πάμε. Είναι και 53 η ώρα. Ένθετο. Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Ερχόμαστε μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Μία από τις πιο απαιτητικές επεμβάσεις της χειρουργικής προσώπου αποτελεί η ρινοπλαστική, καθώς συνδυάζει την ανάγκη για αισθητική αρμονία με τη διατήρηση και τη βελτίωση της λειτουργίας της μύτης. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Αναστασόπουλο, οτορινολαρυγκολόγο, χειρουργό κεφαλής και τραχύλου στο νοσοκομείο Metropolitan General. Κύριε Αναστασόπουλε, καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Σε ποιες περιπτώσεις χρήζουν οι ρινοπλαστικές επεμβάσεις?
2: Η ρινοπλαστική είναι αισθητική επέμβαση και συνήθως είναι αποτέλεσμα της θέλησης του ασθενούς να αλλάξει κάτι στην εμφάνιση της μύτης του. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει και λειτουργικό χαρακτήρα, δηλαδή να εξυπηρετεί καλύτερα την αναπνοή από τη μύτη.
1: Μα νομίζω ότι είναι πολλά άτομα που ξεκινάνε από το πρόβλημα της αναπνοής και τελικά καταλήγουν σε μια ρινοπλαστική και φτιάχνουν και τη μύτη μεσαγωγικά αισθητικά, όπως λέτε.
2: Και όχι μόνο και ο ίδιος ο ασθενής, αλλά και εμείς του προτείνουμε ότι σε περίπτωση που έχει σκεφτεί ότι μαζί με το λειτουργικό κομμάτι, δηλαδή την καλύτερη αναπνοή από τη μύτη, θέλει να αποκαταστήσει και το αισθητικό του θέμα, με ό,τι αυτός κρίνει ότι έχει πρόβλημα αισθητικό, η καλύτερη συγκυρία είναι αυτές οι δύο επεμβάσεις να γίνουν ταυτόχρονα στον ίδιο χρόνο.
1: Ωστόσο, νέα χειρουργικά εργαλεία που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια και καλύτερο έλεγχο κατά διάρκεια των επεμβάσεων ρινοπλαστικής έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, κύριε Αναστασόπουλε. Μιλήστε μου λίγο για τις νέες τεχνικές, όπως με τη χρήση της τεχνολογίας πιέζο. Πού βασίζεται η μέθοδος αυτή?
2: Όπως και οι άλλες ιατρικές ειδικότητες, έτσι και στην περίπτωση της ρινοπλαστικής, βοηθούμαστε πάρα πολύ από την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί στην επέμβαση της ρινοπλαστικής τα λεγόμενα ηλεκτρικώς υποβοηθούμενα εργαλεία, όπως είναι ο τροχός και ο πιεζοτόμος. Ο πιεζοτόμος στηρίζεται σε ταλαντώσεις που κάνει το ακροφύσιο, η άκρη του εργαλείου, σε υπερηχητική συχνότητα και η κύρια αποστολή του είναι η διαμόρφωση του οστέινου σκελετού της μύτης. Έτσι μπορούμε να εκτελέσουμε με μεγάλη ακρίβεια και χωρίς μεγάλους τραυματισμούς στους ιστούς πολύ λεπτομερείς οστεοτομίες και να αφαιρέσουμε τον ύβο, την καμπούρα δηλαδή της μύτης, χωρίς να προκαλέσουμε αιματώματα και κατάγματα ανεπιθύμητα στον ασθενή μας, με αποτέλεσμα να έχει γρηγορότερη επάνωδο στην καθημερινότητά του, χωρίς πρυξήματα και μόλοπες.
1: Και σε ποιες περιπτώσεις έχει ένδειξη η τεχνολογία πιέζο, κύριε Αναστασόπουλε?
2: Ουσιαστικά τη χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία και τον πιεζοτόμο πιο ειδικά σε όλες τις επεμβάσεις ρινοπλαστικής που κάνουμε υπογενική αναισθησία. Δηλαδή σε όλες τις επεμβάσεις όπου δεν χρειάζεται μια απλή διόρθωση, αλλά η μύτη έχει μεγάλη καμπούρα, έχει κάποια κλίση προς τη μία ή την άλλη πλευρά, έχει κακοποιηθεί στο παρελθόν είτε από τραυματισμούς είτε από προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις. Επομένως, ουσιαστικά σε κάθε επέμβαση ρινοπλαστικής που κάνουμε σήμερα, στη χειρουργική αίθουσα διαθέτουμε και τον πιεζοτόμο σε περίπτωση που τον χρειαστούμε και συνήθως τον χρειαζόμαστε.
1: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνικής με τις άλλες τις πιο κλασικές μεθόδους και ήθελα να μάθω αν υπάρχουν και αντενδείξεις στη χρήση της μεθόδου, αν κάποια άτομα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο.
2: Να ξεκινήσω από τη δεύτερη ερώτησή σας. Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Σε όλους τους ασθενείς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πιεζοτόμο. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παλαιότερες μεθόδους που ουσιαστικά αναφερόμαστε στο σφυρί και στο καλέμι, τα πλεονεκτήματα είναι ότι μπορούμε να εκτελέσουμε οστεοτομίες, δηλαδή να κόψουμε τα οστά ή να αφαιρέσουμε την καπούρα της μύτης ή να διαμορφώσουμε τον οστέινο σκελετό της μύτης με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια, χωρίς ανεπιθύμητες γραμμές καταγμάτων, και αυτό έχει σαν αντίκτυπο, όπως είπα και προηγουμένως, στο ότι ο ασθενής μας ρίζεται λιγότερο μετά την επέμβαση, έχει μικρότερες εκχυμώσεις, μελανιές δηλαδή στο πρόσωπό του, Και αυτό συνεπάγεται στο ότι επιστρέφει γρηγορότερα στη δουλειά του ή στις άλλες καθημερινές δραστηριότητές του. Και φυσικά με ένα ωραιότερο σχήμα στη μύτη του.
1: Κύριε Αναστασόπουλη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία, για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: στο κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Προσβλητική και αήθη, χωρίς κανένα στοιχείο αλήθειας, χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη ο Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφερόμενο στη διαγραφή του βουλευτή Χανίων. Παράλληλα, απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας χαρακτηριστικά απορρίπτω κάθετα την πρόταση Χατζησοκράτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι το κόμμα διεπιδιώκει τη συγκρότηση ενός μεγάλου ενωτικού προοδευτικού κέντρου, τονίζοντας πως κανείς δεν περισσεύει και ότι χρειάζεται σύγκληση δυνάμεων. Στο ίδιο πλαίσιο των πολιτικών διεργασιών, αναφέρθηκε και στην ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό, άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, μιλώντας για υποβάθμιση του κράτους δικαίου και καταλογίζοντας ευθύνες για την οικονομική κατάσταση της χώρας, την ώρα που, όπως είπε, ο κόσμος υποφέρει ενώ κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Αυτή την ώρα και με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, ο Σωκράτης Φάμελος επισκέπτεται το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι βρίσκονται ανάμεσα στους ακτιβιστές που απήχθησαν από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα ανοιχτά της Κύπρου μετά την αναχέτηση του στολίσκου αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρις καταγγέλει την απαγωγή και κάνει λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση από το Ισραηλινό κράτος, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων συμμετεχόντων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελαβίβ. Παράλληλα, το Μάρτς του Γκάζα Γκρις αναφέρει ότι έπειτα από συνάντηση με κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών δεν δόθηκε καμία απάντηση για την τύχη των ακτιβιστών και καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 12 έξω από το Υπουργείο, ζητώντας την ασφαλή επιστροφή και την καταδίκη της επέμβασης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αναβάλει το χτύπημα στο Ιράν που φέρεται να είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη, προκειμένου να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, έπειτα και από αιτήματα ηγετών κρατών του κόλπου. Σύμφωνα με αναφορές, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναβάλει σχετικές ενέργειες κατά του Ιράν τουλάχιστον 6 φορές από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σε πρώτη αντίδραση από την Τεχεράνη, ο Μοσχέν Ρεζάι, πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, σχολίασε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μόνος του θέτει προθεσμίες και μόνος του τις ακυρώνει. Πτωτικά, αλλά σε υψηλά επίπεδα, κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη της ημέρας, με το Brent να υποχωρεί στα 109 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 107 δολάρια. Με ζεύγος μαχητικών μοιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο που είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από πιθανή βαλιστική απειλή. Παράλληλα αποχωρούν τα 4 F-16 από την Πάφο της Κύπρου, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επιχειρησιακή απόφαση. Στον απόϊχο της προκλητικής αρχαιοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών, καλούνται αύριο Τετάρτη σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης. Διορία τριών μηνών δίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην ΕΕΠ προκειμένου να στείλει όλα τα στοιχεία για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη. Με τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης ξεκινάει το τρίμηνο, μέσα στο οποίο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών οφείλει να ανταποκριθεί στην απόφαση του ΣΤΕ. Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη βρίσκεται φερόμενο εγκληματική ομάδα, η οποία κατηγορείται ότι δρούσε επιβάλλοντας καθεστώς εκφοβισμού και αποσπώντας παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω εκβιασμών, καταπατήσεων και βίων ενεργειών. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι συλλευθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στις δικαστικές αρχές. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ στους βασικούς κατηγορούμενους, δύο αδέρφια και ο θείος τους, δόθηκε προθεσμία για απολογία την Παρασκευή. Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη σε περιοχές του Ρεθύμνου και των Βοριζίων. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται να εκβίαζαν και να απειλούσαν για να αρπάζουν αγροτικές εκτάσεις και να τις δηλώνουν παράνομα στον ΕΠΕΚΕΠΕ, αποσπώντας επιδοτήσεις που εκτιμώνται περίπου στα 580.000 ευρώ. Μία γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα επίθεσης από αγνώστους και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα με πέτρες και ξύλα από έναν κουκουλοφόρο και άλλα δύο άτομα, πιθανότατα ανήλικα, οι οποίοι της άρπαξαν την τσάντα. Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση και αναζητά τους δράστες. Στη διεθνή επικαιρότητα. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, κυρίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και ενότητάς τους, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα πριν από τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε λόγο για σχέσεις άνευ προηγουμένου σε επίπεδο εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ αύριο. Στις αθλητικές ειδήσεις. Αμφίβολη παραμένει η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου μετά το μάτς με τη Σουηδία στις 4. Η αβεβαιότητα σχετίζεται με την πρόθεση της Ιταλικής πλευράς μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ του 2026 να χρησιμοποιήσει την Εθνική Ελπίδων, κάτι που δεν βρίσκει σύμφωνη την ελληνική ομάδα.
2: Ο καιρός.
3: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Νικόλετα Τσουραμάν είναι στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλιαρής. 210-3217-777 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 6985-87-0059. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr.

0: βλέπω και τα μηνύματα, Σωτήρη. Πολύ σωστός ο Λεχουρίτης. Ο καφές ανέβηκε στην τιμή. Γράφουν άλλοι ακροατές και ακροάτριες, έτσι, για την ποιότητα, ότι έπεσε. Βέβαια υπάρχει και το άλλο το τρίκ που μειώνουν την ποσότητα. Δηλαδή σου λέει κρατάω την τιμή, αλλά τα 100 γραμμάρια γίνονται 80, χωρίς να το λένε όμως.
1: Καλά, είναι, έχουν κάνει πολλά τρίκα τώρα. Δεν είναι. Η ακρίβεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο ποτέ δεν το. Η κυβέρνηση το έχει αφήσει και το έχει πετύχει να μην συζητιέται. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τη βλέπει ο κάθε πολίτης, το βλέπει κάθε μέρα από παντού. Τέλος πάντων.
0: Και δεν βλέπει και μέτρα όμως.
1: Εμείς δηλαδή, θα επανέλθουμε πάντως πολύ σύντομα και θα το ξαναδούμε. Δεν θα τα αφήσουμε το θέμα. Όσο και μας περνάει από το χέρι, δεν πρόκειται να το αφήσουμε ούτε αυτό, ούτε για τα ενίκια, ούτε για τη στέγη, το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Θα προσπαθήσουμε
1: να αναδείξουμε τα θέματα που είναι.
0: Και δεν έχει κάνει και τίποτα κυβέρνηση. Να πεις ότι δηλαδή ο Πρωθυπουργός μείωσε τον ΦΠΑ, η κυβέρνηση, ή τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο μέτρο που μπορεί, εν πάση περιπτώσει. Έτσι, δεν λέω να πάμε και ότι έχει ανοίξει τα στενά του ορμούς ή να πει στον Πούτιν σταμάτα τον πόλεμο, αλλά από εκεί και πέρα. Όλες οι κυβερνήσεις και η Ισπανία. Ο κύριος Μητσοτάκης απλά δήλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά ζήτησε από τον κόσμο να τον ξαναψηφίσουν, μάλλον για να συνεχίσει σταθερότητα στην ακρίβεια. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μας ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αρκαδίας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πέτρος Στατούλης. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους ακροατές στο κόκκινο.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Τατούλη, θύλωσε θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά λέει ότι η σταθερότητα, δηλαδή από ό,τι είδαμε στην ομιλία του και στο συνέδριο, όλα καλά καμωμένα. Σαν να μην υπάρχει ο ΠΚΕΠΕ, σαν να μην υπάρχουν υποκλοπές, όλα καλά με το κράτος δικαίου, όλα καλά με την ακρίβεια, με την εξωτερική πολιτική, όλα καλά.
2: Κοιτάξτε, μια εικονική πραγματικότητα, η οποία συνεχώς παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια, από το 19 και μετά, ουσιαστικά στηρίζεται σε αυτούς τους πυλώνες. Στους πυλώνες του εκνευρισμού, στους πυλώνες της θλιμμένης προσωπικότητας, της θλιμμένης έκφρασης, σε εικόνες τέτοιες οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθούν το δημόσιο διάλογο, τη δημόσια συμβολή στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και στην προοπτική και στο παρόν και στο μέλλον αυτού του τόπου. Αυτή ήταν η εικόνα που μας δίνεται και αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον υπεύθυνο πολιτικό που ουσιαστικά στηρίζει την πολιτική του πάνω σε αυτή την λογική που δημιούργησε το κράτος αυτό, μάλλον τη διακυβέρνηση αυτή. Νομίζω ότι ουσιαστικά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερες ανησυχίες για την πορεία αυτού του τόπου. Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα που έρχεται από το εξωτερικό. Η ακρίβεια υπήρχε, συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν αυτές οι λογικές. Όσο υπάρχουν οι λογικές το ότι εμείς πρέπει να έχουμε υπερέσοδα προκειμένου να δημιουργούμε την λογική της ελεημοσύνης και της ενίσχυσης των κοινωνικών ομάδων και των προβλημάτων, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ο μεγάλος μύθος της σημερινής πραγματικότητας, η οποία είναι μια εικονική πραγματικότητα, η οποία ποτέ δεν συζητάει για τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο τόπος. Τα μεγάλα προβλήματα τα λένε μόνο και μόνο για κουβέντες προκειμένου να καλύψουν το πλαίσιο της ομιλίας τους που τους γράφουν οι λογογράφοι τους και χωρίς να δημιουργούμε πολιτικές υποστάσεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά προβλήματα. Δέστε το θέμα του δημογραφικού προβλήματος. Δέστε ότι όλες οι πολιτικές που γίνονται από το 19 και μετά είναι πολιτικές οι οποίες στρέφονται και δημιουργούν και εντείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα του δημογραφικού προβλήματος. Και αναφέρομαι τα κόκκινα δάνεια, η κατάληψη της περιουσίας και της ιδιοκτησίας των ανθρώπων, η μη καμία πρόβλεψης στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση του δημογραφικού προβλήματος. Η υπερφορολόγηση, η ακρίβεια, όλα αυτά τα πράγματα δεν μεγεθύνουν το πρόβλημα το δημογραφικό. Ποια είναι λοιπόν η προσέγγιση του προβλήματος? Απολύτως καμία. Καταλάβατε, και αυτό είναι μια μεγάλη πληγή στην πολιτική ζωή του τόπου. Όλα παραπέμπονται στις καλένδες, όλα δεν μελετώνται σε βάθος και δεν δημιουργούν ένα δημιουργικό διάλογο που οφείλουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό, Γιώργο και Σωτήρη, μου δίνει την εικόνα της ολόπλευρης μεγάλης κρίσης του πολιτικού κόσμου στη χώρα μας.
1: Κύριε Τατούλη, επειδή έχετε εμπειρία, έτσι, πολλά χρόνια είστε στην πολιτική με τη μία ή την άλλη μορφή, αυτό το φαινόμενο που εγώ παρακολουθώ...
2: Δεν είναι μόνο στην πολιτική, έχουμε και μία διαδρομή εμείς.
1: Σαφώς, αυτό το λέω για το...
2: Από τα πρώτα μας χρόνια, τα μαθητικά μας χρόνια, τα φοιτητικά μας χρόνια, έτσι, όλη αυτή η διαδρομή, η ενασχόλησή μας με όλα τα ιδεολογικά ρεύματα, έτσι, δημιουργούν έναν πλούσιο πολιτισμό πάνω στο επίπεδο της αντίληψης που έχουμε για τα πράγματα. Ανεξάρτητα αν συμφωνούν ή διαφωνούν μαζί μας, εάν συμφωνούμε εμείς ή διαφωνούμε μαζί τους. Αλλά είναι μια διαδρομή όμως αυτό.
1: Ναι, σαφώς. Απλό ήθελα να πω, έτσι, για να συνεχίσω τη σκέψη σας και αυτόν τον προβληματισμό σας, ότι έχουμε ζήσει στην πολιτική πάντα τα πολιτικά κόμματα με τον ένα ή άλλο τρόπο, μιλάω κατά το πρόσφατο παρελθόν, ακόμα και την περίοδο των μνημονίων, εγώ θα πω, δεν μιλάω μόνο για... ότι υπήρχαν ή προσπαθούσε πάντα οι κυβερνήσεις, οι εκάστοτε, να δώσουν κάποιες κατατοδοκούν απαντήσεις σε κάποια θέματα που δημιουργούνταν έστω όπως τα αντιλαμβάνονταν. Αυτό που ζούμε σήμερα, το οποίο δεν ξέρω αν εγώ το εισπράττω έτσι ή κι είναι αλλιώς, είναι ότι όλα τα μεγάλα θέματα, αυτό που είπατε χαρακτηριστικά, παραπέμπονται στις καλένδες, ακόμα και ο διάλογος, ακόμα και οι απαντήσεις. Πάρτε για παράδειγμα, εξαφανίστηκε ένα, θα πω γιατί εσείς και όλοι έχουμε δει πολλά, ένα τελευταίο. Έγινε αυτό που έγινε, ας πούμε, με τον ντρόουν το ουκρανικό στην Λευκάδα. Υποτίθεται ότι εδώ, καλά, το προσπέρασε το μηντιακό σύστημα, έτσι, δεν το συζητάω. Έχουμε πάρει καμιά απάντηση? Τι έκανε η κυβέρνηση, τι ακριβώς έμαθε από τους φίλους τους Ουκρανούς, γιατί το ντρόν βρέθηκε εδώ, τι είχε σκοπό να κάνει, τι ακριβώς... Δηλαδή δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μιλήσουν στην ελληνική κοινωνία και να τις πούνε τι. Μόνο ότι φοβίζουν την ελληνική κοινωνία, ότι θα έρθει κάτι, η καταστροφή, δεν ξέρω, σας τα είπα πολλά μαζεμένα.
2: Όχι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχος ο προβληματισμός και νομίζω ότι είναι πυρήνας προβληματισμού αυτό που είπατε.

0: αυτός που δεν κάνει τίποτα. Αυτό είναι αξίωμα. Δεν το συζητάμε. Το πρόβλημα είναι ότι η ιδεολογική προσέγγιση του δεν άκουσα.
1: Όταν όμως γίνονται συνεχόμενα λάθη το ένα μετά το άλλο και γίνονται και συνειδητά, είναι επιλογές πια και δεν είναι λάθη. Λάθη για μας, επιλογές για την κυβέρνηση.
0: Όχι. Εγώ προσπαθώ να δώσω το ιδεολογικό περίγραμμα της κρίσης που έχουμε σήμερα. Mm-hmm. Τα πολιτικά κόμματα λειτουργούσανε. Το πρόβλημα προκύπτει σε τέτοια οξία μορφή μετά το 2019. Η επιλογή, η ιδεολογική επιλογή του επιτελικού κράτους ήταν αυτή που ουσιαστικά όξινε και μεγένθυνε πάρα πολύ την πολιτική κρίση. Την αβεβαιότητα και πάνω απ' όλα ότι πλέον η διακυβέρνηση ενός τόπου δεν στηρίζεται στο κόμμα ή στα κόμματα που συμβάλλουν στη δημιουργία της κυβέρνησης, αλλά στο ένα πρόσωπο και στην ομάδα του προσώπου. Και βλέπετε ότι γύρω από την ομάδα του προσώπου υπάρχουν πρόσωπα τα οποία θεωρούνται τεχνοκράτες, μη πολιτικά πρόσωπα, λες και η εμπειρία της ανθρώπινης πολιτικής ιστορίας δεν λέει ότι τα μεγάλα προβλήματα και τα μεγάλα τοπήματα έχουν γίνει πάντοτε από τους λεγόμενους μη πολιτικούς τεχνοκράτες. Αυτή είναι βασική μου αρχή, το πιστεύω απόλυτα. Για να πάω σε αυτά που ακούστηκαν πριν λίγο. Ασφαλώς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα προβλήματα που έχουμε σε ένα νέο γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο δημιουργείται σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τελείως διαφορετικό και η χώρα μας είναι παντελώς ανέτοιμη για να αντιμετωπίσει τις καινούργιες προκλήσεις. Μιλήσατε για το ουκρανικό ντρόουν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα που έπρεπε όλη την κοινωνία, όλους τους πολίτες να τους βάλει σε βαθιά περίσκεψη. Τι συνέβη εκεί πέρα? Τι συνέβη? Υπήρξε ένα ντρόουν το οποίο κάποιος το άφησε, δεν πήγε να προσγειωθεί το ντρόουν. Όπως ξέρετε τα ντρόουν δεν προσγειώνονται, έτσι, ούτε προσθαλασσώνονται. Από τη στιγμή που κινούνται επιθετικά στο στόχο. Το ντρόουν ήταν σε λειτουργία, βρέθηκε ευτυχώς ένας ψαράς εκείνη την κρίσιμη ώρα, ζήτησε από το λιμενικό τι πρέπει να κάνει και το λιμενικό του είπε βάλτε στο καΐκι και φέρτο μας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο αδύναμοι είμαστε κοινωνικά να προστατευτούμε και να έχουμε δομές ασφάλειας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Ασφαλώς και βέβαια υπάρχει και εξέλιξη ότι στα διαβήματα του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για να υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντίστοιχο Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, η ουκρανική πλευρά δεν απαντάει καθόλου. Από πλευράς της χώρας μας έγινε κάποια διπλωματική κίνηση προκειμένου να διελευκάνει αυτή την υπόθεση? Και να σας πω και κάτι άλλο. Η ΕΕΠ είναι για να παρακολουθεί τους εσωτερικούς λεγόμενους επικίνδυνους εχθρούς της χώρας μας. Ποια είναι η κινητικότητα της ΕΕΠ πάνω σε αυτό το θέμα? Ποια είναι η ευθύνη της ΕΕΠ?
2: Ναι, είναι πολλά για αυτό. Είναι ερωτήματα λογικά που βάζετε και γι' αυτό το χρησιμοποιώ.
0: Όχι, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε ότι όταν στείλαμε τους Patriot και τα αεροπλάνα στην Κύπρο, εξ αρχής υπήρξε, θα έλεγα, μια
2: σύμπνοια,
0: ένα ερωτηματικό. Τα στείλαμε εκεί ή τα στείλαμε εκεί για διάφορους άλλους λόγους έξω από τον ουσιαστικό λόγο? Αποδεικνύεται όμως εκ των πραγμάτων ότι αυτό είναι ακόμα μια μεγαλύτερη πληγή, η απόσυρσή τους στην εξωτερική μας πολιτική. Είδατε πουθενά αυτό να γράφεται?
2: Καλά,
0: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Ξέρουμε

0: ρόλος που παίζουν, τα ξέρετε και τα ξέρουν.
1: Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Δέστε αυτή τις μεγάλες διαφημιστικές καμπάνιες που υπάρχουν σήμερα στα μέσα ενημέρωσης. Ποια είναι το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει αυτή τη στιγμή ό,τι έχει και δεν έχει στη δημοσιότητα. Το δίνει προβάλλοντας διάφορα πράγματα τα οποία επί της ουσίας ναι μεν γίνονται, αλλά δεν γίνονται έτσι, γίνονται γιατί απαιτούν θυσίες από τους πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι το δάνειο, η δανειακή μας σχέση είναι δανειακή σχέση. Μην ξεχνάμε ότι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν και το ποσοστό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, της μεγάλης πληγής που έχει η χώρα. Και όλα αυτά πηγαίνουν σε βάρη με βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στους ίδιους τους πολίτες. Θέλω να πω όμως ότι μέσα από τη δημοσιότητα των προγραμμάτων αυτών ουσιαστικά προσπαθεί να δοθεί η εντύπωση στους πολίτες ότι όλα είναι καλά. Βομβαρδίζονται προπαγανδιστικά οι πολίτες με πράγματα τα οποία εντάξει ουσιαστικά θέλουν να κατευθύνουν την ιστορία αυτή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση και σας το λέω. Η έκθεση του αυτού του οίκου του Μούντις που μιλάει πλέον που παρεμβαίνει πολιτικά στη χώρα. Παρεμβαίνει πολιτικά στη χώρα και τι λέει. Λέει στην έκθεση του ότι πρέπει να υπάρξει σταθερότητα. Δεν μας λέει όμως ακριβώς για τη δημοσιονομική θέση της χώρας. Δεν μας λέει αυτή τη στιγμή γιατί το ιδιωτικό χρέος αυξηθεί κατά 30% τα τελευταία χρόνια. Δεν μας λέει καθόλου ότι το δημόσιο χρέος με τον τρόπο του overnight που κάνει, του δανεισμού που κάνει από τους διάφορους φορείς η κυβέρνηση έχει ένα επιπλέον χρέος 54 δισεκατομμυρίων το οποίο δεν καταγράφεται στο δημόσιο χρέος και το οποίο μας απειλεί και δεν μας απειλεί μακροπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα μας απειλεί.
0: Ναι, είναι πολλά τα...
1: Δεν μας μιλάει για τη φούσκα των ακινήτων, επειδή το θέσατε πριν λίγο, γι' αυτό το τονίζω. Καταλάβατε λοιπόν, υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη χώρα. Τεράστια προβλήματα στη χώρα. Τα κόκκινα δάνεια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επαγγέλλεται ότι είναι φιλελεύθερος, ότι είναι νεοφιλελεύθερος, ό,τι είναι. Μα ο βασικός πυρήνας του φιλελευθερισμού είναι η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί ποτέ ένας φιλελεύθερος πολιτικός αυτή τη στιγμή να αφήνει στο έλεος όλων αυτών των φανς που κάποτε θα εξακριβωθεί και ποιοι είναι πίσω από τα φανς. Και να παίρνουν την ιδιοκτησία των Ελλήνων. Μάλιστα. Και ξέρετε ότι στη σύγχρονη πλέον γεωπολιτική η απώλεια ιδιοκτησίας, εθνικής ιδιοκτησίας, ατομικής ιδιοκτησίας των πολιτών είναι και μια μείωση του επίπεδου της εθνικής κυριαρχίας. Έτσι δεν είναι. Αυτό λένε.
0: Βέβαια.
1: Αυτό λένε. Αυτά τα πράγματα ποιος ασχολείται? Για τα κόκκινα δάνεια. Για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Ξέρετε ότι είναι ληστρική η συμπεριφορά των φάνους απέναντι στους πολίτες.
2: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Τατούλη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Φύγαμε ήδη 2 λεπτά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν πειράζει. Νομίζω ότι σε κάποια άλλη κουβέντα θα είναι ακόμα.
0: Να είστε καλά πάντως. Ευχαριστούμε.
2: Καλή
1: σας μέρα. Καλή
2: συνέχεια. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αρχιστόνομου Αρκαδίας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης.
3: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα σχόλιο, Σωτήρη. Έβλεπα τον κύριο Κυρανάκη χθες, τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών. Έκανε δηλώσεις και είπε ότι με AI που θα μετατρέπει τις συνομιλίες των σταθμαρχών μηχανοδηγών σε κείμενο και εντοπίζει αποκλήσεις από τα πρωτόκολλα, και έλεγε πόσο σύγχρονα τρένα έχουμε και θα έχουμε και στο μέλλον. Ακόμη δεν έχουν καταφέρει να συνδέσουν το Παλαιοφάρσαλο με την Καλαμπάκα. Η τεχνητή νοημοσύνη τους μάρανε. Δηλαδή 20 λεπτά δρόμο με το αυτοκίνητο υπήρχε τέτοια σύνδεση. Δεν έχουν κάνει. Από τα Φάρσαλα μέχρι την Καλαμπάκα. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει για σύγχρονα τρένα. Απλά το είδα χθες και γελούσα. Τι να κάνω. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρεις τι να κλάψει και να γελάσει από αυτή την κυβέρνηση. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Αυτή είπα το πριν από λίγο. Ακούσαμε και τον κύριο Τατούλη να λέει ότι όλα τα δείχνουν ως μια κατάσταση ευημερίας και θαύματος, χωρίς να. Και τα παραπέμπουν, τα κρύβουν όλα κάτω από το χαλί. Βοηθούμενα βέβαια και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά λένε ό,τι νομίζουν, ό,τι θέλουν λένε.
0: Ό,τι θέλουν λένε, το παίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Λένε να, αυτή είναι η πραγματικότητα. Απ' την άλλη υπάρχει η εικόνα που υπάρχει. Οπότε βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη.
1: Δηλαδή ξέρεις τώρα, μιας και το συζητάς αυτό Γιώργο και το θίγεις, μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Αυτοί έχουν μεγαλοποιήσει ακόμα και μικρά θέματα τα οποία υπάρχουν στην αντιπολίτευση, διαλυτικές κινήσεις, συγκρούσεις και όλα αυτά τα φαινόμενα κλπ. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει η Νέα Δημοκρατία, έχει συμβαίνει καθημερινά το εξής εντυπωσιακό. Ας πιάσουμε το τελευταίο, το συνέδριο. Βγαίνει ας πούμε ένας υποψήφιος διάδοχος εδώ πρώτης γραμμής, ο κύριος Δένδιας, και μιλάει για μισθοφόρους της εξουσίας, για αυταρχισμό, για πώς το είπε, διευθυντήριο, όχι ακριβώς,
0: καγκελαρία
1: τεχνοκρατών, για επιτελικό αναποτελεσματικό κράτος κλπ. Τα μίντια το κατάλαβαν ότι αυτό είναι κανονικό, δεν είναι τίποτα, δε, είπε κάποια πράγματα, είπε τις σκέψεις του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, είπε ότι μας έφτυσαν οι πολίτες, το 55% των πολιτών που μας ψήφισε, ας πούμε, δεν μας ξαναψήφισε και θα μας στείλει στην... Δηλαδή, τι δεν είπε. Για τα μίντια όλα αυτά ήταν κανονικά. Ενδιαφέρονται δηλαδή πολύ περισσότερο για το τι είπε ενδεχομένως, ας πούμε, ποιος να σου πω, ο Μπάρκας, λέω τυχαία ένα όνομα, σε κάποια αποστροφή του λόγου του. Α, εάν ο Μπάρκας ή ο κάθε Μπάρκας θα πάει με τον Τσίπρα ή δεν θα πάει. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται στη χώρα, που η χώρα βυθίζεται καθημερινά, που τα ντρόουν εδώ των συμμάχων αλωνίζουν, που οι Τούρκοι βγάζουν, όλα αυτά δεν φαίνονται για τα μίντια, είναι όλα ήσυχα.
0: Δες τώρα, σούπερ, στην Earth News είναι ο Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Προηγουμένως τώρα λέει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος στο Newsroom. Πριν από λίγο το σούπερ από κάτω έγραφε άνω κάτω ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ναι, αυτό σου λέω. Δηλαδή αυτό το πράγμα λοιπόν εμφανίζεται ως ότι κάτι άλλο συμβαίνει παραδίπλα, ενώ συμβαίνει μέσα στε, δηλαδή τι να πω τώρα, αυτό δεν ξέρω πως αντιμετωπίζεται
0: με την κανονική δημοσιογραφία μάλλον, αλλά τώρα τι να πούμε πάνω σε αυτό. Είναι ένα κεφάλαιο που πρέπει να ανοίξουμε κάποια στιγμή και με αυτό. Γιατί βλέπεις τώρα, πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, τι γίνεται εκεί, τι αυτό, τι εκεί, το, ακρίβεια τίποτα, το ότι διπλασιάστηκε ο καφές τίποτα. Το ότι στερούνται οι οικογένειες και τα...
1: Το ότι το 30% της κοινωνίας είναι σε κατάσταση φτώχειας, είναι 3 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι σε φτώχεια και σε κοινωνικό αποκλεισμό, δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται.
0: Όχι.
1: Αυτό τους ενδιαφέρει. Και μια εικονική πραγματικότητα. Και πώς το ανέχεται αυτό το πράγμα ο ελληνικός λαός, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή. Ο πλούτος, βγήκαν τα στοιχεία χθες του παρατηρητηρίου που επεξεργάστηκε το εμπλουτισμό mm-hmm. των βουλευτών, ναι. για παράδειγμα. Ναι. Και το εντυπωσιακό είναι φοβερό. Ναι. Δηλαδή έχει πενταπλασιαστεί η ακίνητη περιουσία, οι καταθέσεις τους, οι απολαβές τους κλπ. Πώς γίνεται, ρε παιδιά, αυτό? Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα με την ευκολία την οποία, τις δυσκολίες μάλλον που αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας, και όλοι αυτοί να πλουτίζουν με 30 και 40 ακίνητα και να εμφανίζονται. Πρόσεξε τώρα, βέβαια μπήκαμε και φταίς εσύ για αυτό που με έβαλες σε αυτή την κουβέντα. Εμφανίζονται κάτι δανεισμοί του 1 εκατομμύριου, του 1,5 εκατομμύριου. Πρόσεξε, Γιώργο, γνωρίζω από οικονομικά και από τραπεζικά οικονομικά. Ξέρεις ότι ένα δανεισμός του 1 και πλέον εκατομμυρίου που έχουν κάποιοι σημαίνει ότι τα τοκοχρεωλήσια, γιατί αυτά μιλάμε, τα οποία πρέπει να πληρώνουν, γιατί ένα δάνειο έχει αυτό το χρόνο. Ξέρεις πόσο είναι με βάση αυτά? Γύρω στα 120 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή,
0: η αποζημίωση πάντως η βουλευτική δεν φτάνει.
1: Περίμενε. 120 χιλιάρικα το χρόνο είναι δια 12, είναι 10 χιλιάρικα δόση μόνο δανείο το μήνα. Όταν αυτοί οι άνθρωποι συντηρούνται με τα 5 χιλιάρικα τα οποία παίρνουν από τη Βουλή, πώς βγαίνει, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα? Για εξηγήστε το μας και εμάς, για να δούμε το κόλπο αυτό, για να
0: το μάθουμε και εμείς.
1: Επειδή λοιπόν δεν θέλω να πω πολλά, αυτά πώς γίνονται. Και βεβαίως κάποια δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται ή να μειώνονται κάποιες περιπτώσεις. Επειδή λοιπόν δεν βγαίνει με αριθμητικά νούμερα, αυτό που βγαίνει είναι με χρήματα τα οποία δεν φαίνονται. Δεν θέλω να κακολογήσω κανέναν, αλλά το μαύρο κάνει πάρτι. Και όταν τα χεράτα λειτουργούν, βεβαίως βγαίνει και το 10.000 και το 12.000 το μήνα βγαίνει.
0: Κοίτα, πάντως, επειδή λες για τα λεφτά αυτά και τι γίνεται με το χεράτα και τα μαύρα, σε όλο τον κόσμο ένα και να κάνουν δύο. Στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ένα και ένα μπορεί να κάνει και πέντε.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Έτσι, δηλαδή, θυμάσαι τον μπαμπά 0-0-14.
1: Ναι, έχουμε γραμμή.
0: Ναι, τον συνάδελφο από το Open, τον Χρήστο Τσιγουρή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
2: Καλημέρα.
1: Για πες μας, ρε Χρήστο, εσύ που παρακολουθείς με ψύχρεμη ματιά, τι γίνεται πια στο χώρο της, ας πάμε, την κεντροαριστερά που την ξέρεις καλά?
2: Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι είναι σε μια μετάβαση, έτσι, σε ένα μετασχηματισμό. Βέβαια, με άλλους όρους θα περίμενε κανείς να γίνει αυτός ο μετασχηματισμός ή η μετάβαση. Θα περίμενε δηλαδή κανείς μια πολιτική συνεννόηση στη βάση προγραμματικών προτεραιότητων, έτσι δεν είναι? Από ό,τι φαίνεται, από την ώρα που δεν υπήρξε διάθεση συνομιλίας και συμφωνίας, αυτό το τοπίο θα μεταβληθεί με ένα βίαιο εντυπωσιακό τρόπο. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διεργασία και, αν θέλετε, και η διαγραφή Πολάκη είναι μέρος αυτής της διαδικασίας, στα μάτια τα δικά μου.
1: Στο πλαίσιο δηλαδή της ανασύνταξης του χώρου.
2: Ναι, γιατί η εμφάνιση του οικειοφορούμενου κόμματος Τσίπρα δημιουργεί μια πίεση και στην Κουμουντούρ και στη Νέα Αριστερά, αν μιλήσουμε τώρα για τα πρώην συνιστόντα μέρη, έτσι. Mm-hmm. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, ας πούμε, ζητήθηκαν πρωτοβουλίες με έντονο, λιγότερο έντονο, πρωτοφανή ίσως ή προσβλητικό, όπως τον εξέλαβε ο κύριος Άμυλος, τρόπο. Συνεπώς νομίζω ότι από την ερχόμενη Τρίτη και μετά τα πράγματα θα τρέξουν πιο γρήγορα.
1: Εννοείς με την ανακοίνωση του οριστικά του κόμματος Τσίπρα, έτσι?
2: Ναι, γιατί μετά θα καταγραφούν διαθέσεις. Προφανώς θα καταγραφεί και μια δυναμική στις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν, αλλά νομίζω από εκείνη τη στιγμή, η μαθητερία εκείνη τη στιγμή, θα καταγραφούν διαθέσεις και εντός του ΣΥΡΙΖΑ και εντός της Νέας Αριστεράς και άλλων, ας πούμε, που έχουν αποστασιοποιηθεί ή βρίσκονται στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Νομίζω ότι ζούμε, ας πούμε, τις οδύνες ενός νέου τοπίου που θα γεννηθεί. Τώρα, πώς ακριβώς θα είναι, τι δυναμική θα έχει, όλα αυτά μένει να μετρηθούν.
1: Πάντως, από ό,τι βλέπω, πέραν των άλλων, έχει και ανησυχία και στο ΠΑΣΟΚ για αυτό το εγχείρημα, έτσι, υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ.
2: Νομίζω ότι είναι προφανέστατο το άγχος και στην Χαριλάου Τρικούπη, γιατί μην ξεχνάτε ότι με βάση τα όσα γνωρίζουμε ως τώρα, βεβαίως αύριο μπορεί να συμβεί οτιδήποτε, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η δεύτερη θέση είναι εκείνη για την οποία θα δοθεί μάχη. Έτσι δεν είναι? Οι δημοσκοπήσεις, τέλος πάντων, όλες με διαφορές αυτό δείχνουν. Εκεί το Πασόκ που εξαντανακλάσει ως κατέστη αξιωματική αντιπολίτευση, εκ των πραγμάτων διαπιστώνει ότι αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο, έτσι, η δεύτερη θέση.
0: Πάντως, επειδή μιλάς για δεύτερη θέση και τα λοιπά, μαθαίνω, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι οι δημοσκοπήσεις που περίμεναν για τέλος του μήνα τις πάνε λίγο πιο πίσω οι εταιρείες για να ανακοινώσει ο Τσίπρας το κόμμα και να μετρηθεί πια επίσημα και το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Καριστιανού.
2: Και το κόμμα Καριστιανού, έτσι δεν είναι, ναι. Θεωρείται ότι τα δύο αυτά σχήματα πολιτικής σχηματισμής θα αναπτύξουν μια δυναμική. Ναι. Γιατί αυτό πόσο θα επηρεάσει το ΠΑΣΟΚ, πόσο μπορούν να το διαμβολήσουν ή κατά πόσο απευθύνονται στην ίδια δεξαμενή. Νομίζω ότι θα επηρεάσει και αν είδαμε και στην αρχή, νομίζω καταγράφηκε μια νευρικότητα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Προηγήθηκε, αν θυμάστε, μια επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα το προηγούμενο διάστημα, το οποίο μετά βέβαια είχαμε, το μάζεψαν. Αλλά γιατί ακολούθησε και η επίθεση της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης στον Νίκο Ανδρουλάκη για την υπόθεση του ακινήτου. Πάντως νομίζω, ναι, ότι θα δοθεί μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, σας είπα.
1: Ναι, με βάση αυτά που
2: λέμε. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Γιατί φαίνεται ότι όποιος είναι καπαρός στη δεύτερη θέση με τους δικούς του όρους ή με τη δική του πρωτοκαθεδρία, αν μπορούμε να το πούμε, αν είναι σωστή η λέξη, θα επιχειρηθεί η αναδιάταξη των δυνάμεων στο χώρο από το ΠΑΣΟΚ και αριστερότερα.
1: Πάντως το ΠΑΣΟΚ, η νευρικότητα που περιγράφεις εκδηλώθηκε και με τη σύγκρουση μεταξύ Γερουλάνου και
0: Διαμαντοπούλου
1: και Δούκα.
0: Και Δούκα, ναι.
1: Και επίσης έχουμε και τις δηλώσεις της Διαμαντοπούλου που είναι, εγώ τις χαρακτήρισα, τις έχεις φαντάζομαι υπόψη, ως δημιουργική ασάφεια, δηλαδή... Αυτό το πράγμα το οποίο μάθαμε τότε
0: δεν
1: από
0: θα
1: το
0: συνεργαστούμε, αλλά δεν θα αφήσουμε και τη χώρα κυβέρνηση.
1: Μέχρι τις εκλογές ο αντίπαλός μας, είπε η Διαμαντοπούλου, είναι η Νέα Δημοκρατία. Το μετά δεν
2: μας.
1: Αυτό λέω. Είναι δηλαδή περίεργες όλες οι...
0: Μετά δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνηση.
2: Νομίζω ότι, θυμίζω ότι αυτό ήταν και ένα μεγάλο debate στο συνέδριο, έτσι δεν είναι? Που υποτίθεται ότι...
1: Στο συνέδριο υποτίθεται όμως ότι βγάλανε απόφαση ότι ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πέρασε η γραμμή. Όχι. Τώρα ετούτο εδώ είναι λίγο διφορούμενο.
2: Ναι. Αυτά
0: ούτε
2: είναι
0: ο
2: Γερουλάνος
0: έκλεισε τη συνεργασία.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά είναι τα διλήμματα. Για τον, νομίζω ότι είναι ένα τοπίο γεμάτο διλήμματα. Και για τον ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνει σε σχέση με την επόμενη μέρα όταν έρθει το κόμμα Τσίπρα. Αλλά και για τον ΠΑΣΟΚ που λέει ότι θα συνεργαστώ, δεν θα συνεργαστώ, αλλά αν χρειαστεί ενδεχομένως να το δω. Κάτι, νομίζω, μηνύματα στέλνει η κυρία Διαμαντοπούλου,
1: παρότι
2: υποτίθεται. Δεν είναι. Νομίζω ότι θα τεθεί ο καθένας πρώτων ευθυνών του των ιστορικών την επομένη των εκλογών, ανάλογα βέβαια με το ποσοστό που θα έχει. Έτσι, γιατί μπορεί να έχουμε και εκπλήξεις και ανατροπές. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Αν έχουμε δύο Κυριακές εκλογικής μάχης, ειδικά η πρώτη, δεν ξέρω τι συσχετισμούς θα αποτυπώσει. Έτσι. Και σε τι θέση, έτσι, θα είναι το κάθε κόμμα ανάλογα με το ποσοστό του να διαπραγματευτεί. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Είναι άλλο πράγμα να είσαι δεύτερος, τρίτος και άλλο πέμπτος.
1: Καλά, βέβαια. Είναι. Πιστεύεις, επειδή έχουν, μιλάνε όλοι για, τους ψηφοφόρους, τέλος πάντων τους μη ψηφοφόρους του καναπέ, την γκρίζα αυτή ζώνη που μέχρι τώρα τη βλέπαμε τουλάχιστον με τις δημοσκοπήσεις, στο 20, 21, 22 ήταν πολύ μεγάλη.
2: Και νομίζω, Σωτήρη, είναι ένας μεγάλος αριθμός και το 2015 έφτασαν στην κάλπη, έτσι, και από εκεί και μετά μέχρι και τις τελευταίες ευρωεκλογές είναι μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων που λείπει, δεν πήγε στην κάλπη, δεν είναι μικρός.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, αυτό πιστεύεις ότι με τα νέα σχήματα, τουλάχιστον τα δύο, μπορεί και τρίτο αν έρθει του κυρίου Σαμαρά, δεν ξέρουμε. Ναι, δεν το ξέρουμε ακόμα γιατί δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό το τοπίο. Πιστεύεις ότι αυτά είναι ικανά να κινητοποιήσουν δυνάμεις άλλες που ενδεχομένως παλιότερα δεν πήγαιναν ή είχαν αποκλείσει την επαφή τους με τις κάλπες.
2: Νομίζω ναι. Αυτή είναι μια πρώτη αίσθηση. Στον βαθμό που πρόκειται για πολίτες που έχουν απογοητευτεί, έχουν αποσυρθεί, δεν βρίσκουν ελπίδα στα συγκεκριμένα κόμματα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Στον βαθμό που θέλουν να εκφράσουν θυμό και απογοήτευση, να τη μετασχηματίσουν σε ψήφο, νομίζω πως ναι, τα νέα σχήματα θα γίνουν, ας το πούμε έτσι, ο αγωγός αυτής της έκφρασης. Τώρα, φαίνεται, εκτιμώ ότι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού σε αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων θα βρει περισσότερο Βίκο Αότα. Γιατί η ίδια η κυρία Καριστιανού επιχειρεί έτσι να εμφανιστεί απέναντι σε όλο το πολιτικό σύστημα, αδιάφθορη, βάζει το θέμα της δικαιοσύνης και πολύ σωστά έτσι με όλα όσα δεν έγιναν πριν τα Τέμπη ή όσα έγιναν μετά. Συνεπώς νομίζω ότι με αυτό το ακροατήριο θα συνομιλήσει με καλύτερους όρους η κυρία Καριστιανού, στο βαθμό που θέλουν να εκφράσουν οργή, θυμό, απογοήτευση ή αποδοκιμασία. Βεβαίως μένει πάντα και το ερώτημα το κατά πόσον μια αντισυστημική ψήφο θα καταφέρει να την εισπράξει και να την μετατρέψει μετά σε θεσμική, ας το πω έτσι, εκπροσώπηση. Μένει να δούμε πολιτικό πρόγραμμα, αλλά νομίζω ότι ναι, τα νέα σχήματα θα συνομιλήσουν με εκείνο το κοινό και ως ένα βαθμό θα καταφέρουν να το κινητοποιήσουν.
1: Εδώ ο φίλος μας ο ακροατής ο Αναστάσης μας λέει ότι αν κατέβει, λέει, μας στείλει μήνυμα, αν κατέβει ο Σαμαράς, ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Εκτιμάει ο ίδιος, μας έστειλε ένα μήνυμα εδώ, αν κατέβει. Τώρα, εντάξει.
2: Υποθέτω ότι στην περίπτωση που έχουμε κόμμα Σαμαρά και υπάρχουν κυροφορίες, τις οποίες και εσείς ακούτε, γνωρίζετε ότι υπάρχει κινητοποίηση ως αυτή την κατεύθυνση, προφανώς από το δεξιό χώρο θα αντλήσει ψήφους και βέβαια και από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, σε αυτή την περίπτωση σίγουρα δυσκολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τώρα δεν
0: και νομίζω ότι για τον πόνους αν έχει την πρωτιά. Και σίγουρα
2: ναι,
0: τον
2: ναι,
0: πόνους.
2: Ακριβώς. Αλλά είναι παρακινδυνευμένο να εκτιμήσουμε πόσο τελικά θα είναι το ποσοστό αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι με ασφάλεια μπορεί κανείς να εκτιμήσει πού θα κοιμαθεί η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή 25 και κάτι, ακόμα 28-29 και κάτι, με βάση τα όσα βλέπουμε. Όπως επίσης ερωτηματικό παραμένει, όπως είπαμε νωρίτερα, και το κόμμα Καριστιανού. Το αν και σε ποιο βαθμό θα καταφέρει αφενός με να κρατήσει δυνάμεις που έχει καταγράψει δημοσκοπικά, έτσι.
1: Ναι, δημοσκοπικά.
2: Πάντα. Και αν θα φέρει κόσμο που είναι αθέατος, ας το πω έτσι, ή περνάει κάτω από τα ραντάρ των δημοσκόπων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χριστό.
1: Καλή
2: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα, καλή εκπομπή. Καλύτερα στην ΕΦΕΑΤΕ.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Χρήστος Σιγουρής, συνάδελφος από το Open. Πάντως, για να ευλογήσω τα γένια μας αυτά τα λίγα λεπτά που μας μένουν, είχαμε πει εμείς και μετά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και οι δυο μας το έχουμε συζητήσει, ότι είναι η πρώτη Κυριακή και είναι και η δεύτερη Κυριακή που δεν μπορεί να μείνει η χώρα ακυβέρνητη. Άρα και το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Το είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα.
1: Το είχαμε συζητήσει
0: έτσι,
1: γιατί μας έχει δώσει δείγματα το ΠΑΣΟΚ.
0: Και ακόμα, και ακόμα υπάρχει ένα καλό εξυγχρονιστικό κομμάτι μέσα στο ΠΑΣΟΚ που λοξοκοιτάζει. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Ανδρουλάκης ήταν στην νεολαία του Σιμίτη. Δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση ο Γιώργος Παπανδρέου. Τη διέλυσε. Έμειναν στο ΠΑΣΟΚ με τον Κατρίτσι, τον Ανδρουλάκη, αυτοί όλοι. Έμειναν, δεν δημιούργησαν πρόβλημα. Να, όμως μετά που πήραν τα ηνία και λίγο πολύ και αυτοί προς τα εκεί αληθωρίζουν, αλλά τι να κάνουν τώρα γιατί είναι και σε τέτοια
1: αληθωρίζουν. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν αληθώριζε ποτέ, εκεί κοιτούσε ευθέως.
0: Ευθέως δες,
1: βέβαια.
0: Πάντως έχουμε πει ότι και ο καναπές είναι πολιτική στάση, δεν έχω τι να ψηφίσω, να δω τις θέσεις σας και τα λοιπά, αλλά να σου πω ένα σενάριο. Είναι η πρώτη δεύτερη Κυριακή, έτσι μπορεί να...
1: Έχουμε χρόνο, ρώτα την Νικολέτα, δεν
0: πόσο
1: ξέρω.
0: Πόσο? Ένα λεπτό.
1: Okay. Πες το για και αυτό.
0: Λοιπόν, ναι, πρώτη δεύτερη Κυριακή, με δεύτερο τον Τσίπρα. Συγκυβέρνηση για ένα χρόνο. ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Με το πρόσχημα ότι δεν μπορούν να αφήσουν τη χώρα κυβέρνητη, αλλά επί της ουσίας για να μην αφήσουν τον Τσίπρα να έχει αυτή τη δυναμική. Αλλά σε ένα χρόνο δεν θα αντέξει αυτή η κυβέρνηση. Οπότε μετά μπορεί να δούμε τον Τσίπρα και με αυτοδυναμία. Σενάριο.
1: Δικό,
0: ναι, δικό μου σενάριο.
1: Εγώ ένα πράγμα μόνο θα πω, γιατί κοιτάω και κάτω, ας πούμε, και με τα οικονομικά δεδομένα.
0: Γιατί δεν βλέπω, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά δεν βλέπω το ΠΑΣΟΚ να αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να μην τη βοηθήσει στο να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Αυτό
0: έστω είναι... και αν κάνει συνέχεια κακό αυτό στο Πασόκ.
1: Εγώ δεν κάνω ανάλυση τώρα. Σε άλλη φάση θα την κάνω μία κουβέντα. Θα πω πάντως, αυτή η κυβέρνηση, όποια και αν είναι και όπως βγει, είναι ποιος θα πάρει το μουτζούρι. Αυτά που έρχονται δεν είναι σε ωραίο περιβάλλον για να αντιμετωπίσει μία κυβέρνηση. Γι' αυτό θα χρειαστεί η κυβέρνηση που να έχει ευρύτερη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα. Είναι ο Μουτζούρης. Σε πιανού τα χέρια θα πέσει ο Μουτζούρης σε αυτή την κυβέρνηση.
0: Θα τα δούμε. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Αύριο πάλι λίγο μετά τις 10 θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά η Γιάννα Παπαδάκου. Από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Λευτέρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόφα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
0: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Κράτος δικαίου, μέρος τέταρτο. Στην ομιλία της στην εκδήλωση «Ενοχήρωτη δημοκρατία, κράτος δικαίου σε κρίση», που διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 13 Μαΐου με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της ΔΕΛΕΦΤ, Κώστα Αρβανίτη, η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς και ακαδημαϊκός, παραφράζοντας τον τίτλο της εκδήλωσης, μίλησε για ανοχήρωτη κοινωνία που έχει αποτύχει βαθιά όταν το αποτέλεσμά της είναι δύο νέα κορίτσια στην Ηλιούπολη να πέφτουν στο κενό. Όσον αφορά την υπονόμευση της δημοκρατίας, η κυρία Αναγνωστοπούλου αναφέρθηκε στη συμβολική νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που συμπυκνώνει όλη την επίθεση στο κράτος δικαίου και ήταν η απαγόρευση των διαδηλώσεων μπροστά από το Κοινοβούλιο με το πρόσχημα ότι εκεί βρίσκεται το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Όταν το έθνος χρησιμοποιείται για να περιστείλει δικαιώματα του λαού, τότε πάμε σε δημοκρατία που είναι αδιανοκέλυφος, ανέφερε ζητώντας επαγρύπνηση. Η κυρία Αναγνωστοπούλου εστίασε ακόμα στο ρόλο των βουλευτών, που πρέπει να λειτουργούν ως εκπαιδευτές της κοινωνίας και όχι ως yes men του Πρωθυπουργού. Σε δύο ντροπιαστικές στιγμές του Κοινοβουλίου, κατήγγειλε το κοινικό παρατεταμένο χειροκρότημα των κυβερνητικών βουλευτών για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμαλή, ενώπιον των εμβρόντιτων συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και την επίθεση του Υπουργού Θάνο Πλεύρη την επόμενη του ναυαγίου εγκλήματος της Χίου, που σηματοδότησε οχετό διαδικτυακών σχολείων προς όποιον ζήτησε έρευνα για τις συνθήκες. Ο Κώστας Αρβανίτης, από την πλευρά του, απαριθμώντας τα σκάνδαλα των τελευταίων ετών, έδειξε ως μαέστρο του συστήματος που ευθύνεται για την υπονόμευση του κράτους δικαίου τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, οι υποκλοπές με το Predator, η συγκάλυψη του εγκλήματος και οι απάτες για τις αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ως κοινό κέντρο το Μέγαρο Μαξίμου.

0: στο κόκκινο.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο.
4: Είναι ο Μοντέρο εκεί. Πόδι εντυπωσιακά ο Μπράντοβιτς. Έχουν ακόμα 4-4. Οι παίκτες Μπαρτσελόνα. Ο Γκαλιλαίο ελέγχει. 2-1. Χάνε το έλεγχο. Λύνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κυρίες και κύριοι.
5: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
6: Παρίσι 1996. Το πρώτο ελληνικό ευρωπαϊκό τρόπαιο. 11 Απρίλη 1996, Παρίσι, Παλέ ντε Μπερσί. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια έχει αποκλειστεί στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα και η καρδιά των Ελλήνων φιλάθλων πάει να σπάσει. Το σκορ είναι 67-66 υπέρ των πράσινων. Ο Γιαννάκης χάνει την μπάλα, ο Μοντέρο φεύγει στον ευθυνδιασμό. Όλα μοιάζουν να χάνονται, αλλά πίσω του, σαν σκιά, τρέχει ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ο γίγαντας από την Κροατία κάνει το σπριτ της ζωής του. Καθώς ο Μοντέρο αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ο Βράνκοβιτς υψώνεται και τη σβήνει πάνω στο ταμπλό. Το ρολόι σταματά, ο κόσμος μπαίνει μέσα. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος δακρύζει. Ήταν το πρώτο αστέρι, μια στιγμή που άλλαξε το DNA του Παναθηναϊκού για πάντα. Παρά τις διαμαρτυρίες των Καταλανών για το αν η μπάλα είχε βρει πρώτα στο ταμπλό, η ιστορία έγραψε. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Απέρριψε σενάρια διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος, με στόχο, όπως είπε, την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα από τη σύγκληση δυνάμεων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ισχυρότερος δημόσιος έλεγχος, ενώ για τα κέρδη εταιριών του κλάδου σημείωσε: είναι μια κλοπή και αυτό που κάνουν οι τράπεζες και αυτό που έκανε η ΔΕΗ και συμβαίνει με πλάτη και σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών με αίτημα την ασφαλή επιστροφή των ακτιβιστών και την καταδίκη της επέμβασης του Ισραήλ στα πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Τουλάχιστον 19 Έλληνες εκτιμάται ότι βρίσκονται ανάμεσα στους ακτιβιστές που απήχθησαν από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στα νυχτά της Κύπρου μετά την αναχέτηση των σκαφών. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς καταγγέλει την απαγωγή από το Ισραηλινό κράτος, ενώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι έχει προχωρήσει σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για την ασφάλεια των Ελλήνων και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία στο Τελαβίβ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναβάλει τις επιθέσεις στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, προειδοποιώντας ωστόσο για μεγάλης κλίμακας επίθεση εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι το στενό του Ορμούς παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη και υπογραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Τοτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη της ημέρας, με το Brent να υποχωρεί στα 109 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 107. Με ζεύγος μαχητικών μοιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο που είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από πιθανή βαλιστική απειλή. Παράλληλα, αποχωρούν τα 4F-16 από την Πάφου της Κύπρου, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επιχειρησιακή απόφαση. Έρχονται περικοπές 100.000 συνταξιούχους με σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση των συντάξεων Χηρίας επανέρχεται με αφορμή την εγκύκλιο Τσακλόγουλου και τη σχετική νομολογία του ΣΤΕ για την καταβολή της Εθνικής Σύνταξης. Η ρύθμιση συνδέεται με την εφαρμογή του νόμου και το ενδεχόμενο να μην καταβάλλονται περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις, γεγονός που οδηγεί σε μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 300 ευρώ τον μήνα, καθώς και σε πιθανές επιστροφές ποσών προς τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του AVGR, εξετάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις για προσωρινή αναστολή των περικοπών εν ώψη εκλογών, με το θέμα όμως να παραμένει ανοιχτό και να προκαλεί αντιδράσεις. Την παραπομπή σε δίκη των 4 κατηγορουμένων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβας στο ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων προτείνει εισαγγελέας. Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατηγορουμένοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρεται δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτροπή του εγκλήματος. Κατηγορούμενοι είναι ο σκοπός του φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται για εκβιασμούς, καταπατήσεις και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω από ΚΕΠΕΣ, Ερέθυμνο και Βορίζια. Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις δικαστικές αρχές. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται με τις παράνομες επιδοτήσεις να εκτιμώνται περίπου σε 580.000 ευρώ. Στις αθλητικές ειδήσεις. Η μεγάλη ώρα πλησιάζει για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ με την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς μπασκετικούς. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα διεκδικήσουν το τρόπαιο το τριήμερο 22 με 25 Μαΐου. Το ΟΑΚΑ και οι γυροδρόμοι θα μετατραπούν σε φρούριο με τουλάχιστον 4-5 ζώνες ελέγχου και διαδοχικούς ελέγχους για την πρόσβαση των φιλάθλων. Στην ευρύτερη περιοχή θα επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο με επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.
2: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Σποραδικές κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται το μεσημέρι και το απόγευμα σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε? Εσείς μας βρίσκετε εδώ σε πλήρη ανάπτυξη να σας πούμε τις ειδήσεις. Να σας πούμε αυτό που σας είπαμε και χθες, ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Όλο και έτσι επισπεύδονται, θα έλεγα, οι κινήσεις των νέων παικτών της πολιτικής σκηνής. Και από την άλλη, ζούμε τελικά, ας πούμε και τα καλά αυτής της περίοδου, ζούμε μια πολιτική περίοδο, έτσι, που πραγματικά η συζήτηση έχει επανέλθει στο χώρο της πολιτικής. Υπάρχουν μετακινήσεις, ενδιαφέρουσες μετακινήσεις. Εντάξει, χαρά του δημοσιογράφου είναι όλο αυτό, μην νομίζετε. Λοιπόν, να συστηθούμε κιόλας για όσους δεν μας ακούτε κάθε μέρα. Λευτέρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, στην παραγωγή ο Κώστας Πιατές και ο Χρήστος Ομπλάνη, στο μικρόφωνο η Γιάννα Παπαδάκου. Και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber 6985-87-0059 και στο τηλεφωνικό μας κέντρο που είπαμε σας περιμένει ο Λευτέρης ο Δάλλας 210-32-17-777. Είπαμε, αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Νέες αφήξεις έχουμε, νέα κόμματα, ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Είπαμε, έχει επανέλθει η συζήτηση στο χώρο της πολιτικής. 26 του μήνα ανακοινώνει ο Αλέξης ο Τσίπρας τη νέα πολιτική του προσπάθεια, το νέο του σχήμα κομματικό. Θα δούμε. Η εκδήλωση θα είναι στο Θησίο, όπως μας είπε και χθες η Ελένη Καλογεροπούλου, η οποία μας είπε ενδιαφέροντα, νομίζω, ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Με μια εκδήλωση λοιπόν στο Θησίο θα γίνει αυτή η ανακοίνωση. Και 21 του μήνα η Μαρία Καριστιανού, ήδη συγκεντρώνονται υπογραφές. Δεν πήγαν στον Άριο Πάγο χθες όπως ίσως είχε προανακοίνει. Δεν έχει σημασία, δεν συγκεντρώθηκαν όπως θα ήθελε. Και φαίνονται πια και τα πρόσωπα που την πλαισιώνουν, θα τα πούμε και αυτά, κάνοντας και την κριτική μας, γιατί όχι. Και υπάρχει και μια φημολογία τώρα για τέλος του μήνα, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να ανακοινώσει το κόμμα του και ο κύριος Σαμαράς, θα δούμε. Λέγεται και μια συγκεκριμένη ημερομηνία, μάλιστα, η οποία είναι και έτσι σημαντική ημερομηνία. 29 Μαΐου έχει ακουστεί. Θα δούμε όμως, είπαμε, κατά πόσο θα υπάρξει αυτό. Τα άλλα είναι σίγουρα, έχουν ήδη ανακοινωθεί και προαναγγελθεί. Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την κυρία Αναστασία Σαπουνά, την αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η οποία τώρα ήταν να είναι στο στούντιο, θα ήταν πιο ενδιαφέρον να απαντάει και στα δικά σας τα ερωτήματα εδώ, τα μηνύματά σας. Αλλά θα συνδεθούμε τηλεφωνικά, γιατί αυτή την ώρα μαθαίνω ότι βρίσκεται στη Φιλαδέλφεια με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Σοκράτη το Φάμελο. Να μας πει και από πρώτο χέρι τις ειδήσεις, καλό είναι αυτό. Μας ευνοεί δηλαδή η συγκυρία. Α, την έχουμε την κυρία Σαπουνά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί ήθελα πολύ να είμαστε παρέα. Δυστυχώς είμαι ακόμη... Ναι.
0: Μας το είχα υποσχεθεί και
1: το είχα υποσχεθεί.
0: Ναι, δεν πειράζει. Την επόμενη φορά...
1: Δυστυχώς που δεν βρεθήκαμε. Ευτυχώς είμαι με τον πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο λόγω της ημέρας.
0: Ναι.
1: Το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στο γήπεδο της ΑΕΚ, και δυστυχώς καθυστέρησε αρκετά η επίσκεψη. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΚ, η οποία γιόρτασε και γιόρτασε την
1: γιόρτασε
0: Κυριακή.
1: Γιόρτασε αρκετοί εκτίδες.
0: Βιολιά. Υπάρχει ένα κλίμα εφορίας στη Φιλαδέλφεια.
1: Είναι πρωταθλητές, εντάξει.
0: Είναι πρωταθλητές.
1: Ναι. Που εγώ δεν ξέρω πολλά, αλλά όταν κάποιος είναι πρωταθλητής.
0: Ούτε εγώ, αλλά έχουμε συζύγους, ιούς,
1: έχουμε.
0: Και μάλιστα συζύγους που προέρχονται και από την πόλη. Εγώ δηλαδή έχω. Λοιπόν, έχει καταγωγή. Οπότε...
1: Και φανατικός ΑΕΚτης, να υποθέσω.
0: Βέβαια, έχει γεννηθεί στη Φιλαδέλφεια.
1: Λοιπόν,
0: εκεί πήγατε λοιπόν στο μουσείο, ας πούμε την είδηση τώρα την πρωινή, τη φρέσκια. στο Μουσείο Απόδημου Ελληνισμού, δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Που υπάρχει, είναι μια επίσκεψη με τον πρόεδρο του κόμματος, τον Σωκράτη το Φάμελο.
1: Ναι, η οποία... ο οποίος εκδής, αλλά είναι και στα πλαίσια της ημέρας, έτσι.
0: Α, είναι και εκδής. Α, δεν το
1: ήξερα. Φυσικά, να σας δώσω και άλλη είδηση, ορίστε.
0: Ωραία. Ομολογώ ότι αυτό δεν το ήξερα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Σαπουνά, έλεγα το τώρα πριν από λίγο ότι ας αρχίσουμε από τα γενικά και θα πάμε και στα ειδικά τα δικά μας. Έλεγα λοιπόν πριν από λίγο ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε σημαντικές αφίξεις πολιτικές, δύο νέους σχηματισμούς. Και θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο καταρχήν για την πρώτη προσπάθεια που είναι, φαίνεται να είναι της κυρίας Μαρίας Καριστιανού τώρα στις 21 του μήνα. Έχει φανεί ένα περίγραμμα προσώπων. Για κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό καταρχήν. Πώς υποδέχεστε, πόσο ΣΥΡΙΖΑ υποδέχεται αυτή την νέα
1: προσπάθεια? Καταρχήν ότι η επίσπευση, γιατί υπήρχαν, ήταν γνωστές οι πρωτοβουλίες συγκεκριμένες και της κυρίας Καριστιανού
0: και του κυρίου
1: Αλέξη Τσίπρα, ναι. Προφανώς, ναι. Ήταν στο δημόσιο λόγο, είναι σε αυτό που λέμε τα πλαίσια του μετασχηματισμού του πολιτικού σκηνικού. Θεωρώ ότι ο κύριος Μητσοτάκης έκανε μια πολύ έξυπνη επιλογή να βάλει στο δημόσιο διάλογο την περίπτωση του να γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο για να καταφέρει να επισπεύσει τις εξελίξεις. Και το κατάφερε και έχουμε τον σχηματισμό και αυτό που πλέον ήταν ένα, θα δούμε πότε θα γίνουν τα κόμματα, τα νέα κόμματα, να έχουμε πλέον σε δημοσιότητα και στις 21 του μήνα ότι πρόκειται να παρουσιαστεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και στις 26 αναμαπατά μνήμη του κυρίου Τσίπρα.
0: Τώρα τα πρώτα δείγματα,
1: η μου γνώμη,
0: τα πρώτα δείγματα που βλέπετε από πλευράς προσώπων, δεν έχει δώσει τελευταία συνέντευξη συγκεκριμένη, δεν ξέρουμε κάτι και δεν μιλάνε οι άνθρωποι που θα την πλαισιώσουν από ό,τι βλέπω εγώ. Δεν περιμένουν κάπως, έτσι έχουν μια στάση αναμονής. Τα πρώτα δείγματα...
1: Περιμένουν, φαντάζομαι, την 21η του Μάη.
0: Ναι, ναι, και εγώ αυτό πιστεύω. Και έτσι είναι. Πρώτα πρέπει να μιλήσει η πρόεδρος τότε και μετά οι υπόλοιποι. Τα πρώτα δείγματα, τα πρώτα πρόσωπα που βλέπετε, βλέπουμε ένα συναδελφό μας που από ό,τι φαίνεται θα είναι και ο εκπρόσωπος του κόμματός της, ο κύριος Αυγερινός. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Ο Θανάσης Αυγερινός, γνωστός συνάδελφος, με επιτυχίες, χρόνια.
1: Μεγάλη, στο
0: χρόνια,
1: ναι, ναι.
0: Έχει και ένα site, να πούμε, συγκεκριμένα.
1: Είναι αυτό που θα λέγαμε και γνωσμένου κύρους δημοσιογράφος, υπό την έννοια ότι έχει και επιτυχίες δημοσιογραφικές.
0: Βεβαίως, δεν έχει διστάσει. Βεβαίως, δεν έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα, ήταν ανταποκριτής χρόνια στη Μόσχα, από το 86 νομίζω, έτσι διάβασα λίγο το βιογραφικό του. Δεν έχει διστάσει να πάει και ενάντια στο ρεύμα και στις διεθνείς εξελίξεις, τους πολέμους με την Ουκρανία, έχουμε δει αντιπαραθέσεις του κλπ. Πώς βλέπετε λοιπόν τα πρώτα πρόσωπα που πλαισιώνουν αυτή την προσπάθεια, τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε, ειδικά για τον κύριο Αυγερινό δεν μπορεί να έχει κανένα ένα καταρχήν αρνητικό ή επικριτικό σχόλιο. Εμένα αυτό που με έχει προβληματίσει αρκετά είναι οι πρώτες δηλώσεις που είχαμε από την κυρία Καριστιανού κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεών της, ειδικά στο ζήτημα των αμβλώσεων, το οποίο άνοιξε δημόσια και θεωρώντας ισχυριζόμενοι ότι θα πρέπει να ξαναμπεί στη δημόσια συζήτηση το δικαίωμα μιας γυναίκας να ορίζει το σώμα της. Εμένα αυτές είναι δηλώσεις που είναι πάρα πολύ προβληματικές, που μας πάνε δεκάδες χρόνια πίσω. Ελπίζω σε αυτό που θα δούμε πλέον επίσημα να υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα είναι πολύ πιο προωθητικές.
0: Μακάρι.
1: Θα το δούμε όμως, ναι, θα το δούμε. Εντάξει, θα το δούμε για να μην κάνουμε δίκη προθέσεων και λοιπά. Είμαστε καλόπιστοι και να πούμε ότι ήταν μια πρόβα η οποία ήταν ατυχής.
0: Ναι, ναι. Ας δούμε. Και δέχτηκε κριτική γι' αυτό. Απάντησε κιόλας.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Μα, φυσικά. Δεν θα μπορούσε, νομίζω, και καμία από εμάς που είμαστε στον πολιτικό στίβο και τοποθετούμαστε δημόσια, να μην είναι επικριτική σε τέτοιες τοποθετήσεις.
0: Εντάξει, είναι ένα θέμα λιμένο.
1: Οι μανάδες μας και εμείς έχουμε δώσει αγώνες.
0: Δεν είναι, έχει λυθεί και νομοθετικά, ας πούμε, από το δεκαετία του 80.
1: Κάθε περίπτωση
0: από το 85.
1: Δεν μπορούν να κυρωθούν φυσικά, για το οποίο η νομοθέτηση ήρθε μετά από κοινωνικούς αγώνες πολλών γυναικών. Και σήμερα, παρότι είναι νομοθετημένο από το 85, να πούμε και ένα μπράβο στην δημοσιογράφο που ανέδειξε το ζήτημα του τι συμβαίνει με γυναίκες που θέλουν να προχωρήσουν σε διακοπή της σχήσης τους, γνωστά δημόσια νοσοκομεία την Ελλάδα. Και πόσα εμπόδια μπορεί να βρει μια γυναίκα η οποία επιθυμεί να κάνει διακοπή κοίησης.
0: Και τα ιατρικά, έχετε, επειδή... δίκιο, έχετε δίκιο και ιατρικά, έτσι. Εκτός από τα κοινωνικά, έτσι, μην γελιόμαστε, υπάρχουν αυτά, υπάρχουν πάντα. Και βέβαια είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει και η Ευρώπη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν ψηφίσματα.
1: Φυσικά. Και πρόσφατα μάλιστα ήταν μια εξαιρετική διαδικασία στην οποία συμμετείχε και η Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η Έλληνα Κουντουρά.
0: Ακριβώς.
1: Που έχει να κάνει με τον βιασμό και πόσο

0: Μέρα σήμερα είναι η δεύτερη μέρα της ολομέλειας στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου συζητιούνται πολύ ενδιαφέροντα θέματα, έτσι, και όχι μόνο αυτά τα οποία είναι στην ατζέντα και των δύο ευρωβουλευτών μας, του Κώστα του Αρβανίτη και της Έλας Κουντουρά, αλλά και άλλα θέματα πολύ ενδιαφέροντα και τα οποία, ας πούμε, δεν επικοινωνούνται, αν θέλετε, στην Ελλάδα.
1: Και να πούμε και για την πολύ ωραία εκδήλωση που είχε ο Κώστας Αρβανίτης στις Βρυξέλλες.
0: Ναι,
1: η οποία μάλιστα
0: επειδή
1: έγινε και
0: είχα την τύχη να είμαι παρούσα εκεί, στις 13 του μήνα ήταν αυτή
1: ακριβώς
0: η εκδήλωση. Και έβγαλε ειδήσεις πολλές, ναι.
1: Με εξαιρετικές τοποθετήσεις και ζητήματα κράτους δικαίου, δημοκρατίας, τα οποία όχι απλά πάσχουμε στη χώρα. Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το επικοινωνιακό αφήγημα που θέλει να περάσει η κυβέρνηση, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι σκληρή και δεν είναι και αμφισβητήσιμη.
0: Σίγουρα.
1: Αύριο την Τετάρτη έρχεται στην Ελληνική Βουλή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, μετά από συνεργασία της αντιπολίτευσης, ο κ. Δεμήρης και ο κ. Τζαβέλας.
0: Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει πολύ επικριθεί κυρίως για την διάταξη αυτή η αρχιοθέτηση που έγινε χωρίς έρευνα.
1: Ακριβώς.
0: Με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, χτες μιλούσαμε και με τον κύριο Βερβεσό, τον πρώην πρόεδρο, να του ζητάει την παραίτησή του. Είναι πολύ κρίσιμη, έχετε δίκιο, η αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Πάμε όμως τώρα να συνεχίσουμε λίγο τα ακρεφνώς πολιτικά, και αυτά είναι πολιτικά και σημαντικά. Πείτε μου λίγο τώρα σε σχέση και με την πρωτοβουλία του Αλέξη του Τσίπρα στις 26 Μαΐου, έτσι όπως το έχει ανακοινώσει, να δούμε και τι θα είναι αυτή η διακήρυξη. Τώρα υπήρξε μια κρίση, έτσι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για την απομάκρυνση του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Καταρχήν θέλω να μου πείτε αν, επειδή αυτό συζητείτε στα δημοσιογραφικά γραφεία, είναι λίγο ιστορικό θέμα, αλλά αυτό συζητείτε, αν τίθεται θέμα και η απομάκρυνσή του από την πολιτική γραμματεία. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Θα συμμετέχει.
1: Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι κυρίως διαδικαστικό και θα το χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από τις αποφάσεις συνεδριακές και μέσα από το τι προβλέπεται καταστατικά.
0: Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πολάκη σε μια εκδήλωση και είπε ότι εγώ είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε. Σε μια εκδήλωση.
1: Μα είναι ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει κυριαγραφεί του Παύλου Πολάκη από το κόμμα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι σε έναν δημόσιο χώρο, σε μια δημόσια σφαίρα, διότι τα social media είναι δημόσιος χώρος, έγινε μια γραπτή τοποθέτηση η οποία προσβάλλει τον πρόεδρο του κόμματος και αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα από την πλευρά του πρόεδρου, ότι ο πρόεδρος δηλαδή δεν υλοποιεί τις αποφάσεις της πρόσφατης κεντρικής επιτροπής. Αυτό κατά την κρίση του πρόεδρου ήταν κάτι που δεν μπορούσε να μείνει αναπάτητο.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα ζήτημα, κοιτάξτε, αξιακό. Δεν μπορούμε τον μήλο του τι συμβαίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα να βάζουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια και το ήθος των ανθρώπων. Μπορούμε να μιλήσουμε πολιτικά, αλλά θα πρέπει να μπαίνουν πάντοτε κατά την άποψή μου όρια και να μην βάζουμε και νερό στον μήλο της εσωστρέφειας, της μουρμούρας, των διαγωνισμών ενδεχομένως. Είναι δύσκολη η συνθήκη. Τώρα να το αναγνωρίσουμε, μας ακούν και σύντροφοι, μας ακούν και φίλοι. Εμείς εργαζόμαστε για να υπάρξει αυτό που μας είπε η Κεντρική Επιτροπή, ενότητα και ανασύνθεση με όσους θέλουν και όσους μπορούν, για να μπορέσουμε να έχουμε μια σοβαρή πολιτική, αριστερή και δημοκρατική απάντηση, καθεστώς που περιγράψαμε πριν από λίγο, ακρεφνώς με αφορμή το κράτος δικαίου.
0: Πείτε μου κάτι, επειδή είδα και μια συνέντευξη, είδα και τη δική σας συνέντευξη στο Άξιον, αλλά είδα και μια συνέντευξη του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου, στην ΕΡΤ. Που μιλάει,
1: το πρωί μιλάτε, ναι.
0: Ναι, μιλάει, που μίλησε, ναι, όποιος θέλει μπορεί να τη δει και στο AVGR. Μιλάει για ενωτικό ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι, αν θέλετε, επειδή για ενότητα, για συμπόρευση έχει μιλήσει ο κ. Φάμελος, έτσι, έχει κάνει προτάσεις συγκεκριμένες στη Βουλή, το λέει συνεχώς, αυτό είναι το μότο, αυτό είναι το αφήγημα.
1: Εντάξεις, πολλές έχουν γίνει έτσι, και σε επίπεδο
0: από,
1: Βουλής,
0: και όχι μόνο από τον κύριο Φάμελο,
1: αυτό
0: όμως για το ενωτικό ψηφοδέλτιο είναι λίγο κατά την εκτίμηση τη δική μου.

0: τη φτωχή την άποψη, είναι λίγο ένα βήμα μπροστά. Και εν όψη τώρα της ανακοίνωσης και του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, θέλετε να μου το κάνετε λίγο έτσι, να μου το εξηγήσετε αυτό, τι εννοεί ο πρόεδρος?
1: Φυσικά είναι μια πρόταση που έχει ξανακαταθέσει δημόσια ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Στάμυλος, για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Και μιλάει στην πραγματικότητα για πολιτικές συνεργασίες, οι οποίες θα βρουν μάλλον έκφραση μέσα από ένα ψηφοδέλτιο. Διότι όταν είμαστε σε μια περίοδο που είναι προεκλογική, είτε οι εκλογές γίνουν όπως άφησε να εννοηθεί για συγκεκριμένους λόγους ο κ. Μητσοτάκης τον Οκτώβρη, είτε φτάσουμε στο τέλος της τετραετίας, αυτή η περίοδος είναι προεκλογική. Άρα πέρα από την πολιτική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, θα πρέπει να υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα υλοποιηθούν οι πολιτικές συνεννοήσεις. Έχει λοιπόν ξανατοποθετηθεί με τη συγκεκριμένη πρόταση και έχει ξαναπεί ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο. Mm-hmm.
0: Υπάρχει προγραμματισμός για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, κάτι τέτοιο, υπάρχει στον ορίζοντα κάτι τέτοιο ή...
1: Νομίζω ότι το απάντησε και αυτό το πρωί ο πρόεδρος. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Θεωρώ ότι όπως το προσδιορίσε χρονικά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για τον οποίο θα μπορούμε να συνεδριάσουμε την πολιτική γραμματεία για να πάμε και εισηγητικά και σε μια κεντρική επιτροπή. Νομίζω ότι τουλάχιστον το πεδίο της θεσμικότητας, αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να θεωρώ να καταλογίσουμε ότι δεν προσπαθούμε να λειτουργήσουμε κομματικά και με βάση τις αρχές του χώρου. Διότι όποια απόφαση και να πάρθει, θα πάρθει στα όργανα. Mm-hmm. Θα πρέπει κάθε φορά, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, αυτό που κάνουμε και τόσο καιρό, να γυρίσουμε στα όργανα για να πάρουμε τις όποιες συλλογικές αποφάσεις. Εμάς οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά.
0: Ναι. Όπως είπατε, αυτή την εβδομάδα είναι μια εβδομάδα σημαντική για τη Βουλή. Πάντα είναι, έτσι, η Βουλή πρέπει να είναι στο επίκεντρο, αλλά ειδικά αυτή την εβδομάδα, επειδή θα συζητηθούν δύο μεγάλες υποθέσεις. Η μία αφορά, είπαμε, αυτό το φαγωπότι που έχει γίνει εκεί με τις γεωργικές επιδοτήσεις, την υπόθεση του ΟΠΚΠ, και η άλλη αφορά τις υποκλοπές. Και από την άλλη υπάρχουν και οι διάφορες διακλαδώσεις, τα διάφορα τα κύματα που έχουν σηκωθεί από αυτές τις υποθέσεις, και μεταξύ αυτών είναι και η παρουσία του κυρίου Τζαβέλα, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος φεύγει στις 30 Ιουνίου, να το πούμε και αυτό, δηλαδή πριν σύνταξη, στη Βουλή. Για πείτε μου τώρα, τι μπορεί να γίνει εκεί? Ο κόσμος, ξέρετε, αναρωτιέται, ακούει ακροάσεις και των εισαγγελέων κλπ. Επί της ουσίας μπορεί να υπάρξει έλεγχος? Μπορούν να υπάρξουν απαντήσεις από τον κύριο Τζαβέλα για το σκάνδαλο των υποκλοπών?
1: Αυτό ακριβώς διεκδικεί η αντιπολίτευση. Και αυτό που κατάφερε, το κατάφερε οι συνεργαζόμενοι. Ποιο δηλαδή? Να προσέλθουν στην Επιτροπή Πρεσμών και Διαφάνειας και να δώσουν εξηγήσεις. Να σας θυμίσω ότι όλη η φασαρία που προέκυψε και γίναν γνωστοί οι φραπέδες και οι χασάπιδες.
0: Είναι από την εξεταστική. Έχετε δίκιο.
1: Ναι, είναι μέσα από μια λοιπόν κοινοβουλευτική διαδικασία που ήταν στον τηλεοπτικό αέρα και είχε πρόσβαση όλος ο κόσμος σε αυτό που συμβαίνει. Άρα εγώ θα καλέσω από τον πολύ φιλόξενο σταθμό του Κόκκινου όσες και όσους μας αφήνουν να παρακολουθούν τις διαδικασίες και να παρακολουθούν και αυτές τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα γίνουν για να δούμε τελικά πώς θα τοποθετηθεί και ο κύριος Δεμήρης και ο κύριος Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια. Αν μου επιτρέπετε μόνο να θυμίσω ότι ο κύριος Φακλαμάνης έβαλε έτσι ένα σποράκι στη δημόσια συζήτηση.
0: Να μην μεταδίδεται.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει να μεταδίδονται ή όχι.
0: Αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει να περάσει από τη σύσκεψη των πρόεδρων.
1: Κοιτάξτε όμως πώς δουλεύει. Πώς δουλεύει τελικά πολλές φορές το σύστημα.
0: Ναι. Θα κάνουμε μια διακοπή, θα σας ξαναπάρω, κυρία Σαπουνά, ελπίζω να έχετε τη δυνατότητα, έτσι, για να μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό, για αυτές τις μεγάλες υποθέσεις που μας απασχολούν.
1: Εντάξει.
2: Στο κόκκινο.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη, από 7 Μαΐου, στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξαναγυρίσαμε λοιπόν μετά τη μικρή διακοπή με την Νικολέτα Τζουραμάνη στον ήχο, Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και την κυρία Αναστασία Σαπουνά στην άλλη πλευρά της γραμμής μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως λέγαμε και οι παλιοί ραδιοφωνητζίδες το λέγανε αυτό, κυρία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σε μια, εντάξει, κρίσιμη είναι και η σημερινή ημέρα με τις εξελίξεις μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εμείς τώρα θα μιλήσουμε για την διαδικασία μέσα στη Βουλή, κυρία Σαπουνά, που είχαμε αρχίσει να λέμε ότι είναι σημαντική, είναι σημαντικό να πάρουμε απαντήσεις και από τον κύριο Δεμήρη, εκεί που είναι στην ΕΥΠ, ο επικεφαλής ΕΥΠ πλέον. Έχει διαδεχθεί τον κύριο Κοντολέοντα, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Με τον κύριο Κοντολέοντα, όποιος ασχολείται με την πολιτική, δεν μπορεί να το ξεχάσει.
0: Όποιος ασχολείται, δεν μπορεί να το ξεχάσει. Ήταν ο άνθρωπος στην θητεία του οποίου. Στη θητεία του οποίου έγιναν όλες αυτές οι υποκλοπές.
1: Αλλά πως έγινε και η θητεία του, με συγχωρείτε, διακόπτω. Αλλά έχει ενδιαφέρον.
0: Όχι, πείτε το. Πρέπει να θυμίζουμε στον κόσμο.
1: Να τα θυμίζουμε.
0: Να θυμίζουμε
1: στον κόσμο. Διότι ο κ. Κοντολέοντας ούτε μία σχέση είχε.
0: Ενώ έγινε νομοθετική ρύθμιση για να γίνει δεκτή.
1: Και προχώρησε λοιπόν το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη σε ειδική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου ο κ. Κοντολέοντας να μπορεί να τεθεί επικεφαλή τη ΕΥΠ.
0: Μάλιστα. Παρά τις αντιρρήσεις, τις αντιπολίτευσεις.
1: Και έχουμε και τον κ. Δημητριάδη τώρα, φυσικά.
0: Τις αντιρρήσεις της αντιπολίτευσης και να πούμε ότι δεν ελέγχθηκε ποτέ, αυτό είναι σημαντικό, παρότι βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και παραδέχθηκε ότι λέει ήταν λάθος. Δεν παραδέχτηκε ο κ. Μητσοτάκης ότι ήταν λάθος παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη. Μέσω ΥΠ τώρα.
1: Φυσικά.
0: Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Γιατί υποτίθεται για τον Πρέντα, τώρα δεν το ξέρω. Ωραία. Ήταν λάθος. Το λάθος όμως στην πολιτική. Δεν είναι εδώ κάναμε λάθος. Εγώ έκανα λάθος ένα άρθρο μου και ανασκευάζω. Όταν γίνεται λάθος παρακολούθηση του ανθρώπου που είναι επικεφαλής αυτή τη στιγμή, καλός κακός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό είναι έγκλημα, δεν είναι λάθος. Του χωνέα
1: προφανώς,
0: του κ. Μητσοτάκη.
1: Προφανώς δεν είναι, είναι λάθος. Συγγνώμη, μαγειρεύω, μου πέσε παραπάνω.
0: Ακριβώς, μου
1: πέσε
0: και ήταν λάθος, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει.
1: Βέβαια, μάλλον μαγειρεύονται πολλά πράγματα τελικά και προσπαθούν να πλασαριστούν με διάφορους τρόπους. Αλλά είναι άλλο η κουζίνα της νοικοκυράς και άλλο μια κουζίνα της πολιτική. Λοιπόν, η πολιτική δεν θέλει κουζίνα και δεν θέλει και πράγματα που να είναι κάτω από τα ραντάρ. Υπάρχουν οι νόμιμες επισυνδέσεις που θα πρέπει να γίνονται για λόγους ασφάλειας της χώρας. Αυτό δεν το έχει αμφισβητήσει κανείς.
0: Αυτό πάλι πότε προλαβαίνει αυτή, να σας πω κάτι, πότε προλαβαίνει η ΕΥΠ και παρακολουθεί, υποτίθεται, τους στόχους που αφορούν την ασφαλειά μας, όπως είπα, την εθνική μας ασφάλεια. Πότε παρακολουθεί όλες αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες και αυτές παρακολουθούνται από την ΕΥΠ. Καλώς κακώς αυτή είναι η νομοθεσία. Πότε παρακολουθούσαν και παρανόμως αυτούς που παρακολουθούσαν, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Και για ποιο λόγο τους παρακολουθούνταν το Υπουργικό Συμβούλιο, και όχι μόνο το Υπουργικό Συμβούλιο, και ο ΑΓΕΣΑ. Και όχι μόνο ο ΑΓΕΣΑ, αλλά και οι προσωπικότητες που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Έτσι, παρακολουθούν και ο κ. Λαζόπουλος. Το δεν έχει έρθει, παράδειγμα, τώρα το χρησιμοποιώ, δεν έχει έρθει κάποιος να απαντήσει θεσμικά και να πει τον λόγο, τον λόγο της εθνικής ασφάλειας για τον οποίο έπρεπε να παρακολουθείται ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και μένα μου κάνει και ειλικρινά εντύπωση, γιατί αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έρχεται να αναρωτηθεί και ίδιος πρόσωπα. Να προχωρήσουν σε μια διαδικασία και να πούμε.
0: Δεν ακούσατε,
1: εκτός και γνωρίζουν.
0: Δεν ακούσατε το συνταγματολόγο. Καλά, ο κύριος Γεωργιάδης που δεν τον πειράζει. Δεν ακούσατε το συνταγματολόγο, τον κύριο Λοβέρδο, ο οποίος έχει προσχωρήσει τώρα στη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι σκοτίστηκαν, με παρακολουθούσαν. Δεν ακούτε τι γίνεται. Εδώ είναι θέμα.
1: Γιατί το λένε, γιατί λοιπόν ο ένας, γιατί μάλλον υπάρχει αυτή η προσπάθεια να μειώσουν το γεγονός. Ακριβώς γιατί είναι όχι απλά θεσμικό, είναι κρίσιμο ζήτημα δημοκρατίας. Πού είναι όλα αυτά τα δεδομένα και όλα αυτά τα στοιχεία των ισχυρών διαλέξεων?
0: Αυτό είναι το άλλο θέμα.
1: Ένα καταπληκτικό επιχείρημα από τον κύριο Τζαβέλα, ότι όταν λέει κάποιος απολέσει την ιδιότητα, πάβουν οι συνομιλίες ή τα όποια έγγραφα μπορεί να έχουν φύγει από πιθανά από email, να επιτίθενται ζητήματα απορρίτου. ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Νομίζω ότι αυτά είναι αστειότητες και δεν πρέπει να λέγονται από ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις.
0: Κύριε Ταβέρα, να μας πει και τι λόγοι εθνικής ασφάλειας πήρχαν να παρακολουθεί τον επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας. Και μάλιστα την εποχή που έκανε έρευνες και για την Οβάρτης, γιατί ερευνούσε ακόμα την Οβάρτης, όταν τον παρακολουθούσαν τον κύριο Μπαρδάκη, να ξέρετε. Το 2020.
1: Δεν είχε κλείσει. Ο οποίος οικονομικός εισαγγελέας είχε πραγματικά ένα πολύ βαρύ καθήκον. Το να είσαι οικονομικός εισαγγελέας σε μια χώρα και να παρακολουθείς και να οφείλεις να χειριστείς κρίσιμες υποθέσεις είναι κάτι που είναι βαρύως ευθύνη.
0: Ναι. Βέβαια, απ' την άλλη παρακολουθούσαν, ας πούμε, και τον κύριο Φουρτιώτη. Τι να σας πω, άβυσσος. Άβυσσος ο σχεδιασμός.
1: Ο κύριος Φουρτιώτης, να θυμίσουμε, ότι φυλακίστηκε. Σε μια περίοδο που φαίνεται να ήταν και παρακολουθούμενος.
0: Ναι, δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν...
1: Υπήρχαν και διάλογοι εκείνη την εποχή που είχαν.
0: Ο ίδιος τους δημοσίευσε, μπορούμε να το επικαλεστούμε. Ήταν προνομιακός συνομιλητής μεγαλοσχημώνων από την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων νομίζω και με τον κύριο Γεραπετρίτη. Αυτούς
1: να
0: διαλόγους...
1: μας πούν λοιπόν ποιο είναι το νήμα που τα συνδέει όλα αυτά και για ποιον λόγο συνέβησαν αυτά. Και να μην μας ξαναπούνε ότι η Ντελέξα από μόνη της, 4 άνθρωποι, 5 άνθρωποι, 10 άνθρωποι. Μαζευτήκανε μια μέρα και είπαν ας παρακολουθήσουμε και τον κύριο Φουρτιώτη, ας παρακολουθήσουμε και τον οικονομικό εισαγγελέα ή τον υπουργό ή τον κύριο Χατζηδάκη ή οποιονδήποτε άλλο.
0: Τώρα θα δούμε βέβαια αυτό που λέτε για την τηλεοπτική μετάδοση αυτής της συνεδρίας που θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Εάν η Νέα Δημοκρατία επικαλεστεί λόγους της εθνικής ασφάλειας για να μην μεταδοθεί. Όπως καταλαβαίνετε... αυτό...
1: Δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι ότι πάρα πολύ εξόγως προβληματική μια τέτοια απόφαση.
0: Αυτό εγώ νομίζω ότι ήδη έχει πέσει το τραπέζι των σχεδιασμών της κυβέρνησης. Δεν θέλω, μπορεί να διαψευστώ, μακάρι να υπάρξει διαφάνεια και να ακούσουμε και τον κύριο Δεμήρη και τον κύριο Τζαβέλα τι έχουν να πούν για τις υποκλοπές, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να ρωτήσω τώρα κάτι, πώς βλέπετε τώρα την στάση της κυβέρνησης σε σχέση με, με τις προτάσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία αλλαγή, ενώ δέχτηκε την άρση της ασυλίας για τους 13. Μάλιστα άκουσα και κάποιον υπουργό χτες, τώρα δεν είμαι πρόχειρη, και είπε ότι όσοι καταδικαστούν και όσοι περάσουν από δικαστήρια δεν θα είναι υποψήφοι. Άκουσα μια τέτοια δήλωση που πέρασε στα ψηλά βέβαια. Λοιπόν, γιατί θα γίνουν δίκες, έτσι, για κάποιους ίσως από τους
1: 13. Για κάποιους εξ αυτών, αν κρυθεί,
0: θα γίνουν δίκες. Θα γίνει ανάκριση, έχουν κληθεί ως ύποπτοι, θα γίνει ανάκριση και θα γίνουν και δίκες. Πώς βλέπετε, λοιπόν, θα εμφανιστούν δε ως ύποπτοι, για να μην τα ξεχνάμε, στις 22 του μήνα. Επειδή λέμε μόνο για το τι θα γίνει με τα κόμματα. 22 του μήνα εμφανίζονται, έχουν κληθεί να εμφανιστούν ως ύποπτοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό το μεγάλο σκάνδαλο στην οικονομική εισαγγελία, την ελληνική, το ελληνικό μέρος, την ευρωπαϊκή εισαγγελία, συγγνώμη, το ελληνικό μέρος, ενώπιον της κυρίας Παπανδρέου δηλαδή επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Έχουν κληθεί λοιπόν και οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους έχει αρθεί η ασυλία. Λοιπόν, κάποιοι από αυτούς θα πάνε στην ανάκριση και κάποιοι από αυτούς θα πάνε και σε δίκη. Βλέπουμε όμως για τους υπουργούς, για τους πρώην υπουργούς μάλλον, αγροτικής ανάπτυξης, ότι ακολουθείτε άλλη τακτική, κυρία Σαπουνά. Και κάντε με ένα σχόλιο γι' αυτό. Δηλαδή δεν θέλουν ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική, τίποτα.
1: Αυτό έχει ήδη σχολιαστεί δημόσια από όλους μας. Ότι δεν μπορεί να έχεις άλλη μεταχείριση για τους βουλευτές σου και άλλη μεταχείριση για τους υπουργούς σου. Δεν μπορεί να προσπαθείς να κρύψεις τους υπουργούς σου και να μην τους αφήνεις να πάνε σε δίκη, να πάνε στον εισαγγελέα. Να πάνε σε δίκη όσοι θα πρέπει να πάνε σε δίκη και να διερευνηθούν αυτά τα, για τα οποία καταγγέλλονται.
0: Τυχόν ευθύνες,
1: αυτή τη διαδικασία. Τι γίνεται να έχεις άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για βουλευτές, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά για τους υπουργούς. Και να λες μάλιστα μέσα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας για την άρση ασυλίας των βουλευτών να διατείνεσαι διαφάνεια και διευτό και δεν κρύβουμε κανέναν και περήφανα και παρότι δεν στοιχειοθετούνται εγκλήματα εμείς πάμε στη δικαιοσύνη.
0: Άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να παραπονιέται.
1: Δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδια.
0: Το
1: πρόβλημα είναι ότι βάζει στοχευμένα εμπόδια ο κύριος Μητσοτάκης και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Όταν θέλει να εμποδίσει την διαδικασία της απόδοσης δικαιοσύνης. Δεν είναι κακό να κατηγορείται, να χρησιμοποιήσει την αυτομικήρια σακουνά για κάτι. Να πάει και να κριθεί για το αν είναι ένοχη ή αθώα. Το κακό είναι να πρέπει να κρύψουμε για κάποιο λόγο την κυρία Σαπουνά. Η κυρία Σαπουνά να το δέχεται.
0: Ναι, άκουσα,
1: κάτι μάλλον έχει να κρύψει.
0: Ναι, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη να διαμαρτύρεται στο συνέδριο, να παραπονιέται ότι μας είπαν λέει συμμορία, μας παραγγείλει. Μα τι να σας πούνε, αφού έχει έρθει το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, η ανακοίνωση, όχι απλώς το πόρισμα. Δεν χρειάζεται να ξέρεις το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει ανακοίνωση που μιλάει για οργανωμένο σχέδιο διαφθοράς.
1: Για κάθε τι οργάνωση.
0: Με κάθε τι ακριβώς. Μιλάει για εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα.
1: Δεν θα πρέπει λοιπόν να αφαιθεί ελεύθερη η δικαιοσύνη να ερευνήσει.
0: Και η Βουλή, αφού έχουμε τώρα τέτοια διαδικασία.
1: Προφανώς. Εφόσον περνάει αναγκαστικά μέσα από το άρθρο 86 διαδικασία. Mm-hmm. Για να μην πιάσουμε την συνταγματική αναθεώρηση και το τι θέλει τελικά να κάνει ο κ. Μητσοτάκης το άρθρο 86 και τι δεν θέλει να κάνει. Γιατί όλα θα κριθούν και από αυτά. Λοιπόν, εφόσον περνάει όλη η διαδικασία μέσα από τη Βουλή, γιατί αυτό προβλέπεται, να αφήσουν ελεύθερη την δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ή υπάρχει κράτος δικαίου, ή υπάρχει δικαστική εξουσία σε αυτή τη χώρα η οποία πρέπει να λειτουργεί ελεύθερα. Ελεύθερα.
0: Ναι.
1: Εγώ να θυμάμαι ότι δεν κάνω λάθος, ο κ. Σαρκοζή κυκλοφορεί με βραχιολάκι.
0: Έτσι είναι. Και όχι μόνο, μπήκε και φυλακή.
1: Δεν έκανε φυλακή ο κύριος Σαρκοζή.
0: Βεβαίως, έκανε.
1: Δηλαδή εμάς η δική μας δημοκρατία είναι πιο ελληματική από της Γαλλίας. Ναι. Το δεχόμαστε αυτό ως Έλληνες πολίτες, δεν είναι ελληματική η δική μας η δημοκρατία.
0: Και για ποιο θέμα τώρα ο κύριος Σαρκοζή, για τη χρηματοδότηση του κόμματός του. Προσέξτε τώρα, εδώ είναι για προεκλογικές δαπάνες.
1: Να μην πιάσουν χρηματοδοτήσεις και τα δάνεια των κομμάτων και ποιος χρωστάει που. Ο κοκκόκκινος δανειολήπτης να κάνει δύο κυφά, γιατί δεν έγινε
0: σε μια
1: γνώση
0: εποχή
1: του κόκκινος δανειολήπτης.
0: Που παίρνουν τα σπίτια.
1: Δεν έγινε συνειδητά κόκκινος δανειολήπτης. Όταν κάποιος παίρνει έπαιρνε τότε ένα δάνειο για να πάρει ένα σπίτι, η τράπεζα τον ενέκρινε ως φάκελο, την πιστολιστική του ικανότητα.
0: Αξιόπιστο,
1: ήταν ένας αξιόπιστος δανειολήπτης. Το πώς έφτασε μέσα από τη χρεοκοπία του κράτους ο ίδιος να έχει προβλήματα μέσα από όλα αυτά που ζήσαμε στα μνημόνια. Δεν μπορεί τώρα να ταλαιπωρείται ο κόσμος αυτός σχεδόν 15 χρόνια και να υπάρχει επικεφαλής κόμματος, παύλα πρωθυπουργός στην Ελλάδα, που το κόμμα του να χρωστάει όλα αυτά τα εκατομμύρια, τα οποία μάλιστα πολλαπλασιάστηκαν και στη θητεία του.
0: Μισοδείς.
1: Να μην ανοίγει η ρουθούνη. Να μην κινείται τίποτα.
0: Μισοδείς ευρώ. Μισοδείς ευρώ.
1: Είναι τα ποσά είναι εξωφρενικά.
0: Εξωφρενικά και τα βλέπει ο κόσμος όλα αυτά και όπως λέτε την ίδια ώρα που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, που στις 15 του μήνα τελειώνει ο μισθός, δεν τελειώσει στις 20 τώρα. Εγώ ακούω ότι τελειώνει
1: ο μισθός και η σύνταξη.
0: Και, νωρίτερα,
1: και επειδή
0: λέει,
1: θα τελειώσει ο μισθός μου και η σύνταξη των γονιών μας, υποφέρει.
0: Οι γονείς, αφήστε, οι γονείς βοηθάνε όλοι. Λοιπόν, κυρία Σαπουνά.
1: Η συζήτηση δεν τελειώνει
0: ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ, ναι. Με χαρά. Την άλλη φορά θα είστε εδώ μαζί μας.
1: Το υπόσχομαι.
0: Είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: UNESCO, να σας το πω τώρα. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον κύριο Παύλο Ασλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών για τα Τέμπη. Θα μας πει και αυτός τι αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι συνεχώς, καθημερινά. Λοιπόν, όμως να σας πω τώρα για τον κύριο Τζαβέλα, επειδή συζητήσαμε πάρα πολύ ώρα με την κυρία Σαπουνά πριν από λίγο. Με επιστολή λοιπόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο κύριος Τζαβέλας αρνείται να παραστεί στη συνεδρίαση για την υπόθεση των υποκλοπών. Και σύμφωνα με πληροφορίες από τον Κώστα τον Πουλακίδα είναι το μήνυμα, τον συνάδελφο εδώ και στο Κόκκινο και στην Αυγή, τον ακούτε, τον βλέπετε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν θα επικαλεστεί λόγου συνταγματικής τάξης, διάκρισης των εξουσιών, τώρα τον μην πω τώρα, άντε, σχολιάσω την επιστολή, λοιπόν διάκριση των εξουσιών και σχετική νομολογία του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι δεν νοείται εισαγγελικός λειτουργός να δίνει απαντήσεις στη Βουλή για δικαιοδοτική κρίση. Μα δεν ξέρω αν θα τον καλούσαν μόνο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, η κλίση, λέει, του είχε ζητηθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κλίση του είχε ζητηθεί λοιπόν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή βεβαίως την απόφασή του να μην ανασυρθεί, αυτή ήταν η αφορμή όμως, έτσι, να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών, κρίνοντας ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Αντίστοιχα αιτήματα για κλήτευση ανώτατων δικαστικών λειτουργών είχαν απορριφθεί και στο παρελθόν με επίκληση σχετικής απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου του 2011. Ναι, παρόλα αυτά έχουν έρθει, έχω να παρατηρήσω πολύ, και δεν θα του λέγαν μόνο γιατί αποφάσισε αυτό για τις υποκλοπές, έχω να πω. Θα του λέγανε και άλλα πράγματα. Με τι λογική υπέγραψε τις 11 παρακολουθήσεις, και εκεί έπρεπε να απαντήσει. Γιατί η ΕΕΠ ελέγχεται από τη Βουλή. Δεν έχει σημασία που υπάγεται αυτό. Αν θέλουμε να δούμε το Σύνταγμα, η λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ελέγχεται από την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής, και σωστά εκλήθη εκεί ο κύριος Τζαβέλας. Επομένως, θα απαντούσε γενικότερα για τη λειτουργία της ΕΕΠ την επίμαχη περίοδο που οι άλλοι είχαν με το Predator, είναι καταδικασμένοι γιατί είχαν κοινούς στόχους με την ΕΕΠ. Προσέξτε, υπάρχει σύνδεση, το λέει η δικαστική απόφαση του μονομελούς πλημελωδικείου της Αθήνας. Λοιπόν, μην παίρνω όμως χρόνο άλλο από τον κύριο Ασλανίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασλανίδη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου, καλά, μια χαρά.
0: Λοιπόν, εσείς. Έχουμε τώρα, με συγχωρείτε, τώρα είναι και η επικαιρότητα.
1: Κύριε, συγχωρείτε, ο Τζαβέλας είναι κοινός παρονομαστής και για τα Τέμπη.
0: Και για τα Τέμπη, ναι. Βέβαια, ξέχασα.
1: Έκλεισε τη δικογραφία Αύγουστο μήνα, που έβαλε τον Τζόγκα μέσα σε 5 μέρες, διάβασε τη δικογραφία χιλιάδων σελίδων. Που εδώ και εμένα μου έχει αρνηθεί το δικαίωμα της εκταφής του παιδιού μου, ότι το κερδίσαμε εισαγωγικά με την απεργία του Πάνου,
0: του Πάνου του Ρούτσι,
1: και 8 μήνες τώρα μας κοροϊδεύουν, και μόλις πήρε ένα μήνα δώσανε το ok για το αυτονόητο, και πάλι περιμένουμε το Υπουργείο Δικαιοσύνης να βγάλει το κονδύλι για να πάμε έξω στα πανεπιστήμια,
0: λοιπόν,
1: που έχουμε υποδείξει.
0: Να πούμε
1: τι
0: πρώτα.
1: Τι να πω από τον Τζαβέλα αυτό να το.
0: Μάλιστα.
1: Που
0: καλά κάνετε και κάνετε τη γέφυρα, γιατί είναι κοινός παρόμοιο.
1: Έλεγε σε ένα φόρουμ αυτός και η κυρία. Πώς τη λένε αυτή.
0: Κυρία Δηλίνη.
1: Η εισαγγελέα που είναι μαζί του. Αυτός, η πρόεδρος μάλλον. Πώς τη λένε.
0: Κυρία Κλάπα. Η κυρία Παπαδοπούλου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου.
1: Που είπε τι ψάχνουν οι γονείς να βρουν ξυλόλια. Δηλαδή τώρα. Τι να πρωτοπώ εγώ για αυτούς τους ανθρώπους, ναι, τώρα.
0: Πείτε μας, κυρία Ασλανίδη, ακούστε. Θέλω να μου πείτε τώρα πού βρίσκεται η ιστορία με την εκταφή των παιδιών σας. Μια διαδικασία, εγώ έχω δηλώσει ότι με ξεπερνάει και δημοσιογραφικά, δηλαδή. Αυτό που περνάτε τώρα με αυτή τη διαδικασία, η οποία από μόνη της είναι φοβερή, δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Πού είμαστε τώρα, δηλαδή, τι περιμένετε?
1: Πού τώρα?
0: Ναι, πού
1: εμείς είμαστε. Περιμένουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, πριν ένα μήνα. Μετά από 3 διαφωνίες με την κυρία Παπαλιά.
0: Προσπάθειες μεγάλες δικές σας, δεν το συζητάμε. Ναι.
1: Εγκρίθηκε από το Δικαστικό Συμβούλιο για να πάνε
0: στο εξωτερικό.
1: Να αυτονόητο, να πάνε στο εξωτερικό, ναι. Γιατί τα πανεπιστήμια της Ελλάδος τα υποδεικνύουν ότι οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν, ναι, έξω. Επειδή αναλαμβάνει το δημόσιο, πρέπει να πάνε σε δημόσια πανεπιστήμια. Δηλαδή, εμείς λέγαμε, προτείναμε και ιδιωτικά. Να συμμετάχει και ο Σύλλογος, αλλά από τη στιγμή που είναι δικαστική η απόφαση, ο μόνος τρόπος είναι να γίνουν να πάνε σε δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού που μπορούν να το κάνουν. Η διαδικασία είναι στο ψάξιμο, να βρεθούν τα πανεπιστήμια, τα οποία κάποια έχουμε προτείνει και εμείς. Απλά πάλι κρεμόμαστε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί πρέπει να βγει το ανάλογο κονδύλι.
0: Μάλιστα.
1: Για το τι θα ζητήσουν.
0: Είναι υποχρεωτικό επομένως να καλυφθούν τα έξοδα από το ελληνικό δημόσιο. Έτσι.
1: Άρα, χθες ενημερωθήκαμε ότι η κυρία Παπαγιάννου είπε ότι περιμένει.
0: Η εισαγγελέα τη Λάρισα.
1: Η εισαγγελέα περιμένει, δεν ανακατεύεται πλέον. Περιμένει, δεν επιταχύνει τη διαδικασία. Περιμένει πότε και αν θα τη πούνε. Εμείς πάλι θα την επισκεφτούμε, πάλι θα πιέσουμε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω.
0: Εμείς με ανατριχιάζουμε.
1: Είναι απάνθρωπο όλο αυτό.
0: Εγώ σας λέω, με ξεπερνάει όλη αυτή η ιστορία.
1: Είναι απάνθρωπο. Και όπως είπα και στα Χανιά στην ομιλία που ήμουν κάτω, που μίλησα για το Τέμπι.
0: Ναι, στα Χανιά, ναι.
1: Που είπα για το Τέμπι, ότι ακόμα και στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, βάσει διεθνούς δικαίου, παίρνουν τους νεκρούς ακόμα και αυτούς που έχουν θαυτεί και τους ανταλλάσσουν. Για να βρούνε. Να πάνε στις οικογένειές τους να παραδοθούν. Εμείς ακόμα δεν ξέρουμε τι μας έχουν παραδώσει. 3,5
0: χρόνια εσείς τώρα, γιατί τόσο
1: δεν
0: είναι.
1: Ξέρουμε τι μας έχουν παραδώσει.
0: Δεν ξέρετε.
1: Γιατί βάζουν όλα αυτά τα εμπόδια.
0: Και δεν μπορείτε να κάνετε να πούμε στον κόσμο ότι. Γιατί κάποιοι ρωτάνε, ας πούμε, γιατί δεν το κάνουν μόνοι τους. Δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας.
1: Όχι, δεν μπορείτε.
0: Γιατί πρέπει να ακολουθήσετε τα πρωτόκολλα των ξένων πανεπιστημίων. Είναι λίγο τώρα τραγικό αυτό που αναλύω, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να ακολουθήσετε τα πρωτόκολλα των ξένων πανεπιστημίων για να γίνει σωστά η έρευνα και να βρούμε κάποια άκρη επιτέλους. Κυρίως από τι προκλήθηκε αυτή η φοβερή πυρκαγιά.
1: Δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο πουθενά.
0: Η οποία δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο, εκεί θα πήγαινε. Οι
1: 27 τα παιδιά που τα οποία μας, στην αρχή μας λέγανε για το δικαστές ότι όλοι.
0: 27 από τους 57 λοιπόν καήκανε μετά τη σύγκρουση.
1: Καήκανε και κάποια από τα ηχητικά που βγήκανε ανακαλύψαμε το 112 ότι ήταν ζωντανοί και καήκανε μετά. Δεν θα μάθουμε εμείς ποτέ την αιτία θανάτου των παιδιών.
0: Αν δεν γίνουν αυτές οι έρευνες, δεν θα μάθετε ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Τώρα εμείς
1: και
0: κάθε μέρα εντωμεταξύ.
1: Να σας διακόψω λίγο. Όλα αυτά δεν θα είχαν συμβεί αν ο Μπακαΐμης, ο εφέτης Αρακτής, δεν πετούσε, έδινε εντολή να πεταχτεί το βιολογικό υλικό 40 μέρες.
0: Δεν καταστρεφόταν λοιπόν το βιολογικό υλικό των παιδιών.
1: Θα γινόταν ένας επανέλεγχος και όλα θα γινόταν. Άρα γιατί μιλάνε για ξυλολιάδες και όλα αυτά. Που το ξυλόλιο πάλι αυτοί το βρήκαν, το χημείο του κράτους. Ηρωνεύονται και βάζουν και δημοσιογράφους. Να ειρωνεύονται γονείς, δικαστικούς για ξυλολιάδες. Το ξυλόλιο, το χημείο του κράτους το βρήκε, δεν το είπαμε εμείς. Mm. Και εμείς δεν ψάχνουμε ξυλόλια, ψάχνουμε την αιτία του θανάτου των παιδιών μας. Mm. Και αν μας παραδώσαν τα παιδιά μας με όλα αυτά που γίνανε, γιατί έχουμε και τα ντοκουμέντα τώρα από τους εσκαφείς, τα καινούργια που πήραμε από τον.
0: Λοιπόν,
1: από
0: υπάρχουν καινούργια βίντεο, έτσι.
1: Μπράβο. Που δείχνουν πεντακάθαρα το τι γινόταν.
0: Τι
1: εκεί.
0: Βίντεο είναι αυτά, για πείτε μας έτσι απλά να
1: είναι
0: τα καταλάβει.
1: Που δείχνουν 4 η ώρα το πρωί που πάνε οι φαγάνες και. Και ξεριζώνουν τα πάντα και σκάβουν τουλάχιστον σε 1,5 μέτρο βάθος εκεί δίπλα στις γραμμές, εκεί που έπεσαν αυτά που έπεσαν και προκάλεσαν αυτή την έκρηξη και τη φωτιά.
0: Δηλαδή στον τόπο που έγινε η έκρηξη, ας το πούμε έτσι απλά.
1: Εκεί που χυθήκαν αυτά που χυθήκαν.
0: Αυτά τα βίντεο ποιος τα έχει πάρει, είναι ιδιωτικά.
1: Τα βίντεο τα έχουμε πλέον εμείς, είναι από τον Μπαρτζόπουλο, 3 χρόνια τα έχει το δικαστικό πραγματογνώμονα, που όλο τυχαίως είναι και υπάλληλος της περιφέρειας Θεσσαλίας. Όλα έχουν μια αλληλουχία.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Ναι.
1: Και τα είχε 3 χρόνια στο κινητό του.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν και βίντεο. Ναι. Υπάρχουν τα πάντα.
0: Έχουμε εντοπιστήρα αυτή η κύριε με τα κίτρινα γυλαίκα. Γιατί το έχω. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς το.
1: Αυτό εμείς το δώσαμε στον Μπακαΐμη, του πήγαμε τις φωτογραφίες.
0: Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αυτοί δεν έχουν ούτε σήματα.
0: Δεν είναι της πυροσβεστικής,
1: ούτε
0: διασώστες. Όχι, όχι, δεν είναι. Το
1: μαύρα ρούχα στρατιωτικά και κίτρινα γυλαίκα. Και full face και καπελάκια και μαζεύουν μεταλλικά αντικείμενα.
0: Ακόμα και σήμερα δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι.
1: Όχι, δεν ξέρουμε.
0: Ούτε η ανάκριση. Τους βρήκε η ανάκριση.
1: Δεν τους έψαξε η ανάκριση. Δεν τους έψαξε η ανάκριση.
0: Δεν τους έψαξε ποτέ.
1: Ποιοι
0: είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, εκτός από όλα αυτά τα φοβερά που συζητάμε τώρα, προχτές μας προέκυψε και αυτό. Μιλήσαμε εμείς με τον κύριο Ματζουράνη, ο οποίος είναι ο νομικός σας εκπρόσωπος εκεί σε αυτή τη δίκη, που θα ξαναρχίσει στις 27 Μαΐου, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, και ο οποίος μας είπε για τα προπάνια που ήταν κάτω. Μια κινητή βόμβα στα θεμέλια της καλύτερης αίθουσας των Βαλκανίων. Έτσι μας τη λέγανε από την κυβέρνηση.
1: Έτσι μας έλεγαν. Ναι. Ένα 700, ναι. Ένα 700 για μια αίθουσα που είχε άδεια εστιατορίου.
0: Και δεν είχε καθαριστεί το υπόγειο που είχε προπάνιο. Και να δεξαμενές
1: προπανίου.
0: Δεξαμενές προπανίου και να θυμίσουμε.
1: Αυτοί λένε ότι ήταν άδειες. Και άδειες να ήταν, πάλι και κάτι είχε μέσα. Δηλαδή, εμείς όταν πήγαμε σε εκείνο το δικαστήριο που ήμασταν 800 άνθρωποι συνοστισμένοι.
0: Πόσες συνεδριάσεις έχουν γίνει, κύριε Ασλανίδη? Τρεις.
1: Τέσσερις έχουν
0: τέσσερις, ναι, έχουν γίνει τέσσερις συνεδριάσεις.
1: Τέσσερις συνεδριάσεις.
0: Και τώρα είναι η πέμπτη.
1: Θα μας είχαν ανατινάξει όλους.
0: Αυτό λέω. Και συζητάγαμε τώρα, συζητάγαμε για τα καθίσματα, φανταστείτε τώρα.
1: Ναι.
0: Και σωστά συζητάγαμε, γιατί δεν υπήρχαν καθίσματα για τους συγγενείς, καθώς ήσασταν στη θέση των κατηγορουμένων. Συζητάγαμε για τα καθίσματα και από κάτω υπήρχε μία κινητή βόμβα. Ναι. Ξέρω τι να πω εγώ τώρα με αυτό. Ναι.
1: Τίποτα.
0: Έχουν βγάλει ένα μεγάλο κονδύλι για τον καθαρισμό πάλι. Αλλά χαλάει αυτό.
1: Θα φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Με 2 εκατομμύρια χτίζανε καινούργια δικαστήρια στη Λάρισα.
0: Αυτό, εγώ το αναρωτήθηκα. Λέω, και δεν χτίζανε ένα καινούργιο κτίριο εκεί.
1: Ναι.
0: Μια χαρά θα ήταν, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, όλο αυτό ήταν. Όλα πάνε σκεμμένα να καθυστερούν τις δίκες, να βρίσκουν αφορμές. Να φτάσουμε στα 5 χρόνια. Αυτοί που είναι με πλημέλημα.
0: Με πλημελήματα, τα πλημελήματα
1: να τους παραγράψουν ότι έχει συμβεί και στο παρελθόν με άλλες δίκες, αλλά εδώ στα Τέμπη είναι πλέον εξόφθαλμο αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να
0: και
1: πάει...
0: αυτή η δίκη θα κρατήσει τουλάχιστον 2 χρόνια από ό,τι μιλάγαμε και με τους νομικούς.
1: Εγώ δεν βλέπω, κύριε Παπαδάκου, να ξεκινάει αυτή η δίκη.
0: Εσείς δεν βλέπετε να ξεκινάει καν?
1: Όχι, δεν βλέπω. Θα πάμε στις 27, έχουν οριστεί ημερομηνίες, πάλι κάτι θα βγει, εκλογές έρχονται. Δεν θέλουν να φταθούν.
0: Δεν θέλουν να φταθούν,
1: γιατί θα βγουν κάποια πράγματα όπως αποφεύγουν τις εξεταστικές, τις προανακριτικές και έχουν τον Τριαντόπουλο και τον. Ακόμα δεν ξέρουμε τι απόφαση βγήκε για τον Τριαντόπουλο από τον Άριο Πάγο που πήγε υπόθεση. Ο Καραμαλής ακόμα είναι εκεί στον Άριο Πάγο.
0: Έχετε και για κακούριμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό πώς το. Για κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Έπρεπε να ήταν κακούργημα και για τα Τέμπη όταν είχε. Όταν είχε
0: έρθει. Εσείς έχετε ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, έτσι, στον Αριοπάγο.
1: Τη ζητήσαμε, αλλά από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είναι τόσο στημένο, να το πω εισαγωγικά, το κατηγορητήριο από την Βουλή. Πάλι φρόντισαν εκεί 157 που το υπογράψανε. Να είναι για πλημέλημα και μόνο ότι έβλαψε τα συμφέροντα του ΟΣΕ ο Καραμαλής. Δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο στα Τέμπη, δεν έγινε ούτε τραυματίστηκαν ούτε έγινε τίποτα. Μόνο απλά ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, δεν είχε βάλει. Είχε υποστελέχωση και δεν είχε τα κονδύλια, δεν τα είχε διαχειριστεί σωστά.
0: Λέτε, αυτό τώρα, εδώ είδαμε και πάθαμε να μην είναι υποψήφιος. Το χειροκροτούσαν εκεί. Έσχος. Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Εμείς δεν ξεχνάμε το θέμα αυτό.
1: Κανένας δεν θα το ξεχάσει.
0: Έτσι, κανένας δεν θα
1: το ξεχάσει. Αφορά την κοινωνία και αφορά τα παιδιά μας. Και δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα που να έχει πάει στη σωστή κατεύθυνση μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ήταν λοιπόν ο κύριος Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος των συγγενών, των θυμάτων των Τεμπών. Σημεία και τέρατα, καινούρια μας είπε τώρα πριν από λίγο. Δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος, θα τα πούμε όμως και αύριο, θα σας κάνω μια ανακεφαλαίωση για το τι γίνεται. Και μας είπε και για τον κύριο Τζαβέλα, συγκεκριμένες καταγγελίες ο κύριος Ασλανίδης, ο οποίος δεν πάει, είπαμε, στη Βουλή, έτσι, για τις υποκλοπές. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αρκετά σας είπαμε. Αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Εσείς μείνετε στο κόκκινο και προσέχετε, είπαμε, σε αυτή τη χώρα. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Τι είναι αυτό που ορίζει την ανθρωπιά μας?
2: Δεν ξέρω, η αγάπη?
1: Η απάντηση είναι ο πόνος. Αυτό που μας κάνει στα αλήθεια ανθρώπους είναι η ικανότητά μας να νιώθουμε δικό μας τον πόνο των άλλων.
3: Το Χελιδόνι, του Γκιλέμ Κλούα. Μετάφραση Μαρία Χατζημανουήλ. Σκηνοθεσία Γιάννης Αναστασάκης. Παίζουν Μαρία Τσιμά, Κυριάκος Μαρκάτος. Από τις 20 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη, στο θέατρο Ελέρ Ελένη Ερήμου, Φρυνήχου 10. Εισιτήρια στο mor.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια mor.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
9: Η ώρα είναι 1.
8: Στο κόκκινο.
9: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
10: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος μιλώντας στην ΕΡΤ. Απέρριψε σενάρια διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος, με στόχο, όπως είπε, την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα από την σύγκληση δυνάμεων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη ΔΕΗ και τις τράπεζες, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ισχυρότερος δημόσιος έλεγχος, ενώ για τα κέρδη εταιριών του κλάδου σημείωσε ότι είναι μια κλοπή και αυτό που κάνουν οι τράπεζες και αυτό που έκανε η ΔΕΗ και συμβαίνει με την πλάτη και το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αρνείται να παραστεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενους λόγους συνταγματικής τάξης και διάκριση των εξουσιών, ακολουθώντας αντίστοιχη προακτική προκατόχων του. Να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής έχει καλέσει τον κύριο Τζαβέλλα για λειτουργικά θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους. Ουσιαστικά όμως η αντιπολίτευση αναμενόταν να τον πιέσει ώστε να τοποθετηθεί για τη σκανδαλώδη απόφασή του να μην ανασύρει την έρευνα για τις υποκλοπές. Σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών με αίτημα την ασφαλή επιστροφή των ακτιβιστών και την καταδίκη της επέμβασης του Ισραήλ στα πλοία της Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς με τελευταία ανάρτησή του αναφέρει ότι 10 σκάφη του στολίσκου αλληλεγγύης συνεχίζουν να πλέουν παρά τις αναχαιτήσεις και τις παρεμβάσεις του Ισραηλινού στρατού στην Ανατολική Μεσόγειο. Η οργάνωση κάνει λόγο για πειρατικές ενέργειες από την πλευρά του Ισραήλ. Παράλληλα, κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι διευκολύνουν τον Ισραηλινό έλεγχο στην περιοχή, δηλώνοντας πως η αποστολή θα συνεχιστεί έως τον τερματισμό του αποκλεισμού της Γάζας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναβάλει τις επιθέσεις στο Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, προειδοποιώντας ωστόσο για μεγάλης κλίμακας επίθεση εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει υπό ιρανικό έλεγχο, προειδοποιώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη και υπεγραμμίζοντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Τοτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη της ημέρας, με τον Brent να υποχωρεί στα 109 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 107. Με ζεύγος μαχητικών μοιράζ αντικαθίσταται η Patriot στην Κάρπαθο που είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από πιθανή βαλιστική απειλή. Παράλληλα αποχωρούν τα 4 F-16 από την Πάφο της Κύπρου, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για επιχειρησιακή απόφαση. Έρχονται περικοπές σε 100.000 συνταξιούχους με σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση των συντάξεων χειρίας επανέρχεται με αφορμή την εγκύκλωση Τσακλόγλου για την σχετική νομολογία του ΣΤΕ για την καταβολή της Εθνικής Σύνταξης. Η ρύθμιση συνδέεται με την εφαρμογή του νόμου ώστε να μην καταβάλλονται περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις, γεγονός που οδηγεί σε μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 300 ευρώ το μήνα, καθώς και σε πιθανές επιστροφές ποσών προς τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αυγή.gr, εξετάζονται νομοθετικές παρεμβάσεις για προσωρινή αναστολή των περικοπών εν ώψη εκλογών, με το θέμα όμως να παραμένει ανοιχτό και να προκαλεί αντιδράσεις. Την παραπομπή σε δίκη των 4 κατηγορουμένων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβας στο ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων προτείνει η εισαγγελέας. Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρεται δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτροπή του εγκλήματος. Κατηγορούμενοι είναι ο σκοπός του φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται για εκβιασμούς, καταπατήσεις και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΠΚΠΕ σε Ρέθυμνο και Βορίζια. Τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους, ενώ τα δύο αδέρφια και ο θείος τους πήραν προθεσμία για απολογία την Παρασκευή. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται με τις παράνομες επιδοτήσεις να εκτιμώνται σε περίπου 580.000 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα. Η αστυνομία της Καταλωνίας συνέλαβε τον γιο του ιδρυτή της εταιρείας Mango στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Ιζάκ Αντίτ τον Δεκέμβριο του 2024. Ο 79χρονος επιχειρηματίας είχε χάσει τη ζωή του πέφτοντας από βράχια κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά στη Βαρκελόνη, με την υπόθεση αρχικά να αποδίδεται σε ατύχημα. Ωστόσο, η έρευνα στράφηκε στη συνέχεια στο ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, με το γιο του επιχειρηματία να δηλώνει αθώος. Στις αθλητικές ειδήσεις. Μεγάλη ώρα πλησιάζει για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, με την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς μπασκετικούς. Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα διεκδικήσουν το τρόπαιο το τριήμερο 22 με 25 Μαΐου. Το ΟΑΚΑ και οι γύρω δρόμοι θα μετατραπούν σε φρούριο με τουλάχιστον 4-5 ζώνες ελέγχου και διαδοχικούς ελέγχους για την πρόσβαση των φιλάθλων. Στην ευρύτερη περιοχή θα επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο με επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας.
9: Ο καιρός.
10: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες αναμένονται σήμερα με τοπικές βροχές αρχικά στα βόρεια και στη συνέχεια σταδιακά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και έως τους 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Σπύρο Γκουτζάνη.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε αμέσως στη συνεργασία που έχουμε με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη, τον Παύλο, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή υπερκαταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Και τι μας νοιάζει εμάς. Και λέει, εκεί μας οδηγεί η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Είδατε που κάθε μέρα τι λέω εγώ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Τίλτα Σουίντον. Μνήμες που φοριούνται, φαντάσματα που συνομιλούν. Η Σουίντον είναι μια από τις καλύτερες Βρετανίδες ηθοποιούς της γενιάς της. Και κάνει μια καταπληκτική έκθεση στην Αθήνα με αντικείμενα, με εικόνα, με τα πάντα. Μέχρι και εγώ σκέφτομαι να κατέβω Αθήνα δηλαδή για να πάω στην έκθεση. Νομίζω είναι στη στέγη ο Νάς. Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυκτο πόλεμο για τα κέρδη. Χθες έγινε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή του ΚΚΕ για τους θανάτους και τους τραυματισμούς στους χώρους εργασίας. Ο Καραγκούνης, υφυπουργός εργασίας, είπε όχι, τα στοιχεία είναι διαφορετικά κτλ. Και χθες είχαμε δύο θανάτους και δύο σοβαρούς τραυματισμούς. Έτσι, για να καταλάβουμε πού έχει πάει η ιστορία, όχι που λέμε με τα εργατικά ατυχήματα και τα δυστυχήματα, αλλά με τους θανάτους και τους τραυματισμούς στους χώρους εργασίας. Απογευματινή! Σβήνουν οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά είναι. Αυτή είναι κυβέρνηση. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση μομφής κατά φάμελου. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Από τις εφημερίδες θα τα μαθαίνουμε. Καθημερινή. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τι έχει γίνει. Υπάρχει ένα υπόλοιπο 2 δισεκατομμύρια. Το οποίο για να μην το χάσουμε, ο Πιερεκάκης αποφάσισε να το βάλει στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Αυτό δεν άρεσε στις ιδιωτικές τράπεζες που θέλουν να το πάρουν αυτές, τα 2 δισεκατομμύρια. Οπότε το έκανε πρωτοσέλιδο η Καθημερινή. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Ευάγγελος Βενιζέλος. Να απαντήσει ποιον θα πάρει τηλέφωνο ο ίδιος σε περίπτωση εθνικής κρίσης, κάλεσε τον Κολάμπια ο Βενιζέλος. Το Βενιζέλο φαντάζομαι. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, πρέπει λογικά να έχει προσλήψεις και πράγματι 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο. 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ο Κολάμπια λέει, η στρατηγική Κολάμπια λέει, γκάζει σε εισαγωγικά για το νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Αυτά δεν τα κάνουν τη μετάλλικα να ξεκινήσουν περιοδία το 26 και να την πάνε μέχρι το 27. Τα νέα, λήξη συναγερμού, επιστρέφουν στη βάση τους τα F-16 και οι Patriot. Καλά, λέει γιατί η Τουρκία έφυγε από τη θέση της και εμείς θα παίρνουμε αυτά τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν. Δεύτερο θέμα στα νέα. Κύκλος ιδεών. Αυτό είναι του Βενιζέλου. Βενιζέλος και στην Καθημερινή, Βενιζέλος και στα νέα. Λοιπόν, κύκλος ιδεών. Λέει 8 στους 10 δεν βλέπουν δικαιοσύνη για Τέμπη, ο ΠΚΠ και υποκλοπές. Οι άλλοι 2 στους 10 δεν βλέπουν γενικώς. Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους, απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τώρα δεν ξέρω αναλόγως, άλλοι διαβάζουν απογευματινή, άλλη δημοκρατία, άλλοι διαβάζουν αυγή.gr για να καταλάβουν τι ακριβώς έχει γίνει με τις συντάξεις χειρίας. Και δεύτερο θέμα στη δημοκρατία, σήμερα είμαστε όλοι πόντι. 19 Μαΐου. Εστία, τι απεφάσισε το ΚΙΣΕΑ
για Κύπρο, Κάρπαθο, Διδημότικο. Είπαμε, φέρουμε πίσω τα αεροπλάνα από την Κύπρο για να τα πάμε κάπου αλλού, γιατί κουράστηκαν οι άλλοι που ήταν εκεί. Στο Διδημότικο δεν κατάλαβε κανένας γιατί πήγαμε τους Πάτρους, τους γυρίζουμε πίσω. Στην Κάρπαθο τους περιμένουμε το πλοίο της γραμμής και θα πάρουμε εκεί δύο αεροπλάνα, δύο μοιράζ που ακόμα πετάνε. Στην Κάρπαθο μη μας χτυπήσει το Ιράν. Εθνικός Κήρυκας, μόλις το 37% των Αμερικανών στηρίζει τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτά είναι. Έλα ρε Τραμπ στην Ελλάδα, εδώ σε στηρίζουν περισσότεροι. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο υπουργό υγείας στην ιστορία αυτής της χώρας, μετά φυσικά τον Βασίλη Κικίλια, που παραμένει από το 2020 ο καλύτερος υπουργός υγείας στον κόσμο, σύμφωνα με το site jenny.gr. Τον καλύτερο υπουργό μεγάλης αναπτύξεως Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Τάκη Θεοδωρικάκο. Τον καλύτερο αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας του 1984, μετά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τον καλύτερο συμπαίκτη του Αντρέα Λοβέρδου στο τένις. Τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Μετά φυσικά το θάνατο Θανούλη, τον Πλεύρη. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νεψιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Σπύρο. Γιατί οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειάς τους. Αυτό για την Eurovision είναι. Στεναχωρήθηκε ο Σπύρος που βγήκε πρώτη η Βουλγάρα, αλλά ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Ήταν, λέει, χαρμόσυνα τα νέα, πώς είναι τα Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ. 15 που το Ισραήλ βγήκε δεύτερο στο διαγωνισμό, ήταν ένα χαρμόσυνο νέο στο διαγωνισμό Eurovision. Παρά, λέει, την ασταμάτητη προπαγάνδα της αριστεράς, οι λαοί της Ευρώπης αναγνωρίζουν το Ισραήλ ως ένα από τα μέλη της οικογένειάς τους. Όπως άλλωστε και την Αυστραλία. Τώρα, επειδή θέλω να βοηθήσω, Σπύρο, θα μπορούσαμε να ανοίξουμε από τώρα τη διαδικασία ενταξιακής πορείας του Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού είναι μέλος της οικογένειάς μας, και να βάλουμε το Ισραήλ στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του δευτέρου εξαμήνου του 2027, που θα είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ο Κολάμπια. Νωρίτερα, επειδή έχουμε και τον πρόεδρο στο Eurogroup, τον Πιερεκάκη, δικό μας άνθρωπο, δικό μας παιδί Πασοκάκη, να βάλουμε το Ισραήλ και στη ζώνη του Ευρώ. Και μετά να αρχίσουμε να τους δίνουμε και κοινοτικές επιδοτήσεις για ζώα που δεν έχουν. Τι πράγμα? Μα καλά τώρα, ποιος το βάλε αυτό στον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατόν. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων, που αν ήταν αυτή στην κυβέρνηση ούτε στην Eurovision δεν θα πηγαίναμε. Σαν το Σάντσες, αν είναι δυνατόν. Αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων. Τοξικός βούρκος. Δηλητήριο. Πάλι καλά που ο αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι, ξέρω εγώ, ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με βάση λοιπόν το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε, ειδικά σε όσους ήρθε ο λογαριασμός του ρεύματος, αυτοί να χειροκροτήσουν, το Σταύρο να είχαμε 10 παπασταύρους, τον καλύτερο υπουργό ενεργείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά από ένα κάτι σε σκρέκα, τον καλύτερο επικεφαλής οικονομικού γραφείου Έλλην πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρια, πες και εσείς Μαραγδί, μετά φυσικά τον Άλεξ Πατέλης, αυτόν που όπως όλοι οι Έλληνες έχασε 5 χρόνια από τη ζωή του, τα πέτρινα χρόνια του μαδουρισμού 2015-2019. Τώρα θέλω την προσοχή σας, γιατί αυτά τα κρύβουν τα βοθροκάναλα. Ο Ντόναλτ Τραμπ διαβάζει Σταύρο Παπασταύρου. Το λέω, τελεία, παύλα και παράγραφος, που λέει και ο Γιάννης ο Πρετεντέρης. Έδωσε λοιπόν ο Παπασταύρου συνέντευξη στον επικεφαλής του γραφείου του Μπέιτμπρατ, ας πούμε, στην Ουάσιγκτον, Μάθιου Μπόιλ. Του Μπέιτμπρατ είναι, πώς έχουμε εδώ, την ομάδα αλήθειας. Και είπε εκεί ο Παπασταύρου ότι ο Τραμπ, λέει, έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό, λέει, στη στρατηγική του. Του λέει ο άλλος, για πες, λέει, την ενεργειακή διπλωματία, λέει, τόσο απέναντι σε φίλους, τόσο απέναντι και σε εχθρούς, σε αντιπάλους. Και εκεί, λέει, φαίνεται και ο αναβαθμισμένος ρόλος της Ελλάδας. Που εμείς δεν είμαστε εχθροί, είμαστε φίλοι. Το βλέπει αυτό ο Ντόναλτ Τραμπ, δεν είχε με τι να ασχοληθεί και το αναπαρήγαγε αμέσως μέσω του Truth Social, που είναι κάτι σαν την ομάδα αλήθειας. Συγγνώμη. Δεν έχει ο Τραμπ χρόνο να δει πότε θα επιτεθεί στο Ιράν, αλλά βρήκε χρόνο να διαβάσει Παπασταύρου. Και έπαθε ο Τραμπ την πλάκα του. Γιατί ο Τραμπ, ανοίξαν τα μάτια του, δεν το είχε καταλάβει αυτό, ότι βασικό χαρακτηριστικό της στρατηγικής του είναι η οικονομική, ας πούμε, ενεργειακή, συγγνώμη, διπλωματία.
Το είπε ο Τραμπ και είπε: ρε τον μπαγάσα τον Παπασταύρου. Τα γιαγιά με έβαλε. Και μετά ο Τραμπ έβαλε να ακούσει CD τραγούδια του Αργυρού που του έστειλε η Κίμπερλι, γιατί τον προετοιμάζει όταν έρθει στην Ελλάδα το βράδυ θα πάνε Αργυρό. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάλια. Μην πέσει κανένα σκολάμπια και μετά πάρει ο Τραμπ τον Παπασταύρου.

Σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελών. Του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2-3-10-2-30-2-42. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι μια προσφορά του Υπουργείου Ενεργείας στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σλουμτανού Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκτο, ο Ροτβάιλ, η τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Αν δεν το ψηφίσουμε, δεν θα έρθει το 2030. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα και σήμερα ας το φωνάξουν και οι αριστεροί και οι αριστερές. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς. Αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα ο χρόνος όχι μόνο είχε σταματήσει, όχι μόνο είχε παγώσει, αλλά ο χρόνος πήγαινε προς τα πίσω. Η Ελλάδα μας πήγαινε προς το παρελθόν. Και δείτε τώρα τι λένε κι αυτοί, ότι το 19 λέει όλα ήτανε μισή τιμή σε σχέση με σήμερα. Το 19 λέει πληρώναμε το δίμηνο όσο πληρώνουμε τώρα το μήνα το ρεύμα. Τι θέλουν δηλαδή? Να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Να είναι φθηνά, ξέρω εγώ, τα αυγά, τα ψωμιά, αν είναι δυνατόν. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια, ο χρόνος πάει μπροστά. Η χώρα δουλεύει ρολόι. Μετά το Μάιο είναι ο Ιούνιος. Τώρα είμαστε στο 2026, μετά θα πάμε στο 2027. Όμως προσοχή, προσοχή. Θα γίνουν το 2027, λέμε τώρα, οι εκλογές. Αν δεν βγει ο Κολάμπια όμως, τι θα γίνει? Και δεν μιλάω για το ποιος θα σηκώνει το τριψήφιο 3,5 τα ξημερώματα. Θα συνεχίσει η χώρα να πηγαίνει μπροστά μετά το 2027? Ή θα γυρίσουμε στο 2015 με κλειστές τις τράπεζες και τους γέροντές μας να κάνουν ουρές έξω από τα ATM? Θα υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ μοναστηριακές μπύρες βέλγικες που ήταν σε μεγάλη έλλειψη το καλοκαίρι του 2015? Θα μπορεί η Σοφία Βούλτεψη να αγοράζει όσο χαρτί υγείας θέλει? Ή θα μπει δελτίο στο χαρτί υγείας όπως είχε μπει το 2015 και σκουπιζόμασταν με εφημερίδες? Γι' αυτό και τι λέει ο Κολάμπια? Λέει για το 2030. Τρίτη τετραετία για να πάμε στο 2030 και όχι στο 2015. Δηλαδή τώρα να πω τεχνικά μιλώντας, αυτά δεν γίνονται ούτε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Να πάει ο κόσμος στις κάλπες και να αποφασίσει για το αν θα πάει στο μέλλον ή θα καταστρέψει την Ελλάδα μας και θα επιστρέψουμε στο παρελθόν. Μιλάμε, τι να πω, κάθε σέντς που έχουν πάρει από το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ οι σύμβουλοι της κυβέρνησης πραγματικά έχει πιάσει πάρα πολύ μεγάλο τόπο. Και βγαίνουν οι μαδούροι και δεν κοιτάζουν τα χάλια τους και κάτσαν και είδαν, λέει, ποιοι εκλεγήκανε στα καθοδηγητικά όργανα της Νέας Δημοκρατίας και βρήκανε ότι εκλεγήκανε οι εθελοντές, οι εξαιρετικοί αγωνιστές, τα μαχήμια της παράταξης.

0: Τα μέλη της ομάδας αλήθεια. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Θα βγάλει Κομουνδούρου, ποιος θα βγάλουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Θα μας μαλώσουν επειδή πήγαμε και ψηφίσαμε τα παιδιά από την ομάδα αλήθεια. Μήπως να ζητήσουμε και από τον Ανεψιό Δημητριάδη να γυρίσει πίσω όλα τα φλουριά που έχει κερδίσει από τις πρωτοχρονιάτικες πίτες των ομαρχιακών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Αν είναι δυνατόν. Με τι κάθονται και ασχολούνται, λέει. Βγήκαν, λέει, να καθοδηγεί, λέει, η ομάδα αλήθεια στη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί τώρα τι σημαίνει διαφορετικά?
0: Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας που πολύ σωστά ο οικονομικός εισαγγελέας ερεύνησε το θέμα και το έβαλε εκεί που ήξερε, δηλαδή στο αρχείο. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Επανήλθαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr, που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζώντανο ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, σπάνια και κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το που ολοκληρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Στο τέλος του χθεσινού μας μαθήματος είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα έχουμε εξηγήσει όλα για τις κοινωνικές ανισότητες, τις οποίες διευρύνει η κυβέρνηση που έχουμε από το καλοκαίρι του 2019, και κάπως έτσι μέσα από ωραία παραδείγματα καταφέραμε να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των μη προνομιούχων στρωμάτων, αυτών δηλαδή που τα δίνουν και όχι αυτών που τα παίρνουν. Και κάπου εκεί αυτοί που τα δίνουν, που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, μας ρωτάνε: και εσείς τι θα κάνετε για να αλλάξετε τα πράγματα? Και εμείς τους απαντάμε: κοιτάξτε να δείτε, έχουμε και εμείς τα προβλήματά μας. Εσωκομματικά, ψυχολογικά, κάτι μαλώσαμε, κάτι μου είπε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, ο δρόμος για τον σοσιαλισμό είναι πάρα πολύ μακρύς, αυτό με την ανάθεση είναι ένα μπαλαμούτι, δεν λύνει κανένα πρόβλημα, το δρόμο τον έδειξε ο σύντροφος Ντουρούτη, έτσι. Αυτά με τον κυβερνητισμό της αριστεράς μόνο προβλήματα φέρνουνε, μπορεί κιόλας και να προκαλέσουν και σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία την άνοδο της άκρας δεξιάς. Θα τα ακούσει λοιπόν αυτά ο κόσμος που περίμενε μια άλλη απάντηση και θα πει: α, καλά, αυτή είναι αλλού. Εδώ τώρα και σοβαρά, ο κόσμος, τεχνικά μιλώντας πάντα έτσι, ψάχνει να βρει κάποιον, κάποια, κάποιους που να είναι εδώ. Ας πούμε, ο Κολάμπια το έχει πετύχει αυτό με τους άνετους, με αυτούς που τα παίρνουνε. Δείτε, έχει σωκοματικά προβλήματα, διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή τον προηγούμενο πρωθυπουργό που είχε η Νέα Δημοκρατία. Έχει στην απέξω τον Κώστα τον Καραμαλή τον Βούδα, τον προηγούμενο πρωθυπουργό που ήταν Νέα Δημοκρατία και μάλιστα και νόμιμος ιδιοκτήτης της Νέας Δημοκρατίας, ως Καραμαλής. Έχει τα προβλήματά του με τους δελφίνους, τους κρατάει όπως τους κρατάει. Αλλά προσέξτε, αν οι άνετοι πάρουν τηλέφωνο στις 3.30 το βράδυ στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κολάμπια θα το σηκώσει. Δεν θα τους πει για τα εσωκομματικά τους προβλήματα. Θα τους πει, θα μειώσω το φόρο στα νίκια. Σας μείωσα από το 10% στο 5% το φόρο στα μερίσματα, παράγωγα, ομόλογα, σήκωσέ το κτλ. Έτσι. Έχει τα εσωκομματικά του προβλήματα, αλλά είναι πάντα εδώ για τους άνετους. Και δείτε, η από εδώ πλευρά, αριστερά του κέντρου, αυτό έκανε μετά το 2009. Έτσι. Και κάπως έφτασε και ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί που έφτασε. Είχε να κάνει ακριβώς με αυτό. Με το «είμαι εδώ». Δεν είμαι αλλού. Δεν θα λύσουμε τα προβλήματα κάποτε άλλοτε. Τώρα θα προσπαθήσουμε. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πάντα έχει τα προβλήματά του. Τα ισοκομματική αντιπολίτευση. Κάτι έκανε, ένα τ' άλλο. Αλλά όλα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στα προβλήματα του κόσμου. Δεν ξέρω αν θυμάστε ποια ήταν η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Εκλογική Συμμαχία μεταξύ των ευρωεκλογών του 2009 και των εθνικών εκλογών του 2009. Είχαν μεσολαβήσει ένα καλοκαίρι, έτσι. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Τότε, ας πούμε, το βασικό πρόβλημα ποιο ήταν? Τα εσωκομματικά θέματα, που δεν ήταν ακριβώς και εσωκομματικά, γιατί ήταν συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ. Τα βάλαν κάποιοι πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Έτσι λοιπόν. Ερχόταν, ξέρω εγώ, η χρεοκοπία, όλα αυτά κτλ. Αλλά πιο πάνω ήταν τα εσωκομματικά. Ή ας πούμε το καλοκαίρι του 10, δεν ξέρω αν θυμάστε, το καλοκαίρι του 10, ενώ είχαμε μπει στο μνημόνιο, ο συνασπισμός που ήταν ο βασικός μέτοχος του ΣΥΡΙΖΑ διασπάστηκε. Έτσι, είχαμε μπει στο μνημόνιο. Λοιπόν, έτσι. Ερχόταν φτώχεια. Αλλά το θέμα ήταν άλλο. Ήταν τα δικά τους προβλήματα. Μετά λοιπόν από εκεί, κάποιος, είπανε: οκ, έχουμε τα προβλήματά μας, αλλά τα προβλήματα του κόσμου είναι μεγαλύτερα. Και έτσι μια κατάσταση που έμοιαζε διαλυμένη το 2009 και ακόμα πιο διαλυμένη το 2010, διασπάστηκε η κοινοβουλευτική ομάδα, κατάφερε το 2012 να γίνει εξωματική αντιπολίτευση και λίγο μετά κυβέρνηση. Οπότε, τεχνικά μιλώντας πάντα, έτσι, αν ο κόσμος έχει τα αδιέξοδά του, που τα έχει, αυτό φαίνεται, και ειδικά
αυτοί που λένε, ρε παιδί μου, όχι τρίτη τετραετία ο Κολάμπια, κάτι να κάνουμε, είμαστε σαν διέξοδο. Δεν πας να τους πεις, ξέρετε, έχουμε και εμείς τα διέξοδά μας. Τώρα, για να κάνουμε και μια έτσι λίγο μεγάλη ιστορία μικρή, και το λέω αυτό γιατί πολλοί τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα σε αυτή την ιστορία, ενώ εμφανίστηκαν αρκετά αργότερα. Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει κύκλους. Έτσι, ήταν άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ τότε 2004 με το χώρο διαλόγου, με την εμπλοκή τότε με το ελληνικό κοινωνικό φόρουμ που ήταν ωραία φάση. Άλλος ΣΥΡΙΖΑ εκείνος, άλλος ΣΥΡΙΖΑ του 9, άλλος ο ΣΥΡΙΖΑ του 12 με το πρόγραμμα της Αθηναΐδας, αξιωματική αντιπολίτευση, το 13 ενιαίο κόμμα, το 15 κυβέρνηση, το 19 ξανά αξιωματική αντιπολίτευση. Ήτανε κύκλοι που κλείνανε και πολλοί λέγανε οι 7 ταφές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 8 ταφές του ΣΥΡΙΖΑ. Μα καλά, πόσες ψυχές έχει αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αν βρίσκεσαι σε μια κατάσταση αδιεξόδου, κάνεις κινήσεις μέσα στο αδιέξοδο. Οπότε πρέπει να βρεις μια κατάσταση διεξόδου. Θα μπορούσε να ανοίξει ένας ακόμα κύκλος? Εγώ λέω ναι, θα μπορούσε. Ξέρετε γιατί? Γιατί στις αρχές του 2025, τότε που ο Ανδρουλάκης πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και είπε του Κολάμπια να χορέψουμε ταγκό για τη συνταγματική μεταρρύθμιση, τότε θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες κινήσεις. Τις έχουμε πει πολλές φορές εδώ στο college, αλλά πέρασε ο καιρός. Πάει αυτό. Ναι, last year. Έτσι. Δηλαδή, σύμπραξη κοινοβουλευτικών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Δημιουργία προοδευτικού φόρου μέσα στην κοινωνία. Επανίδρυση της προοδευτικής συμμαχίας. Θα μπορούσαν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Κάποιοι κινούμενοι μέσα σε αδιέξοδα, εκτός ΣΥΡΙΖΑ, είπαν όχι, ρε παιδί μου, ας αφήσουμε αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ της Διαμαντοπούλου και αυτής της, πώς λένε, της Αναστασίου, ας πούμε, της Βάσκας. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ας αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ σε αξιωματική αντιπολίτευση του γιου του Καρχιμάκη και του Δουδώνη. Δεν ξέρω τι εξυπηρέτησε αυτό. Αν είχαν γίνει τέτοιες κινήσεις, και αυτός ο Τσίπρας, τέλος πάντων, που είναι το νούμερο ένα πρόβλημα ολονών σε αυτή τη χώρα, θα ήταν εκεί. Θα ήταν εκεί με ένα ρόλο, με ένα ρόλο. Είπαμε, τζεντάι, τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Δεν φταίνε όλοι το ίδιο. Κάποιοι προσπάθησαν και δεν τα κατάφεραν. Κάποιοι προσπάθησαν να μην γίνει τίποτα. Και το κατάφεραν. Παναλαμβάνω. Όταν είσαι μέσα σε ένα αδιέξοδο, κινείσαι μέσα σε αυτό. Μπορεί να πουλάς λίγο πολιτική τρέλα ότι όχι να, θα χτίσουμε μια συνεργασία, ξέρω εγώ, με τους ανένταχτους και τα λοιπά. Ελάτε ανένταχτοι να ενταχτείτε και τα λοιπά. Για κάποιο λόγο είναι ανένταχτοι άνθρωποι, έτσι. Αλλά κινείσαι μέσα σε ένα αδιέξοδο, οπότε κάνεις κινήσεις μέσα σε αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι να μπορέσεις να βρεις διέξοδο. Και η συνταγή είναι γνωστή. Προγραμματική σύγκληση σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα για μια προοδευτική κυβέρνηση με την πρώτη ευκαιρία, που ίσως και να αργήσει. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για ένα συνέδριο, μα τι συνέδριο. Στο χώρο της μαζικής ενημέρωσης υπάρχουν δύο εποχές. Η μία εποχή είναι πριν από την τηλεόραση, δηλαδή όταν υπήρχαν εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Και η δεύτερη εποχή είναι μετά την τηλεόραση. Μια εποχή που ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια. Έχουμε μέσα σε αυτά τα χρόνια πολύ μεγάλες εξελίξεις στο χώρο της ενημέρωσης, κυρίως με αυτό με το ίντερνετ που μας έφερε ο Πιερεκάκης. Αλλά ακόμα ζούμε σε αυτή την εποχή της τηλεόρασης. Όταν βγήκε η τηλεόραση, πολλοί λέγανε δεν θα υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν ραδιόφωνα. Συνεχίζει να υπάρχουν. Επίσης έλεγαν τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχουν εφημερίδες. Συνεχίζουν με έναν τρόπο να υπάρχουν, λοιπόν. Και όταν έγινε όλη αυτή η ενημέρωση μέσω ίντερνετ, ειδικά όταν έγινε πολύ εύκολο το ίντερνετ, δηλαδή δεν ήταν παλιά μόνο με σταθερό υπολογιστή, τώρα είναι τα κινητά, τα τάμπλετ κτλ. Πολλοί λέγαν θα χάσει την πρωτοκαθεδρία η τηλεόραση. Αλλά η τηλεόραση την διατηρεί. Μέσα λοιπόν σε αυτή τη μακρά εποχή, την εποχή μετά την τηλεόραση, ΜΜΤΑΦ, διαμορφώθηκαν πάρα πολλές τηλεοπτικές σχολές. Δεν μιλάμε για αυτά, ξέρω πώς έφτιαξε τηλεοπτική σχολή ο Αντένα, έτσι, όχι αυτό. Μιλάμε για εθνικές σχολές, οι οποίες δεν επηρεάζουν μόνο τις συνθήκες τις τηλεοπτικές σε μία χώρα, επηρεάζουν τις συνθήκες και σε άλλες χώρες. Ή υπάρχουν χώρες που θέλουν να επηρεαστούν από αυτές τις σχολές. Ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα, κάθε τρεις και λίγο δεν εμφανίζεται ένας που λέει «Α, να γίνει η ΕΡΤ BBC». Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, το BBC είναι μια σχολή η οποία δεν επηρεάζει μόνο τη δημόσια τηλεόραση στη Μεγάλη Βρετανία, επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και την ιδιωτική τηλεόραση στη Μεγάλη Βρετανία. Ας πούμε, αυτό με το BBC, το θυμήθηκα τώρα που έφυγε από το Sky 20. Η Κοσιόνι είχε πάει πριν από 20 χρόνια στο Sky. Τότε το Sky έκανε ένα rebranding, που λέμε. Και είχαν φέρει μια ομάδα ειδικών από την Αγγλία για να στήσουν το κανάλι, με στόχο να φτιάξουν κάτι σε ιδιωτικό ελληνικό BBC. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Και αυτοί επέλεξαν τότε την Κοσιόνι, η οποία δεν είχε ούτε κανένα μπάρμπα υπουργό, ούτε ήταν ιδιαίτερα γνωστό πρόσωπο. Ήταν μια επιλογή που λέγανε δεν θα βάλουμε την Έλλη Στάι να πρωταγωνιστήσει. Θα βάλουμε μια κοπέλα που έχει σπουδάσει δημοσιογραφία κτλ. Να λέει κάθε μέρα τις ειδήσεις και τις έλεγε εδώ και 20 χρόνια. Είδατε άλλες συνθήκες. Στην Ελλάδα θα έλεγε κάποιος, αν θέλω να κάνω rebranding στο κανάλι, τι να κάνω? Να φέρω τον Νίκο Χατζηνικολάου. Λοιπόν, η δική μας τηλεοπτική σχολή. Η αλήθεια είναι πως εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε κάτι σε ελληνική τηλεοπτική σχολή. Κυρίως κάνουμε αντιγραφές όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή από τότε που υπάρχει ιδιωτική τηλεόραση. Ας πούμε, όλο αυτό το πακέτο, το οποίο εξελίσσεται, έτσι δεν έχει μείνει εκεί που ήταν, το τσάο ρούλα αυτό, τα μεσημεριανά πάνελ, ψυχαγωγικό ενημερωτικές εκπομπές μπάχαλο, αυτά μας ήρθαν από την Ιταλία. Αυτά αντιγράψαν δηλαδή η ελληνική τηλεοπτική σταθμή. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι στην Ιταλία το ρυθμό, τη σχολή, τη δίνει η RAI, δηλαδή η δημόσια τηλεόραση, ο δημόσιος φορέας, ο οποίος επηρεάζει και τους ιδιωτικούς στην Ιταλία. Εδώ στην Ελλάδα, σε κάποια φάση, βασικά επί Κώστα Σιμίτη και με τότε το εγχείρημα, θυμάστε, της νέας ελληνικής τηλεόρασης, της NET, γίνανε κάποιες προσπάθειες να αντιγράψει τουλάχιστον η δημόσια τηλεόραση το γαλλικό μοντέλο. Αυτό το είχαν προσπαθήσει ξανά με Πασόκ τη δεκαετία του 80. Τώρα πέτυχε, δεν πέτυχε, δεν ξέρω. Αυτό ήταν και πολύ παλιό. Αλλά αυτό με την NET κάπως το προσέγγισαν. Θυμάστε τότε η NET είχε ένα πολύ αναβαθμισμένο ενημερωτικό πρόγραμμα, όχι στη λογική να έχουμε συνεχή ροή ειδήσεων και να βαριέται ο κόσμος, αλλά θυμάστε τότε είχαν πέσει και πολλά λεφτά και έκανε καθημερινή εκπομπή ο Σταύρος Θεοδωράκης, που ήταν ένα εξαιρετικό μαγκαζίνο τηλεοπτικό για τα ελληνικά δεδομένα. Πολύ ακριβό, okay, λεφτά υπήρχαν, αλλά είχε προσεγγίσει αυτό τη λογική της γαλλικής σχολής.
Το γαλλικό μοντέλο, μάλλον γι' αυτό έβαλε γαλλικό τραγούδι στην αρχή ο Τζανακάκης, μάλλον. Το γαλλικό μοντέλο έχει ενδιαφέρον. Μάλιστα τότε σε εκείνη την προσπάθεια επί Σιμίτη, είχαν γίνει και κάποια σεμινάρια σε δημοσιογράφους της ΕΡ για το γαλλικό μοντέλο. Κάπου εκεί, 98-99, κάπου εκεί. Σε ένα από αυτά τα σεμινάρια, εγώ τα άμαθα, έκανα ρεπορτάζ, δεν ήμουν εκεί, δεν δουλεύω ποτέ στην ΕΡ. Σε ένα από αυτά τα σεμινάρια, ένα βασικό μάθημα είχε να κάνει με το πώς καλύπτουμε τηλεοπτικά το Εθνικό Συνέδριο ενός μεγάλου κόμματος, ας πούμε του κόμματος που κυβερνάει, του κόμματος από το οποίο προέρχεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, όχι ο Τασούλας, στη Γαλλία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κυβερνάει, έτσι. Λοιπόν, και ρωτήσανε οι Γάλλοι, ας πούμε κάνουν σεμινάριο, ας πούμε λέει, την ώρα λοιπόν που κάνει την κεντρική ομιλία ο πολιτικός αρχηγός, εμείς τι δείχνουμε, και λένε όλοι, το Σιμίτι. Και τους απαντάνε οι Γάλλοι, όχι λέει, τον κόσμο. Την ώρα, λέει, της ομιλίας του πολιτικού αρχηγού, οι κάμερες, λέει, στρέφονται προς τους συνέδρους. Γιατί, λέει, τη φάτσα του αρχηγού την ξέρουν όλοι. Το θέμα είναι, λέει, το εθνικό τηλεοπτικό, όχι ακροατήριο, οι τηλεθεατές, ας πούμε, να δουν τους συνέδρους. Να ταυτιστεί, δηλαδή, το τηλεοπτικό κοινό με τους συνέδρους που είναι στην αίθουσα και παρακολουθούν την ομιλία. Ήταν άδειστο, ρε. Λοιπόν, στο σεμινάριο βέβαια έπεσε ένα σχετικό γέλιο. Μάλιστα ήταν και σχετικά πρόσφατο το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ το 1996, όταν την ώρα της ομιλίας του Σιμίτη οι μισοί και βάλε σύνεδροι ήταν όρθιοι και μούτζωναν τον Κώστα Σιμίτη, γιατί ήταν με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Μετά βέβαια στη λήξη του συνεδρίου το έλεξε το θέμα του Τσουκάτους. Μύρισε εκεί κάτι κηλικία. Λοιπόν, τώρα, επειδή πλησιάζει και η εξεταστική περίοδος, φίλοι και φίλες σπουδαστές και σπουδιάστριες, θα είχε ενδιαφέρον. Εγώ εντάξει, δεν το τα πτυχία τα δίνω τζάμπα. Ας πούμε, βάλετε κάτι στο Σύλλογο Φίλων του Κόκκινου. Αλλά στις σχολές δημοσιογραφίας που έχουν εξεταστική περίοδο. Και από ό,τι μαθαίνω, δεν κάνουν μαθήματα για αυτό, για τις τηλεοπτικές σχολές. Κακώς, λοιπόν. Θα είχε ενδιαφέρον να πέσει η εξής ερώτηση στην εξεταστική. Ποια τηλεοπτική σχολή ακολούθησε η ΕΡΤ για την κάλυψη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας? Τώρα, να βοηθήσουμε λίγο. Η ΕΡΤ προσέγγισε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ως εθνικό γεγονός. Ενώ τα εθνικά γεγονότα είναι κάτι άλλο. Δείτε, δηλαδή, σήμερα είμαστε Τρίτη, δεν μιλάει κανένας για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τελείωσε. Λοιπόν, εθνικό γεγονός, για παράδειγμα, ήταν η είσοδος της Ελλάδος στην ΕΟΚ. Ή η είσοδος της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρού. Ή εθνικό γεγονός ήταν, ξέρω εγώ, η τελετή έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Εθνικό γεγονός ήταν το δημοψήφισμα του 2015. Γι' αυτό ακόμα συζητάμε για αυτά τα πράγματα. Που εκεί ο Τσίπρας έπαιξε τα χώρα στα ζάρια. Λοιπόν, πες και εσύ, Ελένη Μπαρμπιτσιώτη. Λοιπόν. Αλλά εθνικό γεγονός δεν ήταν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ούτε κανενός άλλου κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση, έτσι. Αλλά αυτή η επιλογή της ΕΡΤ ήταν κάτι το καινούριο. Έτσι, προφανώς, όταν το κυβερνών κόμμα κάνει συνέδριο, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό για την ΕΡΤ. Έτσι, σε σχέση με τα συνέδρια των άλλων κομμάτων που βρίσκονται στην αντιπολίτευση. Αλλά αυτό που έγινε τώρα δεν είχε καμία σχέση με αυτό που είχε συμβεί στο παρελθόν. Ακόμα που είπαμε και για τη δεκαετία του 80, την ΕΡΤ, ας πούμε, που ήταν η Πρασινοφρουρή, ο Μαρούδας. Έτσι, καμία σχέση. Η ΕΡΤ, να έχουμε στο μυαλό μας, δεν είναι BBC. Οπότε πάντα υπάρχει μια φιλοκυβερνητική διάθεση. Ακόμα και όταν ο Σαμαράς το καλοκαίρι του 2013 έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ, η ΕΡΤ πάλι φιλοκυβερνητική ήταν. Έτσι. Το θέμα τότε, εκείνο του καλοκαιριού, ήταν να βρεθεί μέσα στον Ιούνιο ένας φορέας με τουλάχιστον 2.500 εργαζόμενους να κλείσει άμεσα, ξαφνικός θάνατος, και αυτοί να απολυθούν στη βάση μνημονιακής δέσμευσης. Γι' αυτό και είχε φύγει και η Δημάρ τότε από την κυβέρνηση. Εντάξει, και για την ΕΡΤ προφανώς, αλλά και γιατί υπήρχε η συγκεκριμένη μνημονιακή δέσμευση το καλοκαίρι να υπάρξει κλείσιμο φορέα με τουλάχιστον 2.500 εργαζόμενους. Προφανώς υπήρχαν θύλακες αντίστασης μέσα στην ΕΡΤ, αλλά η ΕΡΤ και το καλοκαίρι του 2013 φιλοκυβερνητική πάλι ήταν. Τώρα, για να μην σας κρατάω σε αγωνία και αν σας πέσει στην εξεταστική να ξέρετε τι να γράψετε, αυτό που η δημόσια τηλεόραση προσεγγίζει
το συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος ως εθνικό γεγονός παραπέμπει πάρα πολύ συγκεκριμένα σε μια πολύ συγκεκριμένη τηλεοπτική σχολή. Και είναι η τηλεοπτική σχολή η οποία αναπτύχθηκε στο Ανατολικό Μπλοκ την εποχή του υπαρκτού. Έτσι. Βέβαια, να έχουμε στο μυαλό μας, είναι μια σπουδαία σχολή, έτσι. Αλλά να έχουμε στο μυαλό μας ότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρχαν στον υπαρκτό άλλα κόμματα. Ένα κόμμα υπήρχε, το κόμμα κυβερνούσε και πίστευε εκείνο το κόμμα ότι θα κυβερνάει για πάντα. Ή έτσι το είχε στο πρόγραμμα, έτσι. Οπότε γενικά διάφορα πράγματα τύπου, ας πούμε, οι Μαδούροι μας κάνανε Βόρεια Κορέα και τα λοιπά, δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν, τεχνικά μιλώντας, έτσι. Πάντα αφήστε απ' έξω τα πολιτικά. Παραλαμβάνω την απάντηση στην ερώτηση. Για την ερώτηση ότι με ποια τηλεοπτική σχολή ακολούθησε η ΕΡΤ για να καλύψει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, η απάντηση είναι ότι ακολούθησε πολύ συγκεκριμένα την τηλεοπτική σχολή που αναπτύχθηκε στις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ την εποχή του υπαρκτού. Μια εποχή που σε αυτές τις χώρες δεν υπήρχαν άλλα κόμματα και κυβερνούσε το κόμμα. Η κυβέρνηση κυβερνούσε το κόμμα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, αυτό δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με το Σπύρο Γκουτζά. Ναι, Γκουτζούνι. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, και συγγνώμη Σπύρο για την κακοποίηση του επιθέτου σου, θα τα πούμε ξανά αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
2: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105.5.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κόκκινο.

0: Οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται. Τα τρία νέα κόμματα που θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου ή τις αρχές Ιουνίου, Καριστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά, ρευστοποιούν περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό και τους μεταξύ των κομμάτων συσχετισμούς. Προκαλούν κραδασμούς, ενεργοποιούν φυγόκεντρες τάσεις στα υπάρχοντα κόμματα και αναζητήσεις για την επόμενη μέρα. Η κινητικότητα που αναπτύσσει η Τουρκία και η ένταση του αναθεωρητισμού της βάζει νέα δεδομένα στην πολιτική ζωή και αυξάνει τις πιέσεις για την κυβέρνηση, που εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ σκανδάλων και ακρίβειας. Ο Δε Τραμπ πάλι συνεχίζει τις παλινοδίες, ανεποκατεβάζει τις αξίες και τις διεθνείς τιμές των καυσίμων και των χρηματιστηρίων, ενώ αναζητά ισορροπίες που θα διασώσουν το κύρος της υπερδύναμης. Είναι Τρίτη, 19 Μαΐου. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο στους 105,5 και είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Εκτάκτος, στο μικρόφωνο είναι σήμερα ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή έχουν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης και τη μουσική επιμέλεια έχει πάντα ο Γιάννης Πετρίδης. Πάμε να δούμε τους τίτλους ειδήσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, δήλωσε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Απέρριψε τα σενάρια διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος, με στόχο, όπως είπε, την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα και από την σύγκληση άλλων δυνάμεων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και των τραπεζών, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ισχυρότερος δημόσιος έλεγχος. Αρνείται να παραστεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, στον απόϊχο της απόφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την έρευνα για τις υποκλοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, ακολουθώντας αντίστοιχη πρακτική προκατόχων του. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών με αίτημα την ασφαλή επιστροφή των ακτιβιστών και την καταδίκη της επέμβασης του Ισραήλ στα πλοία του Διεθνούς Στολίσκου Global Sumud Flotilla με προαρισμό την Γάζα. 10 σκάφη του Στολίσκου αλληλεγγύης συνεχίζουν να πλέουν παρά τις αναχαιτήσεις και τις παρεμβάσεις του Ισραηλινού στρατού. Το Μάρτς του Γκάζα Γκρίς καταγγέλει τις πειρατικές ενέργειες του Ισραήλ και κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι διευκολύνουν τον Ισραηλινό έλεγχο στην περιοχή. Σε τεντωμένο σκηνή, οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για μεγάλης κλίμακας επίθεση εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος διεμήνησε ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει υπό ιρανικό έλεγχο, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Πτωτικά, αλλά σε υψηλά επίπεδα, κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στην έναρξη της ημέρας, με το Brent να υποχωρεί στα 109,84 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 107,44 δολάρια. Με ζεύγος μαχητικών μοιράς 2005 αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο, που είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από πιθανή βασιλιστική απειλή. Παράλληλα αποχωρούν τα 4 F-16 από την Πάφο της Κύπρου. Συναγερμός έχει σημάνει στα νότια προάστια της Αττικής λόγω έντονης οσμής αερίου. Αναφορές για οσμή υπάρχουν σε πολλές περιοχές όπως ο Άλυμος, το Παλαιό Φάληρο και η Καλυθέα, ενώ σε Νέα Σμύρνη και Άγιο Δημήτριο εκενώνονται σχολεία. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό της πηγής της οσμής. Έρχονται περικοπές σε 100.000 συνταξιούχους με σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αυγή.gr, η περίφημη ερμηνευτική εγκύκλειος Τσακλόγλου για τις συντάξεις χειρίας οδήγησε το Συμβούλιο της Επικρατείας σε μια οριστική απόφαση που προβλέπει περικοπή εθνικής σύνταξης, κάτι που θα οδηγήσει σε μειώσεις συντάξεων που σε αρκετές περιπτώσεις θα ξεπερνούν ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Στην παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων κατηγορουμένων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προτείνει η εισαγγελέας. Κατηγορούμενοι είναι ο σκοπός του φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη βρίσκεται φερόμενη εγκληματική ομάδα που κατηγορείται για εκβιασμούς, καταπατήσεις και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ρέθυμνο και Βορίζια. Και ο καιρός. Άστατος ο καιρός αύριο Τετάρτη με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, ενώ 24 βαθμούς θα είναι στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας και να αρχίσουμε από τα του ΣΥΡΙΖΑ και την συνέντευξη που είχαμε σήμερα του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος έβαλε και κάποια πράγματα στην θέση του. Να ακούσουμε καταρχήν το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
1: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση στο ΣΥΡΙΖΑ που έχει αλλάξει σελίδα και επιχειρεί εδώ και 1,5 χρόνο να παρέμβει ουσιαστικά στο πολιτικό σκηνικό με μια πρόταση συνεργασιών και προοπτικής. Θεωρώ επίσης απαράδεκτο οποιαδήποτε συζήτηση για περιουσιακά στοιχεία και άλλα, αν θέλετε, στοιχεία της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική ούτε για τις καρέκλες, ούτε για οποιαδήποτε άλλα οικονομικά στοιχεία. Όμως η πολιτική μας επιλογή είναι αυτή που είναι η κεντρική, που επαναλαμβάνω ότι έχει προοπτική, δημιουργική και θετική. Να το πω λίγο απλά. Δεν συζητάμε στην πολιτική για το πώς θα πάμε προς τα πίσω. Συζητάμε για το πώς θα πάμε προς τα μπροστά. Και η κοινωνία αυτό χρειάζεται. Εδώ, ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και 1,5 χρόνο, έχει πάρει μια απόφαση να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και στον προοδευτικό χώρο και να δημιουργήσουμε μια πρόταση η οποία θα δώσει στον πολίτη λύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει και στην τελευταία του Κεντρική Επιτροπή πάρα πολύ ξεκάθαρα, και το λέω και σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει, ότι πρέπει να υπάρχει μια ανασύνθεση και μια ενότητα στον προοδευτικό χώρο για να βρεθούμε συνεργασίες με όσους θέλουν και όσους μπορούν, αν δεν θέλει ο κ. Ανδρουλάκης και δεν μπορεί, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό το πλατή ενωτικό σχήμα, το οποίο όχι απλά θα καταγράψει καλύτερη επίδοση, αν θέλετε, για ένα δεύτερο κόμμα, αλλά θα ρίξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτός είναι ο στόχος ο δικός μας. Και πιστεύω ότι, επειδή υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα στον αριστερό και προοδευτικό χώρο, ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει λοιπόν ένα υποψήφιο σχήμα, ένα κόμμα, μια πρόταση, ένα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό και δυναμικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο ενωτικό σχήμα. Οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται είναι για να πετύχουμε κάτι το οποίο θα δώσει στον πολίτη λύση. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς από εμάς ότι μας ενδιαφέρουν λογικές καταγραφής και γραφειοκρατίας. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Στην πολιτική είμαστε για να βοηθάμε την κοινωνία και τη χώρα που σήμερα έχει και πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες από τις τραγικές, λανθασμένες και επικίνδυνες επιλογές Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ σαφέστατα θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα το οποίο το δουλεύουμε συνέχεια και το επαναλαμβάνουμε συνέχεια.
2: Κύριε Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι γνωρίζετε κι εσείς, στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση. Και σαφέστατα είναι μέσα στη συζήτηση και το έχω απευθύνει, αν θέλετε, και αυτή τη βδομάδα μετά το Χαλάνδρη. Είπα δημόσια ότι επήγει η ενωτική διέξοδος.
0: Λοιπόν, στο στούντιο μαζί μου είναι η Κατερίνα Μπρέγιανη. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Σπύρο, εδώ έχουμε κάποιες ειδήσεις, θα λέγαμε. Βάλαμε έτσι να βάλουμε μια σειρά από τη σημερινή συνέντευξη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Σωκράτη Φάμελου, στην ΕΡΤ. Μίλησε για σύγκληση πολιτικής γραμματείας μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος στις 26 Μαΐου.
0: Στο Θυσίο στις 8 η ώρα το βράδυ, όπως είπε χθες σε εκδήλωση που έκανε
3: για
0: του Ανμινιούτ, μια εκδήλωση με νέους.
3: Ειδική εκδήλωση για να αναδειχθούν τα προβλήματα της νεολαίας. Ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι στόχος μας είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η ενότητα για να βρεθούν οι συνεργασίες με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Και ότι αυτή είναι και η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή.
0: Πάγια, θα λέγαμε, θέση του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μήνες από τότε που ηλήφθη.
3: 1,5 χρόνο είναι αυτή η θέση των συνεργασιών με ένα ευρύ σχήμα. Αυτό είπε και σήμερα. Δεν είναι δηλαδή με την έννοια της είδησης ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι με την έννοια της χρονικότητας κυρίως. Έχει μια σημασία ότι λέγεται σταθερά όλο αυτό το διάστημα από το ΣΥΡΙΖΑ η ίδια θέση, η ίδια άποψη. Ενότητα, συνεργασία με όλους όσους θέλουν και μπορούν. Χμές για το ΠΑΣΟΚ που δεν δέχτηκε αυτή τη συνεργασία. Με την Νέα Αριστερά που έχει, όπως είπε ο Σωκράτης Φάμελος, μπει σε ένα κύκλο δικής της εσωστρέφειας. Και με όσους και από τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Το Νίκο τον Κοντζιά επίσης, τη Λούκα την Κατσέλη και άλλες προσωπικότητες από τον προοδευτικό χώρο συμφωνήσουν σε ένα κοινό ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Αυτός είναι ο στόχος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις επόμενες εκλογές μέσα από αυτό και ότι δεν θα υπάρχει διάλυση. Το άλλο που ξεκαθάρισε, ας πούμε, τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης, δεν ευσταθούν, δεν υπάρχουν, τα απέρριψε τελείως ο Σωκράτης ο Φάμελος.
0: Υπάρχει πάντοτε και το κρίσιμο θέμα, τι γίνεται με την διαγραφή Πολάκη, αλλά νομίζω ότι επ' αυτού έχει τοποθετηθεί η κυρία Αναστασία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε νωρίτερα στην εκπομπή της Γιάννας Παπαδάκου. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Αυτό νομίζω είναι κάτι που είναι κυρίως διαδικαστικό και θα το χειριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από τις αποφάσεις συνεδριακές. Και μέσα από το τι προβλέπετε καταστατικά.
4: Γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πολάκη σε μια εκδήλωση και είπε ότι εγώ είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας και είμαι εδώ ως εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, είπε.
2: Σε μια εκδήλωση. Μα είναι ΣΥΡΙΖΑ,
4: δεν έχει διαγραφή
2: του Παύλου Πολάκη από το κόμμα. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι σε έναν δημόσιο χώρο, σε μια δημόσια σφαίρα, διότι τα social media είναι δημόσιος χώρος, έγινε μια γραπτή τοποθέτηση η οποία προσβάλλει τον πρόεδρο του κόμματος και αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα από την πλευρά του πρόεδρου, ότι ο πρόεδρος δηλαδή δεν υλοποιεί τις αποφάσεις της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Αυτό, κατά την κρίση του πρόεδρου, ήταν κάτι που δεν μπορούσε να μείνει αναπάντητο.
4: Ναι.
2: Γιατί είναι ένα ζήτημα, κοιτάξτε, αξιακό. Δεν μπορούμε στον μήλο του τι συμβαίνει και πώς εξελίσσονται τα πράγματα να βάζουμε και ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια και το είδος των ανθρώπων. Μπορούμε να μιλήσουμε πολιτικά, αλλά θα πρέπει να μπαίνουν πάντοτε κατά την άποψή μου όρια και να μην βάζουμε και νερό στον ύλο της εσωστρέφειας.
0: Ναι. Σωστά, να μην βάζουμε νερό στο μήλο της εσωστρέφειας, που έτσι κι αλλιώς όμως υπάρχει. Και το ερώτημα, Καταρίνα μου, είναι τι θα γίνει όταν μετά τις 26 Μαΐου έρθει αυτή η ώρα για τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας.
3: Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα του ενός εκατομμυρίου που λέμε.
0: Όχι,
3: πρέπει να είμαστε λίγο...
0: Έχω κι άλλο που είναι πιο...
3: Το όνομα του κόμματος.
0: Εκτός από το όνομα του κόμματος, δεν θα το μάθουμε αυτό μέχρι την τελευταία στιγμή, εννοούμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά όσον αφορά τα ΣΥΡΙΖΑΙΚΑ, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει κι άλλο ερώτημα που είναι ακόμα μεγαλύτερης αξίας, πάνω από 1 εκατομμύριο. Θα συμμετέχουν όλοι στην πολιτική γραμματεία με την παρούσα σύνθεση?
3: Κοίταξε να δεις τώρα, ο Παύλος ο Πολάκης, σύμφωνα με την απόφαση του Σωκράτη Φάμελου και σύμφωνα με ότι διαρρέεται από την Κουμουνδούρου και όσα έχουμε ακούσει, δεν μπορεί να συμμετέχει, αλλά και με αυτά που είπε ο Σωκράτης Φάμελος σήμερα το πρωί στη συνέντευξη, δεν μπορεί να συμμετέχει γιατί είναι εξ οφίτσιο μέλος και όχι εκλεγμένο μέλος της πολιτικής γραμματείας, της Κεντρικής Επιτροπής, άρα και της πολιτικής γραμματείας, για να το πω πιο σωστά.
0: Για το οποίο όμως δεν υπάρχει συμφωνία, να θυμίσουμε εδώ ότι έχει εκφραστεί, έχει τοποθετηθεί επίσημα σε διαφορετικά, εντάξει, εκτός από τον Παύλο Πολάκη που έχει διαγραφεί, αλλά και ο Τάσος Παπάς. Συγγνώμη, ο Νίκος
3: Παπάς.
0: Ο Τάσος είναι καλός συνάδελφος.
3: Οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και ότι ο Παύλος ο Πολάκης πρέπει να συμμετέχει κανονικά στα συλλογικά όργανα του κόμματος. Επίσης έχουν αφήσει ανοιχτό για να πάει το θέμα στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Ωστόσο, από όσο γνωρίζω εγώ, η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν, και από όσο γράφει το καταστατικό άλλωστε, ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά της τέτοια ζητήματα. Να κρίνει δηλαδή αυτό, αλλά είναι για παραπτώματα των μελών. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Το ένα υποερώτημα μεγάλης αξίας και πολλών εκατομμυρίων. Το άλλο είναι, εκτός από τον Παύλο Πολάκη, η υπόλοιπη σύνθεση της πολιτικής γραμματείας θα είναι ίδια?
3: Η υπόλοιπη σύνθεση της πολιτικής γραμματείας θα είναι ίδια. Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα.
0: Με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Αλλά τα δεδομένα δεν θα είναι ίδια στις επόμενες μέρες
3: αυτό, και με αυτό.
0: Όπως δεν θα είναι ίδια και για την Νέα Αριστερά. Ήδη είχαμε μια αποχώρηση του.
3: Και αναμένονται τουλάχιστον άλλες 5,
0: 6.
3: 5-6 εκεί.
0: Που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Άλλωστε έχει μείνει με 11. Άλλοι δύο να φύγουν, δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα, χρειάζονται 10 τουλάχιστον.
3: Και εκεί αναμένονται γρήγορα να γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει μάλλον η κατάσταση από εκεί, γιατί έχει και την Κεντρική Επιτροπή Νέα Αριστερά, που σίγουρα θα ήθελε να πάει με το καινούριο σχήμα και όχι με το παλιό, που έτσι κι αλλιώς σηματοδοτεί το παρελθόν για τη Νέα Αριστερά, που χαράζει μια πιο ριζοσπαστική πορεία.
0: Μάλιστα. Κατερίνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε. Έχει απλωμένο τραχανά όλο το πολιτικό σύστημα, αλλά και η ευρύτερη αριστερά και κεντροαριστερά. Από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα της Νέας Αριστεράς να πάμε στην Βουλή και στον καλό συνάδελφο, τον Τάσο Γιαννόπουλο. Τάσο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Σιγά που θα ερχόταν ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, έτσι.
5: Να το πάρουμε από εκεί σωστά. Κανένας δεν εκπλήσεται από την είδηση, τις πληροφορίες για την ακρίβεια, ότι στην προγραμματισμένη αύριο το μεσημέρι συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας αρνείται να έρθει ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος δεν θα λογοδοτήσει, όπως φαίνεται, για τη σκανδαλώδη απόφασή του να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών. Είχαν καταθέσει όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το σχετικό αίτημα, συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά τελικά ο ίδιος ο κύριος Τζαβέλας θα διευκολύνει την κυβέρνηση και δεν θα έρθει εδώ να μας πει για ποιο λόγο αρχιοθέτησε.
0: Πολλές διευκολύνσεις κάνει πια σε αυτή την κυβέρνηση ο κύριος Τζαβέλας.
5: Είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά δεν θα μας εξηγήσει το γιατί.
0: Είναι για αυτό που λέγαμε, ας πούμε, και έλεγε και ο Πρωθυπουργός περί ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας και περί διάκρισης των εξουσιών.
5: Αν αυτό βέβαια δεν προκαλεί έκπληξη, εξίσου αναμενόμενη θα έλεγα, ήταν και μια ακόμα νυχτερινή τροπολογία πιανού άλλου του κ. Φλωρίδη, μιας και λέμε για τη δικαιοσύνη,
0: ναι,
5: ο οποίος ουσιαστικά, ενώ χθες ο υφιστάμενός του, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, διαβεβαίωνε τα κόμματα ότι δεν θα τα ευνηδιάσει η κυβέρνηση, τελικά χθες αργά το βράδυ, λίγες ώρες μετά, έφερε αυτή την τροπολογία η οποία προβλέπει διαφορετική μεταχείριση και διαδικασίες εξπρες για όσους βουλευτές εμπλέκονται σε ποινικές κρεμότητες και ουσιαστικά είναι φωτογραφική για τους 13 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων έχει αρθεί πρόσφατα η ασυλία τους για την εμπλοκή τους στις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε αναρτήσει και στην ιστοσελίδα της Αυγής τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής, όπου ο κύριος Μπούγας διαβεβαίωνε και το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ, που επέμεναν ότι δεν θα ευνηδιαστούν. Έγινε το αντίθετο και τελικά αυτή η τροπολογία αποτελεί ακόμη ένα κακός κείμενο για την αντιθεσμική συνολικά λειτουργία της Νέας Δημοκρατίας. Κατατέθηκε χθες αργά το βράδυ. Τώρα συζητείται η ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία που έχει καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας. Επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει, αλλά και τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, την απόσυρσή της, και στυλιτεύουν ακριβώς το γεγονός ότι εγώ και εσύ θα έχουμε διαφορετική μεταχείριση ακόμα και αν είμαστε, ας πούμε, υποψήφιοι βουλευτές, από έναν εν ενεργεία βουλευτή, μόνο και μόνο επειδή η Νέα Δημοκρατία θέλει να καθαρίσει σε εισαγωγικά τους 13 πριν μπούμε σε προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, ήταν αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τους το υποσχέθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα, την τελευταία που είχε γίνει, και τους είπε ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες. Αλλά ακόμη και αν δεν προλάβουν να ολοκληρωθούν και να υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, δεν πειράζει και πάλι υποψήφιοι θα είναι.
5: Σωστά, αλλά φέρνει και την τροπολογία για να εξασφαλίσει ότι.
0: Ναι, έτσι ώστε αν αθωωθούν να μπορούν να κατέβουν πια στις εκλογικές τους περιφέρειες χωρίς να έχουν την σκιά και το στίγμα του υπόδικου. Τώρα, για το ότι μέχρι τότε θα βασίζεται η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία σε μια ομάδα υποδίκων, αυτό δεν φαίνεται να τους προβληματίζει.
5: Όχι, αλλά προσπαθεί να τους καταστήσει πολύ γρήγορα μη τέλος πάντων υπόδικους. Ναι, ναι. Και επειδή λέμε για αντιθεσμικότητα, έχουμε πει, Σπύρο, πολλές φορές για την περίφημη κακοσκηνοθετημένη, θα πω εγώ, αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας και κυρίως του Άδου.

0: Θα φτάσουμε σήμερα στην Ολομέλεια με τις δύο αυτές.
1: Όχι, θα έλεγα, Τάσο, ότι κερδίζει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή, αυτά τα ποσοστά τα οποία έχει και καταγράφει στις δημοσκοπήσεις, ως έναν βαθμό οφείλονται και από τις πολλές αντιπαραθέσεις που κάνει στη Βουλή.
0: Σωστά. Και τα βιντεάκια που μετά διακινούνται.
1: Ακριβώς. Και που δείχνουν ότι έτσι αυξάνει και την απήχησή της στη νέα γενιά.
0: Ναι. Σωστά. Για να φτάσουμε.
1: Οπότε το σημερινό, ποιο ήταν το αντικείμενο, ναι, για να δούμε
0: το
1: και λίγο.
0: Το ένα ήταν η μήνυση που έχει, για συκοφαντική της φήμηση που έχει καταθέσει εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το περίεργο είναι ότι ενώ έχει και η ίδια υποβάλει, μάλιστα σε προγενέστερο χρόνο μήνυση εναντίον του, έχει διαβαστεί στη Βουλή μόνο η μήνυση του κ. Γεωργιάδη. Αυτό μάλλον φανερώνει μια μεθόδευση από την πλευρά της κυβέρνησης και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και το δεύτερο θέμα είναι η μήνυση.
1: Δεν είναι από την πλευρά της δικαιοσύνης όμως, γιατί το διαβιβάζουν αυτό οι δικαστικές αρχές.
0: Σωστά. Μια μεθόδευση.
1: Αλλά μόνο που εδώ μπλέξανε με τη Ζωή.
0: Ναι, ακριβώς. Και η δεύτερη υπόθεση αφορά την μήνυση δύο δικαστικών λειτουργών με την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων και διατάραξης λειτουργίας της υπηρεσίας για όσα έγιναν στις 19 Μαρτίου στη δίκη για τα βίντεο που χάθηκαν και τελικά δεν τα δέχτηκαν αυτές οι δύο δικαστικές λειτουργίες για το έγκλημα των Ντεμπών. Ναι. Το θέμα είναι ότι και οι δύο υποθέσεις ήρθαν εδώ στην Ολομέλεια κατά παραβίαση του κανονισμού της Βουλής. Αυτό στελίτευσε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί δεν ενημερώθηκε εγκαίρως την προηγούμενη εβδομάδα η κυρία Κωνσταντοπούλου ότι υπάρχουν δικογραφίες και τελικά ουσιαστικά έχει καταστρατηγηθεί το άρθρο 53 του κανονισμού της Βουλής που σχετίζεται με τις χρονικές προϋποθέσεις για τις οποίες πρέπει να τηρεί ο κύριος Γιώργος Καντάς, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, όταν πρέπει να ενημερώνει κάποιον για το αίτημα άρσης ασυλίας του, εν προκειμένου την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε είναι μια παράνομη διαδικασία κατά την αντιπολίτευση και γι' αυτό και εδώ υπήρξε ένταση, αλλά προφανώς η Νέα Δημοκρατία μόνη της θα υπερψηφίσει τις δύο άρσης ασυλίας.
1: Κάπως έτσι δεν το είχε πει παλιότερα ο Άδωνης Γεωργιάδης. 157 έχουμε ό,τι θέλουμε κάνουμε.
0: Σωστά.
1: Και εδώ πέρα είναι, παραβιάζεται αυτή η αρχή της ισότητας, έχει δύο πλευρές, ότι όλοι οι πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, αλλά και ο νόμος, όπως εκφράζεται δια των θεσμικών του οργάνων, αντιμετωπίζει με ίσο τρόπο τους πολίτες και δεν νομοθετεί, όπως εν προκειμένου, χαριστικά υπέρ των βουλευτών. Αυτό λοιπόν θα κριθεί και μετά, εντάξει, σωστά το είπες εσύ, ότι ήδη συζητιέται η ένσταση αντισυνταγματικότητας, θα συζητηθεί και μετά και στα δικαστήρια. Αν και έτσι όπως έχει τον έλεγχο η κυβέρνηση, αρχίζουμε και δεν έχουμε αμφιβολίες για το τι θα αποφανθούν.
0: Έχουμε πολλές αμφιβολίες.
1: Ναι. Τι έχει και κάτι να απορρίψει και μια προανακριτική και μια εξεταστική η κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, Τάσο?
0: Μπράβο, τα σημαντικά είναι στο τέλος της εβδομάδας ακριβώς, την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, θα συζητηθούν τα αιτήματα, το ένα του Πασόκ και το άλλο ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, για προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Ξέρουμε ότι στη μυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει η γραμμή είναι από την κυβέρνηση να καταψηφιστούν, να μπει και εδώ δηλαδή ακόμα ένα τέλος σε διερεύνηση αυτών των υποθέσεων, ένα μπάζωμα όπως το λέμε συχνά, και την Παρασκευή, μένει αυτό να οριστικοποιηθεί αύριο, θα έχουμε τη συζήτηση για το αίτημα του Πασόκ για εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές. Εκεί θα πάμε σε άλλη μια συγκάλυψη, γιατί η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής άμυνας και αντί να αρκούν οι 120 θετικές ψήφοι, θα πάμε στο 151, στην ψηφοφορία δηλαδή της Παρασκευής, για να μπλοκαριστεί και αυτή η εξεταστική. Ενώ θυμίζω, Σπύρο, ότι το 2022 είχε γίνει κανονικά εξεταστική με 120 θετικές ψήφους τότε.
1: Ναι.
0: Τι άλλαξε από τότε, δεν μας έχουν εξηγήσει.
1: Ότι θέλει να αποφύγει τη διερεύνηση και το σχετικό θόρυβο με τις πολιτικές συνέπειες που θα έχει η κυβέρνηση. Μόνο αυτό, Τάσο.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, και να πάμε και να μείνουμε στα πολιτικά και στα κυβερνητικά θέματα στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο καλός συνάδελφος, ο Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σπύρο.
1: Από πού να το πιάσουμε, από τις δυσκολίες που έχει η κυβέρνηση για να ξεφύγει από όλα αυτά ή από την επανεμφάνιση του Σαμαρά?
2: Είναι όλα μαζί και δημιουργούν, αν μη τι άλλο, ένα εκρηκτικό μείγμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η Νέα Δημοκρατία, έστω μέσα από τα απόνερα του συνεδρίου, ψάχνει μοκλούσεις πύρωσης στις βάσεις της. Οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου, Σπύρο, που χτενίζουν καθημερινά τα ευρήματα των μετρήσεων, επιχειρούν να δαμάσουν την τάση για ψήφο διαμαρτυρίας εν ώψη μάλιστα της ίδρυσης κόμματος της Μαρίας Καρυθιανού, ενώ όπως φωτογράφησες και εσύ τον κομματικό συναγερμό ανεβάζει και η δραστηριότητα του Αντώνη Σαμαρά, με τον πρώην Πρωθυπουργό να αφήνει αιχμές για την απόφαση.

0: φάση απόσυρσης οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο, από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί, όπως λέει ο πρώην Πρωθυπουργός, θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, ζητώντας και την άμεση σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, ένα ακόμα Σαμαρά εδώ προβληματίζει την κυβέρνηση, καθώς θα πλαγιοκοπήσει τη Νέα Δημοκρατία και ίσως αλλιεύσει, όπως λένε από την κυβέρνηση, από τις δεξαμενές των δεξιών ψηφοφόρων που έχουν απογοητευτεί από τον Μητσοτάκη και τον στενό του κύκλο και θεωρούν ότι αλλοιώνεται η πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας. Συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη.
1: Αν είναι να βάλω έτσι, να ανοίξω μία παρένθεση, ότι ο Αντώνης Σαμαράς η τελευταία φορά που είχε μιλήσει ήταν πριν το Πάσχα. Έκτοτε δεν εμφανίστηκε, αλλά στην τελευταία του τότε νομίζω παρουσία είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση και είχε ρωτήσει ότι τι θα κάνει με τις δυνάμεις που έστειλε και στην Κύπρο και στην Κάρπαθο όταν εκλείψει η απειλή του Ιράν. Θα τους αποσύρει, σαν να παραδέχεται ότι η Τουρκία πια δεν είναι απειλή, δεν είναι η μόνιμη και πάγια απειλή της χώρας. Αυτό είχε μια σημασία για το δεξιό ιδίως ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται ο Αντώνης Σαμαράς και ανεβάζει αυτά τα θέματα όταν η κυβέρνηση έχει και την ακρίβεια που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει, έχει τα σκάνδαλα που συνεχίζουν να την πολιορκούν και που βάζει και αυτό στην ατζέντα του ο Αντώνης Σαμαράς που ετοιμάζει το κόμμα του.
0: Ακριβώς, ούτως άλλως έχει ανεβάσει και το ισοκομματικό θερμόμετρο τόσο ο Αντώνης Σαμαράς όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το είδαμε ιδιαίτερα εμφαντικά αυτό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τους λεγόμενους δελφίνους να δίνουν έμφαση στην αναγκαιότητα να πορευθούν όλοι μαζί, καταθέτοντας έμεσα ή άμεσα προσκλητήρια για την επαναπροσέγγιση των δύο πρώην πρωθυπουργών. Οι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη δίνουν έμφαση στο εξής, Σπύρο, να μην εμπεδοθεί στη συνείδηση των πολιτών η αντίληψη ότι νομοτελειακά θα γίνουν δεύτερες και τρίτες εκλογές με αποτέλεσμα οι επόμενες κάλπες να μετατραπούν σε κοιτίο παραπώνων προς την κυβέρνηση. Ένα ποσοστό γύρω στο 25% στην πρώτη κάλπη είναι πιθανό να δημιουργήσει μπελάδες για τον Μητσοτάκη.
1: Κώστα, ειδικά γι' αυτό, ναι, αν θέλεις να σε διακόψω, βεβαίως, κρατάω, μένουμε στους μπελάδες, που είναι άνω τελεία, δεν είναι τελεία. Να πάμε να κάνουμε το σύντομο διάλειμμα για το μισάωρο και να επανέλθουμε, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον, ανοίγει εδώ μια σεναριολογία στην Νέα Δημοκρατία.
0: Όντως.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στο κόκκινο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κώστα, είχαμε μείνει στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, που ανοίγει πια, απλώνεται ο τραχανάς, έτσι.
1: Απλώνεται ο τραχανάς και γίνονται πολλά σενάρια, ούτως ή άλλως, και γίνονται και υπολογισμοί.
0: Είχαμε μείνει σε αυτό το 25%.
1: Μπράβο, ένα ποσοστό γύρω στο 25% στην πρώτη κάλπη για τη Νέα Δημοκρατία, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, είναι πιθανό να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα για τον κύριο Μητσοτάκη, όπως παραδέχονται ακόμα και κομματικά στελέχη.
0: Ναι, να το πάρουμε ότι αν είναι πάνω από 25, διατηρεί τον έλεγχο και παραμένει και στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και μπαίνει στο παιχνίδι του σχηματισμού κυβέρνησης. Το δύσκολο είναι. Το δύσκολο είναι αν είναι κάτω από 25 και κυρίως αν είναι στη ζώνη του 20%. Τότε νομίζω ότι κάποιοι κύκλοι εκεί γύρω από τον κύριο Δένδια έχουν αρχίσει και λένε πως σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί πια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Γίνεται μια ευρύτατη συζήτηση γύρω από αυτό και αυτό αποτυπώθηκε και στο συνέδριο που οι Δελφίνοι έδειξαν ότι στα τσεπάκια έχουν προσωπικές ατζέντες. Τόσο η ομιλία του Νίκου Δένδια που κατέθεσε πολιτική πλατφόρμα, όσο και τοποθετήσεις τον Άδων Γεωργιάδη και Κωστή Χατζηδάκη με τα ανοίγματα που έκαναν ειδικά οι δύο αντιπρόεδροι. Ούτως άλλως ο Νίκος Δένδιας έχει πολύ καλές σχέσεις με τους δύο πρωθυπουργούς, αλλά μπορούμε να απομονώσουμε και τα ανοίγματα των δύο αντιπροέδρων της Νέας Δημοκρατίας προς τους απόντες πρώην πρωθυπουργούς, Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή. Ο Άδωνος Γεωργιάδης πιο πολύ προς τα καραμαλικά στελέχη, δίνοντας έμφαση στην παρακαταθήκη του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, κατέδειξαν το εξής συμπέρασμα. Ότι το σενάριο αποχώρησης, αποπομπής του Κυριάκου Μητσοτάκη από την ηγεσία σε περίπτωση χαμηλών εκλογικών πτήσεων στην πρώτη κάλπη έχει βρει μια αγωνία στο πίσω μέρος του μυαλού των Δελφίνων. Ναι. Το κόμμα Σαμαρά άλλωστε που ετοιμάζεται να αγκαλιάσει και καραμαλικά στελέχη υπό τις σιωπηρές ευλογίες ή όχι σιωπηρές ευλογίες του κυρίου Καραμαλή, αναμένεται να θέσει ως προϋπόθεση για να αποτελέσει, όπως ακούγεται και όπως ακούστηκε και στους συνεδριακούς διαδρόμους, κυβερνητικό δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας, την αποχώρηση ως προϋπόθεση για να αποτελέσει κυβερνητικό δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας την αποχώρηση του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς, εκτός αν καταφέρει να απλώσει γέφυρες προς τη μεριά του Βελόπουλου ο κ. Μητσοτάκης ή προς το δεξιόστροφο κομμάτι του Πασόκ. Είναι πολλά τα σενάρια, όπως είπες και εσύ, απλώνεται ο τραχανάς. Ωστόσο, μια τιμωρητική ψήφος στις πρώτες κάλπες, αν εμπεδωθεί η πεποίθηση ότι θα, νομοτελειακά θα γίνουν δεύτερες και τρίτες εκλογές, είναι αυτό που προβληματίζει, είναι η κύρια πηγή προβληματισμού της κυβέρνησης. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης θα δώσει στις επόμενες κάλπες χαρακτηριστικά τελικού, θα ζητήσει από τους βουλευτές να ιδρώσουν τη φανέλα. Οι ίδιες όμως πηγές δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι η πλειονότητα των πολιτών καταλογίζει στην κυβέρνηση ευθύνες για την παραγωγή διαφθοράς, με αποτέλεσμα, όπως λένε, να ενισχύεται η τάση πολιτών που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν τιμωρητικά. Θα ψηφίσουν στην πρώτη πάντα κάλπη για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε στην καλή συνάδελφο, την Γιάννα Παπαδάκου, που έχει μία είδηση της τελευταίας στιγμής σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως και την τροπολογία που έφερε ευνηδίως ο κύριος Φλωρίδης. Γιάννα, καλό μεσημέρι.
2: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Αντιδράσεις έχουμε από την Ευρώπη και συγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αυτή την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, την οποία έχω στα χέρια μου και η οποία προβλέπει fast track διαδικασίες για τα κακουργήματα και τα πλημελήματα που αφορούν τον έλεγχο των αιρετών, δηλαδή των βουλευτών κλπ. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτή την τροπολογία, στα κακουργήματα ανατίθεται η έρευνα σε ειδικό εφέτη ανακριτή. Αυτό η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή δεν αναφέρεται τίποτα για το στάδιο της προκαταρκτικής, το θεωρεί ότι παρακάμπτεται ουσιαστικά η αρμοδιότητά της να ελέγχει τους αιρετούς. Ας πούμε για το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, έτσι, για το οποίο έχουμε και άλλα στάδια. Σύμφωνα λοιπόν με όσα αποκάλυψε η Μαρία Ιψαρά στην Εφημερίδα των Συντακτών, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σήμερα αποστέλει επιστολή στον κύριο Φλωρίδη, με διαμαρτυρόμενοι για αυτή την τροπολογία, η οποία να πούμε ότι ήρθε 11 η ώρα το βράδυ και ψηφίζεται απόψε.
0: Ναι.
2: Σπύρο.
0: Ναι, δηλαδή, και ενώ είχε δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα ευνηδιάσει ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Μπουγκάς.
2: Ναι, και γιατί αφορά ουσιαστικά την τιμή του πολιτικού κόσμου, έτσι. Αφορά ρύθμιση η οποία έχει σχέση με τα του οίκου τους εκεί στη Βουλή, έτσι δεν είναι.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι παρακάμπτεται σε κάποια στάδια αυτής της έρευνας, ότι ουσιαστικά δηλαδή αποκλείεται από την έρευνα αιρετών των βουλευτών, έτσι, στη συγκεκριμένη φάση. Ετοιμάζει λοιπόν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον κύριο Φλωρίδη και τον καλεί ουσιαστικά, από ό,τι καταλαβαίνω, σύμφωνα και με το δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών, να εφαρμόσει τον νόμο με βάση τον οποίο έχει ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Ελλάδα. Έτσι
0: ναι.
2: δεν είναι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει ένας νόμος του 2021, ο οποίος ορίζει ρητός τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τις υποθέσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνη να ερευνά. Και βεβαίως δεν εξαιρούνται από αυτό ούτε οι αιρετοί, ούτε οι βουλευτές, ούτε τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Που σημαίνει ότι αν επιμένει η κυβέρνηση, τότε θα πάει ξανά σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Λοιπόν, εάν επιμείνει τώρα για να το ψηφίσει, γιατί μαθαίνω ότι ψηφίζεται απόψε αυτή η τροπολογία εκεί στη Βουλή, αν επιμείνει παρά την επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, βεβαίως θα έχουμε νέα σύγκρουση.
0: Ναι.
2: Πάντως, γενικά βλέπουμε ότι οι ρυθμίσεις, οι οποίες είναι για την προστασία και καλά του πολιτικού κόσμου γενικότερα, αυτό λέγεται στην, αυτό έχει υποθεί από τον κύριο Φλωρίδη για τη συγκεκριμένη τροπολογία, αφορούν προσπάθειες για μη έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Για εδώ θα δούμε τώρα τι εξελίξεις θα έχουμε, αλλά γενικώς οι προσπάθειες είναι να μην ερευνηθούν τα σκάνδαλα, τα οικονομικά, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Με κορυφή του παγόβουν τώρα αυτή την τροπολογία, η οποία είναι πάρα πολύ σοβαρή γιατί αφορά κακουργήματα.
0: Ναι, και είναι και πολύ σοβαρή αυτό που μας είπε η είδηση ότι αντιδράει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Βεβαίως, ετοιμάζει επιστολή. Έχω μάθει και το περιεχόμενο, αλλά θέλω να το δω γραμμένο. Σπύρο, για τις κρυπταμάνες.
0: Έτσι κι αλλιώς.
2: Λοιπόν, ετοιμάζει επιστολή προς τον κύριο Φλωρίδη.
0: Θα το πεις αύριο στην εκπομπή σου και περιμένουμε.
2: Νομίζω ότι θα το πω αύριο.
0: Να είσαι καλά, Γιάννα, ευχαριστούμε πολύ.

0: Και ενώ όλα αυτά τα ενδιαφέροντα συμβαίνουν στην Βουλή, γιατί σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία ορισμένα ζώα είναι πιο ίσα από κάποια άλλα. Παραπέμπω στη φάρμα των ζώων του Orwell, δεν θέλω να θίξω κανέναν. Εν τω μεταξύ βλέπουμε τις τιμές της βενζίνης στα πρατήρια να ανεβαίνουν. 2,1 ή 2,12 και 2,13 βλέπουμε την τιμή, την τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης, αντίστοιχα νομίζω είναι και στο πετρέλαιο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γρηγόρης Στεριούλης, πρώην διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece. Έχει μια εικόνα για αυτά και μπορεί να μας βοηθήσει όσο μπορούμε και εμείς να αποκωδικοποιήσουμε αυτά τα πράγματα. Κύριε Στεριούλη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλώς ήρθατε κύριε Κουτσάνη, τι κάνετε?
0: Καλά.
1: Με τον εισαγωγή σας βέβαια φαντάζομαι ότι δεν μου φύγει πολύ καλά όπως όλοι μας.
0: Ας διατηρήσουμε την αισιοδοξία μας.
1: Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Οι τιμές ανεβαίνουν, έτσι?
1: Οι τιμές ανεβαίνουν εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχουν πρακτικά όπως είναι η κατάσταση λόγω να πέσουν. Οι τιμές του πετρελαίου που αδημοσιεύονται είναι τιμές του επόμενου μήνα, το σημειώνω. Επομένως, όταν ακούτε 110, 115, 120, πρακτικά σημαίνει γύρω στα 130 με 140 δολάρια το βαρέλι, διότι βάζει κανείς τα μεταφορικά, βάζει τα έξτρα ασφάλιστα τα οποία υπάρχουν και οι τιμές αυτές, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, θα είναι στην περιοχή των 130 με 140, όπως σας είπα. Επομένως, ό,τι
0: οπότε
1: και να
0: στη Λιανική, σε εμάς στην Αγγλία που λέμε.
1: Στην Αγγλία λοιπόν θα είμαστε πάνω από 2 ευρώ. Ναι. Πάνω από 2 ευρώ και μάλιστα αν βάλει κανείς υπόψη του, λάβει κανείς υπόψη του την έλλειψη που υπάρχει σε κυροζίνες και ντίζελ. Προσέξτε το αυτό, όταν το πετρέλαιο ανέβηκε 10-12% περίπου, το ντίζελ και οι κυροζίνες ανέβηκαν πάνω από 17-18%. Το οποίο σημαίνει ότι επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη κατανάλωση λόγω πολέμου, επειδή ακριβώς συμφέρει στις εταιρείες να κόβουν αποστάγματα έτσι που να παράγουν περισσότερο ντίζελ, επομένως να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές για τις σειράξεις, τις πολεμικές επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα. Επομένως θα βλέπουμε τον επόμενο μήνα, ό,τι και να γίνει, τιμές πάνω από 2,1, όπως είπατε σωστά, και στα νησιά βέβαια πολύ περισσότερο.
0: Θα φτάσουμε στο 2,5 πάλι. Περίοδος.
1: Βεβαίως, αρχίζει η τουριστική περίοδος. Ήδη έχουμε ενημερωθεί ότι σε κάποια νησιά φτάσαν τα 2,4. Επομένως το 2,5 δεν απέχει πάρα πολύ μακριά. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο το ότι θα έπρεπε να αναφέρουμε είναι ότι από πλευράς επίσημης πολιτείας δεν υπάρχει καμία αντίδραση. Καμία αντίδραση ούτε όσον αφορά τους φόρους των καυσίμων που αυτή τη στιγμή είναι τα 2/3 περίπου της τελικής τιμής. Καμία αντίδραση. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση ως προς το να κλειστούν μακροχρόνιες συμβάσεις όπως είπε χθες η Μέρκελ για παράδειγμα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι η Μέρκελ αναφέρθηκε ότι πρέπει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες επιμέρους να κάνουν κάποιες συμβάσεις και με τη Ρωσία κυρίως για να μπορέσουν να διασφαλίσουν αφενός με την ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή να υπάρχει πετρέλαιο που να ρέει στις χώρες της Ευρώπης, αφενός αφετέρου να μπορέσουν να μέσα από κάποιες φόρμουλες να μειώσουν το κόστος αυτό. Κάτι που έκανε η Ισπανία, για παράδειγμα, για το φυσικό αέριο με την Αλγερία κλπ. Εδώ υπάρχει μια απραξία. Εντυπωσιακή απραξία. Εντυπωσιακή.
0: Νομίζω ότι καλά πάνε οι εισπράξεις για τα κρατικά ταμεία. Αφού αυξάνεται η τιμή και οι φόροι παραμένουν ποσοστία ίδια, αυξάνονται και τα έσοδα.
1: Είτε το πιστεύετε είτε όχι. Φέτος προϋπολογίζεται ότι από τους φόρους καυσίμων θα ξεπεράσουμε τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πρωτοφανές νούμερο για τα κρατικά έσοδα και όταν ακούει κανείς για το Fuel Pass και τα υπόλοιπα καταλαβαίνει πόσο αστείο είναι το όλο θέμα, διότι είναι ένα μικρό μέρος των εσόδων αυτό που γυρίζει πίσω στους καταναλωτές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος πηγαίνει στα κρατικά ταμεία δημιουργώντας τα γνωστά πλεονάσματα.
0: Ναι, και την γνωστή επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης που, όπως έχει πει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και όχι εμείς, είναι πιο αρμόδιος, είναι το μεγαλύτερο συλλογικό ρουσφέτη της κυβέρνησης. Κύριε Στεριούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Χαρά μου και τιμή μου όποτε στη διάθεσή σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, και

0: Το διακόψαμε λίγο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Θα μας περιμένει όμως και εκείνος μισό λεπτάκι, γιατί νομίζω τον ενδιαφέρει και εκείνον. Είναι στο στούντιο η Μελίνα Μελινέζη, η οποία θα μας πει για το τι γίνεται με αυτή τη διαρροή αερίου στα νότια προάστια της Αθήνας.
1: Προς το παρόν υπάρχουν αναφορές για έντονη οσμή τις τελευταίες ώρες, περίπου από τις 12 το μεσημέρι, για έντονη μυρωδιά αερίου σε αρκετές περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής, όπως Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Νεοφάλιρο, Μοσχάτο, Άλυμο, ακόμα και Πειραιά. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα μετά και από κινητοποίηση και της πυροσβεστικής και του λιμενικού και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ έχουν κινητοποιηθεί, αλλά και του διαχειριστή δικτύου του ΕΝΑΟ, δεν έχει προκύψει από πού είναι αυτή η οσμή, ούτε υπάρχει κάποια διαρροή αερίου. Αυτό λένε οι αρμόδιες αρχές μετά από όλους τους ελέγχους που έχουν κάνει. Βέβαια, ο Δήμος Νέας Σμύρνης εξέδωσε και αυτός ανακοίνωση, είναι ο μόνος Δήμος που έχει εκδώσει ανακοίνωση μέχρι στιγμής, στην οποία αναφέρει ότι σύμφωνα με διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μάλιστα. Συνιστά βέβαια στους κατοίκους να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Βέβαια, έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όλο αυτό, καθώς πολλοί εργαζόμενοι έχουν φύγει από τα γραφεία, από επιχειρήσεις και τα λοιπά, ενώ επειδή υπήρχαν και όλες αυτές οι αναφορές, γιατί παίρνανε στην πυροσβεστική και αναφέρανε ότι υπάρχει αυτή η έντονη μυρωδιά, οι Δήμοι προφανώς έχουν μιλήσει και με τους αρμόδιους και γι' αυτό υπήρξαν και πληροφορίες ότι μπορεί να έχουν εκενωθεί σχολεία. Βέβαια αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά προφανώς ήταν μέσα στις επικοινωνίες που κάνανε οι Δήμοι με τις αρμόδιες αρχές μετά από αυτές τις αναφορές. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, καθώς δεν έχουν βρει από πού προέρχεται αυτή η οσμή.
0: Μελίνα, ευχαριστούμε πολύ και να πάμε στον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Σας ζητώ συγγνώμη και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, κύριε Ιωακιμίδη. Νομίζω ότι έχει και ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει μια οσμή, υπάρχει και φόβος για διαρροή αερίου. Ευτυχώς λένε ότι δεν επιβεβαιώνεται, αλλά τέλος πάντων κάποια στιγμή θα το βρούμε. Κύριε Ιωακιμίδη, καλό σας μεσημέρι. Πώς είστε?
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Κάπου ακούσαμε πριν από τον κύριο Στεριούλη που έλεγε ότι για τα θέματα αυτά τα ενεργειακά έκανε και η παρέμβαση ακόμα και η κυρία Μέρκελ. Και νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν αυτή τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Κοιτάξτε, τελευταίως η κυρία Μέρκελ κάνει διάφορες παρεμβάσεις και αυτό έχει κάποιο αυτονόητο ενδιαφέρον. Η τελευταία παρέμβαση έχει σχέση περισσότερο θα έλεγα με τη Ρωσία, η οποία παρέμβασή της ουσιαστικά τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει διάλογο με την Ρωσία και σημειώνει ως μεγάλη παράληψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει αυτός ο διάλογος. Με άλλα λόγια, από τη μία μεριά τονίζει ότι ορθώς υποστηρίζεται η Ουκρανία και στηρίζεται η Ουκρανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρά τα αυτά δεν θα πρέπει η Ένωση να μην ασκεί κατά κάποιο τρόπο την διπλωματική διαδικασία και να συζητά με τη Ρωσία για το πώς θα μπορούσε να βρεθεί λύση στο επίμαχο πρόβλημα της Ουκρανίας. Και στο πλαίσιο αυτό βεβαίως φύγει και το πρόβλημα της ενέργειας που ούτως ή άλλως όμως είναι σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό που κατά κάποιο τρόπο προωθεί συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι η μεν κυρία Μέρκελ ως γνωστόν είχε αναπτύξει αρκετά ισχυρούς δεσμούς ενεργειακούς εννοώ με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αυτή τη στιγμή...
0: Και νωρίτερα όμως ως Ρέντερ, δηλαδή ήταν μια πολιτική της Γερμανίας αυτή, μέχρι που κάποια στιγμή με το Ουκρανικό έχουμε στροφή συνολική της Γερμανίας.
2: Ακριβώς, και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά η Ένωση θέλει να απαλλαγεί πλήρως από την οποιαδήποτε εξάρτηση από ενεργειακούς πόρους της Ρωσίας μέχρι το 2027, μέχρι το επόμενο έτος δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αν θέλει να απαλλαγεί από την εξάρτηση από τη Ρωσία, θέλει να απαλλαγεί από την εξάρτηση από το Ιράν, από κάπου πρέπει να βρίσκει ενέργεια όμως και η Ευρώπη.
2: Κοιτάξτε,
0: γιατί μέχρι τότε το πληρώνει και δεν το πληρώνουν οι καταναλωτές της. Το πληρώνει η οικονομία της, το πληρώνει η παραγωγή της, έρχεται σε βάρος της ανταγωνιστικότητας, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μετά τα κινέζικα προϊόντα, πηγαίνει σε συμφωνίες Mercosur που έχουν άλλες συνέπειες. Νομίζω ότι το ενεργειακό είναι κομβικό ζήτημα για την Ευρώπη, δεν είναι, κύριε Ιωακιμίδη?
2: Απόλυτα. Απόλυτα. Είναι ένας από τους τομείς μαζί με την ψηφιακή, κατά κάποιο τρόπο, μετάβαση και μεταρρύθμιση, η ενεργειακή μετάβαση, η οποία απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην ευρύτερη λογική της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής οικονομίας. Αλλά εδώ το ερώτημα είναι εάν θα πρέπει να έχει τέτοιου είδους εξαρτήσεις οι οποίες καταλήγουν κατά κάποιο τρόπο να λειτουργούν εκβιαστικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο επιχειρείται είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία ενεργειακής μετάβασης, δηλαδή να κινηθούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επισημαίνω ότι μόλις πριν λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε μία ανακοίνωση με τίτλο Accelerate EU, επιταχύνοντας κτλ. Και όταν λέει επιταχύνω, εννοεί να επιταχύνουμε την μετάβαση. Δηλαδή να αυξήσουμε τον εξηλεκτρισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας στηριζόμενοι περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η ελόγω έκθεση επισημαίνει τις τεράστιες δυνατότητες που υπάρχουν και δεν είναι αξιοποιήσιμες. Δεν έχουν δηλαδή αξιοποιηθεί, όχι δεν είναι αξιοποιήσιμες, είναι αξιοποιήσιμες, απλώς δεν έχουν αξιοποιηθεί
0: ακόμη
2: μέχρι στιγμής. Ακόμη.
0: Ναι.
2: Και όχι να δημιουργούμε εξαρτήσεις που, όπως είπα προηγουμένως, λειτουργούν τελικώς εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν έρθει μια κρίσιμη στιγμή και τα πράγματα φτάσουν σε αυτό το οριακό σημείο. Επομένως εδώ κάτι γίνεται στον ενεργειακό τομέα και θα δούμε το που μπορεί να οδηγήσει τελικώς. Άλλωστε είναι και ένας από τους τομείς που τους οποίους κατά κάποιο τρόπο αναδεικνύει και η έκθεση Ντράγκη ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν θέλει να εξυγχρονίσει την οικονομία της και να βελτιώσει παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη, θα ήθελα και ένα σχόλιο σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, και επειδή είχαμε σήμερα μια παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, του Αντώνη Σαμαρά, που λέει ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε αυτή την καινούρια επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας να την πάει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε το εξής, ότι δεν γνωρίζουμε το κείμενο της νομοθέτησης που, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες και όχι μόνο, θα προωθήσει η τουρκική κυβέρνηση. Δηλαδή, τι ακριβώς θα περιέχει? Οριοθετήσεις υφαλοκρεπίδας ενδεχομένως, ΑΟΣ, γκρίζες ζώνες που είναι το πλέον επίμαχο σημείο? Και εδώ, ξέρετε, η λεπτομέρεια της διατύπωσης, ένα κόμμα ή μία τελεία ή μία λέξη, μπορεί να αλλάξει όλο το νόημα. Επομένως, οποιασδήποτε κρίσεις κάνουμε τελούν υπό την, κατά κάποιο τρόπο, αίρεση του τελικού κειμένου που θα πρέπει να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως, πρόκειται για μία εσωτερική νομοθεσία της Τουρκίας, η οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα με τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, και επομένως δεν παράγει σε διεθνές επίπεδο ευρύτερα οποιαδήποτε αποτελέσματα. Αλλά αυτή είναι η νομική προσέγγιση, διότι η πολιτική προσέγγιση είναι εντελώς διαφορετική. Δημιουργείται μια de facto κατάσταση η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, και η αντιμετώπιση από την ελληνική πλευρά θα πρέπει να είναι με έναν τρόπο ψύχρεμο και νεφάλιο, να μην παίξει δηλαδή το παιχνίδι της Τουρκίας ενδεχομένως και μπει σε μια διαδικασία πυρονοτώντας ακόμα περισσότερο την οποιαδήποτε ένταση. Μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως σε πολύ μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο βαθμό που μέχρι στιγμής δεν το κάνει όσο θα έπρεπε και θα πρέπει τώρα να το κάνει, και επομένως να κατά κάποιο τρόπο περιορίσει την οποιαδήποτε αρνητική ζημιογόνο επίπτωση που μπορεί να έχει αυτή η εν λόγω νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας που επιχειρεί η τουρκική κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Κύριε Ιωακιμίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Παναγιώτης Ιωακιμίδης, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος, ο Σπύρος Σουρμελίδης. Σπύρο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Αντίθετη με το διεθνές δίκαιο η νομοθέτηση αυτή από την Τουρκία. Πάει για θέση της Ελλάδας, αλλά μας καλύπτει.
3: Κοιτάξτε, βεβαίως σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο το ποιος, και το να καταλάβει κάποιος ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, μας καλύπτει. Στην πράξη βεβαίως, στο σημερινό κόσμο, όταν έχει τον Τραμπ και τον Νετανιάχου να μιλάνε ειρήνη δια της ισχύος, δηλαδή το δίκαιο του ισχυρού, δεν μας καλύπτει. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η ομοίη πραγματικότητα. Άρα αυτό που κάνει η Τουρκία, όπως το έκανε και με το τουρκολιβικό, το οποίο είναι εντελώς παράλογο πράγμα, μα το δει κανείς σχεδιασμένο πάνω στο χάρτη.
0: Ναι, έτσι είπαμε ότι...
3: Δεν είναι θέμα διεθνούς ή όποιο δικαίου, είναι θέμα ενός απόλυτου παραλογισμού και αυθαιρεσίας.
0: Ναι.
3: Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει τότε. Λοιπόν, αλλά... Τουρκία αυτό κάνει.
0: Παράγει όμως αποτελέσματα.
3: Στην πράξη, όταν βγάζεις πλοία στρατιωτικά και εμποδίζεις την πόντιση ενός καλωδίου που απαγορεύεται να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται, γιατί είναι καλώδιο, δεν είναι αγωγός, δεν είναι κάτι σταθερό. Βεβαίως.
0: Άρα...
3: Πρακτικά δημιουργείς πρόβλημα. Ναι.
0: Άρα αυτή την νομοθέτηση πώς πρέπει να την εκλάβουμε, ίσως, να υποψιαστούμε.
3: Πρώτο ότι είναι κλιμάκωση. Είναι κλιμάκωση του σχεδίου του συνολικού να αφαιρέσεις de facto ό,τι έκανες και στην Κύπρο. Να αφαιρέσεις de facto δικαιώματα της Ελλάδας και σε δεύτερο βαθμό να δημιουργήσεις μια κατάσταση διεκδικήσεων. Επομένως, αυτό πρέπει βεβαίως και να το λάβει η Αθήνα πολύ σοβαρά υπόψη, όλο το πολιτικό σύστημα, ότι δεν θα μείνουν εδώ οι Τούρκοι μετά από αυτή την εσωτερική νομοθεσία, θα κλιμακώσουν πρακτικές ενέργειες.
0: Είναι δηλαδή σαν μια προειδοποίηση αυτό, δηλαδή από την πλευρά της Τουρκίας για το τι θα κάνουν.
3: Ναι, δηλαδή το θεσμοθετώ έστω στο εσωτερικό μου δίκαιο και μετά λέω θα το εφαρμόσω κιόλας.
0: Ναι.
3: Αν πάει να το εφαρμόσει, θα το εφαρμόσει πάνω στην πλάτη μας. Άρα εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν γίνεται να μείνει εκεί το θέμα. Βεβαίως, καλό θα ήταν εκ των προτέρων να αντιδράσουμε και να βάλουμε τα αντίμετρα που έχουμε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, θα έλεγε κανείς. Αλλά έχει την Τελωνιακή του Ένωση των Τούρκων. Έχει πολλά εργαλεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι, γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση αυτό που είπε ο κύριος Ιωακιμίδης, ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την ακριβή διατύπωση. Τι να περιμένεις, έχεις δει τις προθέσεις τους.
3: Ωραία, να δούμε την διατύπωση, αλλά βεβαίως πρέπει να πας εκ των προτέρων, και να πάρεις και εσύ μέτρα και να ζητήσεις από τους Ευρωπαίους μέτρα συγκεκριμένα. Κάποιοι σου λένε και κάτι ακόμα. Έχεις και τα 12 μίλια, έχεις και άλλα μέτρα να πάρεις.
0: Ναι.
3: Έχεις και τις ζώνες της θαλάσσιες. Κάνε κάτι με την αλληλεία που είναι... εσωτερικό ευρωπαϊκό δίκαιο. Το λέμε και το ξαναλέμε στο κόκκινο, δεν είναι σαν να μην το ακούει κανένας. Η αλληλεία είναι δίκαιο ευρωπαϊκής ένωσης. Είναι αλληλείας, παραδείγματος χάρη, υπόκεινται στη δικαιοδοσία της Κομισιόν. Κάνει κάτι γι' αυτό η Ελλάδα, το αξιοποιεί ή όχι?
0: Μάλιστα.
3: Θέλω να πω ότι υπάρχουν μέτρα εκ των προτέρων, διπλωματικά, δεν φτάσουμε στο να... κοιταζόμαστε άγρια και να σπροχνόμαστε. Υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορεί να λάβει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτή και όποια άλλη ελληνική κυβέρνηση. Έτσι.
0: Μάλιστα.
3: Θα το περιμένουμε αυτό. Και πρέπει κάτι να γίνει. Δεν μπορεί να μένει έτσι όταν ο άλλος κλιμακώνει στο επίπεδο που κλιμακώνει αυτή τη στιγμή και σου λέει το μισό Αιγαίο για να ψαρέψεις, θα με ρωτάς. Για να βγάλεις ένα καλώδιο και να ενώσεις στοιχείο με τη Λέσβο, θα με ρωτήσεις. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.
0: Μάλιστα. Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Περισσότερα στην εκπομπή του Σπύρου Σουρμελίδη αύριο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο του σταθμού έφτασε στο τέλος. Εκτάκτος ήταν σήμερα στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γκουτζάνης. Στη ρύθμιση των ήχων η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Την παραγωγή είχαν ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Εμείς θα είμαστε μαζί και για την επόμενη ώρα, οπότε πάμε σε σύντομο διάλειμμα και θα ξαναρθούμε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: λυδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στους κατοίκους, κυρίως των περιοχών των νοτιών προαστίων της Αττικής, μετά από πολλές αναφορές στην πυροσβεστική για έντονη οσμή αερίου. Η μυρωδιά είναι έντονη σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Νέο Φάληρο, Μοσχάτο, Άλυμο και Πειραιά, ενώ υπάρχουν αναφορές ακόμη και σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Σε εξέλιξη έρευνες για να διαπιστωθεί πού οφείλεται η οσμή, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Σε ανακοίνωση, το Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου και συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Απέρριψε σενάρια διάλυσης η αναστολή λειτουργίας του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος, με στόχο, όπως είπε, την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα από τη σύγκληση δυνάμεων. Αρνείται να παραστεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, τον απόϊχο της αποφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την έρευνα για τις υποκλοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, ακολουθώντας αντίστοιχη πρακτική προκατόχου. Συνεχίζεται η επίθεση του Ισραηλινού στρατού στον διεθνή στολίσκο Global Sumut Flotilla. Σύμφωνα με το March του Gaza Greece, στρατιωτικά σκάφη των Ισραηλινών δυνάμεων επιχειρούν αυτή τη στιγμή να επιβιβαστούν παράνομα στα υπόλοιπα σκάφη του στόλου που συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα. Επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ζητούν με επιστολή τους οι συγγενείς των απαχθέντων του στόλου. Σε δεδομένο σχοινί, οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για μεγάλης κλίμακας επίθεση αν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά του Ιράν, ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει υπό ιρανικό έλεγχο, προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει σε οποιαδήποτε επίθεση. Με ζεύγος μαχητικών μοιράς 2.000 αντικαθίστανται οι πατριώτες στην Κάρπαθο που είχαν αναπτυχθεί για την προστασία της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ από πιθανή βαλιστική απειλή, ενώ αποχωρούν και τα 4F-16 από την Πάφο της Κύπρου. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σε μήνυμά του, με αφόρμη την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο, κάνοντας λόγο για κίνηση που προκαλεί ερωτήματα. Παραπομπή σε δίκη των 4 κατηγορούμενων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβας στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προτείνει εισαγγελέας. Κατηγορούμενοι είναι ο σκοπός του φυλακίου, ο αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Εκτροπή βιντεοφόρου με καύσιμα στον επαρχιακό δρόμο Μπορσίου Βάρδα στην Ηλία. Στο σημείο σπέβδουν πυροσβεστική και ΕΚΑΒ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός έχει εγκλωβιστεί και υπάρχει διαρροή καυσίμων. Και ο καιρός, άστατος αύριο καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδα. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ, κυρίες και κύριοι, στους 105,5 στο κόκκινο, συνεχίζουμε με την κόκκινη γραμμή. Στο μικρόφωνο παραμένει ο Σπύρος Γκουτζάνης. Αλλαγή βάρδιας είχαμε στους ήχους που ανέλαβε ο Βασίλης Κουτούβαλης και στο τηλεφωνικό κέντρο που ανέλαβε ο Παντελής Δαβανέλος. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης συνεχίζουν να έχουν την παραγωγή. Και για την επικοινωνία μας μπορείτε να μας βρίσκετε, να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6985 87 0059. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea, you see what your eyes. Και στο στούντιο μαζί μου, προς βοήθειά μου, έστρεξε ο Κώστας Πουλακίδας, ο καλός συνάδελφος, τον ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Και αναζητείτε από πού είναι η διαρροή για την οσμία αερίου στην Αττική. Δεν το έχουν καταλήξει ακόμη, από ό,τι κατάλαβα.
1: Από το Μαξίμου. Γενικά η διαρροή είναι από το Μαξίμου. Στο ρεπορτάζ που κάνω εγώ τουλάχιστον.
0: Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή, λέει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για την οσμή. Ωστόσο, εδώ πέρα και ο κύριος Γιάννης από το Γαλάτσι μας λέει ότι και στο Γαλάτσι και στους Αμπελόκηπους υπάρχει η οσμή. Λοιπόν, πού θα πάει κάποια στιγμή.
1: Αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι δεν έχουμε μόνο στα νότια προάστια την οσμή αυτή, αλλά είναι γενικότερο στην Αθήνα.
0: Και σε επιφυλακή διαβάζω εδώ άλλη είδηση και το λιμενικό. Τελικά έχει επικταθεί παντού αυτή η οσμή και ψάχνουμε να βρούμε τη διαρροή. Καλού κακού, ας κοιτάξουν και το Μαξίμου που λες και εσύ.
1: Παλιά θα λέγαμε μας ψεκάζουν.
0: Ναι, μας ψεκάζουν. Έχει απλωμένο τραχανά όμως το πολιτικό σκηνικό, έτσι Κώστα.
1: Έχει. Αυτό το πολιτικό σκηνικό που ξέραμε, που έχουμε σήμερα, σε 20-25 μέρες δεν θα είναι ίδιο. Ή για να το πω αλλιώς, η Βουλή σε 25 μέρες δεν θα έχει καμία αντιστοιχία με το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως θα έχει διαμορφωθεί. Και αυτό αποτελεί μείζον πολιτικό θεσμικό πρόβλημα.
0: Θα έχουμε ένα ασύμπτωτο, μια συμφωνία της Βουλής, της εκπροσώπησης με το εκλογικό σώμα πια. Σωστά. Έχουμε ήδη 8 συν 1 κόμματα στη Βουλή. Αν βάλουμε δηλαδή και την ομάδα του Στέφανου Κασελάκη, που δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά.
1: Ποια δεν είναι, έχουν φύγει όλοι, έχει νομίζω μείνει η κυρία Χριστίδου και η κυρία Πούλου.
0: Ναι. Αλλά είναι 8...
1: Και η κυρία Τζάκρη είναι για να. Το λόγο, ξέρω την κυρία Τζάκρη, γιατί και αυτή ακούγεται το όνομά τη ότι θα μετακινηθεί.
0: 8 κόμματα.
1: Θέλει να μετακινηθεί.
0: 8 κόμματα και έχουν διαλυθεί και οι Σπαρτιάτες.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αυτό το λόγο δεν έχουμε και 300 βουλευτές, έτσι. Έχουμε 297.
0: Ναι. Θα έχουμε πλάς 3 κόμματα. Μέχρι το τέλος.
1: Δύο κόμματα σίγουρα, ίσως και ένα τρίτο.
0: Και ένα τρίτο, εγώ το λέω σίγουρο, του Αντώνη Σαμαρά.
1: Πότε θα γίνει το ερώτημα.
0: Ναι, το πότε θα γίνει, εγώ θα έλεγα μέχρι τις 5 Ιουνίου.
1: Αν γίνει δηλαδή και αυτό, τότε συζητάμε ότι πραγματικά θα υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα και ότι η βούληση πια του λαού, θα είναι ζήτημα δημοκρατικό δηλαδή, θα πρέπει να αποτυπωθεί με έναν τρόπο. Και ένα τρόπο υπάρχει μόνο, εκλογές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να έχει μια βουλή η οποία είναι παράτερη με το πολιτικό σύστημα.
0: Εάν είχαμε
1: ας πούμε 60 βουλευτές ανεξάρτητους.
0: Και αν είχαμε και μια κυβέρνηση που σεβότανε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε, τότε θα ήταν ένας επιπλέον λόγος για να επισπευθούν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Όπως επίσης, ας πούμε, υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα. Για παράδειγμα, σήμερα έχει προκύψει το ζήτημα με τον κύριο Τζαβέλα.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αρνείται τον έλεγχο από μια άλλη εξουσία, η οποία έχει τη λαϊκή νομιμοποίηση. Γιατί η Βουλή είναι λαϊκά νομιμοποιημένη. Ο κ. Τζαβέλας, η δικαιοσύνη δηλαδή, έχει νομιμοποιήσει ως εκ της κυβερνήσεως. Είναι διορισμένος ο κ. Τζαβέλας στη θέση του από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει λαϊκή νομιμοποίηση.
0: Ναι, και έχει σημασία.
1: Αυτοί που τον καλούν και αρνείται να πάει αύριο στη Βουλή ο κ. Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, και αρνείται να δώσει εξηγήσεις, είναι εκλεγμένοι. Τους είπε ο ελληνικός λαός να πάνε εκεί. Στον κ. Τζαβέλα δεν του είπε ο ελληνικός λαός να πάει εκεί που είναι.
0: Είναι διορισμένος.
1: Έχει
0: μάλιστα
1: όμως μια αντίληψη, όχι μόνο ο κ. Τζαβέλας, να είμαστε δίκοι. Και η κυρία Αβιλίνη είχε αρνηθεί να έρθει στη Βουλή. Και η κυρία Βλάχου, αν θυμάμαι καλά, είχε αρνηθεί να έρθει στη Βουλή. Δηλαδή υπάρχει μια αντίληψη στη δικαιοσύνη που λέει ότι δεν δεχόμαστε η δικαιοσύνη να ελέγχεται.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι θεσμικό πρόβλημα. Ένα θέμα το οποίο ο κ. Μητσοτάκης δεν το βάζει συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι, και εδώ είναι ότι αρνούνται τον έλεγχο από την νομοθετική εξουσία, που είναι η μόνη που νομιμοποιείται απευθείας από τον λαό, ενώ οι εισαγγελείς και οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές τέλος πάντων, δεν είναι διορισμένοι από την νομοθετική εξουσία ή από κάποιο τέτοιο όργανο, αλλά από την εκτελεστική εξουσία.
1: Προφανώς.
0: Έτσι
1: ακριβώς.
0: Αλλά...
1: Ακόμα ένα ζήτημα το οποίο λοιπόν θα πρέπει να συζητηθεί και μια βουλή η οποία θα έχει μια αδυναμία να είναι σε δυσαρμονία με το πολιτικό σύστημα, με το πραγματικό πολιτικό σύστημα, σε δυσαρμονία με τη λαϊκή βούληση και ταυτόχρονα να αντιμετωπίζει και θεσμική υποβάθμιση από άλλη εξουσία.
0: Ναι. Και έχει όμως η κυβέρνηση και η Βουλή αυτή την εβδομάδα, για να μείνουμε στα επίκαιρα, να απορρίψει δύο ακόμη καταστάσεις.
1: Ναι,
0: μία εξεταστική και μία προανακριτική.
1: Την Πέμπτη θα έχουμε σίγουρα την προανακριτική που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Απλώς να θυμίσω ότι και για τους δύο η Νέα Δημοκρατία θα είναι αρνητική, αλλά η Νέα Δημοκρατία για τους βουλευτές ήταν απολύτως θετική.
0: Ακριβώς.
1: Στους βουλευτές ήρε την ασυλία. Στους υπουργούς δεν έρε ποτέ καμία ασυλία. Αυτό
0: ναι,
1: είναι
0: γιατί
1: που λέμε.
0: Είχε απορρίψει και τους προηγούμενους, τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη.
1: Αυτό είναι που λέμε πολιτική ομερτά.
0: Να. Και αυτό
1: ήταν το κλάδιο των υπουργών, η ομερτά μεταξύ των υπουργών, ότι δεν δίνει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι.
1: Τέλος. Γιατί αν αρχίσουμε να το ξυλώνουμε, είναι ένα πουλόβερ που αρχίζει και ξυλώνεται.
0: Μόνο τον Καραμανλή παραπέμψανε για την υπόθεση
1: και
0: των
1: Τριαντόπουλο. Αλλά όλοι θυμόμαστε για ποιο πράγμα κατηγορείται και για ποιο πράγμα παραπέμψανε.
0: Πήγανε για πλημέλημα έτσι ώστε να πέσουν στα μαλακά και στην συνέχεια. Και νομίζω ότι αυτό ήταν τελικά που έκανε και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να εξαγερθούν. Έτσι. Είπαν ότι γιατί έχουν διαφορετική αντιμετώπιση οι υπουργοί από εμάς.
1: Δεν έχουν εξαγερθεί. Κουβέντες λένε, αλλά στην πράξη δεν κάνουν ποτέ τίποτα. Άρα θα γευτούν και οι βουλευτές τα επίχειρα της συμπεριφοράς τους. Αν είναι υποτακτική έναντι της κυβερνητικής εξουσίας του Μαξίμου, τότε θα γευτούν και αυτοί τα επίχειρα. Πότε? Στην πρώτη ευκαιρία που θα τους βρει ο ελληνικός λαός. Δεν είναι τυχαίο όταν λέμε ότι 100 από τους σημερινούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι στην επόμενη βουλή.
0: Ναι, από τους 157 που έχει σήμερα.
1: 156 έτσι. Που έχει τώρα.
0: Ακόμη και αν πιάσει το 25% και πάνω και πάρει το μπόνους.
1: 90 πες. Θα σου πω ότι έχει 90 βουλευτικά. Κανονικά δεν θα έχει 90, θα έχει λιγότερους.
0: Θα έχει λιγότερους, αλλά το maximum είναι 90.
1: Αν συζητάμε λοιπόν γι' αυτό.
0: Και μια κάποια ανανέωση οπωσδήποτε θα υπάρξει, πάντοτε υπάρχει.
1: Άρα 100 βουλευτές δεν θα είναι στη Βουλή.
0: Βουλευτές, ναι.
1: Με την ψήφο του ελληνικού λαού. Αυτή θα είναι η σκληρή αποτίμηση στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Είναι ένα ερώτημα. Γιατί αφήνουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τους συμπαρασύρει και να τους πάρει μαζί του.
1: Έτσι. Στην Αγγλία, να θυμίσω, που είναι η πιστεύει στον κοινοβουλευτισμό και έχουν κοινοβουλευτικές διαδικασίες, και οι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος άλλαζαν ηγεσία και τώρα οι βουλευτές του Εργατικού Κόμματος αυτό ακριβώς σχεδιάζουν.
0: Οι Tories και οι Wings.
1: Ναι. Το κάνουν αυτό προκειμένου να δείξουν και οι εργατικοί και οι συντηρητικοί να δείξουν ότι η Βουλή αποφασίζει. Οι βουλευτές είναι το κυρίαρχο όργανο.
0: Ναι.
1: Θέλουν λοιπόν να κρατήσουν και να διασφαλίσουν την παρουσία τους στην κυβέρνηση και να έχουν ένα πρωθυπουργό ο οποίος θα μπορεί να τους επανεκλέξει. Οι συντηρητικοί, οι Τόρυβες, ψάχναν πολύ καιρό να βρουν κάποιον και δεν βρήκαν τελικά.
0: Ναι,
1: και αυτό το που χάσαν τον Κάμερον.
0: Και τώρα το αντίστοιχο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουν και οι Wings με τον Κιρ Στάρμερ.
1: Λέιμπορ, οι εργατικοί.
0: Ναι, οι εργατικοί. Οι οποίοι θα έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα, αλλά εκεί γίνονται αλλαγές πρωθυπουργού εν κινήσει. Είναι στην παράδοση του αγγλικού κοινοβουλευτισμού. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι. Μένεις, δεν φεύγεις, δεν σε απελευθερώνω ακόμη, για να συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα.

0: Κυρία Μαρίνα, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά δεν θα τα διαβάσω. Κύριε Κοκκώτη, κρατάω την παρατήρησή σας. Θα το δούμε. Κύριε Χαραλάμπη, καταλαβαίνετε ότι αυτά που λέτε για τους 300, μεταφέροντας και ένα μήνυμα ίσως από το Facebook, δεν μπορώ να το διαβάσω, αλλά την κατακλείδα θα την πω. Άρα κορόιδο, αναφέρεται στους 300 βουλευτές και πώς συμπεριφέρονται, και η κατακλείδα του είναι ότι άρα κορόιδο Έλληνα, ξύπνα πια, τόσα χρόνια το ίδιο παραμύθι, ακόμη μυαλό δεν έβαλες. Και ο κύριος Βαξεβανίδης, ο οποίος κάνει χιούμορ, λέγοντας ότι τα αέρια είναι από μια αγελάδα που έχει στο οικόπεδο στην περιοχή του. Λοιπόν, Κώστα, επειδή εσύ έβαλες Κώστας Πουλακίδας...
1: Γιατί μπορεί μια πεταλούβα να κουνεί στα φτερά της κάπου στον Αμαζόνιο.
0: Ναι, η θεωρία του χάους, έτσι. Δεν ήθελες να πεις Μητσοτάκης ή χάους, επειδή τον βλέπεις τώρα, τον παίζει τον κυβερνήτη Earth News,
1: Δεν μου προκαλεί εντύπωση ότι η ΕΡΤ παίζει η Μητσοτάκη.
0: Ναι, αλλά είπε ότι δεν είναι το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Και ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στη...
1: Η Χίλαρη. Καλά είχε πάει και αυτό. Όταν το έφεσε η Χίλαρη και όταν το έφεσε και ο πρώτος που το είπε ήταν ο υπουργός εξωτερικών ο Κίσιγκερ. Ναι. Πιο παλιά. Ναι. Λοιπόν, και οι δύο δεν πήγανε καλά. Είπε τρίτος τώρα, θα δούμε.
0: Έχω δει να το γράφει και να το ξαναγράφει ένας καλός συνάδελφος, ο Αλέξης Παπαχελάς ενίοτε. Ποιος θα σηκώσει αυτό το τριψήφιο επιτέλους, ποιο τηλέφωνο έχει η Ευρώπη για να την πάρουμε, ποιο τηλέφωνο έχει. Τώρα, άμα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνα στο Μαξίμου, θα το σηκώσουν, ναι.
1: Σαν τριψήφια, ναι.
0: Ναι. Ειδικά τα τριψήφια. Λοιπόν, εσύ έβαλες την ατζέντα και είπες για τα τρία κόμματα που περιμένουμε, γιατί θα αλλάξουν άρδιν όλο το πολιτικό σκηνικό και σε σημείο που να υπάρχει και συμφωνία με το εκλογικό σώμα. Το πρώτο που έρχεται είναι της Μαρίας Καριστιανού, 21 Μαΐου. Σωστά.
1: Θα μας χαλάσει τη γιορτή. Θα μου χαλάσει δηλαδή η γιορτή, γιατί το είναι το έχω πάρει προσωπικά.
0: Είναι Κωνσταντίνου και Ελένης. Ναι. Είναι ένα κόμμα το οποίο καθοδηγείται από τον Πούτιν.
1: Αυτό είναι η κριτική που κάνει η κυβέρνηση.
0: Καλά, το κάνει ο Καραχάλιος πρώτα. Το είπε πολύ σκληρά.
1: Όχι.
0: Ότι η Μόσχα έδωσε εντολή.
1: Έπεται. Γι' αυτό του κάνει και μήνυση.
0: Και το έκανε και μήνυση, νομίζω σήμερα.
1: Ανακοινού του είπαν ότι θα το κάνει μήνυση. Ο πρώτος που το είπε ήταν ο Γεωργιάδης.
0: Ο Γεωργιάδης.
1: Χθες το πρωί. Ναι. Ο δεύτερος που το είπε ήταν ο κύριος Μαρινάκης, στο briefing. Ναι. Ο οποίος λέει ότι για να το λέει ο υπουργός, κάτι θα ξέρει ο άνθρωπος.
0: Είναι σαν να κάνει retweet στο tweet του άλλου.
1: Άρα το κάλυψε η κυβέρνηση, γι' αυτό και είπα πριν. Ναι, η κυβέρνηση το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Καραχάλιος το είπε στη συνέχεια.
0: Έτσι όπως το λέει ο Καραχάλιος, ότι ο Πούτιν βάζει την Καριστιανού, εγώ θα ρώταγα ο Πούτιν το ξέρει. Δηλαδή το να είναι κάποιο σύστημα ή υποσύστημα μπορεί να πει. Αλλά η Μόσχα, όταν λες Μόσχα, εννοεί ο Πούτιν. Έχουν βάσει αυτά, λες. Αυτές οι αιτιάσεις.
1: Θέλω να πω, υπάρχουν 2-3 πρόσωπα τα οποία έχουν μια ρωσική χρέα.
0: Ο καλός συνάδελφος, ο κύριος Ανάης Αυγερινός.
1: Που ήταν χρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ελληνικών μέσων ενημέρωσης, ναι. Να σημειώσω. Να το υπογραμμίσουμε. Εγώ λέω, θα κρυφεί, θα φανεί τι είναι. Αλλά να χωριστούμε τώρα σε φιλορώσους, σε αντιρώσους, μάλλον σε αγγλικό κόμμα, γαλλικό κόμμα, ρωσικό κόμμα,
0: ναι.
1: Δεν θα πάει καλά κι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάει καλά κι αυτό. Εκεί κερδίζει ο Κολέτης, να ξέρεις. Η Μεγάλη Ελλάδα.

0: υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Δεν ξέρω όμως αν μιλάνε για το ακριβώς το ίδιο κοινό. Νομίζω ότι η κυρία Καρτσιάνου είχε μια επιλογή να σηκώσει από τον καναπέ, αν μου επιτρέπετε, να ξαναφέρει μάλλον στην κάλπη τους 800.000 με 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία το 2023 στις εθνικές εκλογές και δεν πήγαν να ψηφίσουν στις εκλογές σε ευρωεκλογές του 2024.
1: Εδώ
0: αυτό είναι ένα σημαντικό ποσοστό, ένα σημαντικό αριθμό που επηρεάζει και το εκλογικό ποσοστό και των άλλων κομμάτων.
1: Ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα να πάρει
1: το 30% στο Βελόπουλο και στον
0: των 6 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Ακριβώς. Και άλλο πράγμα να πάρει το 30%
1: του 7 εκατομμυρίων. Ή μάλλον είναι άλλο να έχει
0: 7 εκατομμύρια
1: ένα εκατομμύριο ψήφου, ναι, στα 6 εκατομμύρια και άλλο ένα εκατομμύριο στα 7 εκατομμύρια. Τότε το αντίστοιχο ποσοστό του κλάσματος. Όταν μεγαλώνει ο παρονομαστής, μικραίνει το κλάσμα. Για να το πούμε απλά.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι διαφορετικό πράγμα, ότι η συζήτηση που κάνουμε για τη Νέα Δημοκρατία να μην πάρει το 25%, ναι, γίνεται και σε αυτή τη βάση, στο πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, το φαινόμενο Νέα Δημοκράτες να μην θελήσουν να ψηφίσουν σε αυτές τις εθνικές εκλογές, όποτε και να γίνουν, είναι ένα πολιτικό φαινόμενο το οποίο έχει αρχίσει ήδη να προσδιορίζεται. Πολύ δε περισσότερο, εάν μπορέσει η Καρτσιάνου αυτό το κομμάτι που δεν θα πήγε να ψηφίσει, να το σηκώσει και να το φέρει στη δική της κάλπη.
1: Ναι. Το επόμενο κόμμα.
0: Γιατί υποτίθεται ότι το Μαξί μου λέει, μα δεν μας παίρνει κανένα ούτε έναν ψηφοφόρο. Ναι. Δεν είναι ακριβές. Από τους σημερινούς ψηφοφόρους, από αυτούς που σήμερα είναι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, δεν παίρνει Καρτσιάνου. Από αυτούς που ψήφισαν.
1: Ακόμη και οι δημοσκοπήσεις, το δείγμα το φτιάχνουν με βάση τις ευρωεκλογές. Με το 28% των ευρωεκλογών. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν πούμε αριθμητικά, λέει ότι πήρα 1,1 εκατομμύριο ψήφους, ότι από αυτούς δεν μας παίρνει κανένας. Σωστά. Αλλά αν μπουν 2 εκατομμύρια ακόμη ψηφοφόροι στην κάλπη, τότε μπορεί να μην σας πάρει κανένας, αλλά το ποσοστό θα μειωθεί κάτω από 20.
0: Ακριβώς.
1: Ή αντίστοιχα.
0: Τώρα είπες μια κουβέντα, είπες κάτω από 20.
1: Ναι.
0: Όταν η Νέα Δημοκρατία παίρνει στην πρόθεση ψήφου 21,5 ή 22, στο αστάθμητο δείγμα έχει κάτω από 20.
1: Ναι.
0: Στην πρόθεση ψήφου μιλάω πάντα.
1: Την πρόθεση. Στην
0: πρόθεση. Γιατί και η πρόθεση ψήφου έχει αστάθμητο.
1: Και είναι και το σύμπλην 3 που έχει συνήθως σαν περιθώριο στατιστικού λάθος για να είναι καλυμμένοι και οι δημοσκόποι. Πάντως είναι ένα διαφορετικό κοινό από εκείνο στο οποίο απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος είναι ο επόμενος που θα κάνει κόμμα στις 26 Μαΐου. Το είπε και χθες με τους νέους που ήταν.
0: Εκδήλωση 8 η ώρα το βράδυ.
1: Και με κάλεσμα στους νέους να πάνε και οι νέοι μαζί του.
0: Προφανώς.
1: Πάντως το ερώτημα δεν είναι αν θα είναι οι νέοι, είναι πόσοι από τους παλιούς.
0: Να πάνε οι νέοι για να μην φαίνονται παλαιοί.
1: Ναι, αλλά πόσοι παλιοί θα είναι από τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Νομίζω δεν είναι αυτό το ερώτημα για τον κύριο Τσίπρα. Και νομίζω ούτε καν το ποιοι θα είναι δεν είναι το ερώτημα για τον κύριο Τσίπρα. Το ερώτημα για τον κύριο Τσίπρα είναι τι θα πει. Αν αυτά τα οποία θα πει θα είναι γενικόλογα ή θα είναι συγκεκριμένα πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Για παράδειγμα, οι νέοι άνθρωποι, τα νέα ζευγάρια, αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα που λέγεται φερφωνιδιακό σταθμό.
1: Ναι.
0: Ή παιδιά στο δημοτικό.
1: Στέγη.
0: Όχι. Λέω αυτό. Λέω ένα. Ως παράδειγμα. Αν ο φερφωνιδιακό σταθμό δεν λειτουργεί μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, ναι, που τελειώνουν τη δουλειά του 5 η ώρα, 9 με 5 που πάνε, που είναι οι ώρες γραφείου, δεν έχει νόημα να συζητάμε μετά. Για δημογραφικό και τα υπόλοιπα. Εάν για τη στεγαστική πολιτική που ανέφερες εσύ δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει και κατασκευή ή αγορά,
1: ναι,
0: κατοικιών από το κράτος ή από κοινωνικούς δημόσιους φορείς, εκεί θα κρυφεί ο κ. Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Όχι στο αν θα μιλήσει για τη σύμπλευση της οικολογίας, της πολιτικής οικολογίας με τη σοσιαλδημοκρατία και με την ριζοσπαστική αριστερά.
1: Ξέρεις όμως,
0: και αυτά μέσα είναι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι είναι, Κώστα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχει θέσεις. Γιατί είχε και ο ΣΥΡΙΖΑ θέσεις από το 19 και το 23.
0: Εγώ θυμάμαι για παράδειγμα. Για να μην ταυτίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, εγώ θα έλεγα ότι ο κ. Τσίπρας έχει θέσεις γιατί έχει βετελέσει πρωθυπουργός και έχει τεράστια εμπειρία.
1: Ακριβώς. Άρα.
0: Και έχει κάνει και μια δουλειά και στο Ινστιτούτο. Για να είμαι και δίκαιος, να το λέμε και αυτό.
1: Στο ερώτημα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, ναι, μπορεί να το σηκώσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έχει βγάλει και μια δύσκολη πενταετία. Και σηκώνοντας πολλές φορές το τριψήφιο με αρχηγούς απέναντι που τον πιέζανε, με τη Μέρκελ ή με διάφορους, και με πραγματικές δυσκολίες και όχι.
0: Και που όταν η τουρκική φρεγάτα μπήκε στα ελληνικά,
1: ακριβώς,
0: ύδατα, δεν έκαναν πίσω τα ελληνικά καράβια.

0: έφυγε. Δεν είπα να αφήσει τη σημαία, την παίρνει ο άνεμος.
1: Ναι. Άρα υπάρχει.
0: Όπως έκανε ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Άρα σε αυτό σίγουρα δεν έχει νόημα το ερώτημά του. Το να λέει αν θα το σηκώσει η ζωή Κωνσταντοπούλου είναι ανόητο, γιατί έτσι κι αλλιώς κανένας δεν πιστεύει ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου θα έχει πιθανότητες να γίνει πρωθυπουργός. Ήθελα να πω ότι ναι, εκτός από το ότι είναι πρωθυπουργός, έχει διατελέσει. Θυμάμαι τον ΣΥΡΙΖΑ το 23, είχε πλήρεις θέσεις για το στεγαστικό. Mm-hmm. Πραγματικά πλήρεις θέσεις. Όπως είχε και για το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κτλ. Συνεπώς δεν είναι το ζήτημα στις θέσεις και στο πρόγραμμα. Είναι στην αξιοπιστία που πρέπει να εμπνεύσει.
0: Το 23 ένα πρόβλημα που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν μπορούσε να πείσει τον κόσμο το να κατέβει στην κάλπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν έφυγαν να πάνε σε άλλα κόμματα. Πήγαν σπίτια τους.
1: Ναι. Αυτό θα κάνει. Ναι. Και εκεί είναι πια που απευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά θα αφήσουμε ανοιχτό για άλλη συζήτηση το πώς θα συνεργαστεί και με τα άλλα κόμματα της αριστεράς, με το ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Τα πιο δύσκολα τα απέφυγες.
0: Όχι, έτσι κι αλλιώς, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία μέλεται να γίνει, αλλά εν ευθέτω χρόνο. Θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα πολιτικό σχέδιο. Το πολιτικό του σχέδιο είναι να συμμετέχει σε ένα μεγάλο, ευρύ, ενωτικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο.
1: Ναι.
0: Σε αυτό το ψηφοδέλτιο αναγνωρίζει και ρόλο
1: στον και στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Στον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να γίνει, γιατί είναι μια πρόταση η οποία υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ και θα πρέπει να υλοποιηθεί. Προφανές είναι ότι δεν μπορεί να είναι στο ΒΙΝΕΚΕΣ η πρόταση να είναι για πάντα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Αλλά είναι προφανές ότι ένα κόμμα όταν ξεκινάει, και εννοώ το κόμμα Τσίπρα, θα δυσκολεύεται. Δεν θα θέλει να πει ναι, ελάτε μέσα όλοι οι υπαλλήλοι. Γιατί τότε δεν θα είναι νέο κόμμα, θα είναι αναπαλαιωμένο κόμμα. Δεν θέλει ο κ. Τσίπρας. Ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ και ο υφιστάμενος ΣΥΡΙΖΑ να του χαρακτηρίσει την πολιτική του προσπάθεια. Το τι θα κάνει με αυτά τα στελέχη, με τον κόσμο, με τον οργανωμένο ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι που θα πρέπει να φαντοδούμε στη συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς θα δούμε τις μετακινήσεις που θα υπάρξουν. Ο χρόνος που ενδεχομένως να γίνει συζήτηση, λέω ενδεχομένως να γίνει συζήτηση, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
1: Μάλιστα.
0: Να μην είναι άκυρος, να μην είναι πρόωρος όπως είναι τώρα, να είναι τότε που θα πιέζονται οι εξελίξεις.
1: Μάλιστα. Οπότε ας σταματήσουμε εδώ. Θα τα ξανασυζητήσουμε, θα ξανάρθει στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε σύντομο διάλειμμα και ξαναγυρνάμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: 105 και 5.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, στο κόκκινο 105,5. Τι λέει ο κύριος Χελάκης? Ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα σηκώσει το τριψήφιο, γιατί αποκλείεται να ξαναγίνει πρωθυπουργός. Να είσαστε σίγουροι γι' αυτό. Ναι, αλλά ήταν διαφορετικής τάξης η συζήτηση η οποία κάναμε. Δεν ήταν για το αν θα γίνει ο Αλέξης Τσίπρας ξανά πρωθυπουργός. Είναι αυτό που είπε ο νυν πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι αν χτυπήσει το τριψήφιο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, ποιος θα το σηκώσει? Θα το σηκώσει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το σηκώσει ο κύριος Τσίπρας ή θα το σηκώσει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Αυτό που είπαμε είναι ότι θεωρητικά, γιατί τον κύριο Τσίπρα δεν ισχύει, έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Είχε σηκώσει το τριψήφιο, δεν ξέρω αν ήταν 3 η ώρα τα ξημερώματα. Είχε χειριστεί δύσκολες καταστάσεις, οπότε μπορεί κάποιος να πει ότι τις είχε χειριστεί όχι με τον σωστό τρόπο, αλλά όχι ότι δεν μπορεί να κάνει αυτή την διαχείριση. Αλλά εμείς θα πάμε τώρα σε έναν άλλο πολιτικό χώρο, που ποιος ακριβώς είναι θα μας το πει ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος, πρώην υπουργός, ήταν με τη Νέα Δημοκρατία και στέλεχος του χώρου της ευρύτερης δεξιάς. Έχω ένα ζήτημα, πώς να το προσδιορίσω, κύριε Μαρκόπουλε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Κουτζάνη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πολύ για την τιμή να μιλήσουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχετε διατελέσει, ήσασταν και υποψήφιος περιφερειάρχης, είχατε πάει και πολύ καλά.
1: Ανεξάρτητος.
0: Ορίστε, ναι, ανεξάρτητος. Γι' αυτό τα λέω, για να με συμπληρώνετε ή να με διορθώνετε. Τώρα θα σας δούμε σε κάποιο άλλο σχήμα το οποίο τεκταίνεται.
1: Καταρχήν να πω ότι χρόνια ολόκληρα από την περίοδο της ΟΝΕΔ, από τα μαθητικά μου, τα φοιτητικά μου χρόνια, τότε που οι νεολαίες ήταν ισχυρές, που κολλάγαμε αφίσες, άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλος τρόπος. Ανήκα πάντοτε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί μεγάλωσα, εκεί ορίμασα πολιτικά και θεωρώ ότι με τα 11-12 χρόνια που ήμουν στη Βουλή και στην κυβέρνηση Καραμαλή ένα χρόνο σαν Υπουργός Τουρισμού, συνέβαλα κι εγώ στο να τη μεγαλώσω λίγο παραπάνω. Ναι. Και σήμερα δεν την αναγνωρίζω. Άρα δεν θα είμαι εκεί.
0: Για να έχουμε δηλωμένη ταυτότητα, είναι εάν θα έχετε κάποια συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά όταν θα κάνει το κόμμα του.
1: Έχω ήδη.
0: Έχετε ήδη, μάλιστα.
1: Έχω ήδη, τον εκτιμώ, συνομιλώ μαζί του. Έχω την τιμή και τη χαρά να μοιράζομαι κάποιες απόψεις μαζί του. Βλέπω τις κινήσεις του, συνεκτιμώ τα δεδομένα που έχω μπροστά μου και θεωρώ ότι εάν και εφόσον πάρει την τελική του απόφαση και ιδρύσει ένα νέο κόμμα με αυτές τις πατριωτικές και ριζοσπαστικές και λαϊκές απόψεις τις οποίες έχει, έχω χρέος να είμαι κοντά του. Έχω χρέος, γιατί βλέπω την Ελλάδα να μικραίνει και βλέπω την Ελλάδα να φτωχαίνει και βλέπω την Ελλάδα να δυσφορεί κάτω από το βάρος της εκτεταμένης και ατιμόρυτης διαφθοράς και δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.
0: Θα ξαναγυρίσω σε αυτό, αλλά επειδή εσείς είπατε ότι ήσασταν πολλά χρόνια στη Νέα Δημοκρατία και σε άλλες εποχές, το συνέδριο το οποίο έγινε το προηγούμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πώς το είδατε?
1: Κοιτάξτε, ένα μέτριο συνέδριο. Δεν προσέθεσε τίποτα στην πολιτική ζωή του τόπου και δεν προσέθεσε και τίποτα στην ελληνική δημοκρατία και στα πολιτικά ζητήματα, ούτε και στη Νέα Δημοκρατία. Απλώς εμφάνισε μια ενδυνάμωση, μια παντοδυναμία του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μια Νέα Δημοκρατία όμως πολύ πολύ μικρότερη. Γιατί ψηφίσανε πολύ λιγότεροι από όσο ποτέ στις εσωκομματικές εκλογές.
0: Να δώσω εγώ τους αριθμούς. Ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 συνέδρους, αυτό το είπε από το Βήμα επίσημα, εκείνοι οι οποίοι τελικά πήραν μέρος στην ψηφοφορία για την εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής ήταν 1.683, ποσοστό 56,1%, που νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλό.
1: Ναι, οι υπόλοιποι ήταν δοτοί. Θα μου επιτρέψετε, χειροκροτητές. Όλα τα συνέδρια των κομμάτων έχουν χειροκροτητές, κύριε Κουτζάνη. Αλλά σοβαρά κόμματα και μάλιστα κόμματα τα οποία θέλουν να πρωταγωνιστούν, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να έχουν μεγάλο κοινό που ψηφίζει σε κομματικές εκλογές, καθώς επίσης να πρωταγωνιστούν για το γεγονός ότι τα στελέχη τους ενδιαφέρονται και για τις εσωκομματικές διαδικασίες και για τις συζητήσεις και για τις ισορροπίες και για τις τάσεις που αναπτύσσονται. Εγώ από όλα αυτά, επειδή γνωρίζω την ανθρωπογεωγραφία, δεν είδα τίποτα. Είδα χειροκροτητές του Μητσοτάκη χωρίς αντιρρήσεις, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων στα δάχτυλα της μιας χειρός, και επίσης είδα την έναρξη της μετά Μητσοτάκη περίοδο με τις μικρο διαφοροποιήσεις, πολύ δειλές, πολύ αχνές, κάποιον που θα ήθελα να είναι την επόμενη μέρα διεκδικητές κλπ.
0: Εγώ είδα δύο εκεί πέρα να ξεχωρίζουν. Τον Νίκο Δένδια που έκανε μια σκληρή ομιλία κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και μόνο γιατί ανέφερε το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Έτσι. Το όνομα Κώστας Καραμαλής το είπαν και άλλοι, αλλά το όνομα Αντώνη Σαμαράς το είπε μόνο ο Νίκος Δένδιας ή τουλάχιστον από τους κορυφαίους όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Έτσι δεν είναι. Και ο δεύτερος ήταν ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος δεν περιορίστηκε στα του αντικειμένου του ή στα τεχνοκρατικά του το προηγούμενο που ήταν στο ψηφιακής διακυβέρνηση, αλλά έκανε μια ευρύτερη και ήθελε να είναι και οραματική ομιλία. Άρα αυτούς τους δύο ξεχωρίζω.
1: Ναι, και ο μεν πρώτος νομίζω ότι έχει αυτονομημένη άποψη, εννοώ και αυτονομημένη στρατηγική, έτσι ερμηνεύω την ομιλία του Νίκου Δένδια. Ενώ ο Κυριάκος Πιερακάκης δεν έχει αυτονομημένη στρατηγική, νομίζω ότι έχει το πράσινο φως και σχεδόν το δαχτυλίδι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Θέλει να πάρει τη σκυτάλη.
1: Νομίζω
0: να δούμε
1: ότι την έχει ήδη πάρει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Την έχει
1: έχω
0: πάρει.
1: Αυτή την αίσθηση εγώ. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση.
0: Οπότε εδώ πέρα πάμε στο επόμενο, γιατί όντως η Νέα Δημοκρατία νομίζω από τις εκλογές του 23, τις εθνικές, μέχρι τις ευρωεκλογές του 24 έχει χάσει κάπου, έχασε στην κάλπη 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους.
1: Βεβαίως.
0: Κάπου εκεί.
1: Ένα και κάτι.
0: Αυτό το 1 εκατομμύριο το διεκδικεί λογικά, το διεκδικείτε και εσείς αν κάνει το κόμμα και προχωρήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Σωστά το λέω?
1: Όχι ακριβώς.
0: Για πέστε μου.
1: Ακούστε να δείτε. Ο κόσμος, ας φύγουμε από το πόσοι ψήφισαν ποιους. Πράγματι η Νέα Δημοκρατία έχασε το μισό της δύναμής της. Κυρίως γιατί πήγε στον καναπέ.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είδα τα άλλα κόμματα να παίρνουν και τίποτα. Αυτό σημαίνει απογοήτευση, απαξία, απόσυρση και αναμονή. Αυτή η αναμονή φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε 15 κόμματα να διαλέξουμε και έχουμε 8% κατά μέσο όρο άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα με 15 κόμματα μπροστά σου δεν λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Λέει κάτι περιμένω. Και περίπου 20 με 21% αναποφάσιστη. Σύνολο 28, 29, 30. Πολύ ωραία. Τι λέει αυτό? Λέει ότι ένας στους τρεις πολίτες είναι απαγκιστρωμένος από τα κόμματα. Είναι απαγκιστρωμένος από τα κόμματα. Μπορεί δηλαδή να ψηφίσει σχεδόν το οτιδήποτε. Γιατί θέλει ενδεχομένως να εκδικηθεί μια κακή διακυβέρνηση. Πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, για να μην αποφύγω το ερώτημά σας. Αν ο Αντώνης Σαμαράς το αποφασίσει, δεν έχει να διεκδικήσει μόνο το 1 εκατομμύριο αυτών που γύρισαν την πλάτη στις τελευταίες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Έχει και ένα κομμάτι από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά σήμερα την κοιτάζουν με μισό μάτι, ή είναι προβληματισμένοι. Έχει ένα κομμάτι το οποίο συγκινείται από τις πατριωτικές του θέσεις, διότι ο πατριωτισμός πρέπει να σας πω ότι είναι οριζόντιος στο πολιτικό σύστημα, δεν μονοπολείται από κανένα κόμμα, που ήταν εκεί στο Πασόκ, το παραδοσιακό ας πούμε πατριωτικό Πασόκ, είτε βρίσκεται σε μικρότερα κόμματα αντίδρασης ως επιτοπλίστων και όχι κυβερνητικά. Άρα επομένως ο Αντώνης Σαμαράς, εάν και εφόσον το αποφασίσει, απευθύνεται για μένα σε ένα πληθυσμό, για να μιλάμε με νούμερα, που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι θα πάρει 2 εκατομμύρια ψήφους. Λέω που απευθύνεται. Είμαι πολύ σαφής, είμαι πολύ συντηρητικός και είμαι και πολύ συγκεκριμένος. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ενώ δεν έχει ανακοινώσει κάτι, είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει για ακόμα. Τσίπρας το έχει προειδεάσει. Κυρία Χριστιανού το έχει προειδεάσει.
0: Το έχουν εξαγγείλει ή το έχουν προαναγγείλει, αν το θέλουμε, αφού έχουν δώσει και τις ημερομηνίες που θα κάνουν τις επίσημες ανακοινώσεις.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς όχι, δεν το έχει κάνει. Είναι σε επίπεδο πληροφοριών.
1: Μπράβο.
0: Η τελευταία του ιδίου τοποθέτηση ήταν ότι το σταθμίζω.
1: Ναι.
0: Από τότε δεν έχει πει κάτι περισσότερο.
1: Και αυτή είναι η αλήθεια, το σταθμίζω. Εγώ σας το λέω γιατί. Εντάξει, ας πούμε ότι λιγάκι το έχουμε πει έτσι ακροθυγώς. Το σταθμίζει ο άνθρωπος. Ενώ δεν έχει πει τίποτα, ενώ όλοι ξέρουν ότι το σταθμίζει, ενώ κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα το κάνει, είναι σχεδόν διψήφιος.
0: Ναι.
1: Προσέξτε, είναι κολοσσίο αν το σκεφτούμε αυτό. Άνθρωποι και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί αγωνίζονται μια δεκαετία τώρα και διψήφιοι δεν είναι. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι δυνητικά διψήφιος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο εγγύς ή απότερο μέλλον. Η αναγκαιότητα όμως της κίνησής του είναι απολύτως εμφανής. Τόσο στο δεξιό χώρο, όσο και στον πατριωτικό κεντροαριστερό χώρο, όσο και στο χώρο των ανθρώπων που συγκινούνται από τη δικαιοσύνη, από τη λειτουργία των θεσμών, που για κάποιους είναι συντηρητικό μοντελάκι. Αλλά δεν είναι συντηρητικό μοντελάκι. Η λειτουργία των θεσμών σε μια δημοκρατία είναι ραχοκοκαλιά. Δεν είναι κάτι συντηρητικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ένα αποκούμπι στην πολιτική αρένα, να αφήσουν τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο αύριο για αυτόν τον τόπο.
0: Ναι. Εγώ θα σας ρωτήσω ένα τελευταίο, ότι ποιος τελικά θα εκφράσει αυτή την ευρύτερη κεντροδεξιά παράταξη. Θα είναι η Νέα Δημοκρατία, ενδεχομένως με ένα νέο αρχηγό, ή θα είναι ένα νέο κόμμα?
1: Νέος αρχηγός αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές δεν υφίσταται.
0: Όχι, μετά τις εκλογές.
1: Μετά τις εκλογές θα το συζητήσουμε. Μετά τις εκλογές. Τώρα τι να συζητήσουμε θεωρητικά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα επομένως, αν ας πούμε είναι ο κύριος Πυρακάκης μετά τις εκλογές. Ο κύριος Πυρακάκης δεν είναι κεντροδεξιός. Ο κύριος Πυρακάκης είναι Πασόκ. Ήτανε Πασόκ.
0: Εξυγχρονιστικό Πασόκ.
1: Εξυγχρονιστικό Πασόκ.
0: Δεν το λες και αριστερό.
1: Όχι, αλλά δεν το λες και δεξιό.
0: Ακραίο κέντρο.
1: Δεν το λες πατριωτικό.
0: Ακραίο
1: δεν το λες πατριωτικό.
0: Ακραίο
1: το λες
0: κέντρο
1: το λες.
0: Ναι.
1: Το λες ΕΛΙΑΜΕΠ. Ναι. Το ΕΛΙΑΜΕΠ δεν έχει εκφράσει πατριωτικές.
0: Δεν έχει όμως και μεγάλη διαφορά από το φιλελεύθερο ή νεοφιλελεύθερο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Όχι, ασφαλώς. Μα ναι. Ποιος σας είπε ότι ο νεοφιλελεύθερος της Νέας Δημοκρατίας είναι το μεγάλο κομμάτι? Μητσοτάκης αυτή την
0: κατάφερε
1: ώρα
0: όμως, κατάφερε όμως να ηγείται της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα 10 χρόνια όσον αφορά το κόμμα και 7 χρόνια στην κυβέρνηση. Βεβαίως θα μου πείτε ότι δεν σας εσείς ο κατάλληλος αποδέξης του ερωτήματος, γιατί εσείς έχετε αποχωρήσει. Okay. Ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε όμως. Κατάφερε με να ηγείται με ένα κόμμα μισερό, επιτρέψτε μου την έκφραση, λαϊκή έκφραση, με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς απόντες στο τελευταίο συνέδριο, τον Καραμαλή στο σπίτι του ενεργά αρνητικός στο να έρθει με δηλώσεις, το Σαμαρά διαγραμμένο. Άρα ο Μητσοτάκης γιατί ενδιαφέρεται, όχι για το όλον, ενδιαφέρεται για αυτό που μπορεί να τον ακολουθήσει. Ποιοι τον ακολουθούν? Το εξυγχρονιστικό Πασόκ. Γι' αυτό και το Πασόκ, το πραγματικό Πασόκ, δεν μπορεί να ανέβει πάνω από το 12%.
0: Ναι.
1: Η νεοφιλελεύθερη τάση της Νέας Δημοκρατίας και όσοι φανατικοί, αν το θέλετε, συγκινούνται ακόμα από την ταμπέλα, που κατ' εμέ η ταμπέλα δεν λέει τίποτα απολύτως πια, γιατί η Νέα Δημοκρατία σαν ταμπέλα χωρίς καραμαλισμό, που δεν είναι ιδεολογία, αλλά είναι μεθοδολογία, δεν υφίσταται.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σας αφήσω με ένα ερώτημα. Σας έχουν απευθύνει και άλλα ερωτήματα, αλλά θα εξηγήσω μετά στους ακροατές ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Ωστόσο, ο Σάκης εδώ πέρα ρωτάει, μάλλον λέει, Σπύρο, αν θες ρώτα τον, αν ήταν σωστό να μην παραδώσει το 2015 στον Τσίπρα. Αυτό γιατί λέτε ότι θα είσαστε μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, άρα είναι το ερώτημα βάσιμο.
1: Κοιτάξτε, κύριε Κουτζάνη, το ερώτημα είναι λογικό. Ακούστε όμως κάτι. Η πολιτική με όμικρον γιώτα, είναι άνθρωποι με ψυχή, με συναισθήματα, με αντιδράσεις, με συνειρμικά φαινόμενα στο μυαλό τους και με στιγμές. Ο Αντώνης Σαμαράς ανέκαθεν στη ζωή του, στην πολιτική του καριέρα, υπηρέτησε τον τόπο. Δεν τον άφησε ποτέ από την καρδιά του και από την ψυχή του. Δεν λέω ότι οι άλλοι κάναν κάτι λιγότερο, εγώ λέω για τον Αντώνη Σαμαρά που τον γνωρίζω προσωπικά. Επομένως, δεν έχει καμία έννοια τώρα να το συζητάμε αυτό, αν παρέδωσε, δεν παρέδωσε κτλ. Να συζητάμε άλλο πράγμα. Να συζητάμε αν μπορούν δύο πολιτικοί πρώην πρωθυπουργοί, ας πούμε ο Σαμαράς με τον Τσίπρα, ο καθένας από τη θέση του, παρακαλώ να συνεχθούν για την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το στοίχημα. Έχετε προσέξει κάτι τα τελευταία δύο χρόνια? Ούτε ο Τσίπρας αναφέρθηκε από τον Σαμαρά, ούτε ο Σαμαράς στον Τσίπρα. Γιατί και οι δύο συνειδητοποιούν, ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά, παρακαλώ, με τις απόψεις τους και τις ιδεολογίες τους, ότι υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα, και εδώ υπάρχει μια ταύτιση παρά τις τεράστιες διαφορές απόψεων, να τελειώσουμε με αυτό που ζούμε και που λέγεται Μητσοτάκης ανώνυμος εταιρεία. στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Okay. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Κουτσέ.
0: Να είστε καλά, κύριο Κώστας Μαρκόπουλος. Πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, το απευθύνεται διάφορα ερωτήματα ως αν να είναι τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τώρα και δεν ήταν, όχι μόνο γιατί δεν εξελέγει, έτσι, είχε αποχωρήσει από νωρίτερα ο κύριος Μαρκόπουλος, άρα δεν θα μπορούσε και να σας απαντήσει για λογαριασμό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που λέει ο Τάκης Παρίδης εδώ πέρα, ότι να ρωτήσω τόσα χρόνια διακυβέρνηση της χώρας τι έκαναν οι πρωθυπουργοί και τα στελέχη της δεξιάς για να μην είναι η χώρα στην κατάσταση που περιέγραψε ο κύριος. Ναι, δεν είναι. Τα τελευταία 7 χρόνια δεν είναι στην Νέα Δημοκρατία, έτσι ώστε να απαντήσει ο Κώστας. Δεν είναι αυτός δηλαδή ο κατάλληλος, ο Κώστας Μαρκόπουλος. Και η κυρία Τάνια Μπέκτα λέει ότι τώρα που πέσαν τα ποσοστά τους στα πατώματα, ξαφνικά τους έπιασε ο πόνος με την τιμιότητα, ενώ όσο ήταν κρυμμένος από το πόπολο, οι λαμογές τους όλα πρίμα. Αυτό αναφορά τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τώρα τι ρωτάει η κυρία Θάλια, αν η αριστερά είναι το αντίθετο του φασισμού? Σε κάθε περίπτωση ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οτιδήποτε δεν είναι στην αριστερά είναι φασιστικό. Μην μπερδεύουμε τις έννοιες. Λέει ο Σαμαράς με τον Τσίπρα, απορώ πώς μπόρεσε να το εκφέρει. Είχε μια λογική αυτό το οποίο είπε. Γιατί θέλει να πει ότι αυτό που προέχει είναι η απαλλαγή του τόπου από την Μητσοτάκη ΑΕ. Εγώ θα το έλεγα ότι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει όλη τη χώρα ένα απέραντο πεδίο βολής συμφερόντων, κάθε είδους συμφερόντων.

Η κυρία Κατερίνα λέει για το προηγούμενο που είχαμε πει. Καλησπέρα σας. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα ποιος θα απαντήσει στο κόκκινο τηλέφωνο, που σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να ενημερώσει και τους πολίτες τι να κάνουμε μετά το χτύπημα του τηλεφώνου. Τώρα, κυρία Θάλια, εύκολα είναι να εκφέρονται και να λέγονται έτσι κατηγορίες, αλλά οι έννοιες και οι χαρακτηρισμοί έχουν τη σημασία τους. Στο πολιτικό φάσμα ξεκινάμε από άκρα αριστερά, αριστερά, κέντρο αριστερά ή ριζοσπαστική αριστερά, πάμε στο κέντρο, πάμε στην δεξιά, στη φιλελεύθερη δεξιά, στην άκρα δεξιά και στο τέλος στον φασισμό. Ο φασισμός είναι δύσκολη και βαριά έννοια για να την αποδώσει σε κάποιον. Εγώ θα την απέδιδα, στον βαθμό που έχει κάποια σημασία, στην Χρυσή Αυγή, ή αν το θέλετε στους εκείνους που θέλησαν να πάρουν τη σκυτάλη και να τους διαδεχθούν, στους Σπαρτιάτες. Αλλά σε άλλο κόμμα να το πω ότι είναι, ή σε άλλο πολιτικό να πω ότι είναι φασίστας, δεν είναι τόσο εύκολο.

λοιπόν ο κύριος Κοχύλας λέει εδώ πέρα ότι τα παιδιά μου πάνε στο 15ο Δημοτικό Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας, πλατεία Αμαβίλη, και έχουν μετατρέψει όλα τα γυμνάσια στην περιοχή σε πρότυπα πειραματικά και καλλιτεχνικά. Έχει γίνει μια μαύρη τρύπα στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχουν γυμνάσιο να πάνε. Αν δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας να λύσουν τα βασικά στο κέντρο της Αθήνας, τι λέμε τώρα? Και δεν είμαι δεξιός. Όχι, δεν είναι ανάγκη να είσαι δεξιός, προς Θεού. Και ακριβώς αυτό λένε και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, άσχετα από τα επιμέρους και το πώς θα γίνει, που τα λέγαμε και προηγουμένως με τον Κώστα Πουλακίδα. Αλλά ναι, αν το θέλετε, και χθες που παρακολούθησα, γιατί έπρεπε να καλύψω την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα με τη συνομιλία του με τους νέους, τα ζητήματα των σπουδών τους, της παιδείας, ήταν από τα βασικά τα οποία έθεσαν κυρίως οι νέοι, και στα οποία βεβαίως συμφώνησε και ο πρώην Πρωθυπουργός. Και εγώ νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και για τον Τσίπρα δεν ξέρω ακόμη, θα πρέπει να δω το πρόγραμμά του, αλλά για τον ΣΥΡΙΖΑ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ναι, έχουν πρόγραμμα που απαντά σε όλα αυτά τα ζητήματα και απαντά και αποτελεσματικά. Τώρα, έχουμε και ένα τελευταίο μήνυμα, να μην λέω αυτά, στον 105,5, γιατί είναι αριστερός σταθμός. Κυρία Θάλια, ακριβώς γι' αυτό τα λέω και ακριβώς γι' αυτά μπορώ και τα λέω, γιατί είναι αριστερός σταθμός. Εάν δεν ήταν αριστερός σταθμός, αν ήταν συστημικός σταθμός, άμα ήταν ένα από τα μέσα ενημέρωσης που έχουν ενταχθεί στο σύστημα Μητσοτάκη, όχι, δεν θα μπορούσα να τα λέω και θα έπρεπε να προσέχω και την κάθε λέξη. Ευτυχώς είμαστε αριστερός σταθμός και ελεύθερος σταθμός για να μιλάμε. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που είμαστε μαζί στο κόκκινο εδώ στους 105,5. Τη ρύθμιση των ήχων στη δεύτερη ώρα είχε ο Βασίλης Κουτούβαλης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Παντελής Νταβανέλος. Την παραγωγή της εκπομπής είχε ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά στις 3.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές, ενώ έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους, κυρίως των νότιων προαστίων της Αττικής, μετά από πολλές αναφορές στην πυροσβεστική για έντονη οσμή αερίου. Πιο έντονη η μυρωδιά σε Νέα Σμύρνη, Καλλιθέα, Νέο Φάληρο, Μοσχάτο, Άλυμο και Πειραιά, ενώ αυξάνονται οι αναφορές για παρουσία της οσμής και σε περιοχές του κέντρου, αλλά και βορειότερα όπως το Γαλάτσι και το Νέο Ηράκλειο. Εκενώθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για να διαπιστωθεί που οφείλεται η οσμή, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να αναφέρει ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Νέας Σμύρνης αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου και συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Συνεχίζεται η επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla. Σύμφωνα με το Μάρτι του Γκάζα Γκρίς, στρατιωτικά σκάφη των Ισραηλινών δυνάμεων επιχειρούν να επιβιβαστούν παράνομα στα 10 σκάφη του στόλου που συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα. Επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών: ζητούν με επιστολή τους συγγενείς και φίλοι των Ελλήνων απαχθέντων του στόλου. Αρνείται να παραστεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριοπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, στον απόϊχο της αποφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενος λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, ακολουθώντας αντίστοιχη πρακτική προκατόχων του. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, δήλωσε ο Σωκράτης Φάμιλος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤΑ. Περίψε σενάρια διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος, με στόχο, όπως είπε, την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα από τη σύγκληση δυνάμεων. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα υπερκέρδη της ΔΕΗ και των τραπεζών, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ισχυρότερος δημόσιος έλεγχος. Σε τεντωμένο σχήνι, οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει τα ξημερώματα ότι ανέβαλε τις επιθέσεις του στο Ιράν μετά από αίτημα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίησε ωστόσο για μεγάλη κλίμακα επίθεση αν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού στρατού. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σε μήνυμά του, με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από την Κάρπαθο, το Δηδημότυχο και την Κύπρο, κάνοντας λόγο για κίνηση που προκαλεί ερωτήματα. Έρχονται περικοπές σε 100.000 συνταξιούχους με σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας. Η υπόθεση των συντάξεων Χηρίας επανέρχεται με αφορμή την εγκύκλιο Τσακλόγλου και τη σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την καταβολή της Εθνικής Σύνταξης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Avgi.gr, η ρύθμιση συνδέεται με την εφαρμογή του νόμου ώστε να μην καταβάλλονται περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις, γεγονός που οδηγεί σε μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 300 ευρώ το μήνα. Την παραπομπή σε δίκη των 4 κατηγορουμένων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρήβας στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων προτείνει εισαγγελέας. Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρεται δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτροπή του εγκλήματος. Εκτροπή βιτιοφόρου με καύσιμα στον επαρχιακό δρόμο Μπορσίου Βάρδα στην Ηλία. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστική και καύ, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο οδηγός έχει εγκλωβιστεί και υπάρχει διαρροή καυσίμων. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας βρίσκονται οι αρχές στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς η ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά Σάντι, που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο Σίμι Βάλι, συνεχίζει να επεκτείνεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στην έκδοση νέων προειδοποιήσεων για την εκένωση κοινοτήτων που βρίσκονται στα όρια των κομιτείων Βεντούρα και Λος Άντζελες, καθώς οι φλόγες έχουν ήδη καταστρέψει τουλάχιστον μία κατοικία και ακόμη ένα κτίσμα. Η επιχείρηση κατάσβεσης έγινε πιο δύσκολη όταν ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο που εκδηλώθηκε στον Εθνικό Δρυμό του Άντζελες κοντά στην κορυφή Μπάρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΠΑΕΡΙΣ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι το 2028.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις και βροχές, κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
1: Στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε 14 λεπτά μετά τις 4. Δεν ακούτε σκορ στο κόκκινο για πολύ λίγο ακόμα. Από την Πέμπτη θα την απολαμβάνετε την αγαπημένη σας Αλέκα Ζουμί. Ακούτε ένα δίωρο πολιτιστικό μαγκαζίνο. Ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Νταβανέλος είναι στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνό μας. Είναι ο αριθμός μας στο Viber. 698-58-700-59. Viber, το στέλνετε δωρεάν. Είναι τα μηνύματα, τα βλέπουμε κατευθείαν εδώ στο στούντιο και τα διαβάζουμε. Και τα θέλω εγώ λίγο τα μηνύματά σας σήμερα. Ρε παιδιά, την Black Mirror είναι αυτό που ζούμε. Μυρίζει όλη η Αττική αέριο και δεν ξέρουμε τι είναι και δεν υπάρχει μια επίσημη απάντηση τι είναι. Έχει επιστρατευτεί, γίνεται έλεγχος, λέει, στο δίκτυο φυσικού αερίου με έμφαση στα νότια προάστια, δεν έχει προκύψει κάτι, λέει, για διαρροή αερίου στην ατμόσφαιρα. Είναι σε επιφυλακή το λιμενικό. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, υπάρχει μια σύσταση για όπου υπάρχει οσμή να κλείνει ο κόσμος τα παράθυρα. Πραγματικά, εντάξει, εγώ στην αρχή έκανα λίγο πλάκα γιατί δεν το είχα καταλάβει, δεν είχε φτάσει η μυρωδιά. Έκανα λίγο πλάκα, λέω θα πάμε σαν τη Σίλβια Πλάθ όλοι. Αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Βλέπω κιόλας ότι υπάρχει, είναι πρώτο θέμα παντού και στα τηλεοπτικά κανάλια που έχουμε ανοιχτές τις τηλεοράσεις μας εδώ στο στούντιο απέναντί μας, αλλά το βλέπω και σε όλα τα site και φίλοι μου το λένε από διάφορες περιοχές. Εγώ για να είμαι ειλικρινής δεν το έχω μυρίσει. Εσείς που βρίσκεστε, σας έχει έρθει η οσμή? Έχετε λάβει κάποιο μήνυμα από κάποια αρμόδια αρχή σχετικά με το πώς να προφυλαχτείτε? Στείλτε μας λίγο να έχουμε μια εικόνα. 698-58-700-59 και εννοείται ότι νεότερο έχουμε, θα σας ενημερώνουμε. Και έτσι, επειδή αναφέρθηκα στη Σίλβια Πλάθ, να ακούσουμε Διαφανακρίνα.

Τι αριστούργημα ήταν αυτός ο δίσκος από τα διάφανα κρίνα, τι ωραίες μουσικές ακούγαμε τότε. Λοιπόν, συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες από τις αρχές, ακόμα δεν έχει εντοπιστεί ο λόγος που μυρίζει αέριο. Φαντάζομαι το διαβάστε ότι στην εκένωση του Δημαρχείου Παλαιοφαλήρου προχώρησε η Δημοτική Αρχή, γιατί η έντονη οσμή αερίου έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Τώρα βλέπω στο D-News εικόνες από την Καλλιθέα και τη Νέα Σμύρνη, όπου πραγματικά υπάρχει ερημιά, δεν υπάρχει κόσμος στις πλατείες, δεν υπάρχει κόσμος έξω, έχουν κλειστεί όλοι στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα προκειμένου να προφυλαχθούν από αυτή την έντονη μυρωδιά. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δηλαδή πραγματικά σε τι χώρα ζούμε, σε τι χώρα ζούμε που έχουμε τώρα αυτό το φαινόμενο και ακόμα δεν ξέρουμε από τι είναι. Μυρίζει τόσες ώρες αέριο στην Αττική και δεν ξέρουμε από τι είναι. Μόνο ασφάλεια δεν αισθάνεσαι σε αυτή τη χώρα, πραγματικά μόνο ασφάλεια.

Στο μεταξύ, έτσι για να πιάσουμε λίγο τα χθεσινά, γνωστή παραμένει η τύχη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla μετά την αναχέτηση, ουσιαστικά μετά την κατάληψη των πλοίων τους από Ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, νοτιοδυτικά της Κύπρου, χθες, Δευτέρα. Οι Ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν ρεσάλτο σε πολλά σκάφη του παγκόσμιου στόλου, ένα στόλος που, όπως έχουμε πει, μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια. Μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και οι Ισραηλινοί απήγαγαν τους ακτιβιστές που επέβαιναν σε αυτά τα πλοία. 10 πλοία εξακολουθούν να πλέουν προς τη Γάζα για να σπάσουν τον αποκλεισμό. Είχαμε λοιπόν το ρεσάλτο, όσο περνούσαν οι ώρες γινόταν γνωστό ότι καταλήφθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις και τα ελληνικά πλοία του στόλου. Είχαμε βίντεο από το ρεσάλτο, ήρθαν στη δημοσιότητα και έκτοτε χάθηκε η επαφή. Δεν έχουμε εικόνα που βρίσκονται και τι γίνεται με τους Έλληνες που επέβαιναν σε αυτά. Το March του Γκάζα καταγγέλει ότι τα σκάφη εξέπεμψαν δεκάδες σήματα Mayday, με το κυπριακό λιμενικό να μην ανταποκρίνεται, παρά το γεγονός ότι το ρεσάλτο έγινε σε θαλάσσιο χώρο έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Είχαμε και νέα κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, οι οποίοι ζητούν ενημέρωση. Σημαίες Παλαιστίνης και ένα κόκκινο πανό έξω από το Υπουργείο, στο οποίο αναγραφόταν το μήνυμα «Κάτω τα χέρια από το στόλο αλληλεγγύης, το κύμα που σηκώσαμε δεν θα σταματήσει, θα σπάσει τον αποκλεισμό». Συγκεκριμένα στο πρώτο ελληνικό σκάφος που αναχαιτίστηκε, το Arnas Children, επέβαινε ο

Λοιπόν, η Φέδρα Βόκαλη είναι γνωστή σε εμάς του πολιτιστικού κινηματογραφίστρια. Οι Filmmakers for Palestine έγραψαν ότι η Φέδρα Βόκαλη, κινηματογραφίστρια, ιδρυτικό μέλος της Filmmakers for Palestine Greece, γραμματέας του WIFGR και γενική διευθύντρια της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, απήχθη από τον Ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα υπό την περιοχή έρευνας και διάσωσης της Κύπρου κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικής αποστολής προς τη Γάζα. Στις 18 Μαΐου, ώρα 3:33 μετά μεσημβρία, στο πλοίο Last Dream που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον αποκλεισμένο λαό της Γάζας, στο οποίο επενέβαινε η Φέδρα ως μέλος του Global Sumud Flotilla, αναχαιτίστηκε από τον Ισραηλινό στρατό, ο οποίος απήγαγε τα μέλη του πληρώματος. 12 πλοία συνολικά αναχαιτίστηκαν χθες και οι επιβαίνοντες ακτιβιστές από Ευρώπη, Ασία και Αμερική κρατούνται παράνομα από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει γνωστοποιήσει στις αρχές των χωρών τους που βρίσκονται. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να συνταχθεί με το διεθνές δίκαιο και να απαιτήσει την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Απαιτούμε από τις κυβερνήσεις όλων των ευρωπαϊκών χωρών να διασφαλίσουν ένα ασφαλές πέρασμα στην ανθρωπιστική βοήθεια και να κάνουν τα μέγιστα για να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός 2 εκατομμυρίων ανθρώπων στη Γάζα που στερούνται εστίας, τροφής, υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλούς διαβίωσης ύστερα από 2,5 χρόνια συνεχιζόμενης γενοκτονίας. Στη Γάζα συνεχίζουν, οι βόμβες του Ισραήλ συνεχίζουν να πέφτουν, στη Δυτική Όχθη διαπράτεται εθνοκάθαρση, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει τις εμπορικές, στρατιωτικές και πολιτιστικές συνεργασίες με το γενοκτόνο καθεστώς.

Παράλληλα, ο Υπουργός ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης παρευρέθη στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο και έγραψε κιόλας ότι πιστεύει πως το Ισραήλ είναι ένα αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, μου λέει η Θάλια, ας ψάξουν για φανερές και κρυφές αποθήκες του LNG και σε ποια... και σε πλοία βιτιοφόρα. Είναι, λέει, σε επιφυλακή το λιμενικό, Θάλια. Τώρα τι να σου πω. Λέει ο Γιάννης, λες να χτύπησε κοίτασμα κανένας μετροπόντικας. Μου λέει, είσαι αξιολάτρευτη, αλλά ελπίζω να δώσεις πίσω την ώρα στην Αλέκα. Καλά, δεν τη έχω κάνει κατάληψη. Εδώ αναπλήρωση κάνω, γιατί κάνει την Dolce Vita στην Νάπολη. Μακάρι να ήμασταν κι εμείς μαζί της. Λέει, να κάνετε μαζί δύο ώρα, θα βγει New Age. Κοίτα, έχουμε κάνει πάρα πολλά δύο ώρα μαζί με την Αλέκα και σε έκτακτα και τα λοιπά και όντως τα απολαμβάνουμε πάντα. Έτσι σε ένα επαιτειακό με αφορμή κάτι θα κάνουμε ξανά έτσι ένα δύο ώρα. Σας τα κρατάμε αυτά να είναι συλλεκτικά, να τα περιμένετε. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση, είπε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα από τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Sumud Flotilla και βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Εδώ λοιπόν στην Αθήνα, στη φοβερή Αθήνα που μυρίζει αέριο, στη φοβερή Αθήνα που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Είχαμε και χθες τη βράβευση για τα θεατρικά βραβεία Μερκούρι και Χόρν. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Ή μάλλον ας σας τα πω τώρα, γιατί μεγάλη χαρά. Μία ηθοποιός και τραγουδίστρια, την οποία την έχετε γνωρίσει και από αυτή την εκπομπή, η Εύελινα Σουάντ πήρε το βραβείο Μελίνα Μερκούρη και ο Βασίλης Μπούτσικος πήρε το βραβείο Δημήτρης Χόρν. Τα θεατρικά βραβεία αυτά απονεμήθηκαν για πρώτη φορά από το Υπουργείο Πολιτισμού σε μια ειδική τελετή που έλαβε χώρα στο Ακροπόλ. Τα πήρε υπό την αιγίδα του το Υπουργείο Πολιτισμού. Σας έλεγα και χθες, προχθές, ποιο είναι το έπαθλο. Είναι 5 χιλιάρικα στον καθένα και παίρνεις, η ΜΕΝ παίρνει την καρφίτσα της Μερκούρη για ένα χρόνο, ο ΔΕ παίρνει το σταυρό του Χόρν για ένα χρόνο. Πολλές φορές λοιπόν ακούστηκε κατά τη διάρκεια της απονομής ότι αν δεν τα έπαιρνε το Υπουργείο αυτά τα βραβεία δεν θα άντεχε ο θεσμός αν δεν τα έπαιρνε υπό την αιγίδα του. Εντάξει, αυτό που σχολιάζουν οι καλλιτέχνες είναι ότι με 10 χιλιάρικα δεν ξεχρεώνεις το χρέος σου απέναντι στο σύγχρονο πολιτισμό, έτσι. Καλό είναι και μπράβο που το πήραν και μάλιστα μάθαμε ότι δεν υπήρχε και καμία και πώς αλλιώς άλλωστε, καμία εμπλοκή και καμία παρέμβαση στην Επιτροπή προφανώς, αλλά εντάξει, ναι, δεν είναι και κάτι τώρα να περηφανεύεσαι και πάρα πολύ ότι πήρες υπό την αιγίδα σου δύο βραβεία με, πώς το λένε, με έπαθλο, με αντίτιμο 5 χιλιάρικα. Την πρώτη τελετή απονομής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού πραγματοποίησε βέβαια η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Όμως οι ηθοποιοί, αυτή η νέα γενιά ηθοποιών, πέρασαν το μήνυμά τους, παρουσία της Υπουργού, και είπανε όλα αυτά που λένε οι καλλιτέχνες τα τελευταία χρόνια. Με πολύ ευγένεια, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, διαβάζοντας μια κοινή επιστολή, τόνισαν τα προβλήματα του κλάδου. Διαβάστηκε αυτό το απαραίτητο, κατά τη γνώμη μας, κείμενο που συνέταξαν οι υποψήφοι. Μπράβο τους, να το πούμε. Και μεταξύ άλλων, αυτό το κείμενο έλεγε ότι ευχόμαστε η φετινή τοποθέτηση των βραβείων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού να μην αποτελεί απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά να σηματοδοτεί μια πραγματική στήριξη προς το θέατρο και τους ανθρώπους του. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την υποβάθμιση των πτυχίων μας και τη συνολική υποτίμηση του επαγγέλματός μας μέσω του Προεδρικού Διατάγματος 85. Παραμένει επίσης ζητούμενο η δημιουργία μιας Ακαδημίας Θεάτρου, στελεχωμένης από ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου, καθώς και ισότιμη αντιμετώπιση των καλλιτεχνών από την πολιτεία. Θέλουμε να πιστεύουμε σε ένα Υπουργείο Πολιτισμού που θα στηρίζει έμπρακτα το θέατρο και τους καλλιτέχνες, όχι μόνο σε μεμονωμένες περιστάσεις όπως η σημερινή, αλλά με συνέπεια και ουσιαστικό ενδιαφέρον στην καθημερινότητα του κλάδου. Τέλος, ευχόμαστε η φετινή παρουσία του Υπουργείου Πολιτισμού να μην εξαντλείται σε μια συμβολική ή επικοινωνιακή χειρονομία, αλλά να σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή πολιτικής απέναντι στο θέατρο και τους εργαζομένους του. Μπράβο στα παιδιά, πραγματικά, και για τις υποψηφιότητες και για τις βραβεύσεις και για το πόσο αγωνιστικοί παραμένουν οι καλλιτέχνες. Είναι αυτά έτσι που τα βλέπεις και κάπως αναθαρείς. Πάμε να ακούσουμε Πάγκαν για να ακούσετε την Εβελίνα Σουάντ και στα άλλα της ταλέντα, στα τραγουδιστικά.

0: Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ Αγών επιστρέφει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος, συμπληρώνοντας 3 δεκαετίες διαδρομής και επιμένοντας σε κάτι όλο και πιο σπάνιο, στη σύνδεση του πολιτισμού, της ιστορίας, της μνήμης και της κοινωνικής ματιάς μέσα από τον ντοκιμαντέρ. Έτσι συνδέεται λίγο και με το χθεσινό μας θέμα, για το που μιλούσαμε με την Νικολέτα Παράσχη για την Ιερά Οδό, τα 21 χιλιόμετρα. Πίσω από αυτή την μακρόχρονη και επίμονη διαδρομή βρίσκεται η σκηνοθέτρια, πρόεδρος, καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ, Μέμη Σπυράτου, η οποία υπηρετεί το είδος με συνέπεια και αναζητά συνεχώς νέους τρόπους ώστε αυτό να αποκτήσει μεγαλύτερη παρουσία και στην ελληνική τηλεόραση. Τα έχουμε πει και αυτά για την ελληνική τηλεόραση και για τη θέση των ντοκιμαντέρ. Έχουμε μιλήσει και με τον Κυριάκο Αγγελάκο για αυτό και τον αγώνα που δίνουν οι δημιουργοί ντοκιμαντέρ. Ακόμα και μέσα από την ιδέα ενός αυτόνομου doc channel. Σήμερα έχουμε τη χαρά να την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μιλήσουμε για τη φετινή διοργάνωση. Τη θέση του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ σήμερα, κυρία Σπυράτου, αλλά και το προσωπικό στοίχημα που συνεχίζετε να υπηρετείτε. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά από συναδέλφους σας.
0: Είναι υποχρέωσή μας και χαρά μας και ούτως ή άλλως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το ντοκιμαντέρ και μιλάμε πολύ συχνά με κινηματογραφιστές του είδους. Είναι κάτι συναρπαστικό, κυρία Σπυράτου, εγώ όσες φορές μιλάω με...
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι, στα αλήθεια θα έπρεπε να είναι.
0: Είναι συναρπαστικό, έχουμε εξαιρετικής όχι μόνο τεκμηρίωσης αλλά και καλλιτεχνικής ποιότητας ντοκιμαντέρ, μια τρομερή παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Και είναι βέβαια και έχουμε, και είναι άδικο που δεν υπάρχει αυτό που είπατε πριν, που ήταν μια ιδέα που είχα από την ώρα που ίδρυσα αυτό το φεστιβάλ, να υπάρχει ένα αυτόνομο doc channel που να προβάλλονται μόνο ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι τον κόσμο τον ενδιαφέρει. Αυτό μας έχει αποδείξει.
0: Εδώ
1: και επομένως
0: θα
1: πήγαινε καλά και το κανάλι.
0: Εδώ είδαμε ότι και ένα κανάλι που έδειχνε κατεξοχήν ντοκιμαντέρ μετατράπηκε σε αθλητικό στην κρατική τηλεόραση.
1: Ναι. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει. Δηλαδή αν λέμε ότι επιδιώκουμε να θωρακίσουμε τη νέα κυρίως ματιά με μια γυμναστική βλέμματος και πνεύματος για το ενίοτε παρελθόν και να ενισχύσουμε και την προσδοκία για ένα καλύτερο μέλλον δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τα πάντα όπως βλέπετε τείνουν προς τη λύση και πρέπει να επαγρυπνούμε λιγάκι, δεν είναι?
0: Έτσι είναι και υπάρχει αυτό το λέμε...
1: Ως προς αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω τι λέει ένας σπουδαίος χιλιανός ντοκιμαντερίστας, ο Πατρίσιο Γουσμάν.
0: Ναι.
1: Όσοι έχουν μνήμη μπορούν να ζήσουν στον εύθραυστο παρόντα χρόνο. Όσοι δεν έχουν, δεν ζουν πουθενά.
0: Και προσοχή στο κενό μεταξύ μνήμης και αξιοποίησης του παρελθόντος για άλλους σκοπούς, φαντασιακούς, πολιτικούς και τουριστικούς.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό εγώ.
0: Ναι, βέβαια, όχι, κατάλαβα τι εννοείται. Εγώ κάνω ένα σχόλιο γιατί...
1: Γιατί η αρχαιολογική κληρονομιά δεν είναι απλώς η ανάμνηση του παρελθόντος.
0: Ακριβώς.
1: Μας ενώνει βέβαια με τις ρίζες, αλλά μας δίνει και φτερά. Και η αρχαιολογική τεκμηρίωση πρέπει να το παραδεχτούμε ότι τροφοδοτεί τη λεγόμενη κοινή ταυτότητα, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι. Πόσο δύσκολο είναι να επιμένει κανείς επί 3 δεκαετίες σε αυτή τη χώρα,
1: είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Θεσμό,
1: ναι. Αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι το 2016 είχα τη στήριξη της κυρίας Λένα Σαββίδη και της κυρίας Άννας Λαμπράκη, ηλική και ηθική. Το 2016 με την κρίση σταματήσαν τα πάντα. Για 6 χρόνια, γιατί ο αγώνας είναι μπιενάλε, είναι αναδιατία, για 6 χρόνια δεν είχαμε τις 3 διοργανώσεις. Μέχρι που το 2022, και εδώ πρέπει να το τονίσω, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η κυρία Λίνα Μενδώνη. Αυτή ανέλαβε να ξανααναστήσουμε το φεστιβάλ και τις 3 τελευταίες διοργανώσεις οφείλω να πω ότι τις, λόγω χάριν εκείνης τις έχουμε κάνει.
0: Αρχαιολόγος Γαρ.
1: Ακριβώς.
0: Η αφίσα με τη φεύγουσα κόρη συνδέει την αρχαιότητα με ένα σύγχρονο.
1: Φέτος είναι αφιερωμένο το φεστιβάλ στη φεύγουσα κόρη. που είναι ένα υπέροχο γλυπτό με μια κίνηση καταπληκτική, είναι του τέλους του 480 και είναι η Περσεφόνη η οποία προσπαθεί να ξεφύγει από το θάνατο, από τον Πλούτονα. Και έτσι το έχουμε αφιερώσει σε όλες τις φεύγουσες του κόσμου και στα δύο κοριτσάκια που φύγανε και στις άλλες φεύγουσες που κάθε μέρα όλο φεύγουσες έχουμε.
0: Και είναι και η φετινή διοργάνωση αφιερωμένη σε αυτές τις φεύγουσες,
1: ναι,
0: τις γυναίκες.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν σημαντικό για σας να δώσετε αυτό το κοινωνικό στίγμα φέτος, ως γυναίκα,
1: ναι,
0: και η ίδια. Και...
1: Το κάναμε εδώ και μερικούς μήνες πριν ακόμα γίνουν όλα αυτά που γίνανε και με τα κορίτσια και τα λοιπά, αλλά το είχα στο μυαλό μου να κάποια στιγμή έπρεπε να το αφιερώσουμε.
0: Mm-hmm. Υπάρχει κάποια ταινία στη φετινή διοργάνωση που θεωρείτε ότι συμπυκνώνει τη φιλοσοφία του φεστιβάλ?
1: Όλες οι ταινίες που έχουμε είναι ανθρωποκεντρικές.
0: Mm-hmm.
1: Έχει σημασία αυτό το πράγμα, είναι για μας τους ίδιους.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά απλώς και μόνο εκείνο που θέλω εγώ να τονίσω είναι ότι εκείνο που δεν γίνεται σε άλλο φεστιβάλ το κάνουμε εμείς. Υποτιτλίζουμε όλες τις ξένες ταινίες στα ελληνικά. Και θέλω να σταθώ σε αυτό το πράγμα, διότι όπως ξέρετε όσο πάνε ευθύνουν τα ελληνικά έχουν συρρυκνωθεί.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Λοιπόν, προσπαθώ πάρα πολύ, προσπαθούμε όλοι μας, με καλούς μεταφραστές και με τη δική μου επιμέλεια στα ελληνικά, να αντιμετωπίζουμε την πολυγλωσσία ως προνόμιο, αν θέλετε, έκθεσης σε διαφορετικούς πολιτισμούς. Ακούμε τη γλώσσα της χώρας από όπου μας προέρχεται η ταινία, αλλά τη διαβάζουμε και στα ελληνικά. Mm-hmm. Διότι αν υπάρχει ένα ανάγκη για ένα διατηρηταίο μνημείο είναι η γλώσσα. Φαντάζομαι να το ξέρετε κι εσείς αυτό.
0: Βέβαια. Πώς έχει αλλάξει το πολιτιστικό ντοκιμαντέρ αυτά τα 30 χρόνια? Τι διαφορετικό αφηγούνται σήμερα οι δημιουργοί?
1: Θα πάμε και σε αυτό λοιπόν. Να σας πω μόνο ότι οι αρχαιολογικές και οι πολιτιστικές ανακαλύψεις μέσω των ταινιών μας μας δίνουν την ταυτότητα όχι του χώρου, όπως επισημαίνει ένας Ιρανός θαυμάσιος ποιητής, αλλά της χώρας, της κάθε χώρας.
0: Mm.
1: Και έχει γράψει και ένα υπέροχο δίστιχο: «Πατρίδα μου είναι ένας ουρανός, χωρίς διαβατήριο, χωρίς πύλη. Μπαίνω από τον αέρα. Κυρά, πανάρχη η Ελλάδα, κρύψε με κάτω από τη γαλάζια ποδιά σου. Φερεϊντούν Φαριάντ».
0: Ωραία.
1: Το έγραψε αυτό. Και εμείς αυτό κάνουμε. Υποδεχόμαστε σαν να είναι πουλιά. Από 114 χώρες του κόσμου, 1.285 ταινίες. Αυτό τι μας λέει? Επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά την ανάγκη των ανθρώπων για επικοινωνία μέσω της τέχνης του, της συμμετοχικής τέχνης του κινηματογράφου. Τι κάνουμε δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουν να μοιραστούν αυτό το παγκόσμιο αγαθό που λέγεται πολιτισμός,
0: mm-hmm,
1: και που αν το μοιραστούμε δεν λείπει από κανέναν, δεν το κόβουμε από κάποιον. Οι πολιτισμοί όλου του κόσμου δεν συγκρούονται, αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι λοιπόν ένα πανηγύρι, ένα φεστιβάλ συνάντησης πολιτισμών.
0: Μάλιστα, και σε αυτό το φεστιβάλ.
1: Σε αυτό που με ρωτήσατε,
0: mm-hmm,
1: οι περισσότερες φετινές ταινίες εκτός της αρχαιολογίας έχουν ως θέμα την αλληλεπίδραση φύσης και ανθρώπων, την ανησυχία για την καταστροφή της, σαφώς και τα φλέγοντα θέματα πολέμων και μετανάστευσης.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μου επιτρέψετε να πω ότι αν η τέχνη είναι αναγκαία σήμερα, είναι με τον τρόπο που ήταν πάντα. Ως αντίσταση απέναντι στην βαρβαρότητα, ως ανίσχυρη, ας πούμε, προσπάθεια του ανθρώπου να παραμείνει άνθρωπος μέσα στον πανικό που περνάμε και την τρέλα του σύγχρονου πολιτισμού.
0: Στην ταινιοθήκη έτσι είναι ακριβώς, και επειδή μας είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος, να θυμίσουμε από, ναι, τις 25 έως τις 30 Μαΐου.
1: Έως και τις 30 στην ταινιοθήκη της Ελλάδας, κάθε απόγευμα από τις 4.30 μέχρι τις 10.30 προβάλλονται ταινίες, και στις 31 του μήνα μεταφερόμαστε για την τελετή λήξης και απονομή βραβείων και μουσικό πρόγραμμα στο Ολύμπια Μαρία Κάλλας, όπου η είσοδος είναι ελεύθερη και έχουμε μια θαυμάσια ορχήστρα, τη Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, που θα μας παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο Μίκη και στο Δημήτρη Λάγιο.
0: Α, υπέροχη.
1: Με είσοδο ελεύθερη.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν έχουμε χρόνο, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες ακόμα.
0: Αχ, έχουμε δύο λεπτάκια, ναι.
1: Ωραία. Επειδή πολλοί κόσμος ρωτάει ακόμα και μετά από τόσα χρόνια,
0: ναι,
1: γιατί το όνομα Αγών?
0: Mm.
1: όπου το μυαλό σου πάει αλλού.
0: Ναι, λοιπόν, ισχύει, εγώ, αλλά φαντάζομαι.
1: Ήτανε αναπόσπαστο στοιχείο, αυτό θα το διαβάσω γιατί δεν μπορώ να το πω απ' έξω, αναπόσπαστο στοιχείο του βίου των αρχαίων πόλεων και η αρχαία σκέψη έπλασε την αντίστοιχη μυθική προσωποποίησή του. Έναν αθλητικό νέο με φτερά, προτρεπικό όπως το εφαγωνίζεστε, εκτός από τις παραστάσεις Αττικών Αγγείων. Τον συναντάμε στην πιο επιβληματική του μορφή, στο θρόνο του ιερέως Διονύσου Ελευθεραίος, δηλαδή πού, στο επισημότερο μέρος του Διονυσιακού Θεάτρου, όπου σπουδαίοι δραματουργοί μετήχαν στο θεσμό του πνευματικού αγώνα. Αν πάτε στο θέατρο του Διονύσου, θα δείτε τον αγώνα.
0: Τον αγώνα, βέβαια.
1: Ένα νέο με φτερά.
0: Βέβαια.
1: Εξού και αγών. Και γιατί δεν το χαρίζουμε το όνομα, δικό μας είναι.
0: Να μην το χαρίσουμε ούτως ή άλλως και να μην γίνονται και οι συνειρμοί όταν μιλάμε για πολιτισμό.
1: Ακριβώς.
0: Μιλάμε για το αντίθετο.
1: Ακριβώς.
0: Του απολυταρχισμού και πόσο μάλλον του ναζισμού και του φασισμού. Αλίμονο τώρα, μιλάμε για πολιτισμό ο οποίος είναι το αντίθετο όλων αυτών. Είναι η ελευθερία, η δημοκρατία, η ελεύθερη έκφραση.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Σπυράτου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας και σας περιμένουμε. Τη Δευτέρα το βράδυ μετά τη λήξη της τελευταίας ταινίας έχουμε και ένα κέρασμα με κρασί από την Κεφαλονιά και με ζέδες.
0: Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Φεστιβάλ λοιπόν αρχαιολογικού και πολιτιστικού ντοκιμαντέρ στην ταινιοθήκη της Ελλάδας. Έτσι παλεύει το ντοκιμαντέρ, παλεύει να επιβιώσει. Βέβαια αυτά λέγαμε τώρα και με την ορατότητα και με τους ντοκιμενταρίστες οι οποίοι παλεύουν να βρουν το χώρο τους στη δημόσια τηλεόραση μετά τις αλλαγές που έγιναν. Θυμάστε, μιλούσαμε εδώ με τον Κυριάκο Αγγελάκο και θα τα ξαναπούμε γιατί σίγουρα υπάρχουν και εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Έχουν κάνει και συναντήσεις με τη διοίκηση της ΕΡΤ. Θα μας πει, θα το έχουμε όλο αυτό το ρεπορτάζ. Το ντοκιμαντέρ, το οποίο μην ξεχνάμε τι φοβερά πράγματα και τι φοβερά έργα μας έχει δώσει. Πάμε λοιπόν με Light My Fire μέχρι το δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και συνεχίζουμε και δεύτερη ώρα εδώ μαζί.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 5.
1: Είναι ο Μοντέρο εκεί. Κόβει εντυπωσιακά ο Μπράντοβιτ. Έχουν ακόμα 4 δεύτερα. Οι παίκτες Μπαρτσελόνα. Ο Γαλιλαίο ελέγχει. 2-1. Χάνε το έλεγχος. Λύνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κυρίες και κύριοι.
0: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
2: Παρίσι 1996. Το πρώτο ελληνικό ευρωπαϊκό τρόπαιο. 11 Απρίλη 1996, Παρίσι, Παλέ ντε Μπερσί. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια έχει αποκλειστεί στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα και η καρδιά των Ελλήνων φιλάθλων πάει να σπάσει. Το σκορ είναι 67-66 υπέρ των πράσινων. Ο Γιαννάκης χάνει την μπάλα, ο Μοντέρο φεύγει στον ευθυντιασμό. Όλα μοιάζουν να χάνονται, αλλά πίσω του, σαν σκιά, τρέχει ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ο γίγαντας από την Κροατία κάνει το σπριντ της ζωής του. Καθώς ο Μοντέρο αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ο Βράνκοβιτς ψώνεται και τη σβήνει πάνω στο ταμπλό. Το ρολόι σταματά, ο κόσμος μπαίνει μέσα. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος δακρύζει. Ήταν το πρώτο αστέρι, μια στιγμή που άλλαξε το DNA του Παναθηναϊκού για πάντα. Παρά τις διαμαρτυρίες των Καταλανών για το αν η μπάλα είχε βρει πρώτα στο ταμπλό, η ιστορία έγραψε. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Την παρέτησή του από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης με επιστολή του στον πρόεδρο του κόμματος Σοκράτη Φάμελο, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Στην επιστολή του ξεκαθαρίζει ότι η παρέτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, δήλωσε ο Σοκράτης Φάμελος σε συνέντευξή του στην ΕΡΤΑ. Περίψε σενάρια διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει στις επόμενες εκλογές στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προοδευτικού σχήματος, με στόχο, όπως είπε, την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού μέσα από τη σύγκληση δυνάμεων. Παραμένει η ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου που ξεκίνησε από τα νότια προάστια της Αττικής και έχει επεκταθεί σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και βορειότερα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθεί πού οφείλεται η οσμή, με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε νεότερη ενημέρωσή του να αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Ενώ σημειώνει ότι με τα έως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανέφερε ότι σύμφωνα με διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου και συνέστησε στους κατοίκους να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Συνεχίζεται η επίθεση του Ισραηλινού στρατού στο διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με το March του Gaza Greece. Στρατιωτικά σκάφη των Ισραηλινών δυνάμεων επιχειρούν να επιβιβαστούν παράνομα στα 10 σκάφη του στόλου που συνεχίζουν να πλέουν προς τη Γάζα. Επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για το που βρίσκονται οι Έλληνες απαχθέντες του στόλου, ζητούν με επιστολή του συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων. Αρνείται να παραστεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, στον αποϊχό της αποφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών, ακολουθώντας αντίστοιχη πρακτική προκατόχων του. Συνεχίζει η Εθνική Τράπεζα να παραπληροφορεί τους καταναλωτές με νέα ηλεκτρονική ενημέρωση για επαναφορά της χρέωσης στους λογαριασμούς και δεν τηρεί τη δικαστική απόφαση, σημειώνει σε νέα ανακοίνωσή της η ΕΚΠΙΖΟ. Όπως καταγγέλει, η Εθνική Τράπεζα ενημερώνει τους καταναλωτές ότι έχει πάυσει τη μηνιαία χρέωση των 80 λεπτών του ευρώ από τις 14 Μαΐου, αλλά καταλήγει στην επαναφορά της χρέωσης αν μέσα στους επόμενους δύο μήνες οι καταναλωτές δεν αντιδράσουν σε αυτή. Παρατείνεται η αγωνία στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει ότι ανέβαλε τις επιθέσεις του στο Ιράν μετά από αίτημα των ηγετών του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίησε ωστόσο για μεγάλης κλίμακας επίθεση, εάν δεν υπάρξει συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού στρατού. Νέες αιχμές Σαμαρά κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Σε μήνυμά του με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων, ο πρώην Πρωθυπουργός εξέφρασε έντονο προβληματισμό για την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει οπλικά συστήματα από την Κάρπαθο, το Δημότυχο και την Κύπρο, κάνοντας λόγο για κίνηση που προκαλεί ερωτήματα. Την παραπομπή σε δίκη των 4 κατηγορουμένων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της γυναικοκτονίας της Κυριακής Γρίβας στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, προτείνει η εισαγγελέα. Σύμφωνα με την πρόταση, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρεται, δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποτροπή του εγκλήματος. Τροχαίο δυστύχημα στην Κέρκυρα με θύμα έναν Βρετανό που έκανε διακοπές στο νησί με την οικογένειά του. Ένας 42χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα τύπου γουρούνα που οδηγούσε και στην οποία επέβαινε και το 15 ετών παιδί του για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας της μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης στην παλιά πόλη του Γκέρλιτς της Αξονίας Γερμανίας, καθώς κτίριο με τουριστικά διαμερίσματα κατέρευσε ύστερα από έκρηξη που σημειώθηκε πιθανότητα από διαρροή φυσικού αερίου. Το περιστατικό έχει θέσει σε κατάσταση συναγερμού τις γερμανικές αρχές. Στις αθλητικές ειδήσεις, η ΠΑΕΡΙΣ ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μιχάλη Γρηγορίου για τα επόμενα 2 χρόνια μέχρι το 2028.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος αύριο καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα, 10 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Πολιτιστικό Μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο Παντελής Νταβανέλλος στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, το στέλνετε στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Μάρια Θανασούλια στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μου γράφει λοιπόν η Ντίνα με αφορμή της προηγούμενης ώρας. Έχω έναν προβληματισμό, λέει. Χρόνια τώρα βέβαια. Πώς μπορείς να διεκδικείς και να καταγγέλεις το Υπουργείο Πολιτισμού εμπροκειμένου όταν συμμετέχεις σε εκδήλωση βραβείων παρουσία της Υπουργού? Όταν δέχεσαι επιχορηγήσεις από μια κυβέρνηση που ρημάζει τη χώρα? Είναι παλιά και μεγάλη κουβέντα. Πού είναι η εξεγερσιακή διάθεση? Η ευγένεια προς μια εξουσία που καταστέλει, που συνεργάζεται με δολοφόνους, τι νόημα έχει? Επιστολές, επιχειρήματα και τελικά τι ακριβώς επιτυγχάνουμε? Σας λέω, λέει, τον πόνο μου βέβαια, λέει η Ντίνα, αλλά με προβλημάτισε ο τρόπος που παρουσιάσετε το θέμα των βραβείων. Θυμήθηκα και το Χριστιανόπουλο. Να είστε καλά, είμαι πιστή ακροάτρια. Εύχομαι να βρούμε το κουράγιο να εξεγερθούμε. Παρουσίασα, Ντίνα μου, το θέμα ακριβώς ως είχε. Δηλαδή, ότι πήγαν οι καλλιτέχνες εκεί, τα βραβεία Μερκούρι και Χόρν δίνονται, απονέμονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια μεγάλη τιμή, το λέγαμε και προχθές, είναι μια μεγάλη τιμή για τους ηθοποιούς αυτοί, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα, έχει βιώσει μια τεράστια απαξίωση. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα δεν έχει διορθωθεί, τώρα ψηφίστηκε ο νόμος, όλη αυτή η αδικία του Προεδρικού Διατάγματος με τα πτυχία τους. Διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις. Στις καραντίνες ήταν εκτός των βοηθημάτων. Είναι γενικά ένας χώρος πάρα πολύ απαξιωμένος. Η βράβευση είναι κάτι το οποίο δίνει ένα σπρόξιμο στην καριέρα πολλών ηθοποιών και δεν είναι κακό να υπάρχουν τα βραβεία. Αν με ρωτάς, δεν είναι και κακό να τα παίρνει υπό την αιγίδα του ένα υπουργείο τα βραβεία. Δηλαδή και στις Κάνες που πηγαίνουν οι καλλιτέχνες και καταγγέλουν τη γενοκτονία, καταγγέλουν πολιτικές, μιλούν για τον τραμπισμό και τα λοιπά. Και εκεί οι υπουργεία χρηματοδοτούν τις διοργανώσεις. Κρατικοί φορείς χρηματοδοτούν τις διοργανώσεις. Δεν είναι η λύση οι καλλιτέχνες να αποποιηθούν οποιαδήποτε σχέση με την κρατική επιχορήγηση. Γι' αυτό πληρώνουμε τους φόρους, για να υπάρχει και πολιτική για τον πολιτισμό. Εγώ δεν θα ήθελα δηλαδή να σταματήσουν οι καλλιτέχνες να παίρνουν λεφτά από το Υπουργείο επειδή το Υπουργείο επειδή υπουργός, ας πούμε, έχει μια τέτοια στάση απέναντι στους καλλιτέχνες. Όχι, θα διεκδικήσουν να παίρνουν περισσότερα, θα διεκδικήσουμε να παίρνουν περισσότερα. Και το να βρεθούν σε μια απονομή και να διαβάσουν μια ανοιχτή επιστολή παρουσιάζοντας τα ζητήματα του κλάδου τους ήταν, νομίζω, και γενναίο για νέους καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν είναι καταξιωμένοι, έτσι, γιατί τους νέους καλλιτέχνες πολύ εύκολα κάποια στιγμή λες εντάξει μωρέ δεν τα κατάφερε, και πολύ καταξιωμένοι δεν πολύ μιλάνε κιόλας. Εγώ διαφωνώ λοιπόν με αυτό. Πιστεύω ότι πρέπει να διεκδικούν και επιχορηγήσεις και ταυτόχρονα να μιλάνε. Αυτό είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Μου λέει, ξέχασα να σου πω, είμαι ηθοποιός, πήρα μέρος σε όλους τους αγώνες, καταλαβαίνω τι λες, δεν θέλω να κριτικάρω κανέναν. Βρε, δεν λέω ότι κριτικάρεις, κάνουμε μια κουβέντα τώρα και μπορεί να πεις, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, εγώ θα πήχα, ότι εγώ δεν θέλω ούτε τον πυρετό μου να μοιραστώ μαζί τους. Κατανοητό είναι αυτό. Αλλά από την άλλη, όχι, τα λεφτά της φορολογίας μας, τα οποία πρέπει να πάνε στον πολιτισμό, εκεί πρέπει να πηγαίνουν, και πρέπει να πηγαίνουν και πολύ περισσότερα. Δηλαδή μιλάμε πόσα χρόνια για την υποχρηματοδότηση, πρέπει να πηγαίνουν και πολύ περισσότερα. Ο πολιτισμός είναι αναπνοή, είναι παιδεία και είναι απαραίτητο να το διεκδικούν από όποιο βήμα μπορούν οι καλλιτέχνες.

0: δίδε ζει καμιά στιγμή.
1: Μια μέρα μου έλεγε μελωδική γραμμή, ομολογία να γε, επιτακτική να ένωθει. Εγγραφή σκοτεινμένη να μυθεί, αιμορραγή με μου εγγύη. Τα ζωή ομολογεί κάθε στιγμή, νοκάλευε από πάντα. Μελαγχολική μελωδική γραμμή, είναι που ήψαχνη ρομή θα ακουστεί. Είναι κραφή σκοταφή, ηρωή ομολογεί. Είναι γρία θα πει, ζητά να αγαπηθεί και να αγαπηθεί. Είναι τυφλή.

πήρε την καρδιά. Και από τότε βάζω ήχους και λέξεις στη σειρά. Και κάθε φορά μοιάζει λιγάκι σαν αρχή. Και αφού χορέψαμε με μπάσα και μπότες, με τόσους διακόπτες που έχουν περάσει το Σαββάτ, απόψε θέλω λίγο να χορέψουμε με αυτή τη λούπα πίσω. Και μπροστά ένα hi-hat. Μουσική για αυτόχθονες, για μετανάστες και για πρόσφυγες. Τα πάμε και πιο παλιά, ρεύματα σε πίστες. Μα όχι για τουρίστες. Μοιάζει τσιρότο για όταν νιώθεις μόνο και θέλεις ένα βομβό να σε πάρει αγκαλιά. Κάτι να σε επιλήξει σαν να σου να μπουρίτο. Και να έρθει η αγάπη να σε κάνει μια χαψιά. Μουσική για παιδιά με ορθάνοιχτα μάτια. Πάντα περίεργα και πάντα όπως πρώτα. Έτοιμα να χύσουνε δάκρυα και υδρότα. Οπότε τραντάζει το κορμί τους μια μπότα. Συντονίσου.

πέρας που ξεφεύγεις. Στο επόμενο λεπτό ίσως να κλείσεις ως χορεύεις. Σε κοινωνία χωρίς χώρο για ευτυχία προσπαθούμε να ανθίσουμε με ηλεκτροπληξία. Όλα έχουν ερημάξει και ο μέσος Έλληνας νομίζει με μεσαία τάξη. Υπεραστική μουσική για τα παιδιά που χτίζουν το αύριο και τα συχαίνονται οι δίθεν αστεί.

Λοιπόν, λέει και η Αγγέλα ακριβώς τα ποσά για τον πολιτισμό να αυξηθούν. Άκου βραβείο 3, νομίζω είναι 5. Αγγέλα, 2 μήνες σοκολατάκια στα εγγόνια της και δεν τις φτάνουν. Συναγερμός, παιδιά, για την οσμή αυτή αερίου στην Αττική. Παραμένει η ανησυχία για αυτή την έντονη οσμή αερίου, η οποία ξεκίνησε από τα νότια προάστια της Αττικής και έχει επεκταθεί σε περιοχές του κέντρου αλλά και βορειότερα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών, δεν βρίσκουν τίποτα. Τα ελληνικά X-Files που λέει και το Λούμπεν. Δεν ξέρω, κάποιοι μιλούν και για ενόχληση, κάποιοι πολίτες στο λαιμό και τα λοιπά. Δεν ξέρω εσείς αν μυρίζεις τις περιοχές που είστε, που βρίσκεστε. 698-58-7-0-0-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber, για να μας δώσετε έτσι μια εικόνα. Και σας έλεγα πριν για το Φεστιβάλ Κανών, η Κέιτ Μπλάνσετ έκανε από το Φεστιβάλ Κανών τα μαθηματικά του σεξισμού. Λέει ότι στην καθημερινή καταμέτρηση στα πλατό του Χόλιγουντ υπάρχουν 10 γυναίκες και 75 άντρες κάθε πρωί. Και τόνισε βέβαια για αυτή την ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών, όταν μάλιστα το 2018 ήταν η Κέιτ Μπλάνσετ πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής της Κάνες. Ήταν παρούσα και η ίδια σε μια διαμαρτυρία στο Κόκκινο Χαλί μαζί με άλλες 81 γυναίκες. Στάθηκαν στα σκαλιά του Παλέντε Φεστιβάλ, συμβολίζοντας το συνολικό αριθμό γυναικών σκηνοθετών που είχαν επιλεγεί μέχρι τότε στο διαγωνιστικό τμήμα του φεστιβάλ. Απέναντι 81 γυναίκες είχαν επιλεγεί στο διαγωνιστικό, σε αντίθεση, κρατηθείτε, με 1.866 άντρες σκηνοθέτες. Και είχε πει τότε ότι αγαπώ τους άντρες, αλλά κάποια στιγμή, λέει, αυτό έχει καταντήσει αστείο. Και βέβαια μίλησε και για το πόσο επηρεάζει την ίδια τη δουλειά αυτό, το ότι μπαίνεις σε έναν χώρο που κατά κύριο λόγο δουλεύουν και εργάζονται άντρες. Και έτσι, επειδή μιλάμε για σεξισμό και μιλάμε και για Κάνες, ο Χαβιέ Μπαρδέμ έτσι τάχωσε κανονικά και μίλησε για την τοξική αρενοπότητα που εκφράζουν παγκόσμιοι ηγέτες όπως ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Πούτιν στη Ρωσία και ο Νετανιάχου στο Ισραήλ. Δήλωσε ότι αυτή η ματσίλα και αυτή η επίδειξη ισχύος, αυτά είναι ακριβώς που τροφοδοτούν τους πολέμους και εντείνουν τον ανθρώπινο πόνο. Χαβιέ Μπαρδέμ τώρα από τους λίγους που ακόμα μιλάνε. Και εδώ επιστρέφω σε αυτό που λέγαμε, Ντινάν. Έλεγε ο Μπαρδέμ ότι δεν πάω στις Κάνες, ή έλεγε η Μπλάνσετ δεν πάω στις Κάνες. Δεν θα ακούγονταν αυτές οι φωνές. Δηλαδή είναι σαν να τα παραδίδεις. Όχι, δεν παραδίδουμε τίποτα.

Διαβάζω τώρα για έναν εξαιρετικό ηθοποιό με δηλώσεις βέβαια οι οποίες δεν μας έχουν αρέσει καθόλου, αλλά παραμένει τρομερός ηθοποιός, ο Άρης Σερβετάλης, ο οποίος διαβάζω ότι βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο Άγιον Όρος, διότι μας έχει συνηθίσει σε τέτοιους θρησκευτικούς ρόλους ο Άρης Σερβετάλης τα τελευταία χρόνια. Θα ενσαρκώσει, λέει, το ρόλο του Αγίου Ιωσήφ και θα το δούμε σε μια τηλεοπτική σειρά την ερχόμενη σεζόν. Και γι' αυτό το ρόλο, λέει, πήγε στο Άγιον Όρος για να βιώσει από κοντά την μοναστική εμπειρία και ακολουθεί, λέει, το πρόγραμμα της καθημερινότητας των μοναχών για να μπορέσει να προσεγγίσει πιο καλά τον χαρακτήρα που θα υποδηθεί. Εντάξει, μιλάμε για ένα τεράστιο ταλέντο. Έχει επιλέξει αυτούς τους ρόλους, βέβαια. Στο θέατρο κάνει και άλλα πράγματα και τα κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Άρης Σερβετάλης. Εντάξει, είναι ο δρόμος, ο πνευματικός που επιλέγει ο καθένας και είναι σεβαστός. Τώρα βέβαια τα σχόλια περί αμβλώσεων και τα λοιπά είναι εντελώς ατυχή, αλλά και αυτά ανήκουν σε αυτόν που τα κάνει.

0: ξεκινάνε και διάφορες συναυλίες. Τώρα αυτό το Παρασκευοσάββατο έχουμε τις Ρίζες, αυτό το φεστιβάλ με τα παραδοσιακά που τρέχετε όλοι και χορεύετε σε χορούς κυκλωτικούς. Γίνεται ένας χαμός κάθε χρόνο. Συνεχίζουν και πολλά θέατρα, παραστάσεις που ανέβηκαν μετά την Κυριακή των Βαΐων. Θερινά σινεμά και σιγά σιγά βέβαια και ανοιχτές και παραστάσεις σε ανοιχτούς χώρους. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου, οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
3: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει.

0: πλήττει μέχρι αηδίας.
1: Θυμάσαι?
0: Όχι. Δεν θέλω.
2: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
1: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
0: Θα το κρατούσες?
2: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, και σας λέγαμε για τις συναυλίες που έχουν ξεκινήσει, για την Αθήνα η οποία είναι έτοιμη ξανά, έχει ήδη αρχίσει δηλαδή να υποδέχεται μεγάλα ονόματα, λέγαμε και για τη συναυλία των Metallica. Έχουμε και Nick Cave, έχουμε και Nick Cave με Bad Seeds, οι οποίοι επιστρέφουν εκεί στα γνώριμα λιμέρια εδώ στην Αθήνα, σε μια πολύ δημιουργική περίοδο στην πολιτική καριέρα τους, και περιμένουμε πώς και πώς, 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Λοιπόν, τώρα θα σας ενώσω λίγο, θα γίνει μια σύμπραξη ραδιοφώνων, γιατί θα ακούσουμε μια live εκτέλεση της Μαρκίζας, τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, από ένα live στο 984, και θα μιλήσουμε μετά για μια συναυλία για την κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.

0: Και εσύ που ξέρεις όσα η καταιγίδα, δεν έχεις κάτι για να μου πεις. Μάνος Ελευθερίου, Γιάννης Πανός. Και εδώ έτσι μακριά από μηντιακούς ανταγωνισμούς ενώνουμε τρία ραδιόφωνα που αγαπούν βέβαια τον πολιτισμό. Αυτό ήταν από ένα live στον Αθήνα 984. Εδώ ακούτε κόκκινο 105 και 5. Αλλά θα σας πούμε και για την κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Σπανό. Με μια φωνή που κουβαλά τη μνήμη και τη συγκίνηση του μεγάλου λαϊκού τραγουδιού, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ανήκει στους ερμηνευτές που έχουν επιλέξει σταθερά το δρόμο της ουσίας. Κορυφαίες συνεργασίες με Μητροπάνο, Μαρινέλα, Νταλάρα, Γιάννη Σπανό, μέχρι τη σημερινή του παρουσία με φοβερές συναυλίες και μουσικοθεατρικές παραγωγές. Ένας καλλιτέχνης με σαφή αισθητική ταυτότητα, με σαφή θέση για τα πράγματα, βαθιά πίστη στο τραγούδι ως φορέα και μνήμης αλλά και αλήθειας και ανάγκη έκφρασης του λαϊκού αισθήματος και των λαϊκών αναγκών. Και θα μιλήσουμε μαζί του με αφορμή την κασέτα για το Γιάννη Σπανό, την κασέτα του Μελωδία που θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μαρία, τι ωραία που τα λες.
0: Καλησπέρα Κώστα, είναι πάντα χαρά μου να μιλώ μαζί σου, γιατί πέρα από τις φοβερές και σπουδαίες ερμηνείες που μας δίνεις κάθε φορά, είσαι ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ συνεπής και ως προς τη θέση σου απέναντι στα πράγματα και στην κοινωνία που ζούμε, και αυτό το εκτιμώ και εγώ και είμαι σίγουρη και οι ακροατές μας.
1: Καταρχάς, να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ξεκίνησες την εκπομπή αυτή με τη Μαρκίζα, η οποία είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από αυτά που έχει μελοποιήσει ο Γιάννης. Είναι ο Σπανός και ο Ελευθερίος αυτό το τραγούδι και η Βίκη μου σχολεί φυσικά στην πρώτη εκτέλεση. Εμένα αυτή η κουβέντα που τελειώνει το τραγούδι και εσύ που ξέρεις ότι η καταιγίδα δεν έχει κάτι για να μου πεις, είναι από αυτές τις... τις φράσεις, τις κουβέντες που με έχουν χαράξει. Ευχαριστώ πολύ που το έβαλες.
0: Ήταν χαρά μου και ήταν χαρά μου που βρήκα και αυτή την εκτέλεση, και γι' αυτό είπα ότι τώρα εδώ στον αέρα θα φύγουμε από μηντιακούς ανταγωνισμούς και θα βάλουμε
1: όλα
0: τα ραδιόφωνα μαζί.
1: Γιατί η τέχνη και το τραγούδι είναι κάτι που ενώνει τους ανθρώπους.
0: Και είναι και καθήκον μας όλοι, από όσοι έχουμε βήμα και διάθεση και δυνατότητα, να αναδεικνύουμε τις ωραίες δουλειές που γίνονται. Και εσείς τώρα είστε μια φοβερή ομάδα καλλιτεχνών που συμμετέχετε σε αυτή τη μεγάλη συναυλή αφιέρωμα για το Γιάννη Σπανό. Τι σημαίνει προσωπικά για εσένα αυτή η επιστροφή στο έργο του?
1: Να πω καταρχάς ότι μας συνδέει μια συνεργασία πολλών χρόνων.
0: Βέβαια, πολλών και χρόνων θα πηγαίναμε, πίσω, ναι, ναι.
1: Είναι αυτή η περίοδος που εγώ έχω βγει στο τραγούδι, μετά από τη συνεργασία μου με τη Μαρινέλα. Με βρίσκει συνέχεια με τον Γιάννη Σπανό και τη Βίκη Μοσχολιού.
0: Ναι. Τι αρχή και Σπανός, αυτή,
1: Ναι, ήταν καθοριστικό. Ήταν καθοριστικό γιατί έπαιξε τρομερό ρόλο καταρχάς στην αισθητική μου απέναντι στο τραγούδι. Mm. Στην αισθητική μου, στην προσέγγιση, στο σεβασμό και το μέτρο που πρέπει να έχει ένας τραγουδιστής απέναντι σε ένα τραγούδι. Η απλότητα καθόλου εύκολη όμως. Μια απλότητα καθόλου εύκολη, γιατί ο Σπανός είχε το χάρισμα να γράφει μελωδίες που μοιάζουν σαν να υπήρχαν ήδη μέσα σου πριν τις ακούσεις.
0: Ναι. Ναι.
1: Και είχε αυτή τη λεπτή συγκίνηση ταυτόχρονα με μια ποτεινή μελαγχολία και ταυτόχρονα την αίσθηση της οικειότητας. Και αυτό είναι ένας τεράστιος κόσμος που μπορεί να αναγνωρίσει κάθε ακροατής στα τραγούδια του.
0: Και είχε και ένα τρομερό ταλέντο να ενώνει αυτό που λέμε δυτικό στοιχείο με τη βαθιά ελληνική ευαισθησία, δηλαδή με την λαϊκότητα, την ουσιαστική. Αυτό τώρα που ακούσαμε, ας πούμε, είναι ένα βαθιά λαϊκό τραγούδι.
1: Ναι. Είναι το μέτρο. Είναι το μέτρο και ο σεβασμός που είναι, νομίζω, πολύ δύσκολος, αλλά ταυτόχρονα τρομερά ουσιαστικό σε ένα τραγούδι. Στα τραγούδια του Σπανού δεν χωράνε οι υπερβολές. Θέλουν πολύ καθαρό αίσθημα και μια ιστορικότητα με ακρίβεια.
0: Τι
1: και
0: κρατάς?
1: Το λαϊκό στοιχείο που υπάρχει στον πυρήνα τους είναι ντυμένο με μια σπάνια μουσική ευγένεια που έχει ο Σπανός. Αυτά τα κρατάω όλα. Σας λέω.
0: Έχεις πολύ δίκιο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Μια μουσική ευγένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το διαπερνά το έργο του. Δεν εκβιάζει τίποτα. Δεν είναι τίποτα αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μπρουτάλ. Είναι με μια φοβερή ευγένεια όλο αυτό. Και το
1: αυτό, Μαρία, αυτό σε έναν τραγουδιστή που αντιλαμβάνεται τι λέει και αντιλαμβάνεται το περιεχόμενο και όλο το σχήμα του τραγουδιού τον υποχρεώνει να αφήσει χώρο στο ίδιο το τραγούδι. Mm. Δεν του δίνει το περιθώριο να προβάλλει τον εαυτό του. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά είναι όλη η ουσία νομίζω στο τραγούδι. Και ο Σπανός αυτό το έχει καθολικά.
0: Είναι από αυτούς τους συνθέτες, από αυτές τις μουσικές περιπτώσεις η μουσική του Γιάννη Σπανού, αυτή η μελωδική γραμμή που δίνει στις φωνές, που το έχουν πει αυτό και για άλλους κορυφαίους, ας πούμε να μιλήσω για τη λόγια δυτική μουσική, το έχουν πει για τον Μπάχο, ότι χρησιμοποιούσε τη μελωδική γραμμή της φωνής σαν να ήταν ένα μουσικό όργανο, δεν μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο πέρα από το να υπηρετήσεις αυτή τη σπουδαία μελωδία.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Έχεις...
1: Πολύ σωστή η παρατήρηση και πολύ σωστό το παράδειγμά σου.
0: Έχεις κάποια ιστορία ή κάποιες στιγμές από τη συνεργασία σας που έτσι, πέρα από τη μουσική που είναι ένα κοινό μας βίωμα, όχι ερμηνευτικά για εμάς ως ακροατές, αλλά έτσι κάτι προσωπικό που κρατάς από τη συνεργασία σας?
1: Έχω πάρα πολλές στιγμές που έχουμε μοιραστεί σε στιγμές εκτός εργασία, δηλαδή συνηθίζαμε να φεύγουμε και να πηγαίνουμε μετά τις εμφανίσεις μας εκεί που συνεργαζόμασταν σε κάποιους άλλους χώρους μετά. Ο Γιάννης όμως είχε την ανάγκη πάντοτε να βρίσκεται σε λαϊκά μαγαζιά που όμως ήταν κάπως κατά τον κόσμο, ας πούμε, βαριά λαϊκά, θα πω. Mm. Να μην χρησιμοποιήσω μια άλλη έκφραση πιο...
0: Τα σκυλάδικα δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Το αγαπούσε πολύ τα σκυλάδικα. Το λέω όμως γιατί εκείνη μου έλεγε πάντοτε ότι να καλύπτεις τους πιο καθαρούς ανθρώπους και αυτούς που δεν έχουν τίποτα να σε κάνει να φοβηθείς. Mm. Αυτό πίστευε. Βέβαια, αυτό εγώ τότε δεν το καταλάβαινα και πολύ καλά. Όμως με τον καιρό και με την... τις κουβέντες που κάναμε, ανακάλυψε ότι είχε δίκιο. Και μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αυτοί που γνωρίζουμε, ας πούμε, οι τραγουδιστές ή οι μουσικοί που είναι στην επικαιρότητα ή είναι τέλος πάντων πιο γνωστοί στην πιάτα του τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Είναι άνθρωποι που απλά βρισκόντουσαν εκεί πέρα και πέραν ένα μεροκάματο όπως χιλιάδες άλλοι.
0: Εργάτες.
1: Ακριβώς, εργάτες. Έτσι τους αποκαλούσε. Αυτοί είναι λαϊκοί εργάτες που έρχονται εδώ και βγάζουν το ψωμί τους από αυτό και εμείς πρέπει να τους σεβόμαστε όπως σεβόμαστε αυτό που κάνουμε. Ο Γιάννης αυτά ήταν πολύ δίκαιος και πολύ αυστηρός ταυτόχρονα. Περιφρονούσε πάρα πολύ το δήθεν. Δεν του άρεσε καθόλου η λάμψη και η γκλαμουριά, ας πούμε, όλου του συστήματος αυτού που χαρακτηρίζει ένα μεγάλο κομμάτι του τραγουδιού και πάντοτε είχε έναν τρόπο να στοχεύει στην καρδιά όλων αυτών που είχαν όλη την ουσία που έχει ο χώρος αυτός. Και αυτό νομίζω πως μου το χάρισε με πολύ αγάπη και εγώ τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Είναι σπουδαίο αυτό που λες και είναι πολύ ενδεικτικό και διαφόρων φαινομένων που βιώνουμε σήμερα, γιατί όταν οι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι όσο σημαντικοί και αν είναι, κάνουν μια εργασία και όλοι εργάτες είμαστε στην πραγματικότητα,
1: ναι, ναι,
0: στα αντικείμενά μας.
1: Έτσι,
0: επί τη ευκαιρία να θυμίσω και στους ακροατές και τις ακροάτριές μας ότι στις 24 του μήνα υπάρχει μια συναυλία για τους εργάτες που στηρίζουν όλο τον πολιτισμό και τις συναυλίες.
1: Ακριβώς, έτσι, ναι.
0: Για τους τεχνικούς, βέβαια, για τη συναυλία της στα ΖΟΕ. Να το πούμε αυτό, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά εργατικά δυστυχήματα καταγεγραμμένα στο χώρο και γύρω από αυτές τις συναυλίες που εμείς ερχόμαστε και απολαμβάνουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτούς όλους τους ανθρώπους λοιπόν με έναν τρόπο πρέπει να τους καταλαβαίνουμε και πρέπει και να είμαστε στο πλευρό τους κάθε φορά που μας έχουν ανάγκη.
0: Έτσι,
1: όπως και τους μουσικούς, όπως και τους τραγουδιστές. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι τραγουδιστές που είναι ευρέως γνωστοί αυτοί που κάνουν τη δουλειά του τραγουδιστή. Υπάρχουν πάρα χιλιάδες τραγουδιστές και χιλιάδες μουσικοί.
0: Βέβαια.
1: Κάτι ακόμα που ήθελα όμως να επισημάνω είναι ότι ο Γιάννης αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση, τα λουλούδια. Έχει έναν υπέροχο κήπο στο Κιάτο και αυτό που ακόμα μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι η τάση του στο να μαθαίνει συνεχώς. Μάθαινε ξένες γλώσσες. Μίλαγε και έγραφε τέσσερις ξένες γλώσσες.
0: Φοβό.
1: Και θυμάμαι, μιλάγαμε, επειδή εγώ γνωρίζω ρώσικα, μιλάγαμε στα ρώσικα πολλές φορές.
0: Γνώριζε ρώσικα, δεν το ήξερα αυτό.
1: Γνώριζε και γραφή και ανάγνωση. Και ρώσικα και ισπανικά και ιταλικά και γαλλικά φυσικά και μάθαινε και αράβικα.
0: Εντάξει. Αυτό...
1: Ήταν φοβερός σε ό,τι έχει να κάνει τη μάθηση και τη γνώση.
0: Και η αγάπη βέβαια για τη φύση και τα λουλούδια είναι...
1: Ναι. Είχε πάθος με τη φύση και τα λουλούδια.
0: Έχει μια σύνδεση αυτό με την ευγένεια και την καλαισθησία. Θα βρεθείτε λοιπόν στη σκηνή του Λυκαβητού, ενός εμβληματικού χώρου για την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και των ελληνικών συναυλιών, με την Τάνια Τσανακλίδου, τη Γιώτα Νέγκα και τρεις νέους νέες συναδέλφους, συναδέλφισές σας, τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου και τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τι
1: Πάει
0: ωραία
1: τελείως.
0: Που βρίσκεστε έτσι όλες οι γενιές πάνω για να τιμήσετε το Γιάννη Σπάνο.
1: Και συγκινητικά βέβαια, γιατί είναι αυτή η στιγμή που ενώνονται αυτές οι γενιές τραγουδιστών, από την Τάνια βέβαια πάνω απ' όλα, που η Τάνια είναι θα μπορούσα να πω είναι και η μούσα του Γιάννη.
0: Ναι.
1: Τη λάτρευε την Τάνια, δικαίως φυσικά. Και στη συνέχεια οι υπόλοιποι που ερχόμαστε, οι επόμενες γενιές και τα παιδιά τα πιο νέα ακόμα, ερχόμαστε λοιπόν να ενώσουμε και τις φωνές μας στα τραγούδια που ουσιαστικά υπάρχουν και θα υπάρχουν για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί αφορούν τη ζωή και κάθε γενιά και τραγουδιστών και γενικά όλου του ελληνικού λαού. Νομίζω πως είναι μια πάρα πολύ ωραία στιγμή που τα τραγούδια και οι άνθρωποι, οι διαφορετικοί άνθρωποι, εξακολουθούν να πιστεύουν, ας πούμε, σε αυτό το έργο.
0: Έχει, ξέρεις, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί ας πούμε σκεφτόμουν και την Μαρία... Και τη Μαρία, όλα αυτά τα νέα παιδιά τα έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο στούντιο και είναι εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Και η Βασιλική Μιχαλοπούλου, η οποία είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια και αυτή ένα πολύ νέο κορίτσι με πολύ ενεργή παρουσία στα social media. Και αναρωτιέμαι, εσύ που τους συναντάς στις πρόβες, πώς βλέπεις να τους διαπερνά αυτό το κύμα σπανού, αυτή... Ίσως μου το απάντησε στην αρχή ότι αυτή η μελωδία σε αναγκάζει να μπει στα μέτρα της, αλλά βλέπεις, ας πούμε, πώς επηρεάζει τους νεότερους αυτή η μουσική.
1: Αυτά και τα τρία τα παιδιά που τα νεότερα, δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα πρόβες, αλλά εγώ τα γνωρίζω τα παιδιά. Τους έχω με τη Μαρία, ειδικά έχουμε ξανασυνεργαστεί. Υπέροχη φωνή και υπέροχος άνθρωπος.
0: Βέβαια.
1: Και το ίδιο θα πω και για τη Βασιλική που τη γνώρισα στα βραβεία που δώσαμε στον φορέα που έχουμε τον Ερατό. Η Βασιλική είχε πάρει το πρώτο βραβείο. Και με το Λάμπρο έχω τραγουδήσει μαζί σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο, αλλά έχω ξεχωρίσει αυτά τα τρία παιδιά και τους τρεις έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό, έχουν πολύ... αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά το τραγούδι. Έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας τραγουδιστής. Πάντοτε. Αντιμετωπίζουν ένα τραγούδι και το έργο το οποίο αναλαμβάνουν με πολύ σεβασμό και σοβαρότητα. Και αυτό είναι μεγάλη ελπίδα.
0: Είσαι αισιόδοξος για τη νέα γενιά της μουσικής.
1: Όταν ακούω τέτοια πράγματα είμαι πολύ, ναι.
0: Θα ζήσει το λαϊκό μας τραγούδι.
1: Θα ζήσει και θα ανθίσει ξανά. Και τα καλά τραγούδια δεν έχουν ηλικία, Μαρία. Μπορεί οι νέοι άνθρωποι να ζουν σήμερα διαφορετικά, αλλά εξακολουθούν να ερωτεύονται, να φοβούνται, να νοσταλγούν, να ψάχνουν κάτι αληθινό και ίσως με πιο μεγάλες δυσκολίες από αυτές που υπήρχαν στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και το έργο του Σπανού,
0: ναι,
1: συναντιόμαστε με ακριβώς αυτά τα ανθρώπινα ζητήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και σκέφτομαι πόσο το έχουμε ανάγκη ακόμα περισσότερο αυτό το τραγούδι που μιλάει τη γλώσσα μας, που θα μας ενώσει και θα μας ενώσει και σε ένα γλέντι, σε αυτό το γλέντι που θα πιάσουμε ένα στον ώμο του άλλου και θα χορέψουμε.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι σπουδαίο. Δεν πρέπει να το περιφρονούμε.
0: Καθόλου.
1: Είναι μέρος της ψυχαγωγίας, είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μας.
0: Και κομμάτι της κοινότητας, έτσι, σε μια εποχή ατομικού δρόμου.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα κομμάτι ότι είμαστε όλοι μαζί, μετέχουμε σε κάτι και αυτό ίσως μας δώσει και την αυτοπεποίθηση να διεκδικήσουμε όλοι μαζί και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Η κασέτα του Μελωδία, λοιπόν, για τον Γιάννη Σπανό, νέα ημερομηνία, 12 Ιουλίου. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, με την σπουδαία Τάνια Τσανακλίδου, με τη Γιώτα Νέγκα, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, τη Μαρία Λαμανή, τον Λάμπρο Βασιλείου, τη Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση έχει ανοίξει. Να πω, να αναφέρω όπως πάντα και τη διεύθυνση ορχήστρας, ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, ο Σπύρος Παναγιωτόπουλος στα τύμπανα, ο Κίτσος Παρασκευάς στον μπάσο, ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο, ο Αλέξανδρος Μποτίνης στο τσέλο, Ντίνος Χατζιορδάνου στο ακορντεόν, Γιώργος Θοδωρόπουλος πλήκτρα, Γιάννης Παπαζαχαριάκης κιθάρες, Νίκος Σαμαράς Μπουζούκι Μαντολίνο τρομπέτα. Να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα, Κώστα.
1: Και εγώ.
0: Καλό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένουμε στο Λυκαβητό.
0: Θα τα πούμε εκεί. Καλό απόγευμα.
1: Καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
0: Τι ωραίες είναι αυτές οι συζητήσεις. Όποτε μιλάω με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη στην εκπομπή, απολαμβάνω τις συζητήσεις. Ένας άνθρωπος τρομερά γενναιόδωρος, όπως ακούσατε, και με τους νεότερους και με τους σπουδαίους. Έχει κάνει κορυφαίες συνεργασίες και πάντα κρατάει έτσι διαμαντάκια και μοιράζεται μαζί μας. Αυτά που μας είπε για τον Γιάννη Σπανό είναι πραγματικά, τα κρατάμε πολύ ζεστά στην καρδιά μας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Διωράκι έτσι χορταστικό ήταν, μπαμπάτσικη η σημερινή εκπομπή. Αύριο θα τα πούμε στις 5 και Πέμπτη από τις 4 μέχρι τις 5 θα ακούτε ζουμί. Μην ανησυχείτε, γυρνάει η Ναπολιτάνα. Δεν ξέρω τώρα με τι διαθέσεις θα γυρίσει, αλλά γυρνάει. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συνεχίζεται η επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο διεθνής στολίσκο Global Summit Φλωτίγια. Το March του Gaza Greece καταγγέλει ομίβια του Ισραηλινού στρατού απέναντι στους ακτιβιστές που επιβαίνουν στα περίπου 10 πλοία του στολίσκου που συνέχισαν να πλέουν με προορισμό τη Γάζα, ενώ δημοσιεύει βίντεο όπου οι επιβαίνοντες φωνάζουν στους στρατιώτες να μην πυροβολούν. Την ίδια ώρα άγνωστο παραμένει το που βρίσκονται τα μέλη της αποστολής που απήχθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις μετά το χθεσινό ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα νότια της Κύπρου. Με επιστολή του συγγενείς και φίλοι των Ελλήνων απαχθέντων ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών για το πού βρίσκονται οι απαχθέντες του στόλου, ενώ η νομική ομάδα του Global Summit Flotilla που συναντήθηκε μετά από πίεση με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση για το πού ακριβώς βρίσκονται τα μέλη της αποστολής ούτε για την κατάσταση της υγείας τους. Την παραίτησή του από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης με επιστολή του στον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελο, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Στην επιστολή του ξεκαθαρίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος και ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα Λαούρα Κοβέση, με την οποία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφήνει εχμές για τη fast track έγκριση του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα, λέγοντας ότι αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινού συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα. Ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτηρίζει την νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας και την περιθωριοποίησή της από το ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας. Αρνείται να παραστεί αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο εισαγγελέας του Αριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, στον απόϊχο της απόφασής του να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποστείλει επιστολή επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Παραμένει η ανησυχία καθώς δεν έχει βρεθεί η προέλευση της οσμής αερίου που ξεκίνησε να είναι έντονη το μεσημέρι, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής και έχει επεκταθεί σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και βορειότερα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για να διαπιστωθεί πού οφείλεται η οσμή. Με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σε νεότερη ενημέρωσή του να αναφέρει ότι δεν υπάρχει ένδειξη αυξημένων ρήπων ούτε κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής. Ενώ σημειώνει ότι μετά ως τώρα δεδομένα των σταθερών μετρητών δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Νέες απειλές Τραμπ την ώρα που παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν και επανέλαβε το πάγιο επιχείρημά του ότι η Τεχεράνη παρακαλεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού στρατού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή πλήττει πολύ κοντά στη Τύρο, στα νότια της χώρας, σύμφωνα με το Al Jazeera. Να αποτελέσει ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων βάσει της ειρήνης και της φιλίας των λαών. Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας, τον ισοπρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτης Φάμελος, κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ποντίων. Συνεχίζει η Εθνική Τράπεζα να παραπληροφορεί τους καταναλωτές με νέα ηλεκτρονική ενημέρωση για επαναφορά της χρέωσης και δεν τηρεί τη δικαστική απόφαση, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΚΠΙΖΟ, όπως καταγγέλει οι όροι από τους οποίους η Εθνική Τράπεζα επιδιώκει την επαναφορά της χρέωσης συνιστούν συνέχιση της παράνομης και παραπλανητικής συμπεριφοράς της. Τροχαίο δυστύχημα στην Κέρκυρα με θύμα έναν Βρετανό που έκανε διακοπές στο νησί με την οικογένειά του. Ένας 42χρονος πατέρας έχασε τη ζωή του όταν το όχημα τύπου γουρούνα που οδηγούσε και στην οποία επέβαινε και το 15 ετών παιδί του για άγνωστο λόγο εξτράπη της πορείας της μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και πέσε μέσα σε λεώνα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεκλώφισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, βρίσκονται οι αρχές στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, καθώς η ανεξέλεγκτη δασική πυρκαγιά Σάντι, που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας στο Σιμι Βάλι, συνεχίζει να επεκτείνεται, ενώ η επιχείρηση κατάσβεσης έγινε πιο δύσκολη, όταν ένα δεύτερο πύρινο μέτωπο εκδηλώθηκε στον εθνικό δρυμό του, Άντζελς, κοντά στην κορυφή Μπάρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Pep Guardiola έχει αποφασίσει μετά από 10 χρόνια στην Αγγλία να φύγει το καλοκαίρι από τον πάγκο της Manchester City, μόλον ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Αυτό υποστηρίζουν διεθνή μέσα ενημέρωσης, αναφέροντας ότι ο 54χρονος διάσημος Καταλανός θα ανακοινώσει την απόφασή του μετά από το τελευταίο μάτς της σεζόν κόντρα στην Aston Villa και την ολοκλήρωση της Premier League.
5: Ο καιρός.
7: Άστατος αύριο καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης. Και στην επικοινωνία είναι ο Παντελής Νταβανέλος. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο 210-3217-777 και 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να ακουστεί. Λοιπόν, ψάχνουν από πού προήλθε αυτή η οσμή αερίου σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Δεν έχει βρεθεί τίποτα. Πυροσβεστική, λιμενικό, τα συνεργεία της ΔΕΣΦΑ συνεχίζουν το ψάξιμο, αλλά ακόμα το μυστήριο της προέλευσης παραμένει άλυτο. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Από την πλευρά των διελιστηρίων σημειώνεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις, ούτε υπάρχει αντίστοιχη οσμή στο θριάσιο. Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα, ειδικά στα νότια προάστια, που εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ακόμη και ο Παντελής Νταβανέλος, που έχει μία μύτη σκύλου, όπως λέμε εδώ, δεν έχει βρει τίποτα, δεν έχει εντοπίσει καμία διαρροή, τίποτα. Τώρα, αύριο θα ψάχνουν και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Τζαβέλα, που θα αρνηθεί να παραστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ώστε να εξηγήσει γιατί άφησε στο αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πέσαμε από τα σύννεφα, δεν θα πάει ο κύριος Τζαβέλας να λογοδοτήσει. Αλίμονο άλλωστε, κοντζάμ εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να προσέλθει στη Διακοσμητική Βουλή για να δώσει εξηγήσεις. Και μετά θα βγαίνουν οι δημοσιολογούντες, οι συστημικοί διανοούμενοι, οι οργανικοί διανοούμενοι, όλος αυτός ο αφρός που περιφέρεται με σηκωμένο το δάχτυλο και θα εκδηλώνουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τη Θέμηδα με τις ζυγαριές της. Τις ζυγαριές της που γέρνουν επικίνδυνα προς τα επιτελικά σχέδια των μπαζωμάτων και της συσκότησης. Και στρα μιλάμε για διάκριση εξουσιών. Και στην πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση ψάχνει στα απόνοια του συνεδρίου της, Νέας Δημοκρατίας, τους μοχλούς της επανασυσπήρωσης, αλλά ψάχνει κι αυτή. Και από την άλλη, το φιλορόημα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Νωρίτερα υπέβαλε την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα. Ο κύριος Καλπάκης παραμένει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά παρετήθηκε από γραμματέας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε μέχρι τις 7. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι.

0: Γιατί λέγαμε για μυρωδιές στην αρχή και δυσάρεστες οσμές, να πούμε και κάτι διαφορετικό, να πούμε και το αντίστροφο, ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας υπήρχε άρωμα δελφινολογίας, υπήρχε ένα άρωμα, έτσι αναδύθηκε ένα άρωμα επόμενης ημέρας. Πάμε να πιάσουμε λοιπόν το νήμα της πολιτικής επικαιρότητας. Οι επικοινωνιολόγοι του Μαξίμου που χτενίζουν καθημερινά τα ευρήματα των μετρήσεων επιχειρούν να δαμάσουν και την τύχη, την τάση μάλλον για ψήφο διαμαρτυρίας. Την τύχη που μπορεί να έχει στην κάλπη η ψήφος διαμαρτυρίας ή τιμωρητική ψήφος εν ώψη μάλιστα της ίδρυσης νέων κομμάτων. Τον κομματικό συναγερμό ανεβάζει και η δραστηριότητα του Αντώνη Σαμαρά με τον πρώην Πρωθυπουργό να αφήνει εχμές για την απόφαση απόσυρσης οπλικών συστημάτων από την Κάρπαθο, το Διδημότυχο και την Κύπρο. Πάμε στον Μινά Κωνσταντίνου, φίλο και κυβερνητικό συντάκτη της Ναυτεμπορικής TV. Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Μινά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Στο γαλάζιο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα υποίδρυση κόμματα, έτσι. Είναι μια πηγή προβληματισμού. Ναι.
1: Αλλημονώ, θεωρούν μάλιστα ότι παρότι λένε ότι δεν θέλουν να ανακατευτούν, θεωρούν ότι έσπρωξαν και τις ανακοινώσεις με αυτή τη διαρροή της περασμένης εβδομάδας για εκλογές, για ημερομηνίες του Σεπτέμβρη ή του Οκτώβρη, ότι με αυτόν τον τρόπο έβγαλαν ας πούμε από τον προγραμματισμό τους. Τα κόμματα αυτά και βέβαια τις διαδικασίες ώστε να έρθουν μπροστά να αντιμετωπιστούν κανονικά ως αντίπαλοι, να μιλούν και ούτω καθεξής. Έχουμε δει από τη μία τον τρόπο που αντιμετωπίζουν την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα με μία έντονη προσπάθεια, παρότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο είπε επανειλημμένως πως δεν θα ασχοληθεί με την αντιπολίτευση, όλος του ο λόγος ενήχε φόβο για επιστροφή στο 15, φόβο για επιστροφή στο 19, φόβο, προσπάθεια διάχυσης φόβου, έτσι, στον κόσμο, φόβο για το τι θα σημαίνει αν φύγει ο ίδιος από το τιμόνι της χώρας και η παράταξή του, κυρίως ο ίδιος, και έρθει φωτογραφίζοντας ο πρώην Πρωθυπουργός. Και απ' την άλλη, το κόμμα Καρισιάνη βλέπουμε όλη αυτή την υπερανάλυση κάποιων προσώπων, τέλος πάντων με έναν τρόπο να προκαταλάβουν την επικοινωνία γύρω από το.
0: Και έχει μπει ο Άδωνος Γεωργιάδης κυρίως μπροστά, ώστε να αποδομήσει το κόμμα Καρισιανού σε σχέση με τα κεφάλαια που λαμβάνει ή φέρεται να λαμβάνει, τέλος πάντων, και από πού προέρχονται αυτό το κόμμα.
1: Ναι, ζητήματα που δεν ξέρω, ακόμα και πολιτικά θα πρέπει να αποδειχθούν με έναν τρόπο από τους κυβερνητικούς. Εγώ θα έλεγα ότι τη σκητάλη από τον Άδωνη Γεωργιάδη πήρε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πηγαίνοντας στο υψηλότατο σημείο της εκπροσώπησης της κυβέρνησης και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν είναι και ιδιαίτερα πολιτικός, με υπαινιγμούς και με κάποιες εκφράσεις όπως «χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει», που δεν έχουν. Δηλαδή για τέτοιες κατηγορίες δεν νομίζω ότι αρκούν τέτοιες κουβέντες. Όπως και να έχει, είναι μια προσπάθεια να ελέγξουν την επικοινωνία και δείχνουν και το πόσο υπολογίζουν αυτά τα κόμματα. Έτσι, γιατί και την περίπτωση της κυρίας Καρισιανού στη Βόρεια Ελλάδα έχει αρκετά σημαντικό έρισμα. Απ' τη μία το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού λένε πως θα κονταροχτυπηθεί με τα δεξιά της, με το κόμμα του Βελόπουλου, το κόμμα της Νίκης, το καθεξής. Απ' την άλλη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λένε πως θα καταρακτηθεί με το ΠΑΣΟΚ, όμως βλέπουμε την κυβέρνηση τελικά, τη Νέα Δημοκρατία, να ασχολείται και με τα δύο κόμματα ποικίλο τρόπος.
0: Και θα χρειαστεί ίσως να ασχοληθεί και με τον κύριο Σαμάρα. Πιο στενά.
1: Ναι, νομίζω εδώ τώρα είναι και λίγο κλειδί έτσι πως το έβαλες, γιατί ακριβώς η προσπάθεια είναι να μην ασχολούνται σε αυτή τη φάση δημοσίως. Υπήρχε τεράστια συζήτηση το τριήμερο του συνεδρίου και για το κόμμα Σαμαρά και για τη στάση του Κώστα Καραμανλή και όλον αυτό τον προβληματισμό που έχει ξεσπάσει και που υπάρχει στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Είχαμε σήμερα μία ακόμα χτύπημα από πλευράς Αντώνη Σαμαρά και είχαμε μία απάντηση αμεντσίωτη που λέγαμε στο Twitter. χωρίς παραλήπτη από πλευράς κυβέρνησης, υποβαθμίζοντας αυτές τις αντιδράσεις και λέγοντας, καθησυχάζοντας πως όλα είναι καλά στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα. Στο διατάφτα ασκείται μεγάλη πίεση, σε επίπεδο στελεχειακό. Είναι και, το είδαμε στο συνέδριο, είναι και το σημείο τομής των δύο στρατοπέδων επί της ουσίας που προέκυψαν. Το λεγόμενο, από τη μία είχαμε μάλλον τους υπερασπιστές της παραδοσιακής Νέας Δημοκρατίας, παραδοσιακής δεξιάς, του κόμματος που πήρε στα χέρια του ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τη σημερινή του εικόνα, που εκφράστηκε φυσικά από τον Νίκο Δένδια, ο οποίος μίλησε για το DNA της παράταξης και όλη την, το τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία και τι δεν σημαίνει κυρίως, και αυτό είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και απ' την άλλη υπάρχει ένας χώρος μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λέει πως τα υλικά του 1974 είναι ξεπερασμένα. Δηλαδή Κώστας Καραμαλής και Αντώνης Σαμαράς είναι επίσης ξεπερασμένοι. Δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στην Ελλάδα του 2030 και στην δημοκρατία του 2030.
0: Ναι, και έχει μορφοποιηθεί η εκλογική βάση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εικόνα, ας πούμε, από το νέο μητσοτακικό ρεύμα.
1: Υπάρχει αυτό το αφήγημα καλύτερα.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα οι δελφίνοι της παράταξης, ειδικά ο κ. Δένδιας Μηνά, δείχνουν να ανοίγουν βηματισμό και να εκλέγουν και στην Πολιτική Επιτροπή στελέχη της επιρροής τους.
1: Πράγματι, είδαμε μια διάσπαση εκεί της ψήφου στην Πολιτική Επιτροπή και από πλευράς Νίκου Δένδια και από πλευράς Κυριάκου Κερακάκη, επειδή είχε μια επιθετική εμφάνιση, επιθετική παρουσία ο Υπουργός Οικονομικών, επιβεβαιώνοντας και τις συζητήσεις και τις μετρήσεις, έτσι, γιατί υπάρχουν μετρήσεις που τον φέρνουν αρκετά ψηλά στο κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Παρότι δεν είχε συζητηθεί το προηγούμενο διάστημα και ειδικά τότε με την επιλογή στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης τόσο, προκύπτει και αυτός ως ένας δελφίνος και συνεχιστής ουσιαστικά του κόμματος Μητσοτάκη.
0: Ναι. Παρόλο που δεν προέρχεται από το Πασόκ ο κ. Περακάκης, έτσι, που δεν προέρχεται
1: ακριβώς
0: από τα σπλάχνα της παράταξης.
1: Ναι. Ακριβώς, και νομίζω ότι εκεί απευθύνθηκε και η παρέμβασή του στο συνέδριο. Είδαμε ακόμα στην Πολιτική Επιτροπή και τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άδων Γεωργιάδη με τον Παύλο Μαρινάκη να καταγράφουν δυνάμεις. Από τις πιο σημαντικές καταγραφές είναι του Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος έχει ανοιχτούς διάβλους με τους προαναφερθέντες. Και εκεί καταγράφεται ένα ενδιαφέρον μείγμα ουσιαστικά εκπροσώπησης, που δείχνει και το πόσο τη διελκυστίνδα που παίζεται από κάτω. Δηλαδή η ταμπέλα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή λέει πως στόχος είναι η πρωτιά, φυσικά, ακόμα και η αυτοδυναμία, η πρώτη θέση. Καμία άλλη κυβέρνηση στην Ευρώπη δεν έχει τέτοια διαφορά από τον δεύτερο. Τέλος πάντων, ένα μήνυμα στα ψηλά νίκης, έτσι, και αυτοπεποίθησης. Από κάτω όμως, η εικόνα του συνεδρίου, η εικόνα των λεγόμενων δελφίνων και στελεχών που μίλησαν, οι συζητήσεις στα πηγαδάκια από τους συνέδρους και τα όσα καταγράφονται και στην Πολιτική Επιτροπή δεν δίνουν μια τέτοια εικόνα. Δίνουν μια εικόνα ενός κόμματος που έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση και οι διαδικασίες για την επόμενη μέρα, και αν λέγεται πως ήταν από τα πιο ήρεμα συνέδρια γιατί σε άλλα υπήρχαν εντάσεις και το καθεξής. Εδώ υπάρχει και το πρωτοφανές, το ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο κυβερνά 7 χρόνια ή βρίσκεται ακόμα στην κυβέρνηση. Θα ήταν αφελές να περιμένουμε ή να συγκρίνουμε το σημερινό συνέδριο με άλλα συνέδρια από όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μηνά, για το σχόλιο σου και την ανάλυση σου εδώ στο
1: κόκκινο
0: και σήμερα. Εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: James Bond. Ο συνάδελφος, ο Μηνάς Κωνσταντίνου, ο κυβερνητικός συντάκτης της ναυτεμπορικής, της τηλεόρασης της ναυτεμπορικής. Πάμε τώρα και στο θέμα της ημέρας. Μάλλον το θέμα των τελευταίων ωρών, πολλών ωρών. Έντονη ανησυχία προκαλεί η έντονη οσμή αερίου στο κέντρο και στα νότια της Αθήνας, καθώς μέχρι και τώρα δεν έχουν αποσαφινιστεί τα αίτια. Υπάρχουν υποθέσεις, αλλά

0: Και κάπως έτσι βρισκόμαστε από τις πρώτες μεσημεριανές ώρες μέχρι και τώρα σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπατε, δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση και δεν υπάρχει και πόρισμα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε μια ανακοίνωση το μεσημέρι τις πρώτες ώρες που, από το συμβάν, που λέει ότι πέραν το να περιοριστούν οι πολίτες σπίτι τους με κλειστά τα παράθυρα, ότι δεν έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τους αρμόδιους φορείς ότι δεν πρόκειται για επικίνδυνη διαρροή φυσικού αερίου. Και είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε καμία άλλη επίσημη ενημέρωση.
1: Ναι. Έχετε τολμήσει να παραβιάσετε τους κανόνες εγκλεισμού ώστε να μας πείτε αν υπάρχει οσμή στην περιοχή? Έχετε βγει έξω?
0: Ναι, βεβαίως. Η οσμή είναι...
1: Παραμένει ακόμα δηλαδή.
0: Παραμένει. Ναι. Δεν είναι τόσο έντονο όσο ήταν νωρίτερα, πριν 4 ώρες, που έγινε ιδιαίτερως αισθητή. Αλλά παραμένει. Έχει φτάσει, εγώ μιλάω και με άλλους συναδέλφους, ναι, και μέχρι την Γλυφάδα και μέχρι τη Βάρη. Μέχρι και εκεί φτάνει αυτή η αίσθηση, αυτή η οσμή.
1: Ναι. Και είναι... Όλη η δραστηριότητα δεν υπάρχει, έχει ανασταλεί όλη η δραστηριότητα στην Νέα Σμύρνη.
0: Έχει ανασταλεί όλη η δραστηριότητα, αλλά επειδή ακούστηκε ότι δόθηκε εντολή από το Δήμο να κλείσουν τα σχολεία, δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Μεμονωμένα κάποιοι διευθυντές ενός γυμνασίου και, αν δεν κάνω λάθος, ενός δημοτικού, πήραν την πρωτοβουλία να κλείσουν, έχουν την αρμοδιότητα να το κάνουν αυτό και ουσιαστικά να κλείσουν το σχολείο και οι μαθητές, να περιορίσουν τους μαθητές στα σπίτια τους.
1: Μάλιστα. Θα περιμένουμε εξελίξεις, θα περιμένουμε ενημέρωση. Γενικά, ας περιμένουμε κάτι ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυλόπουλε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Καλή συνέχεια.
1: Παυλόπουλος εδώ στο κόκκινο. Να το πω ξανά. Ναι, ωραία. Ο κύριος Θέμης Παυλόπουλος εδώ στο κόκκινο, επικεφαλής της παράταξης Στροφή της Νέας Μέρτης.
2: Ξύπνησα μες στον ύπνο μου και άκουσα δυο φωνές.

0: Καλησπέρα Ματίνα. Ματίνα, μισά μας τα γράφεις. Η κυρία Νάντια Μαντοπούλου δεν δήλωσε δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Είπε δεν υπάρχει περίπτωση συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές. Το νονοήτο. Στο παραμύθι θα τη ρίξω να πνίγει, να παραμύθια στη ψυχή μου. Μάλιστα, πιο σωστά καταλαβαίνουμε τι θέλει, μάλλον για άλλη μια φορά καταλαβαίνουμε τι θέλει κατά βάθος και κατά πλάτος η κυρία Διαμαντοπούλου, έτσι, σε σχέση με την επόμενη μέρα. Εντάξει, δεν μας κάνει εντύπωση. Όταν με θες.
1: Στο κόκκινο. Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ.

0: πληροφορίες στο agathafestival.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

Υπάρχουν αρκετά εφάνταστα μηνύματα, μηνύματά σας σε σχέση με τα αίτια της διαρροής, αλλά προφανώς πολλά από αυτά δεν μπορούν να μεταφερθούν στο ραδιοφωνικό αέρα. Τώρα προφανώς, για να απαντήσουμε σε άλλο μήνυμα, προφανώς τα περιθώρια συσπήρωσης της κυβέρνησης είναι περιορισμένα. Δεν υπάρχουν καταρχάς τα περιθώρια προσέλκυσης ψηφοφόρων από άλλα κόμματα και αυτό το παραδέχονται οι ίδιοι μαξιμικοί. Η μόνη διαθέσιμη δεξαμενή για αλίευση είναι αυτή των απογοητευμένων του 42% που ατενίζουν τις εξελίξεις γύρω από την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων ή φλερτάρουν με υποδιαμόρφωση κόμματα όπως το κόμμα Σαμαρά ή το κόμμα Καρεστιανού ή άλλα κόμματα. Και ο κ. Μητσοτάκης τι κάνει, πουλάει συνέπεια ή υποτιθέμενη συνέπεια. Λάνσαρε ξανά νωρίτερα το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε». Πήγε στο σχηματάρι, παραχώρησε μία ομιλία στα γένεια της νέας γραμμής παραγωγής της Coca-Cola και μίλησε για πολιτική σταθερότητα, είπε ότι είπαμε το κάναμε, μίλησε για μειώσεις 83 φόρων και άλλα διάφορα. Δηλαδή έπλασε ξανά με φθαρμένα υλικά ένα success story. Εντάξει, υποθέτουμε ότι οι υποκλοπές δεν εντάσσονται στο δόγμα ότι είπαμε το κάναμε. Ούτε και η καταράκωση των θεσμών, ούτε και τα σκάνδαλα. Τώρα, η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε όντως ότι προχωρά, απαντάμε σε άλλο μήνυμα, ότι προχωρά η ένταξη στα βαράκια ανθυγινά των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, καθώς και των οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Οι σχετικές υποσχέσεις βέβαια έχουν δοθεί από το 2024, επομένως και εδώ μικρό καλαθάκι ας κρατήσουμε. Για την ιστορία, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας, επειδή το ψάξαμε πριν, είχε καταθέσει ήδη από το 2007, πριν 19 χρόνια, το αίτημα ένταξης του νοσηλευτικού επαγγέλματος στα βαρέα και ανθυγινά. Στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, όπως επιτάσσει η κοινή λογική. Πέρασαν 19 χρόνια και ακόμα. Εδώ λοιπόν, κομματικοί παράγοντες τι κάνουν. Προειδοποιούν για τις ωρέξεις που θα ανοίξουν μετά τη δικαίωση ή αυτό που θέλουμε όλοι, την δικαίωση των νοσηλευτών και διασωστών, αν έρθει δικαίωση. Οι στρατιωτικοί και οι πυροσβέστες ζητούν επίμονα την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά, τονίζοντας ότι δεν κάνουν μια συνηθισμένη εργασία γραφείου. Ανασύραμε αυτή τη φράση από περσινή ανακοίνωση των στρατιωτικών όταν ζητούσαν την ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγινά, αλλά βρήκανε τείχο. Και εδώ, γαλάζιοι βουλευτές δεν αποκλείεται να στείλουν και σχετικά μηνύματα προς την κυβέρνηση για ψηφοθερικούς λόγους. Άλλωστε, το κοινό των ενστόλων θεωρείται αυτό που λέμε πάντα προνομιακό, ας πούμε, για τη Νέα Δημοκρατία. Ή θεωρούταν. Το ερώτημα που ακούστηκε λοιπόν στους διαδρόμους, στους κοινοβουλευτικούς διαδρόμους, είναι αν θα σπεύσει ο κ. Σαμαράς να παίξει μπάλα με τα αιτήματα των ένστολων, οι οποίοι θεωρούνται, όπως είπαμε, προνομιακό ακροατήριο για τα δεξιά κόμματα. Ο Μεσίνιος, στοιχηματίζουν οι περισσότεροι, θα σιωπήσει, γιατί ως παλιά καραβάνα της πολιτικής γνωρίζει ότι αμέσως θα βρεθεί σε θέση απολογούμενου για το γεγονός ότι η επικυβέρνησή του οι ένστολοι αντιμετωπίστηκαν ως εργαζόμενοι γραφείου και δεν μπήκαν στα βαρέα και ανθυγίνα. Έχουμε λοιπόν πολλά να δούμε και σε σχέση με αυτό ή αναμένεται να δούμε και σε σχέση με αυτό για να ακούσουμε ένα τραγούδι ώστε να συνομιλήσουμε μετά με τον κύριο Μελίδη.

τώρα αυτή η περίφημη τροπολογία του Φλωρίδη, που προβλέπει ότι οι βουλευτές σε βάρος των οποίων εκκρεμούν κατηγορίες θα παραπέμπονται σε δίκη εντός 3 μηνών, ενδέχεται να ανοίξει νέο μέτωπο με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άρα, ίσως να έχουμε ένα νέο μέτωπο ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κυριακό Βέση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζει ότι η επίσπευση των διαδικασιών στις υποθέσεις που εμπλέκονται ή φέρονται να εμπλέκονται οι βουλευτές δεν επιτρέπει τη διεξοδική έρευνα. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε για την προβλεπόμενη νομοθετική αλλαγή, ανησυχούμε ιδιαίτερα για την ταχύτητα της νομοθετικής διαδικασίας, τονίζουν κύκλοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και σημειώνουν πως οι πιθανές επιπτώσεις των αλλαγών είναι ευρείες και η βιαστική έγκρισή τους, η οποία δεν αφήνει καμία ουσιαστική ευκαιρία για σωστό έλεγχο ή συζήτηση, φαίνεται να αντιβαίνει στην αρχή της ειλικρινούς συνεργασίας όσον αφορά στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια σκληρή ανακοίνωση.

0: Πρόκειται για μια ανακοίνωση ράπισμα πραγματικά και μένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα ξανά η κυβέρνηση, αν έχει περιθώρια αντίδρασης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μελίδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλησπέρα σας, κύριε Μελίδη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Μόλις διαβάσαμε μια επιστολή φωτιά της Κοβέση που χαρακτηρίζει προβληματική και βιαστική την τροπολογία Φλωρίδη, ώστε να επιταχύνονται οι διαδικασίες, οι ποινικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκονται οι βουλευτές. Ποιο είναι το σχόλιο σας?
1: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει αποδείξει εδώ και 7 χρόνια, γιατί δεν είναι μια καινούργια κυβέρνηση, είναι μια κυβέρνηση η οποία όλοι έχουμε πει ότι την έχουμε ζήσει και έχουμε καταλάβει ακριβώς πώς κινείται. Λοιπόν, στο κομμάτι τουλάχιστον της αντιμετώπισης της νομοθετικής οποιοδήποτε ζητήματος, βλέπουμε ότι εδώ και 7 χρόνια νομοθετεί με βάση την επικαιρότητα. Και δεν υπάρχει, πολλές φορές βλέπετε ότι και οι προτάσεις είναι προχειρογραμμένες, είναι στο πόδι, είναι γονατογραφήματα, όπως λέμε. Mm-hmm. Και δεν αφορά μόνο αυτό την αντιμετώπιση ποινικών διατάξεων. Είδατε και για την πρότασή τους για το Σύνταγμα μέσα έχουν κάνει προτάσεις, οι οποίες αν κάτσουν κάποιοι σοβαροί συνταγματολόγοι και τις αξιολογήσουν, βλέπετε ότι και στο δημόσιο διάλογο ακούμε ότι δεν είναι προτάσεις οι οποίες εμπεριέχουν εκείνα τα στοιχεία που θα έπρεπε, ούτως ώστε να αποτελέσουν αξιόπιστες προτάσεις για αλλαγή ακόμα και για το Σύνταγμα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι είναι ένα ακόμα επεισόδιο στη μακρά, δυστυχώς μακρά, 7χρονη πορεία αυτής της κυβέρνησης, που έρχεται πάντα με έναν επικοινωνιακό μανδύα και ένα προκάλημα μπροστά, δίθεν να λύσει ένα πρόβλημα. Τις περισσότερες φορές όμως βλέπουμε ότι τα προβλήματα όχι απλά δεν λύνονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται. Mm-hmm. Και να πω και κάτι ακόμα. Τουλάχιστον αναφορικά με γεγονότα που μπορεί να έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με αυτά που είδαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικογραφία την 1 και τη 2, το sequel που έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Έχετε δει εσείς η κυβέρνηση σε κάποιο στάδιο της διαδικασίας να έχει δείξει ότι έχει όρεξη να πέσει άπλυτο φως? Μήπως να θυμηθούμε τι έγινε το καλοκαίρι, όταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 1, στη διαδικασία για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών υπουργών, που ο μόνος τρόπος ήταν η σύσταση της Ανακριτικής Επιτροπής, νομικά το λέμε αυτό έτσι, είναι διαδικασία που προβλέπεται έτσι. Mm. Η κυβέρνηση έκανε τα πάντα για να μην γίνει σύσταση της Ανακριτικής Επιτροπής, με εκείνη την ιστορία, την αλυσμόνητη, με τις επιστολικές ψήφους, με το τσουβάλι. Θυμάστε τι έγινε? Βέβαια. Που ουσιαστικά κατά παράβαση και των διατάξεων του κανονισμού της Βουλής και γενικά των διαδικασιών που προβλέπονται, λειτουργήσε με έναν τρόπο ώστε να κάνει τα πάντα να μην γίνει σύσταση της Ανακριτικής Επιτροπής. Εμείς προσοχή εδώ, δεν λέμε ότι ντε και καλά υπάρχουν ευθύνες ποινικές, αλλά δεν πρέπει να ψάξουμε αν υπάρχουν. Δεν πρέπει το ενδεχόμενο των ποινικών ευθυνών που μπορεί να διερευνηθεί. Το πλαίσιο το νομοθετικό και σήμερα υπάρχει κανονικότατα και λειτουργεί, αν θέλει η κυβέρνηση να το κάνει. Και έχουμε φτάσει σε δύο επίπεδα της γλωσσίας εδώ και να κάνουν το άσπρο μαύρο, που προσπαθούν να μας πείσουν ότι φταίει το άρθρο, λες και το άρθρο έχει βούληση από μόνο του, του Συντάγματος, και δεν φταίνε αυτοί που κάνουν ουσιαστικά κατάχρηση διαφόρων διατάξεων, ούτως ώστε πάντα όταν έρχεται η ώρα της κρίσιμης στιγμής να πέσει φως, να μην πέφτει ποτέ φως σε μια ιστορία. Ξέρετε, είναι φοβερό. Ξεκινάει από διάφορα νομικά ζητήματα, αλλά καταλήγει ένα βαθιά πολιτικό θέμα αυτό που ζούμε με τη Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα 7 χρόνια, ξέρετε.
0: Mm-hmm. Με τη Νέα Δημοκρατία και με τη δικαιοσύνη. Δεν σκοπεύει να πάει ο κ. Τζαβέλας αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Φαντάζομαι δεν ευνηδιαστήκατε.
1: Κοιτάξτε, να πω κάτι. Ναι. Εγώ έχω, επειδή και είμαι και δικηγόρος νομικός, δεν θέλω τώρα να κάνω νομικές αναλύσεις στον αέρα, γιατί νομίζω ότι και οι ακροατές μας πολλές φορές θέλουν να βλέπουν την ουσία. Ναι. Εγώ η ουσία πολλές φορές, όταν αρχίσουμε την ανάλυση νομικών διατάξεων, μπορεί ότι εμάς τους νομικούς μπορεί να μας ενδιαφέρει αυτό, την πλειοψηφία της κοινωνίας την ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα λοιπόν, και δεν μπαίνω περιπτωσιολογικά, εδώ θα μιλήσω γενικά, είναι ότι όταν θες να έχεις μια σοβαρή δημοκρατία που σέβεται το κράτος δικαίου, κάποια πράγματα είναι στοιχειώδη. Οι νόμοι ουσιαστικά πρέπει, εφόσον υπάρχουν, να εφαρμόζονται, και εφόσον εφαρμόζονται, να εφαρμόζονται σωστά σε κάθε ζήτημα που προκύπτει. Εγώ να πω και να ρωτήσω το εξής, και ξαναέρχομαι πάλι στο προηγούμενο θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι ενδεικτικό. Προκύπτει ζήτημα το οποίο χρήζει διερεύνησης ποινικών ευθυνών υπουργών. Αν θέλει η κυβέρνηση, κάνει προανακριτική, και εφόσον οι άνθρωποι δεν έχουν κάνει τίποτα, λειτουργεί μια προανακριτική επιτροπή με τρόπο αξιόπιστο, δημοσίως, και οι άνθρωποι φαίνεται ότι δεν έκαναν απολύτως τίποτα και όλα μια χαρά. Τι πειράζει λοιπόν, τι τους ενοχλεί να γίνει αυτό? Θα σας πω εγώ τι τους ενοχλεί. Τους ενοχλεί προφανώς το γεγονός ότι αν υπάρξει άπλετο φως, δεν ξέρουν και αυτοί οι ίδιοι τι μπορεί να συμβεί. Mm. Και δεν είναι μόνο όπε και πέ, τα είδαμε και στην ιστορία με το Predator. Mm. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί και στην εποπτεία σε αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Κατάλαβε ποτέ, αν πιάσουμε τώρα, βγούμε μια βόλτα ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας και ρωτήσουμε 10 τυχαίους πολίτες και τους πούμε, ρε παιδιά, γιατί έγιναν υποκλοπές και ποιος τις έκανε και γιατί. Έχει βγάλει κανείς άκρη τι γίνει σε αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχει, στέκει σε σοβαρή αξιολόγηση το τι έχει συμβεί πραγματικά εδώ και, αν, και, και για ποιο λόγο. Είχαμε όλα αυτά τα γεγονότα και κυρίως για ποιο λόγο δεν είχαμε και την απαιτούμενη εξαγωγή συμπερασμάτων. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, ανατρέχοντας κάποτε σε αυτή την εποχή την πολιτική της ιστορίας της Ελλάδας, mm-hmm. θα έχει πάρα πολλές αμφιβολίες σε σχέση με το τι πραγματικά συνέβαινε mm-hmm. και, θα πιστέψτε με, θα αξιολογηθεί ως μια σκοτεινή περίοδος στο μέλλον κάποτε, αυτή η περίοδος που ζούμε τώρα, σε σχέση με την θεσμική εικόνα της χώρας μας σε όλα τα βασικά ζητήματα που προέκυψαν στο δημόσιο λόγο αυτά τα 7 χρόνια που mm-hmm. κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, που κλείνω με αυτό στο συγκεκριμένο ερώτημά mm-hmm. σας. Μου επιτρέπετε να θυμίζω πάντα στους ακροατές μας ότι αυτή η κυβέρνηση το 19 υφάρπαξε την εξουσία και την ψήφο του ελληνικού λαού με κάτι σοφίσματα τότε ότι είναι η κυβέρνηση των αρίστων και των τοχοκρατών, των φιλελεύθερων δίθεν ευρωπαϊστών, η οποία θα φέρει την επόμενη μέρα της ελληνικής mm-hmm. κοινωνίας στην Ελλάδα 2-0-3-0. Mm-hmm. Και αυτά που ζήσαμε ήταν τα Τέμπη, ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές, τα θυμάστε πιο πρόσφατα πάλι με τα ΕΛΤΑ τι έγινε, θυμάστε τα σχόλια ελικικού, θυμάστε τα ντους αστυνομία στα σπίτια.
0: Θέλουμε εκπομπές ολόκληρες για να τα καταγράψουμε.
1: Να θυμηθούμε δε, ναι. Πάντα το λέω γιατί έχει ξεχαστεί δυστυχώς. Ναι. Θυμάστε στην αρχή που είχε γίνει το Τζόκερ, η ταινία, είχαν μπει μέρκε στο κινηματογράφο, η αστυνομία. Πράγματα τα οποία ναι. δείξανε τι έρχεται. Όπως ναι. και το τι έρχεται, το έδειξε, μου επιτρέπετε να θυμίσω και αυτό, ότι με το πρώτο της νομοθέτημα αυτή η κυβέρνηση, αυτό το επιτελικό δίθεν κράτος, ναι. αν θυμάστε, πέρασε την ΕΕΠ απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Ναι, ναι, κατευθείαν.
1: Τότε φωνάζαμε κάποιοι, αλλά δεν άκουγε κανείς mm-hmm. τότε.
0: Ο ιστορικός του μέλλοντος, κύριε Μελίδη, ίσως ταλαιπωρηθεί ξανά καταγράφοντας τις περιπέτειες ή τις νέες περιπέτειες της εγχώριας αριστεράς. Νωρίτερα παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα ο κύριος Καλπάκης. Αυτή η εικόνα στον ΣΥΡΙΖΑ με παραιτήσεις, φήμες για μαζικές εξόδου, πώς θα τερματιστεί?
1: Θα κάνω μία γενική τοποθέτηση εδώ, θα μου επιτρέψετε, αλλά νομίζω θα καλύψω και αυτό που ρωτάτε. Λοιπόν, όταν υπάρχουν ευμετάβλητες καταστάσεις και εποχές, πρέπει πάντα να ανατρέχουμε στην κοινή λογική και την κοινή πολιτική λογική. Mm. Λοιπόν, ποιο είναι το ζητούμενο εδώ και το αιτούμενο, είναι και το επίδικο, είναι ότι ζητάμε αλλαγή κυβέρνηση. Οι προοδευτικές δυνάμεις, οι άνθρωποι που ανήκουμε στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνει άμεσα αλλαγή κυβέρνηση. Αυτό δεν λέμε όλοι και συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Και προσοχή εδώ, δεν μιλώ μόνο για αλλαγή και για πτώση του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι προσωπικό το ζήτημα με τον Πρωθυπουργό, είναι mm-hmm. πολιτικό το ζήτημα και αφορά αλλαγή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το αποφασίζουμε αυτό, τι ισχύει λοιπόν, το θεωρούμε δεδομένο. Πάμε παρακάτω. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο το ποσοστό όσων κατέβουν στις κάλπες, που θα ψηφίσουν την πρόταση της αριστεράς και του αριστεράς, να είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό που θα έχει η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Κοινή λογική. Για να επιτευχθεί λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό ικανό να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι δεδομένο ότι πρέπει να υπάρξουν συμπορεύσεις, συνέργειες και συνεργασίες? Πάλι κοινή λογική. Εδώ θα μας απαντήσω ότι είναι δεδομένο. Mm-hmm. Για να γίνουν όμως συνεργασίες, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει βούληση από όλες τις πλευρές, να πέσουν κάτω οι εγωισμοί, οι προσωπικοί, η κομματική ή όλοι, και να ο καθένας να καλύψει την απόσταση που τον αναλογεί. Και αυτό νομίζω mm-hmm. κοινώς παραδεκτό ισχύει. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και 1,5 χρόνο με πρόεδρο το Σοκράτη Φάρμαλο αυτό δεν λέει. Λέει ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί, προοδευτικές δυνάμεις, συλλογικότητες, πρόσωπα, προσωπικότητες δηλαδή, κόμματα, να τα βρούμε. Είδαμε τι έγινε με την άρνηση του ΠΑΣΟΚ, που το έχουμε πει, εμείς διαφωνούμε με τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Είδαμε ότι η Νέα Αριστερά εδώ και όλο αυτό το διάστημα αρνήθηκε το αυτονόητο το να υπάρξει έστω μια κοινή κοινοβουλευτική ομάδα με το ΣΥΡΙΖΑ για να μην είναι αξιωματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Σκεφτείτε το λίγο. Ποιον εξυπηρέτησε η άρνηση της Νέας Αριστεράς να είναι μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια κοινή κοινοβουλευτική ομάδα? Ποιον εξυπηρέτησε το ΠΑΣΟΚ να είναι δεύτερο και όχι μια ενωμένη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς, αυτού που ψηφίστηκε ως αξιωματική αντιπολίτευση από τον ελληνικό λαό το 2023? Mm-hmm. Λοιπόν, Και καταλήγουμε στο εξής. Σήμερα, νομίζω ότι για να έχουμε, ξαναλέω πάλι ως γνώμονα, όχι τις, προσέξτε με, στρατηγικές του καθενός. Γιατί είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος και πρέπει όλοι να είστε πολύ προσεκτικοί στις δημόσιες τοποθετήσεις μας. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό. Ναι. Δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο καμιάς, θα λέγαμε, στρατηγικής επιλογής οποιοδήποτε στο χώρο της κεντροαριστεράς, είτε προσωπικότητας, είτε κόμματος, είτε οποιοδήποτε άλλου, να μην βλέπουμε μπροστά μας την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται εδώ σε έναν βαθμό από τις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις καμιά πρόταση, καμία απολύτως, είτε υπάρχουσα είτε υποδιαμόρφωση, δεν δείχνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα να έχει ένα ποσοστό το οποίο από μόνο του μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά, ούτε καν πλησιάζει. Να πάρω για παράδειγμα το Πασόκ, που μαζί θα είναι πρόεδρο με μία ψήφο μόνο του. Mm-hmm. Πώς προκύπτει, αφού τα ποσοστά του Πασόκ είναι πιο κοντά στα δικά μας ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ παρά στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Ξαναλέω, είναι κοινή λογική, δεν είναι ότι τα λέω εγώ ή τα λέει κάποιος άλλος. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όποιος μπαίνει στη λογική ότι αντί να προσθέσουμε για να φτάσουμε τελικά σε έναν πολλαπλασιασμό, όπως το λέω, είναι πολιτικά αυτή είναι η διαδρομή, mm-hmm. δεν είναι μαθηματικά. Όποιος μπαίνει στη λογική κατακαιρματισμού επιμέρους. Ή ότι δεν υπάρχει ανάγκη συστράτευση, αλλά μπορεί κάποιος από μόνος του να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις θα πρέπει να μας εξηγήσει πώς μπορεί να φτάσει εκεί. Mm-hmm. Μακριά από μένα mm-hmm. οποιοσδήποτε φανατισμός, mm-hmm. είτε με κόμματα είτε με πρόσωπα, θεωρώ ότι όλοι οι αριστεροί και οι κεντροαριστεροί πολίτες, αυτό που μας νοιάζει κυρίως είναι να βρούμε τη λύση σε αυτό το αδιέξοδο της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ούτε να μην βλέπουμε την πραγματικότητα. Ναι. Η πραγματικότητα, αυτό που λέει, και θα μου επιτρέψετε, το έχω πει πολλές φορές, το λέω γιατί το πιστεύω, είναι ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και του Σοκράτη Φάμελου για τη συμπόρευση mm-hmm. αποτελεί τη μόνη επιλογή. Θα πρέπει να την έχουμε στο τραπέζι όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό. Νομίζω ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μπορεί να πούμε ότι έχει ταυτίσει και κάπως αυτή την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή την πρόταση. Μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός καιρός. Ξέρω ότι ακούγονται πολλά για πρόορες εκλογές. Πάλι εγώ θα πω ότι τα ακούμε μεγάλο σκεπτικισμό τα σενάρια αυτά. Γιατί ξέρετε, στο πλαίσιο του πολιτικού παιχνιδιού και των εξελίξεων, ο καθένας μπορεί να βγάζει φήμες για πρόορες εκλογές, αλλά στο τέλος έχει σημασία τι όντως θα γίνει. Ναι. Ο χρόνος των εκλογών βάσει της θητείας αυτής της κυβέρνησης φτάνει μέχρι την Άνοιξη. Επομένως, είναι αρκετός καιρός. Δεν αποκλείω προφανώς το ενδεχόμενο να γίνουν προωρά, αλλά οφείλω να πω ότι υπάρχει και το σενάριο να φτάσουμε στην Άνοιξη. Άρα μέχρι τότε, μέχρι όποτε και αν γίνουν εκλογές, έχουμε ένα χρέος όλοι μας. Να μην τραυματίζουμε τον χώρο αυτόν που έχει περάσει τόσα πολλά και στον χώρο, εγώ περιλαμβάνω όλη την προοδευτική παράταξη, και να αντιληφθούμε ξανά το αυτονόητο, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να βρεθεί ένας δρόμος που δεν θα χωρίσει αλλά θα ενώσει όλους σε ένα σχέδιο πολιτικών νίκης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως πρέπει να γίνει συντεταγμένα με όρους ιστορικής συνέπειας αλλά και πολιτικής λογικής πολλαπλασιασμού δυνάμεων.
0: Και δεν μπορεί να γίνει... ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μελίνη.
1: Δεν μπορεί... Να σας πω κάτι απλό. Ναι. Αυτό που λέει το Πασόκ, δείτε για παράδειγμα, γιατί ας μιλήσουμε για τα υπαρκτά γεγονότα. Ναι. Που λέει, θέλω συνεργασία, αλλά μόνο με πρόσωπα. Μα δεν γίνεται. Θα πει μόνο με πρόσωπα. Αυτό δεν είναι συνεργασία. Αυτό mm-hmm. σημαίνει
0: μάλιστα.
1: Ότι.
0: Μάλιστα. Άρα και αυτό τέλειο στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει τη χώρα. Αυτό να το θυμηθούν όλοι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να ξεχαστεί η προσφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνική κοινωνία mm-hmm. και κυρίως στον κόσμο της αριστεράς.
0: Επειδή είπατε δεν... ότι χρειάζεται προσοχή σε σχέση με το τι λέγεται, με αλφαγιώτα το λέγεται δημόσια.
1: Με αλφαγιώτα πάντα, ναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ λένε ανοιχτά ότι το κόμμα ίσως ολοκλήρωσε τον κύκλο του, αναφέρομαι σε δήλωση. Παραδείγματος χάρη του κ. Κόκαλη, μπορεί να το έχουν πει και άλλοι, ενώ άλλοι με διάφορους τρόπους αφήνουν ορθά ανοιχτό το ενδεχόμενο να μετακινηθούν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω πάρει μια απόφαση ότι, και νομίζω ότι προσπαθώ στο πλαίσιο της ενότητας να λειτουργώ θεσμικά. Δεν ναι. μιλώ ποτέ προσωπικά, ποτέ.
0: Ναι, ναι.
1: Η γενική μου όμως τοποθέτηση είναι η εξής. Αδυνατόν να αντιληφθώ για όσους λένε ότι έχει κλείσει ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο το λένε αυτό. Δηλαδή τι, είναι, ιστορικό, τι είναι το κόμμα, είναι κάτι τύπου μαγαζί. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω. Με ποια, δηλαδή τι είναι και έχει κλείσει. Δεν μπορεί με βάση τις πολιτικές ανάγκες της εποχής ένα κόμμα να συμβαδίσει και να έχει τον προγραμματισμό του και να έχει μία πολύ... Ο ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει πάρα πολλές κινήσεις στη Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτιάξει το πρόγραμμα Προοδευτική Ελλάδα από το Σεπτέμβριο τον περασμένο που το έχει ανακοινώσει στη ΔΕΘ, το οποίο είναι ένα πλήρες κυβερνητικό πρόγραμμα. Το να λες ότι κάποιος έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο, θα πρέπει πρώτα να μας εξηγήσει και γιατί. Και αν η απάντηση στο γιατί είναι π.χ., γιατί να πούμε για ένα παράδειγμα, λένε γιατί υπήρξαν διασπάσεις. Μα τι θα πει υπήρξαν διασπάσεις. Οι διασπάσεις, οι συνεννώσεις, όλα αυτά είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής πορείας. Δηλαδή, με συγχωρείτε, φταίει η ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, έχει κάτι το λογότυπο, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο πρέπει να τα αλλάξουμε για να σταματήσει, ας πούμε. Ποια είναι η λογική από πίσω από το τέλος μιας ιστορίας? Ξέρετε, δεν στέκουν στην κοινή λογική όλα αυτά. Μου επιτρέπετε να πω ότι αυτά συνήθως εκφράζουν, νομίζω, περισσότερο κάποιο τύπου τακτικισμό παρά κάποια πραγματική πολιτική ανάγκη.
0: Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ, είστε σαφείς.
1: Και θα είναι μέρος της επόμενης μέρας ενωτικά, συμπορευτικά και με κάθε προσπάθεια για συμπόρευση και συνένωση των πολιτικών δυνάμεων.
0: Τα όργανα θα συνεδριάσουν, κύριε Μελίδη, όπως ζητούν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, προβεβλημένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα σας πω, έχω την αίσθηση ότι ούτως ή άλλως η διαδικασία σύγκλησης των οργάνων προχωράει και νομίζω ότι εν όψη των εξελίξεων κάποια στιγμή θα υπάρχει και συνεδρίαση των οργάνων. Δεν είναι δυσυρία αρμοδιότητα, ξέρετε, να το πω, αλλά νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε και νέα και σε αυτό το επίπεδο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελίδη, για
1: εγώ
0: τη συζήτηση αυτή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και σε εσάς και στους ακροατές, ξαναλέω, το κομβικό είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτό.
0: Το συγκρατούμε αυτό. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης, εδώ στο κόκκινο, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

Πάμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος ήταν στην επικοινωνία. Ο Κώστας Πιαντές και ο Χρήστος Μπλάνης ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Κώστας Αγόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Μέλινα Βελιμέζη και μετά η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ραντεβού αύριο. Να είστε όλες και όλοι καλά.

Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Το κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συνεχίζεται η επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla. Το March του Gaza Greece καταγγέλει ομιβία του Ισραηλινού στρατού απέναντι στους ακτιβιστές που επιβαίνουν στα περίπου 10 πλοία του στολίσκου που συνέχισαν να πλέουν με προορισμό τη Γάζα ενώ δημοσιεύει βίντεο όπου οι επιβαίνοντες φωνάζουν στους στρατιώτες να μην πυροβολούν. Την ίδια ώρα άγνωστο παραμένει το που βρίσκονται τα μέλη της αποστολής που απήχθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις μετά το χθεσινό ρεσάλτο σε διεθνή ύδατα νότια της Κύπρου με επιστολή τους συγγενείς και φίλοι των Ελλήνων απαχθέντων ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών ενώ η νομική ομάδα του Global Sumud Flotilla που συναντήθηκε μετά από πίεση αλληλέγγυων με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση για το πού ακριβώς βρίσκονται τα μέλη της αποστολής ούτε για την κατάσταση της υγείας τους. Την παραίτησή του από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπέβαλε ο Στέριος Καλπάκης με επιστολή του στον πρόεδρο του κόμματος, ο Κράτη Φάμελο, η οποία κοινοποιείται στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Την επιστολή του ξεκαθαρίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, στις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος και ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Καλή. Θέλω να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση, με την οποία εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για την τροπολογία που κατατέθηκε χθες βράδυ και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα, καθώς θεωρείται ότι επιχειρεί να αποκλείσει τους Ευρωπαίους εισαγγελείς. Τονίζει ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης κακουργημάτων για τους βουλευτές είναι προβληματική. Ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτηρίζει την νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ και Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης. Κατηγορώντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι συνεχίζει την ορμπανοποίηση της χώρας και την περιθωριοποίηση της από τον ευρωπαϊκό πυρήνα του δικαίου και της δημοκρατίας. Νέες απειλές Τραμπ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη παρακαλάει να επιτευχθεί μια συμφωνία. Από την πλευρά του, το Ιράν προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του Ιρανικού στρατού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο εν όψη επιθέσεων. Να αποτελέσει ιστορική μνήμη και η αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων βάσει της ειρήνης και της φιλίας των λαών. Να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας. Τονίσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας, ο Κράτης Φάμελος, κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού με αφορμή την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που ξεκίνησε να είναι έντονη το μεσημέρι, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και βορειότερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική από τις 4 το απόγευμα και έπειτα δεν υπάρχει καμία αναφορά για οσμή, ενώ τα κλιμάκια της πυροσβεστικής δεν εντόπισαν την πηγή της δυσοσμίας και οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Νωρίτερα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι με βάση τα δεδομένα των σταθερών μετρητών δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 ακόμη τραυματίστηκαν στο Σουδάν από επίθεση με ντρόουν σε αγορά σε μια νότια πόλη που ελέγχεται από παραστρατιωτικούς. Δήλωσαν στο γαλλικό πρακτορείο μια ιατρική πηγή και 3 αυτόπτες μάρτυρες σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023. Σουδανικές ένοπλες δυνάμεις και παραστρατιωτικοί των δυνάμεων ταχείας υποστήριξης έχουν εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις τους με ντρόουν. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι, τόνισε ότι αυτός και το επιτελείο του θα έχουν πολλή δουλειά για να προετοιμάσουν την ομάδα για το παγκόσμιο κύπελο του 2026 στο προπονητικό του κέντρο στην Τουρκία. Καθώς οι περισσότεροι παίκτες έχουν μείνει εκτός δράσης τις τελευταίες 7 εβδομάδες μετά τις αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν από τα τέλη Φεβρουαρίου.
0: Ο καιρός.
2: Άστατος αύριο καιρός με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το Κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Τίνα Μπατζιά.
0: Το κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, έτσι όπως προστάζει το πρόγραμμα του σταθμού. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βαγγέλης Δοξαράς είναι και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Παντελής Δαβανέλος είναι επί των γενικών καθηκόντων, τραβάει φωτογραφίες, είναι απίκος στις τηλεφωνικές του υποχρεώσεις, υποδέχεται τις κλήσεις που έρχονται στο 210-321-7777. Και βέβαια, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber δωρεάν, χωρίς χρέωση, να ρωτήσετε κάτι τον εκλεκτό μας καλεσμένο, ας πούμε, ο αριθμός είναι 698-58-70-059. Προχωράω στο παρασύνθημα και ακούσαμε το εναρκτήριο κομμάτι από έναν διαδραστικότατο κύκλο πολιτικών τραγουδιών που αυτά τα τραγούδια γράφτηκαν πριν από 60 ακριβώς χρόνια, λίγο πριν έρθει η δικτατορία. Λόγω ακριβώς της δικτατορίας δεν μπόρεσαν βεβαίως να κυκλοφορήσουν, άλλωστε ο ένας εκ των δύο δημιουργών ήταν δεσμότης της Χούντας και μετά εξόριστος ανά την Ιφίλιο. Ο άλλος επίσης με διάφορες κινήσεις ανά την Ιφίλιο. Οπότε αυτά τα γράμματα από τη Γερμανία, γιατί αυτόν τον κύκλο μιλάω, ηχογραφήθηκαν το 1975 με τον πρώτο διδάξαντα, τον Γιώργο Ζωγράφο, σε αυτή την ας πούμε πρώτη βερσιόν, γιατί κυκλοφόρησε και μια δεύτερη την ίδια εποχή, αυτή η πρώτη βερσιόν που είχε τη διεύθυνση και την ενορχήστρωση του ίδιου του Μίκη Θεοδωράκη. Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν και Φόντας Λάδης που έγραψαν τα γράμματα από τη Γερμανία 1966, ο καταξιωμένος Μίκης εκείνη την εποχή και ο πρωτοεμφανιζόμενος και 23χρονος Φόντας Λάδης, ο οποίος δεν είχε γράψει σχεδόν τίποτα, μερικά τραγούδια σκόρπια από εδώ και από εκεί, όμως ο Μίκης του εμπιστεύτηκε ακριβώς αυτόν τον κύκλο τραγουδιών, γιατί του άρεσε προφανώς ο τρόπος που έγραφε. Για να μην τα λέω εγώ, έχουμε φέρει τον ίδιο τον Φόντα και μας κάνει την τιμή, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τιμά βεβαίως τον ελληνικό πολιτισμό, ξέρει πόσο τον αγαπάμε και πόσο τον εκτιμάμε. Οπότε να μην παρασυρθώ σε κοσμητικά επίθετα, απλώς θα τον χαιρετήσω. Αγαπημένε μας Φόντα, καλώς μας ήρθε για πολλαστή φορά στο κόκκινο.
1: Χαρά μου, γιατί και πόσες φορές ακόμα θα με έχεις
0: αγγίξει. Δεν έχουμε θέμα πάνω σε αυτό. Τους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, τους αγαπάμε. Ειδικά αυτούς που έχουν και ιστορία δηλαδή πίσω. Λοιπόν, τι είναι τα γράμματα από τη Γερμανία και ποια είναι η ιδιαιτερότητα αυτής της εργασίας και τα ντεσού από τις πρώτες έτσι, πρόβες, την πρώτη παρουσίαση στην Μπουάτ, μετά στην Εβδομάδα Ελληνικού Τραγουδιού.
1: Να πούμε καταρχήν ότι, να προσθέσω σε αυτά που είπες, για να πάρει και ένα χρώμα η όλη αφήγηση, ότι δεν γράφτηκαν το 1966, παίχθηκαν αμέσως στην Μπουάτ και λίγους μήνες αργότερα στο Λυκαβητό με τον Γιώργο Ζωγράφο, όπως είπες, αλλά ο λόγος που δεν βγήκαν σε βινήλιο δεν ήταν η δικτατορία αυτή, έτσι κι αλλιώς και να είχε βγει το βινήλιο θα ήταν απαγορευμένο, αλλά ήτανε ότι υπήρχε προληπτική λογοκρισία τότε σε στίχους και μουσική, και ένα έργο οποιοδήποτε, ας πούμε, έπρεπε για να βγει να πάρει την άδεια από το Υπουργείο Προεδρίας. Και μάλιστα αυτό κράτησε και λίγο μετά τη μεταπολίτευση, για
0: ναι,
1: κάποιοι δεν το ξέρουν. Λοιπόν, οπότε τότε από τα 13-14 που ήταν να βάλουμε στο βινήλιο, γιατί όπως θα δούμε υπήρχαν και άλλα 4 που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, η λογοκρισία επέτρεψε να βγουν σε δίσκο μόνο 5. Δηλαδή το περιεχόμενό τους, για το οποίο πολλοί κόσμοι το ξέρει, θα μιλήσουμε και σήμερα, ήταν τέτοιο που δεν μπορούσε να βγει ο δίσκος, γιατί τι βινήλιο μεγάλο να βγάλεις με 5 τραγούδια. Μετά ήρθε η δικτατορία.
0: Και έδεσε το γλυκό.
1: Έδεσε το γλυκό. Αυτά κυκλοφορούσαν παράνομα. Θα μας τα πεις νομίζω καλύτερα εσύ, γιατί έχεις και μια προσωπική εμπειρία από την οικογένειά σου. Αυτά. Τι συγκεκριμένα, από πού να αρχίσουμε τώρα
0: με αυτά τα. Τι ιδιαιτερότητα έχουν αυτά τα γράμματα και τι γράμματα είναι αυτά, δηλαδή.
1: Ναι. Αυτά ήταν μια. Καταρχήν, όσο γίνεται πιο σύντομα, τα είχα αφηγηθεί και φέτος, νομίζω, στο ντοκουμέντο, με μια ευκαιρία, για πρώτη φορά, πώς γράφτηκαν. Το πιο, όχι πώς είχα την έμπνευση, αλλά πώς δόθηκε η αφορμή να δώσω στο Μίκη χειρόγραφα για να τα μελοποιήσει. Με τον Μίκη, από 18 χρονών, εγώ ήμουνα πάντα καθημερινά σχεδόν μαζί. Έτυχε να είμαστε και γείτονες, οπότε όταν ξέσπασε αυτό το κίνημα με τον Επιτάφιο και με την έντεχνη λαϊκή μουσική όπως τη βάφτισε ο Μίκης.
0: Εσύ το πρόλαβες εν τη γενέση.
1: Ναι, εν τη γενέση του και ήμουν δίπλα, πήγαινα μετά με τους νεότερους, με τους συναδέλφους, το Λοΐζο, το Λεοντή, το Σαββόπουλο, τη Φαλαντούρη, τα λοιπά. Είχαμε τον περίφημο Σύλλογο Φίλων Ελληνικής Μουσικής και γράφουμε τα πρωτόλια μας. Πολλά δηλαδή είναι πραγματικά πρωτόλια, ντρέπομαι να τα βλέπω. Αυτά δεν βγήκαν ποτέ.
0: Και κάποια άλλα βγήκαν όμως. Ναι, τα Καραβιαλίτες είχαν βγει.
1: Τα Καραβιαλίτες είναι το πρώτο που ξεχώρισε. Τα άλλα παίχτηκαν σε μια συναυλία στο Ακρόπολ, την ξέρεις, διάσημη το 1963, αλλά δεν ήταν για να βγουν σε δίσκο. Λοιπόν, οπότε εκτός από τα Καραβιαλίτες, εγώ είχα γράψει με τον Μάνο που κάναμε πολύ παρέα και ξημεροβραδιαζόμαστε από εδώ από εκεί σε ένα πατσατζίδικο του Νόντα που ήταν γραφικό και πίναμε λίγο κρασί, ερχόταν και ο Τάσος Λιβαδίτης εκεί και τα λοιπά.
0: Όταν είχατε λεφτά.
1: Ναι, εντάξει, μα και πάλι ήταν λίγη φέτα και λίγη φασόλια από... και, ναι, και δύο ποτήρια κρασί. Έπαιρνε την κιθάρα του ο Μάνος και καμιά φορά διορθώναμε τα Καραβιαλίτες εκεί επιτόπου σε αυτό το στέκι και σε άλλα στα σπίτια μας. Για να μην τα απολύλογω, είχαμε γράψει και το περίφημο «Κόκκινη πόλη», δηλαδή το «Απ' τη συνοικία», ένα τραγούδι που μπήκε 10 χρόνια αργότερα και αυτό, όταν βγήκαν τα τραγούδια μας με τον Γιώργο Νταλάρα. Ο Μάνος πήγε και το έπαιξε αυτό το τραγούδι στο Μίκη. Πηγαίνανε και ο Λοντής και ο Μάνος και ο Μαρκόπουλος, του τον βοηθάγανε λίγο στις παρτιτούρες, στην αντιγραφή, του, αυτός με ενδιαφέρον του έλεγε τη γνώμη του κλπ. Και έτυχε εκείνη την ημέρα, μια μέρα τέλος πάντων της άνοιξης του 66, να δω το Μίκη στο Ρέξ μπροστά στην Πανεπιστημίου, ας πούμε τυχαία, αν και τον είχα δει ίσως και 2-3 μέρες πριν, ας πούμε. Δηλαδή πολλοί μαζί είμαστε, με έπαιρνε στις συναυλίες του και σταματούσε στη συναυλία και εγώ απέγγειλα, έλεγε έχουμε ένα νέο ποιητή. Και μου λέει για έλαδοση. Πήγαινε κάπου, είχε σταματήσει τη στάση, ούτε θυμάμαι ας πούμε. Σου λαμπράκιδες προφανώς και τα λοιπά. Άκουσα ένα τραγούδι καταπληκτικό μου λέει. Ήρθε ο Λοΐζος και μου είπε σε κόκκινη πόλη δελπά. Γιατί δεν μου δίνεις και εμένα στίχους ας πούμε. Μου κοπήκαν τα γόνατα ας πούμε. Δηλαδή ας πούμε. Του λέω Μίκη, ας πούμε, ούτε φανταζόμουν ποτέ ότι θα έρθει. Ήθελα πάντα και έλπιζα. Και, αλλά να οριμάσω πρώτα, να φτιάξω κάτι ολοκληρωμένο. Μου λέει αυτά είναι σε χλαμάρες. Αυτό το τραγούδι έχει κάτι άλλο, είναι μπαλάντα, μ' αρέσουν αυτό. Τα ξέρεις καλά από τον Όμηρο, το ένα το άλλο. Κάτσε και γράψε μια σειρά με ό,τι θέμα θέλεις, φέρτε μου και θα σε μελοποιήσω. Άντε για, τα λέμε, θα βλεπόμαστε σε λίγες μέρες πάλι σε μια εκδήλωση. Στρίβω εγώ την Εμμανουήλ Μπενάκη προς τα πάνω
0: και έρχομαι να χοροπηδάω. Και εγώ συνθέσεις το ίδιο θα έκανα.
1: Οπότε κάθισα και έγραψε τη σειρά.
0: Η ιδέα λοιπόν είναι μια σειρά από γράμματα που έρχονται ταχυδρομικώς από τη Γερμανία προς Ελλάδα.
1: Τότε, ναι. Εγώ διάβαζα, ήμουν νεαρός συντάκτης στην Αυγή τότε.
0: Α, δεν ήσουν στη Δημοκρατική Αλλαγή, στην Αυγή.
1: Πρώτα στην Αυγή. Ας πούμε, αλλά έτσι συγκρουσιακά όπως το συνήθισα, σε έκανα οχτάμινο.
0: Εσύ συγκρουσιακά, δεν το πιστεύω.
1: Είχα πάρει δρόμο και πήγα στη Δημοκρατική Αλλαγή. Λοιπόν, ναι, διάβαζα τα γράμματα, πολλά γράμματα γράφανε οι μετανάστες και είχα πάρει λίγο τη. Αυτή. Είχα και μια εμπειρία από εξωτερικό την προηγούμενη χρονιά του 65. Είχα πάει ταξίδι και πέρασε και από το Βέλγιο, από την Ανβέρση, αυτό το καταπληκτικό μεγάλο μουντό λιμάνι, όπου οι Έλληνες έχουν ειδική συνοικία με μπαρ, ακρόπολες, μπαρ αυτά. Και είχα μια εμπειρία νυχτερινή με μια ξανθιά γκαρσόνα πίσω από ένα.
0: Ξανήγεσαι.
1: Όχι, όχι. Αντίθετα, πήγαμε προστατεύσει από έναν καβγά με κάτι μεθυσμένους Φλαμανδούς κτλ. Οπότε αυτό όλο είχε δημιουργήσει μέσα μου κάποιες. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις. Θα γράψω για τους μετανάστες. Α, η ξανθιά. Να, η ξανθιά από το Βυσμπάντε.
0: Ξέρεις που κολλήσατε με το Μίκη. Έχετε και δύο άγνοια κινδύνου. Εσύ στα 23 σου. Φυσικά δεν μάσαγες σε τίποτα. Ναι. Ο Μίκης δεν μάσασε ποτέ. Είναι πάγιο χαρακτηριστικό δικό του και σε όλα τα επίπεδα. Οπότε κύλησε ο Τέτζερς και βγήκε το καμπάκι, ναι, λέω εγώ.
1: Ήρθε, του τα δίνω, σε ένα μήνα τα δούλεψα. Ήταν 19 χειρόγραφα, δαχτυλόγραφα, με τη μικρή μου γραφομηχανή εκείνη τη εποχή. Τα πήρε μαζί του στο Παρίσι, όπου πήγαινε για να γράψει η Λυσιστράτη ή κάτι άλλο.
0: Σε μια εβδομάδα έχει γίνει έτοιμο.
1: Με την Άναση. Μα μέσα στο αεροπλάνο πήγαινε για να
0: πει. Είχε γράψει τα μισά.
1: Είχε γράψει τα γράμματα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά είναι γράμματα διάφορα.
1: Ναι.
0: Από εργάτες, από...
1: παρακρατικούς, αλλά... από... ναι. Πώς το λένε, Κασιανές.
0: Αυτό το γεια σου μάνα, γεια σου στράτο, ας πούμε, είναι κανονικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Με την αγωνία του ανθρώπου που εκπατρίστηκε για να βρει ένα καλύτερο αύριο. Αλλά το επόμενο τραγούδι που θα το ακούσουμε ίσως και σε πρώτη παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση. Γιατί χάρη στον αείμνηστο το Στέλιο του Δελιγιάννη, τον ηχολήπτη του Μίκη Θεοδωράκη και το αρχείο του, έχουμε κάποια ντοκουμέντα από προδικτατορικές συναυλίες του Μίκη.
1: Ναι, ναι,
0: από την πρώτη βδομάδα λοιπόν ελληνικής μουσικής στο Λυκαβητό, 1η Σεπτεμβρίου του 1966, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δύο βραδιές παίχθηκαν επαναληπτικά, η πρώτη και δεύτερη, ξέρω.
0: Ναι. Η γνωστή ορχήστρα του Θοδωράκη με τον Γιάννη Βιβίλη στο πιάνο, με τον Λάκη Καρνέζη και τον Κώστα Παπαδόπουλο στα μπουζάκια.
1: Διεύθυνση ο Μίκης.
0: Και λοιπά και λοιπά. Ο Γιώργος Ζωγράφος. Και εκεί λοιπόν ανάμεσα στα άλλα παίχτηκε και αυτό το τραγούδι για τον Μίτσο από τα Φάρσαλα. Που δεν ήταν και πολύ καλό παιδί.
1: Ναι, καθόλου.
0: Τον περιγράφεις πολύ καλά με τα στιχάκια. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το ντοκουμέντο.

0: σε αυτή την ηχογράφηση, στην κατάσταση που είναι, είχαμε την επιλογή ή να την παίξουμε έτσι όπως την έχουμε, ή να μην το παίξουμε καθόλου. Και βέβαια πάντα τα παίζουμε αυτά τα ντοκουμέντα. Φαίνεται ο ενθουσιασμός.
1: Έγινε επίσης. Αυτό παίχτηκε δύο φορές τότε. Δηλαδή ήταν τέτοιο το χειροκρότημα της νεολαίας, ειδικά που άκουγε κάτι καινούριο, κάτι τολμηρό κτλ.
0: Πες μας τους στίχους για την περίπτωση που κάποιος.
1: Ο Μίτσος από τα Φάρσαλα έγινε αρχιγκάνγκστερ. Καθαρίζει 5-5 και μιλάει γερμανικά. Ο Μίτσος το καλό παιδί κρυφά πουλάει τη μαύρη. Έχει γκόμενα μια μαύρη και μια μαύρη λιμουζίνα. Ο Μίτσος ξέρει υπουργούς. Κάνει πως δεν μας ξέρει. Δουλειά σε μας δεν δίνουνε και στο όνομά του φτύνουνε.
0: Εντάξει, καλό παιδί. Ναι. Ο Μίτσος και πολύ τολμηρός. Ο μικρός Φόντας που έδωσε αυτό το εμπριστικό στιχάκι στο Μίκη. Ο Μίκης φυσικά δεν κόλωσε το...
1: Υπάρχουν και χειρότερα μέσα στα 19 γράμματα.
0: Θα τα πούμε, γιατί λες ας πούμε πιο κάτω, θα το ακούσουμε αυτό το κομμάτι. Στο καφενείο ελληνικό μαζευόμαστε τα βράδια 5-5 στα τραπέζια και διαβάζουμε Αυγή, Βήμα Νέα Αλλαγή. Η Αυγή και η Δημοκρατική Αλλαγή ήταν οι αριστερές εφημερίδες της εποχής
1: και το Βήμα και
0: η Νέα Κεντρώες. Ναι. Όποιος θέλει Ακρόπολη είναι απαρχίδα. Δεξιάς. Λοιπόν, όποιος θέλει Ακρόπολη και είναι κάτι λίγη, τζάμπα τις μοιράζουν, ο Κοσμάς τις μάζευε να έχει να τη λύγει. Δηλαδή, σε μια εποχή, το είπα και στην εκδήλωση προχτές,
1: ναι,
0: στον
1: Ιαννό,
0: σε μια εποχή που η μουσική φιλολογία της αριστεράς έχει κυρίως μαρτυρολογικό χαρακτήρα, θρηνή για τους νεκρούς που έπεσαν στον αγώνα. Δηλαδή, ο επιτάφιος, το τραγούδι του νεκρού αδελφού, το Ματχάουζεν. Ένας όμηρος που έχει το γελαστό παιδί, ξέρω εγώ, όλα αυτά. Εσείς βγαίνετε επιθετικά και αντί να γυρίσετε και το άλλο μάγουλο και να θρηνήσετε μετά για τον πόνο, εκεί πέρα ρίχνετε τη μπουνιά πίσω. Αυτό είναι μια τομή, λέω εγώ. Έχω δίκιο στη σκέψη μου.
1: Ναι, βέβαια, αρκεί να μην τη φασίσει την κορφή.
0: Όχι, η γροθιά ήταν προς την εξουσία. Συγκεκριμένη εξουσία.
1: Σίγουρα, ήταν. Δηλαδή μια προσπάθεια για άμεσο πολιτικό τραγούδι από μια γενιά που δεν έχει περάσει τα πάνδυνα και τόσο πρόσφατα και που

0: βγήκε αμέσως μετά μια πεντάδα, 5.000.
1: Που τα δίναμε. Τα κατάσχεσαι.
0: Όχι, ναι, κάπου για σκούτες.
1: Τα οποία μετά βρεθήκαν σε μια αποθήκη, γι' αυτό και στην έκδοση με τα γράμματα από τη Γερμανία που βγήκε τώρα και θα τα πούμε και πιο μετά για τα 4 καινούργια τραγούδια. Μαζί με αυτό το βιβλιαράκι παίρνετε δώρο και ένα από τα αυθεντικά παλιά.
0: Ναι.
1: Του 66, ακριβώς. Το οποίο είχε κατασχέσει η ασφάλεια και τα ξαναδώσε
0: πίσω. Τι έχουν το δαχτυλόγραφο και πάνω τις χειρόγραφες παρτιτούρες που έκανε ο Μίκης.
1: Με στραβές γραμμές που είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή την έκδοση πρέπει να είχε πάρει στα χέρια της η μητέρα μου, φευγάτη από το 2012 η κυρία Αλέκα, μουσικός και με σπουδές γύρω από τον Μάριο Βάρβογλη. Και τι κάνανε οι αριστεροί τότε, πέραν αυτά τα τραγούδια που δεν θα βγαίνανε σε δίσκο και τα τραγουδάγανε μόνοι τους. Λοιπόν, το 1966 προς 67, ένα σούρουπο, λίγο πριν τη δικτατορία, στο σπίτι του θείου Μίμη και της θείας της Μίνης, πάνω στον Καρέα, η μητέρα μου μαζί με τα δύο ξαδέρφια της, τον Νίκο και την Ελένη Παπαμιλτιάδη. Ο Νίκος δεν είναι πια στη ζωή, υπήρξε σκηνοθέτης, η Ελένη είναι στη ζωή και είναι αρχιτεκτόνισσα, συνταξιούχος πια. Σε εκείνη λοιπόν τη βραδιά τραγούδησαν ένα από τα γράμματα από τη Γερμανία χωρίς συνοδεία οργάνων και νομίζω ότι αυτό το συγκινητικό ντοκουμέντο έχει θέση στη σημερινή εκπομπή.

0: στο κόκκινο.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη. Από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
3: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργ Μπίχνερ.
4: Μια τραγικομωδία.
3: Ή και όχι.
4: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
3: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
4: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
3: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
4: Λιδία Στέφου,
3: Βασίλης Τσαλίκης,
4: Μιχάλης Ψαλίδας.
3: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
4: Εισιτήρια στο more.com.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε το προαναγγείλαμε κατά κάποιο τρόπο ως δείγμα τολμηρής γραφής. Βέβαια, στην εκτέλεση του 75 που μόλις ακούσαμε τον Γιώργο Ζωγράφο, εκεί για την Ακρόπολη, την εφημερίδα Ακρόπολη, την παρέλειψαν την άμεση αίχμη και βάλαμε όποια θέλει χουντική.
1: Αυτό έγινε στην ηχογράφηση 10 χρόνια μετά, όταν βγήκαν τα... όταν παίχτηκαν σε Ολικαβητό και γενικά παντού
0: παίζονταν
1: Ακρόπολη. Και αυτή ήταν και η αιτία που μια έτσι αντίδραση, είτε για πολιτικούς είτε για αισθητικούς λόγους, που ένα κύμα δημοσιευμάτων εναντίον να κλείσουν, να σταματήσουν να παίζουν τα γράμματα κλπ. Πρωτοστάτησε η Ακρόπολη επειδή...
0: Άμεσα θυγόμενη.
1: Ναι, η άμεσα θυγόμενη. Τώρα, όταν έγινε η ηχογράφηση, ο μεν Πατσιφάς, χωρίς να μου το πούνε, το έκανε όποιος θέλει εθνική.
0: Ναι, γιατί ήταν η μία εκτέλεση, η original, ας πούμε, με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Γιάννη Διδύλη Μαέστρο, όπου ο Γιώργος Ζωγράφος τραγούδησε.
1: Όχι, στην εκτέλεση είναι ο Καλογιάννης της Λύρας. Στην πρωτότυπη.
0: Στη Λύρα είναι η Αφροδίτη Μάνου και ο Αντώνης Καλογιάννης μαζί με τον Γιάννη Σιρή.
1: Μπράβο.
0: Μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο Μαέστρο.
1: Συσμήνω στην εκτέλεση, που είναι και η πρώτη εκτέλεση, πάλι που βγήκε όμως 10 χρόνια μετά, λίγες μέρες διαφορά χωρίζουν τις δύο εκδόσεις. Ούτε καν το θυμάμαι αν έγραψε χουντική.
0: Όποιος θέλει εθνική, λέει εκεί.
1: Το εθνική είναι στο Μικρούτσικο.
0: Στο Μικρούτσικο.
1: Ναι,
0: ενώ
1: αλλά στο άλλο
0: λέει χουντική.
1: Α,
0: αυτό
1: χουντική
0: που ακούσαμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
0: λοιπόν, είναι ο Φώτας Λάδης εδώ και μιλάμε με αφορμή τα γράμματα από τη Γερμανία. Τον γνωστό και αγαπημένο κύκλο τραγουδιών που άνοιξε καινούργιους δρόμους στην έννοια πολιτικό τραγούδι στην Ελλάδα, που γράφτηκε το 1966, που παρουσιάστηκε επεισοδιακά στο Λυκαβητό, που πέσανε να σας φάνε όλοι. Τι χιδέα είναι αυτά ανάμεσά τους. Και αριστεροί άνθρωποι που λέγανε ότι
1: ήταν
0: δίπλα
1: κάποιοι...
0: στο Ρίτσο και το Λιβαδίτη, αυτά σε αηδίες τώρα, τέτοια δεν λέγανε.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι υπήρχε τότε η ευχέρεια να έχει και την άποψή του ο καθένας. Δηλαδή ο Τάσος ο Βρούνας δεν του αρέσανε, είχε μια στήλη στη δεύτερη σελίδα.
0: Λόγοι και αντίλογοι.
1: Ας, ναι, παπ, έγραψε, ας πούμε, τι πράγματα είναι αυτά, τώρα τι εφεδρεί.
0: Θα το έχει. Ψάξω και θα το βρω αυτό το.
1: Πρέπει, ναι, και εγώ ίσως το έχω κάπου.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλω να πω. Τολμηρά ήταν όλα, αλλά αυτό είναι που έβαλε το φυτίλι, ότι αναφορά στην Ακρόπολη.
0: Ναι.
1: Ας πούμε,
0: ένα τραγούδι που ήταν πάρα πολύ τολμηρό και δεν ξέρω αν το έχουμε μαζί, αλλά μάλλον δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε. Είναι αυτό που λέει: έστειλα στο κόμμα 10 μάρκα ακόμα, μην γράψουν το όνομά μου, μόνο τα αρχικά μου. Ποιο κόμμα? Το παράνομο Κομμουνιστικό Κόμμα.
1: Εντάξει, στην ΕΔΑ που για τους εργάτες ήταν το ίδιο πράγμα, σαν να στέλνουν οι κομμουνιστές εργάτες.
0: Ναι,
1: όχι πως φοβάμαι.
0: Πήγαινε πες το αυτό το 66 Φόντα, και το, τι σε ποιον το λέω τώρα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μην τα απολυλογούμε. 14 τραγούδια κυκλοφόρησαν το 76 και μέχρι πρότινος νομίζαμε όλοι ότι αυτό είναι τα γράμματα από τη Γερμανία, μέχρι που στη βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη ανακάλυψες τι.
1: Ένα βράδυ διαδικτυακά κάτι χάζευα γύρω από τα γράμματα από τη Γερμανία και βλέπω κάποιες παρτιτούρες που το Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη, που έχει όλο το αρχείο του Μίκη,
0: ναι.
1: Το έχει πραγματικά φροντίσει πολύ, έχει επιμελητές κτλ. Και φτάσανε στο σημείο να το έχουν και ελεύθερο, ας πούμε, και καλά κάνουν, έτσι πρέπει. Αλλιώς δεν θα είχε γίνει και αυτό που σας διηγούμε. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν στίχους, δακτυλόγραφα δικά μου, γνωστά, που εγώ νόμιζα ότι αυτά τα είχε κάνει στην άκρη ο Μίκης και δεν τα είχε μελοποιήσει 5 τραγούδια. Και βλέπω παρτιτούρα δίπλα, πάλι η ίδια, με αυτή με την πρόχειρη του Μίκη. Και ανακαλύπτω ότι από τα 19 ο Μίκης είχε μελοποιήσει τα 18. Μόνο ένα, το οποίο είναι σούπερ, θα μπορούμε να το πούμε μετά, απαγγείλουμε, τολμηρό και ίσως και γι' αυτό.
0: Ω, δικαίωμα, πες το τώρα. Αυτό το τολμηρό που, δεν το, που κόλωσε ακόμα και ο Μίκης.
1: Αν το θυμάμαι, λέει, ας πούμε, πώς λέει, χτες στην Γκέτο Στράσε. Όχι, το μπέρδεψα με το Βιλέμ Στράσε. Λοιπόν, δεν το θυμάμαι. Λέει, ας πούμε, υπάρχει μια πολύ βασικός δρόμος, η Γκέτε Στράσε, από ό,τι μου έχουν πει, όπου ανάμεσα στα άλλα, όπως είναι εδώ η Σταδίου, η Φέγεδερμα, γίνεται και κάπως έτσι ένα ελεύθερο αυτό πορνείας. Κάποιες γυναίκες σουλατσάρουν, κάποιος πλούσιος αυτό κτλ. Και περιγράφει μια Ελληνίδα που έχει κάνει αυτό και λέει: η γυναίκα η μυαλωμένη το σωστό καταλαβαίνει. Στην Κέτε Στράσε μπαίνει και βγαίνει ματσωμένη. Αυτό δεν νομίζω ότι θα το έβγαζε. Λέει,
0: ακόμα και ο Μίκης κόλωσε.
1: Ναι, να καταρρευτούν κάποιοι μύθοι δηλαδή.
0: Ναι, γιατί υπήρχε και πουριτανισμός τότε, διάχυτος στην κοινωνία και στην αριστερά βεβαίως.
1: Αυτό όταν λέει όλα τι γίνεται, μήπως τώρα ας πούμε με το διαδίκτυο και με
0: τέλος πάντων, τα τέσσερα τραγούδια που βρήκες, εξαιρουμένου αυτού που μόλις μας θύμισες, δηλαδή που δεν το ξέραμε, αλλά εσύ το θυμήθηκες.
1: Είναι ολοκληρωμένα, πήγαμε στο Μίκη, του τάπαμε, ενθουσιάστηκε, του φτιάξαμε ένα demo. Ο Γιάννης Παπαζαχαριάκης, πες και εσύ που το είδες και τ' άκουσες.
0: Αυτό τα τέσσερα τραγούδια τα είπε ο Κώστας Θωμαίδης σε πρώτη βερσιόν, έτσι για να τα ακούσει ο Μίκης.
1: Ναι. Και τώρα τα
0: τώρα ο Κώστας συμμετέχει σε ένα από τα τέσσερα.
1: Μπράβο.
0: Και είπατε να το κάνετε πιο πλουραλιστικό, να λέει από ένα τραγούδι διαφορετικός τραγουδιστής για να έχει.
1: Ναι, ο Μπέζος τραγουδάει το ένα.
0: Ο Γιάννης ο Μπέζος τραγουδάει. Από αυτά τα χαμένα λέμε πάντα.
1: Ναι. Είναι δύο έτσι, καθαρά αντιναζιστικά. Και δει και ένα που είναι πάρα πολύ ωραίο τα λεφτά για την Ελένη, ένα στέλνει λεφτά στην αδερφή του για το γάμο της να βοηθήσει και λέει μάνα μου θα ήθελα να είμαι στο γάμο, θα ήθελα να είμαι κι εγώ, να με σκέφτεσαι στο γάμο, θα ήθελα να είμαι κι εγώ, μάνα πες τους μέχρι να έρθουν να μου φτιάξουν ανιψιό. Λέει ένας εργάτης που στέλνει λεφτά για το γάμο της αδερφής.
0: Θα το ακούσουμε και αυτό πιο μετά, αλλά πρώτα θα ακούσουμε την Ευημερία. Τι μας λέει η Ευημερία με τον Γιάννη Μπέζο, ερμηνευτή τον ηθοποιό.
1: Τότε όπως και τώρα, ας πούμε, δηλαδή το 66, είχαν σηκώσει κεφάλι διάφορες οργανώσεις νεοναζί, φοράγανε στολές, κάναν δείγμα, λέει μέσα σε όλες τις μπελάδες που είχαν να σκεφτούν οι Έλληνες μετανάστες, είχαν και αυτό που τους έκανε εντύπωση και περιγράφει, ας πούμε.
0: Για να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο. Βρέθηκε, είπαμε, πολλά χρόνια μετά την πρώτη και μοναδική μελοποίηση.
1: 50 χρόνια μετά, ξέρω.

0: Γιάννης Μπέζος τραγουδά την Ευημερία, τραγούδι του 66 που ηχογραφήθηκε 60 χρόνια μετά, το 2025. Γράμματα από τη Γερμανία, Μίκης Θοδωράκης, Φόντας Λάδης. Πολλοί ακροατές έχουν στείλει μηνύματα, αν κρίνω από το τηλέφωνο που σηκώνει συνέχεια ο Παντελής. Να χαιρετήσουμε τη Λουκία και τον Νίκο Ανάγνου, mm-hmm. που έστειλαν πολύ συγκινητικά μηνύματα, την αγάπη τους προς εσένα βέβαια. Και να πούμε ότι κλείσαμε και έτσι μια μικρή δουλίτσα. Δύο ακροατές που θα στείλουν μήνυμα μέσω Viber στον γνωστό αριθμό 698-58-70-059. Οι δύο πρώτοι, ας πούμε.
1: Πες το πάλι.
0: 698-58-70-059. Οι δύο πρώτοι θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο της έκδοσης Γράμματα από τη Γερμανία.
1: Που έχει
0: είναι το βιβλιαράκι που έχει... Και την παλιά έκδοση του 66 σαν δώρο.
1: Ναι.
0: Και έχει και το CD με τα τέσσερα τραγούδια. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι, εδώ περιμένουμε τα μηνύματά σας. Είμαστε με τον Φόντα. Λοιπόν, να ακούσουμε και τα λεφτά για την Ελένη. Mm-hmm. Εκείνο το τραγούδι που μας περιέγραψε πιο πριν για το γάμο της αδερφής στο χωριό. Ο Γιάννης Διονυσίου είναι εδώ. Είναι ορχήστρος, πάντα ανήκει στο Γιάννη Παπαζαχαριάκη.

0: Αυτός ο τρόπος του Μίκη Θεοδωράκη που παίρνει ένα απλό αλλά καθόλου απλοϊκό στιχάκι και χωρίς να κομίσει την γλάφκα εστάς Αθήνας που λένε, φτιάχνει ένα τραγούδι το οποίο και σήμερα μπορεί να ακούγεται φρέσκο και επίκαιρο και πολιτικά και γενικότερα. Να πούμε ότι έγινε χαμός με αυτά τα δύο βιβλία που ανακοίνωσα. Είπαμε οι δύο πρώτοι, δεν είχα άλλο τρόπο τώρα να κάνουμε κλήρωση. Είναι η Κάτια Τζουβάλα και ο Μπάμπης Λιβγεράτος. Κάτια Τζουβάλα και Μπάμπης Λιβγεράτος θα υποχρεωθούν από αύριο, 10 με 3, ξέρω εγώ, να πάνε από τον μετρονόμο Ζωοδόχου Πηγής 8-10 στο κέντρο της Αθήνας και να πάρουν ένα αντίτυπο που συνοδεύεται από την παλιά έκδοση του 66, ευγενής προσφορά και του μετρονόμου και του Φονταλάδη, Κάτια Τζουβάλα και Μπάμπης Λιβγεράτος, στο μετρονόμο Ζωοδόχου Πηγής 8-10 στην Αθήνα. Αν μάλιστα βρουν και το τηλέφωνο του μετρονόμου και το τσεκάρουν πιο πριν για να μην γίνει καμιά λαχτάρα και πάνε αδίκως, καλό θα ήταν, αλλά γενικώς δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Να ευχαριστήσουμε και τους υπόλοιπους.
1: Σίγουρα μέχρι τις 4-5 το μεσημέρι και καμιά φορά και το απογεύμα.
0: Καλά, αλλά μετά τις 10-11 για να είμαστε σίγουρα. Λοιπόν, να παίξουμε και τα τέσσερα τραγούδια, γιατί αυτά τα τραγούδια δεν έχουν ακουστεί. Ήταν SS ο Φουκαράς. SS, έτσι.
1: Ναι, ότι ήταν στα νιάτα του στα SS και τώρα ας πούμε ψιλοάνεργος, άλλο, μιλάμε για το 66, μιλάμε για το 2026, ίσως και τραυματίας όπως οι βετεράνοι του Βιετνάμ ας πούμε και τα λοιπά, κάθεται και πουλάει καρποστάλ, αλλά μέσα του βρίζει ας πούμε, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, αυτό ένα θέμα... πικρό τραγούδι και πολύ επίπεδο, έτσι όπως ακούγεται. Ο Κώστας Θωμαΐδης.
1: Μπράβο.
0: Τραγουδάει αυτό το άσμα. Ακούσουμε και το Κωστάκι.

0: Λοιπόν, να ακούσουμε και το τέταρτο τραγούδι πριν σε ρωτήσω κάτι που θέλω.
1: Ωραία. Φόντα.
0: Ένα τραγούδι σεξουαλικού περιεχομένου.
1: Ναι, ας πούμε, αν η Ξανθιά από το Βυσμπάντιν αυτό αφήνει.
0: Που αγαπάει τους Ρωμιούς για τις επιδόσεις τους.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτό είναι της ίδιας αυτής. Σπάει κάποια ταμπού, εν πάση περιπτώσει. Και φεμινιστικά, ας το πούμε.
0: Κρύβε λόγια. Λοιπόν, η κυρία του αφεντικού με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη. Κάνατε μία διανομή με καινούργιες και παλιές φωνές. Και ναι, μια χαρά. Η παρουσία του Γιάννη Παπαζαχαριάκη, βέβαια. Ως ο αντιδιδύλης.
1: Ναι, ναι.
0: Για τον Γιάννη Διδύλη θέλω να μιλήσουμε μετά. Να ακούσουμε και το τέταρτο καινούργιο τραγούδι τώρα.

0: Να διαβάσω και μερικά πραγματικά, γιατί είναι δεκάδες τα μηνύματα που ήρθαν ξαφνικά και δεν προλαβαίνω να τα δω όλα.
1: Για να ακούσουμε.
0: Καλησπέρα κύριε Βάκη, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Χαιρετισμού στον κύριο Λάδη από Γιάννη, φωτογράφο στην πρώτη. Γιάννης Σφινιαδάκης.
1: Ναι.
0: Θαλής Λαδακάκος. Καλησπέρα, χαιρετίζουμε και αγαπάμε τον Χόντα Λάδη από το Γήθιο. Μαρία Πατσικού από τον Πειραιά, υπέροχη εκπομπή. Τέλειος Φώτας Λάδης, πολύ ωραία τραγούδια. Σας ευχαριστούμε. Και άλλα και άλλα και άλλα που ήρθαν και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Λοιπόν, θέλω να μου μιλήσει για έναν άνθρωπο που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του τελικού ύφους των δισκογραφημένων τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Μιλάω για τον Γιάννη Δεδίλη, τον μαέστρο του. Γιατί ο Μίκης έγραφε ένα τραγούδι πρόχειρα στο πιάνο με τον τρόπο που το έκανε. Δεν είχε χρόνο να κάτσει μετά να το επεξεργαστεί και να το δουλέψει κλπ. Όλη αυτή τη δουλειά, το χαμαλίκι και το χαρακτήρα.
1: Ναι, αλλά το εξέφραζε 100% και γι' αυτό ήταν όλα τα χρόνια δίπλα στον Μίκη. Δηλαδή, από μια μεριά ήταν Καρνέζης Παπαδόπουλος στα μπουσούκια που ήταν τυχερός και ο Μίκης που.
0: Και οι υπόλοιποι.
1: Και, και όλοι, ο Παπαγγέλης Βαγγελίδης.
0: Στον μπάσο, ο Πετσάς στη κιθάρα, ο Εύανδρος στα κρουστά.
1: Ένα σύνολο καλό. Αλλά από την άλλη μεριά η ψυχή, ας πούμε, που τα συνέδεε όταν ο Μίκης έτρεχε σε εκατομμύρια δουλειές και δραστηριότητες, και αυτό αποδείχθηκε ότι και μετά τη μεταπολίτευση ήταν δίπλα και στην εγγραφή και τα λοιπά. Και στη δικτατορία πήγε στο εξωτερικό και τον είχε δίπλα του. Δεν ήταν δηλαδή.
0: Λοιπόν, εσύ πες μας για εκείνο το φοβερό ντοκουμέντο με τις οδηγίες του Μίκη, γιατί ο Μίκης δεν πολύ πήγαινε στο στούντιο.
1: Ναι, έτσι όπως βρίσκονται διάφορα πράγματα, εγώ τα κρατάω, τα αρχιοθετώ. Όπως ας πούμε τα βιβλιαράκια αυτά που τα είχε κατάσχει η ασφάλεια και βρεθήκανε. Έτσι και βρήκα ένα χειρόγραφο που δεν θυμάμαι, μάλλον ένας φίλος, σύζυγος της Εύης Παναγιώτου, μια πολύ, πολύ καλή τραγουδίστρια εκείνης της δεκαετίας, ο Κυριάκος ο Πόθος πρέπει να μου το είδε, γιατί ήταν πολύ φίλος.
0: Είσαι το τηλέφωνο, Φόντα. Συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές.
1: Έχω βάλει.
0: Συνεχίζεις ακάθεκτος. Λοιπόν, δεν πειράζει. Λοιπόν.
1: Αυτά τα χειρόγραφα είναι σημειώσεις χειρόγραφες του Γιάννη του Δηδίλη, ακριβώς πως βλέπει κάθε γράφη. Δηλαδή πήγαινε στο στούντιο, επειδή προφανώς δεν πήγε ο Μίκης, το είχαν συζητήσει και έγραφε. Γεια σου μάνα, γεια σου στράτο. Αυτό τα πράγματα λέει το τραγούδι, σε αυτό το ύφος είναι γραμμένο, πρέπει να αποδοθεί έτσι μουσικά.
0: Αυτά τα λέγει ο Μίκης.
1: Ναι. Οδηγίες ο Μίκης τα έγραψε ο Γιάννης και τα πήγε στο Μίκη. Πάντως, γι' αυτό, ας πούμε, μετά ο δίσκος πάνω γράφει ότι είναι ενορχήσεις του Μίκη, διότι ήταν σαν να ήταν εκεί. Είχαν κάνει μια συνεργασία. Ναι, και είναι ένα ωραίο ντοκουμέντο. Μπορεί να το δημοσιεύσει ο Θανάσης, ας πούμε, σε ένα τέχος του Μετρονόμου κτλ. Ή να το δώσουμε στο αρχείο Λίλιαν Βουδούρη. Δεν υπάρχει.
0: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με ένα τραγούδι. Έχεις ούτε μισό λεπτό να μας πεις τι λένε τα λόγια, που μιλάς πάλι για τους νεοναζί που είχαν σκάσει μύτη τότε στη Γερμανία.
1: Α, το, ναι.
0: Χθες στη Βίλχεμστράσε.
1: Ναι. Την λεωφόρο Γουλιέλμου, ξέρω. Αυτό λέει, χθες στη Βίλχεμστράσε πέφτω σε ένα Γερμανό. Κάτω από το πέτο είχε αγγελωτό σταυρό. Και του λέω, αν είσαι άντρας, φορά τον στα φανερά. Σαν και τότε στην Ελλάδα που χτυπούσε στα μωρά.
0: Ολέ, που λέει.
1: Ναι,
0: και ο...
1: εκεί προσθέτει το ολέ.
0: Ναι.
1: Όπως και στο άλλο που ακούσαμε, λέει, βάζει το λαρία, ο λαλά που
0: ναι,
1: είναι
0: ναι,
1: το.
0: Ο δεύτερος στίχος λέει.
1: Πήξαμε από δάφτους.
0: Τους νεοναζί.
1: Πάνε σε ειδικές σχολές. Και φοράνε γκριζοπράσινες στολές. Ναι, και τα λοιπά. Και του λέω, πες αλεύρι και τα βρίσκουμε μετά. Μανώλη σε γυρεύει και ο Σάντα σε ζητά.
0: Και έγινε ο χαμός βέβαια στο Λυκαβίτο.
1: Ναι, ναι.
0: Για αυτή την άμεση αναφορά στον Μανώλη Κλέζο και στον Απόστολο Σάντα. Σύντροφε Φόντα Λάδη, σε ευχαριστούμε για την παρουσία. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει για μας. Έχεις ομορφύνει τις ζωές μας. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα του νεοελληνικού πολιτισμού. Το λέω και θα το ξαναλέω. Και είμαστε τυχεροί όσοι τον κάνουμε παρέα. Μπορούμε και να διαφωνούμε μαζί του και να τσακωνόμαστε, από όλα τα αντέχει ο Μπαχτσές.
1: Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε. Έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε.
1: Ίσως βρω και άλλα γράμματα.
0: Να βρεις και άλλα γράμματα. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι για τη Βίλεμ Στράσε στην εκτέλεση του Λυκαβητού 1η Σεπτεμβρίου του 1966.
1: Χαιρετίζουμε και τους ακροατές μας.
0: Μένετε συντονισμένοι, διότι έπεται η Μαρία Θανασούλη. Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη Δοξαρά και τον Παντελή Νταμανέλο. Από το Φόντα και εμένα, τον Αλέξη Βάκη. Γεια σας και χαρά σας.

0: Στο κόκκινο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
5: Η ώρα είναι 8.
4: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Εξακολουθεί να αγνοείται η ελληνική αποστολή του Στόλου της Ελευθερίας μετά το ρεσάλτο των Ισραηλινών δυνάμεων, όπως εξακολουθούμε να μην ξέρουμε από πού προήλθε η μπόχα που έχει τυλίξει τα νότια προάστια, όπως εξακολουθούν οι παλινοδίες Τραμπ για τον πόλεμο και οι διεργασίες στην κεντροαριστερά. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί με όλη την επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννος Ηλιάδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Παντελής Δαβανέλος. Στην παραγωγή Κώστας Πιαντές και Χρήστος Βλάνης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης να στείλετε μήνυμα στο Viber στο 698-58-759. Ξαναλέω, μας ακούτε και από την ιστοσελίδα, αν μπείτε στην Αυγή στο κόκκινο live ή στο κόκκινο live, και από τους συνεργαζόμενους σταθμούς σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε έτσι στα γρήγορα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζεται λοιπόν η επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla, με το μάτς του Γκάζα Γκρίς να καταγγέλει ομίβια του Ισραηλινού στρατού απέναντι στους ακτιβιστές που επιβαίνουν στα περίπου 10 πλοία του στολίσκου που συνεχίζουν να πλέουν προορισμό τη Γάζα. Με επιστολή του συγγενείς και φίλοι των Ελλήνων απαχθέντων ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η νομική ομάδα του στόλου που συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Υπουργείου αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική ενημέρωση για το πού ακριβώς βρίσκονται τα μέλη της αποστολής, ούτε για την κατάσταση της υγείας τους μετά το χθεσινό ρεσάλτο, όπως είπαμε, σε διεθνή ύδατα νότια της Κύπρου. Παραιτήθηκε από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του κόμματος, ο Κρατφάμενος ξεκαθαρίζει ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, και καλεί τον Κρατφάμενο να ανακοινώσει συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Επιστολή στον Γιώργο Φλωρίδη απέστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέα η Λάουρα Κοβέση, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ανησυχία της για την τροπολογία που καταθέθηκε χθες το βράδυ για την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Ευθεία επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χαρακτηρίζει την νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ Κώστας Αρβανίτης. Νέες απειλές Τραμπ την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται σε εξέλιξη μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ίσως χρειαστεί να χτυπήσουν ξανά το Ιράν, ενώ ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη παρακαλεί να επιτευχθεί μια συμφωνία. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους. Στο Λίβανο τώρα, οι Ισραηλινοί εξέδωσαν εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους 12 πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο εν ώψη των αεροπορικών επιθέσεων. Στο Πεκίνο έφτασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν για μια επίσκεψη, κατά την οποία θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του, βέβαια, το Σι Τζινπίνγκ, λίγες ώρες μετά την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Να αποτελέσει ιστορική μνήμη και αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων βάσει της ειρήνης και της φιλίας των λαών, να πούμε ένα μεγάλο όχι στα εγκλήματα γενοκτονίας που δυστυχώς επαναλαμβάνονται στη γειτονιά μας. Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος κατά την επίσκεψή του στο Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού με αφορμή την ημέρα μνήμης και της γενοκτονίας των ποντίων. Άγνωστη παραμένει η προέλευση της οσμής αερίου που ξεκίνησε να είναι έντονη το μεσημέρι, κυρίως στα νότια πρόστια της Αττικής, και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας αλλά και βορειότερα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 4 και μετά δεν υπάρχει καμία αναφορά για οσμή, ενώ τα κλιμάκια της πυροσβεστικής δεν εντόπισαν την πηγή και οι έρευνες έχουν ολοκληρωθεί. Νωρίτερα, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανέφερε ότι με βάση τα δεδομένα των σταθερών μετρητών δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Δύο λόγια για τον καιρό. Άγνωστος ο καιρός, άστατος, συγγνώμη, ο καιρός δεν είναι άγνωστος, εντάξει, όπως η αιτία της οσμής. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο Τετάρτη, με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και πάμε να δούμε τώρα τα θέματά μας αναλυτικά. Είπαμε και πριν ότι ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι γίνεται με την ελληνική αποστολή, και ενώ η επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στο διεθνή στολίσκο Global Sumud Flotilla συνεχίζεται, σήμερα η νομική ομάδα του στόλου συναντήθηκε μετά από πιέσεις και με αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών για να δούμε τι ακριβώς έχουν πει, γιατί μάλλον δεν τους έχουν πει τίποτα. Είναι κοντά μας μέσω τηλεφώνου, ενώ η κυρία Αναστασία Ματσούκα είναι μέλος της νομικής ομάδας του Global Sumud Flotilla. Καλησπέρα, κυρία Ματσούκα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι σας είπανε τελικά?
1: Λοιπόν, να πω πρώτα απ' όλα ότι η συνάντηση που έγινε σήμερα ήταν με δικηγόρους από την νομική ομάδα της ελληνικής αποστολής και με συγγενείς.
0: Μάλιστα, ήταν και, βεβαίως, ναι, ήταν και συγγενείς, σωστό.
1: Και συγγενείς, ναι.
0: Είχαν στείλει προηγουμένως και την επιστολή και ζητούσαν την ενημέρωση από το Υπουργείο.
1: Σωστά. Κοιτάξτε, ουσιαστικά οι πληροφορίες που μας δόθηκαν σήμερα δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο ήδη γνωρίζαμε κι εμείς. Ήδη και από χθες, δηλαδή ότι 19 Έλληνες πολίτες τους απήγαγαν σε διεθνή ύδατα, τους έχουν βάλει σε ένα Ισραηλινό πλοίο και τους πηγαίνουν προς το Ισραήλ. Αυτό δεν μας δόθηκε καμία παραπάνω διευκρίνηση. Ενώ εμάς βασικό μας αίτημα είναι να ξέρουμε εξατομικευμένα για τον καθένα τι συμβαίνει.
0: Φυσικά, να δούμε ποια είναι η κατάσταση της υγείας του, πώς είναι, βέβαια. Άρα δεν έχετε καθόλου για τον καθέναν.
1: Όχι.
0: Καταρχήν μόνο έχετε πού ακριβώς βρίσκονται, γιατί συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει μια μισή μέρα να φτάσει κάπου το καράβι των Ισραηλινών.
1: Αυτό το γνωρίζουν οι ελληνικές αρχές. Ξέρουν ότι βρίσκονται σε ένα Ισραηλινό πλοίο. Κάπου σε διεθνή ύδατα, και τώρα δεν ξέρω αν έχει μπει μέσα σε εθνικά ύδατα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ότι κατευθύνεται προς το Ισραήλ.
0: Δεν ξέρω, πραγματικά άφωνη. Δεν μπορεί, εδώ το λέγαμε και χθες, ξέρω εγώ, μια επίθεση, ένα πορτοφόλι του κλέβουν του αλουνού, ας πούμε, και που βρίσκεται σε ξένο έδαφος, σε ξένη χώρα, σε ένα ταξίδι, και επεμβαίνει η πρεσβεία κλπ. Και μαθαίνουμε και τον βοηθάει τον άνθρωπο, γιατί εδώ τώρα δεν έχουμε τίποτα.
1: Τίποτα,
0: δηλαδή θα δούμε ξαφνικά, θα δούμε κάποια στιγμή ένα βίντεο όπως το έχουμε ξαναδεί, με τους ανθρώπους να έχουν φτάσει εκεί και να είναι δεμένοι, ας πούμε, και τέτοια.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που τονίσαμε και σήμερα στη συνάντηση είναι ότι θέλουμε να αποφύγουμε τέτοια περιστατικά όπως αυτά που έλαβαν χώρα τον προηγούμενο Σεπτέμβρη, ναι, που τους είχαν δεμένους στο λιμάνι στο Ασδότ και είχε πάει εκεί υπουργός ο Μπενγκβίρ και έκανε τη δική του παράσταση εις βάρος των απαχθέντων. Το τονίσαμε ότι θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση, η ελάχιστη υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης και των λοιπόν κυβερνήσεων να αποτρέψουν τέτοια περιστατικά, να αποτρέψουν περιστατικά κακομεταχείρισης, κακοποίησης, βασανιστήριων, γιατί ξέρετε ότι και τα περιστατικά που λάβανε χώρα
0: με τους δύο ακτιβιστές,
1: μάλιστα, ναι, πριν μερικές εβδομάδες,
0: τους κάνανε μαύρο στο ξύλο, ναι.
1: Εκεί υπήρχαν όχι απλά θέματα κακομεταχείρισης, υπήρχαν θέματα βασανιστήριων.
0: Έτσι είναι. Οπότε ουσιαστικά έγινε συνάντηση για να βγάλουν την υποχρέωση. Εδώ θα λέω λαϊκά λίγο, αλλά για να καταλαβαίνετε, δεν μάθατε τίποτα καινούριο?
1: Ναι, δεν μάθαμε τίποτα καινούριο, και το ακόμα χειρότερο είναι να μην ξέρουν και οι αρχές ότι παραπάνω 24, πάνω από 24 ώρες, πολύ πάνω από 24 ώρες μετά την παράνομη.
0: Ακριβώς, κοντεύει, γι' αυτό είπαμε μια μισή μέρα. Εσείς εκτιμάτε τώρα, εντάξει, είναι παρακινδυνευμένη η εκτίμηση εν προκειμένου, αλλά εκτιμάτε ότι πράγματι η ηγεσία τουλάχιστον του Υπουργείου, δεν λέω οι άνθρωποι που ήρθαν σήμερα ως αντιπρόσωποι, ότι πράγματι δεν ξέρει τίποτα, ή αυτό που ξέρει δεν ανακοινώνεται τώρα? Καταλαβαίνετε τι εννοώ?
1: Ναι, τι να σας πω, είχαμε πάει εκεί πέρα εξουσιοδοτημένοι δικηγόροι και συγγενείς. Κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να μας πούνε την αλήθεια, όποια και είναι αυτή, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, και να ενημερώσουν τους άμεσα ενδιαφερόμενους, τους κοντινούς ανθρώπους.
0: Καλά, έπρεπε να βγουν άνθρωποι από την ηγεσία του Υπουργείου να δουν τους συγγενείς, κατά τη γνώμη
1: φυσικά
0: μου. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Και όχι υπάλληλοι. Γιατί εδώ μιλάμε για υπαλλήλους του Υπουργείου, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν μας είδε κάποιος υπουργός ή κάποιος. Ναι, στην ανώτερη ηγεσία του Υπουργείου. Και απλά για να απαντήσω πλήρως στην ερώτησή σας, τώρα δεν ξέρω τι είναι το χειρότερο το σενάριο. Να ξέρουν κάτι
0: να ξέρουν και να μην λένε, δηλαδή, ή πραγματικά ή... να μην ξέρει η χώρα τι γίνεται
1: με
0: τους ανθρώπους της. Πραγματικά. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Σωστό.
1: Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρω, ελπίζω λίγο τις επόμενες ώρες, αυτό ζητήσαμε και εμείς, να υπάρξει μια κλιμάκωση των ενεργειών από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μπορούν να μένουν μόνο σε αυτά τα οποία κάνουν μέχρι στιγμής και να απαιτήσουν να επιστρέφουν άμεσα πίσω οι Έλληνες πολίτες.
0: Λοιπόν, κυρία Ματσούκα, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ απόψε. Θα είμαστε σε επαφή. Το κόκκινο ξέρετε ότι το τρέχει το θέμα γενικά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Βλέπω τώρα μας έστειλε η ανταποκρίτριά μας η Βίκη Δρακούλη από την Πάτρα, τραγωδία στη Δυτική Προβλήτα του Ρίου. Καθώς δείτε, εντόπισαν έναν άνδρα νεκρό μέσα στο γιοταχή του που βρέθηκε στη θάλασσα. Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί η σωρός. Το βασικότερο σενάριο που εξετάζεται είναι αυτό της αυτοχειρίας. Θα δούμε τι περίπτωση είναι και αυτή. Και βλέπω ότι εντάξει, ο Πούτιν ήδη έχει φτάσει, εννοείται, στην Κίνα. Και ότι ο Τραμπ, αυτό που λέγαμε πριν, τις παλινοδίες, δίνει μια διορία δώρα στο Ιράν μέχρι αρχής της επόμενης εβδομάδας. Για πάμε όμως στα δικά μας τώρα. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα, εννοώ. Είχαμε σήμερα. Είναι οι εξελίξεις, δηλαδή οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν ΣΥΡΙΖΑ έχουν δουλειά πραγματικά. Γιατί ώρα την ώρα αλλάζουν τα πράγματα. Είχαμε την παρέτηση από γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέριου, του Καλπάκη. Το πρωί είχε μια συνέντευξη ο πολύ ενδιαφέρουσα Σωκράτης Φάμιλος. Δεν ξέρω, δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε ηχητικό. Έπαιξε και νωρίτερα στο μεσημεριανό μαγκαζίνο, που είπε κάποια πράγματα. Στην ΕΡΤ ήταν η συνέντευξη. Και παρότι σήμερα ήταν και η γενοκτονία, είναι η μέρα της γενοκτονίας των Ποντίων, 19 Μάη. Και είχαμε και σε αυτό έτσι επισκέψεις και δηλώσεις κλπ. Αλλά πάμε στην Κατερίνα Μπρέγια να μας τα βάλει σε μια σειρά. Κατερίνα, εδώ είσαι.
2: Καλό
0: απόγευμα. Εδώ είσαι.
2: Καλό απόγευμα. Λοιπόν. Την παρέτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Στέργιος ο Καλπάκης με επιστολή του στον πρόεδρο του κόμματος, τον Σωκράτη Φάμελο, και την επιστολή κοινοποιήθηκε και στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Εκεί ξεκαθαρίζει ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ότι παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι, παραμένει μέλος, να το τονίσουμε αυτό.
2: Ναι, δεν, παραμένει
0: από
2: μέλος.
0: Τη θέση του γραμματέα έφυγε. Ναι,
2: ναι, ναι. Και ότι μένει με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης, με στόχο ένα ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Προσθέτει ότι η έγνοια του είναι ο χώρος να είναι ενωμένος στις επόμενες εκλογές και όχι τραυματισμένος.
0: Ναι, να βγει τώρα, να κατέβει ένα ψηφοδέλτιο αυτό το.
2: Ναι,
0: ουσιαστικά αυτό. Και ο Σωκράτης Φάμελος δεν λέει κάτι διαφορετικό πάντως για το ένα ψηφοδέλτιο.
2: Απλά ο Στέργιος Καλπάκης θεωρεί ότι υπάρχουν καθυστερήσεις σε αυτό το θέμα της σύγκλησης.
0: Α, γι' αυτό καλεί για συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής σύντομα.
2: Και καλεί το Σωκράτη Φάμελο να συγκαλέσει την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Λοιπόν, τώρα ο Σωκράτης Φάμελος σε πρωινή του συνέντευξη είπε στην ΕΡΤ ότι θα συγκληθεί πολιτική γραμματεία μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος του Αλέξη του Τσίπρα, γιατί τότε, όπως είπε, θα υπάρξουν νέα δεδομένα. Στόχος μας είναι η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και η ενότητα για να βρεθούν οι συνεργασίες με όσους θέλουν και μπορούν, είναι η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ τελευταίας. Ο πρόεδρος του κόμματος εκτίμησε ότι επειδή υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον αριστερό προοδευτικό χώρο, δημιουργούνται οι συνθήκες για να υπάρξει η ενωτική πρόταση που θα ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στόχος είναι.
0: Αισιόδοξο, ναι, αισιόδοξο,
2: ναι,
0: αυτό.
2: Εντάξει, είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, αυτή είναι η εκτίμησή του. Στόχος είναι ότι όλες. Είπε ότι όλες οι διαδικασίες και η στάση ολονών μας πρέπει να συγκλίνουν στο να έχουμε μια ευρεία προοδευτική συνεργασία, να υπάρξει μια μεγάλη πρόσκληση να περιλαμβάνει όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες, γιατί σήμερα στη χώρα μας αμφισβητείται και το ζήτημα των θεσμών και της δημοκρατίας. Να υπάρξει τροφοδοσία με νέους ανθρώπους και ένα ευρύ προσκλητήριο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό ήταν έτσι το πλαίσιο για τα ζητήματα των συνεργασιών. Ως προς τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, είπε ότι έγινε μετά από μια απαράδεκτη και αήθη συμπεριφορά κατά του Προέδρου του κόμματος και ότι υπήρξε ένα έντονο θέμα παραβίασης πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής που είναι ασύμβατο με ένα βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.
0: Είπε, τον πιέσανε να πει αν θα είναι ο Πολάκης στην πολιτική γραμματεία. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας. Δεν το ξέρουν αυτό οι δημοσιογράφοι όλοι τώρα, ξέρεις.
2: Κοίταξε τι γίνεται τώρα. οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, θα πούμε τι είπε ο Σωκράτης Οφάνος.
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
2: Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με βάση την απόφαση του 5ου Συνεδρίου είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι, εφόσον δεν είναι πλέον μέλος τη κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματο.
0: Άρα δεν είναι και τη Κεντρική Επιτροπή. Άρα
2: Επιτροπής,
0: ναι, γιατί πάντα η πολιτική γραμματεία αποτελείται από μέλη τη Κεντρική Επιτροπή.
2: Και τη πολιτική γραμματεία.
0: Ναι, έτσι είναι. Αυτό είναι το καταστατικό. Ναι, σωστό. Ναι, άρα βάσει του καταστατικού, ναι, δεν. Ναι. Δεν ρωτήθηκε πάντω. Ρωτήθηκε ο Σωκράτης Φάμιλος.
2: Ναι, βέβαια ρωτήθηκε.
0: Ρωτήθηκε έτσι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να ξεκαθάρισω ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση ή αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή παρέτηση. Και απέρριψε κάθετα την πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ως προς τα περιουσιακά στοιχεία του κόμματος που γίνεται πολλή συζήτηση, είπε ότι θεωρώ απαράδεκτη οποιαδήποτε συζήτηση για αυτά, για τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν έχει σχέση με την πολιτική μας ταυτότητα μια τέτοια ανάγνωση. Όμως η κεντρική πολιτική μας επιλογή είναι το πώς θα πάμε μπροστά. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό και να δώσουμε λύσεις.
0: Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, Κατερίνα, εντάξει, φτάνουν για σήμερα. Είναι αρκετές οι εξελίξεις.
2: Κοίταξε, θα έχουμε και τις επόμενες.
0: Θα έχουμε. Δεν ξέρω τι θα. Ναι, έχεις πληροφορίες τώρα εσύ, αλλά ας το ξέρω. Είναι νωρίς. Θα το δούμε από αύριο πάλι. Να μην κάνουμε όπως κάνουν κάτι αναλυτές πολιτικοί, ξέρω εγώ, σε κάτι site και λένε. Ρίχνουν άδεια για να πιάσουν γεμάτα, ξέρεις.
2: Όχι,
0: αυτό.
2: Καλύτερα να συμβαίνουν τα πράγματα για να τα καταγράψουμε.
0: Έτσι
2: και
0: είναι.
2: Να τα ερμηνεύσουμε ανάλογα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Μπρεγιανή. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούγομαι. Έχουμε την επόμενη γραμμή. Εντάξει, για να φύγω από εδώ, να πάω Βουλή τώρα. Που για άλλο πράγμα τον ήθελα τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη του Δάσου Γιαννόπουλου. Δηλαδή θα το πούμε και το άλλο, αλλά ξαφνικά βλέπω διεκόπη προσωρινά η συνεδρία, η νέα άγρια κόντρα της Κωνσταντοπούλου με το ΚΚΕ αυτή τη φορά, γιατί μάλλον το μεσημέρι ήταν με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε Τάσο Γιαννόπουλε, καλησπέρα.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
3: Καλησπέρα, Τίνο. Ναι.
0: Επειδή είναι το πρόσφατο, πες μας τι έγινε τώρα με αυτό. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
3: Είναι πολλά τα επεισόδια σήμερα, από που να τα πιάσει κανείς, γιατί ήταν μια μέρα στην οποία η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πολλές αφορμές για να βρεθεί στο επίκεντρο.
0: Ναι.
3: Αφενός συζητήθηκαν σήμερα το μεσημέρι δύο αιτήματα για άρση της ασυλίας της. Τα είπαμε και το μεσημέρι, θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι. Εντάξει, έτσι περιληπτικά.
3: Τώρα συνέχισε θέλοντας να συνεχίσει την αντιπαράθεση με τον κύριο Φλωρίδη για την τροπολογία του οποίου επίσης θα πούμε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τελικά τα έβαλε με τον κύριο Λαμπρούλη, ο οποίος προείδρευε εκείνη τη στιγμή, ο βουλευτής του ΚΚΕ, με τον οποίο θυμίζουμε είχε ανοίξει βεντέτα από το καλοκαίρι του 25.
0: Ναι,
3: θυμάστε και τότε είχαμε διακοπές συνεδριάσεων, μετά βγήκαν ανακοινώσεις. Το ΚΚΕ έκανε ολόκληρο βίντεο με το οποίο απαριθμούσε τις φορές που η κυρία Κωνσταντοπούλου στηρίζει πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Και τώρα διακόπη η συνεδρίαση, γιατί ο κύριος Λαμπρούλης θεώρησε ότι του επιτίθεται χωρίς λόγο, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί θα της έδινε το λόγο. Είχε ετοιμαστεί δηλαδή να της.
0: Διαδικαστικό λοιπόν, έτσι. Μάλιστα.
3: Ναι, και τελικά είχαμε ένα πολύ άσχημο ως προς τις εκφράσεις διάλογο εκτός μικροφώνου, αφού είχε διακοπεί η συνεδρίαση, μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της βουλεύτριας του ΚΚΕ, της κυρίας Κομνηνάκα.
0: Μάλιστα.
3: Με εκφράσεις που μπορείτε να τις δείτε στο site της Αυγής, αλλά καλό είναι να μην τις αναπαράγουμε συνέχεια, γιατί τελικά δεν είναι και η ουσία.
0: Δεν είναι η ουσία και εγώ τουλάχιστον έτσι, σαν ακροάθρετο, όπως ακούω ας πούμε, να μας λες τι έγινε στη Βουλή, λιγάκι τώρα το κοινοβούλιο ας πούμε, να απασχολείται τη μισή μέρα με αυτά ενώ έχουμε θέματα. Εντάξει.
3: Ολόκληρη τη μέρα θα έλεγα. Σήμερα είναι ευτελισμός.
0: Αυτό. Κατά την γνώμη μου. Εδώ καίγεται τώρα... το τόπος ας πούμε. Τι ακριβώς. Έκανε ο κύριος Φλωρίδης. Εντάξει.
3: Αυτή είναι η ουσία. Ο κύριος Φλωρίδης και μάλιστα ευνηδιάζοντας την αντιπολίτευση έχει μια αξία να πούμε ότι εχθές Ντίνα στη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής ο υφυπουργός διαβεβαίωνε και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ που είχαν αμφιβολίες ότι δεν πρόκειται να έρθει κάποια πρωτοβουλία χωρίς συζήτηση. Και παρά τις διαβεβαιώσεις, μάθαμε χθες το βράδυ, μετά τις 10, ότι φέρνει τελικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης μια τροπολογία που ούτε λίγο ούτε πολύ τι κάνει.
0: Επιταχύνει, βέβαια.
3: Ναι, θεσπίζει διαδικασίες διαφορετικές για τους βουλευτές που βρίσκονται σε κάποια ποινική υπόθεση.
0: Βλέπω
3: Βλέπω τους 13. Σωστά. Παραβιάζοντας και στη συνταγματική αρχή της ισότητας, γιατί αν πάει κάποιος πολίτης στο δικαστήριο δεν θα έχει καμία προνομιακή μεταχείριση όπως θα έχει μια συγκεκριμένη κατηγορία από εδώ και πέρα, δηλαδή οι βουλευτές. Και επίσης με αυτή την τροπολογία αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, γιατί έχουμε και αντιδράσεις, περιορίζεται η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς η τροπολογία Φλωρίδη προβλέπει να ορίζεται ειδικός εφέτης ανακριτής για την ανάκριση σε περιπτώσεις κακουργημάτων.
0: Μάλιστα. Έχουμε. Ουσιαστικά είναι επίθεση.
3: Ακριβώς.
0: Είναι επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
3: Ακριβώς. Θέλουν να πάρουν την ανάκριση των βουλευτών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει η κυρία Κοβέση, με επιστολή της, για την οποία δεν έχει πει ακόμη στην Ολομέλεια, όπου συνεχίζεται η συζήτηση, τίποτα ο κύριος Φλωρίδης. Για την ακρίβεια είπε ότι δεν ισχύουν οι κατηγορίες, αλλά δεν μας έχει εξηγήσει γιατί έλαβε επιστολή και τι λέει αυτή η επιστολή.
0: Απίστευτο.
3: Ο ίδιος απλά θέλει να καθησυχάσει και να πει ότι αυτή η διάταξη για την επιτάχυνση δηλαδή των διαδικασιών δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με εμπόδια στο έργο της Ευρωπαίας Εισαγγελέων. Νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε επιβλακτικοί με τον κύριο Φλωρίδη φυσικά, γιατί έχουμε ακόμα και υπουργούς κορυφαίους όπως τον κύριο Γεωργιάδη, να μας λένε ότι η κυρία Κοβέση έχει στοχοποιήσει την κυβέρνηση, ότι δεν πρέπει να έχουμε το θεσμό πλέον στη χώρα μας και πολλά άλλα.
0: Έλαντε όμως που τα μαθαίνουμε κάπως από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι της αντιπολίτευσης, βουλευτές κλπ. Στην Ευρώπη και κάτι μαθαίνουμε. Αλλιώς θα το παίρναγε στο... δεν ξέρω, δεν θα ξέραμε καν ότι είχε στείλει η επιστολή, ας πούμε. Και υπάρχουν και δημοσιογράφοι.
3: Υπάρχουν δημοσιογράφοι, υπάρχουν και πηγές. Είναι και εξοργιστικό, όπως είπαμε, ο τρόπος. Γιατί ανεβάσαμε και στην ιστοσελίδα της Αυγής τα πρακτικά, τα χθεσινά της συνεδρίας της Επιτροπής, όπου ο κύριος Μπούγας διαβεβαίωνε το μεσημέρι ότι δεν θα υπάρξει ευνηδιασμός. Και τώρα,
0: και το βράδυ,
3: μετά από λίγες ώρες, είναι μια τροπολογία που έχει έναν παράλογο διαχωρισμό μεταξύ των πολιτών και των βουλευτών, προκειμένου τι καταλαβαίνουν τουλάχιστον από την αντιπολίτευση, αυτοί οι 13 να ξεκαθαρίσουν γρήγορα. Για να είναι όπως υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, το θυμόμαστε πολύ καλά, στην τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, να είναι υποψήφιοι και όλα καλά και να κλείσουμε και να καθαρίσει και το όνομά τους πολύ γρήγορα.
0: Έτσι.
3: Το θέμα είναι ότι αυτό παραβιάζει βασικές αρχές της ισότητας και της ισονομίας. Και γι' αυτό έγινε και συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια για το αν είναι συνταγματική αυτή η διάταξη. Κατέθεσε ένσταση η πλεύση Ελευθερίας, τη στήριξαν και τα υπόλοιπα κόμματα τα προοδευτικά, αλλά προφανώς απορρίφθηκε η ένσταση από την πλειοψηφία που στηρίζει το Φλωρίδη.
0: Κλασικά. Κλασικά, όπως θα γίνει και με τα αιτήματα για την εξεταστική που έχουμε την Πέμπτη και Παρασκευή.
3: Σωστά. Την Πέμπτη έχουμε τα αιτήματα και προανακριτική επιτροπή
0: για
3: τον κύριο Λιβάνο και την κυρία Ραμπατζή.
0: Ναι, και την Παρασκευή για τις υποκλοπές.
3: Ναι, το οποίο θα το επιβεβαιώσουμε αύριο το πρωί. Τι ώρα θα ξεκινήσει την Παρασκευή και αν όντως είναι έτσι ο προγραμματισμός του κυρίου Κακλαμάνη. Άρα έχουμε 2-24 ώρες στο τέλος της εβδομάδας φωτιά για την κυβέρνηση που πάει να τα κουκουλώσει όλα γρήγορα και να ξεμπερδεύει.
0: Εκεί θα σε έχουμε Τάσο Γιαννόπουλε. Εν τω μεταξύ να πούμε στον κόσμο, να επενθυμίσουμε, το είπες και το μεσημέρι, για τον κύριο Τζαβέλα που δεν θα πάει στη Βουλή.
3: Σωστά.
0: Για να δώσει εξηγήσεις.
3: Αυτό θα το
0: ξαναπούμε, να τα ακούει ο κόσμος.
3: Ναι. Λοιπόν, αφού όλα τα κόμματα κατέθεσαν το σχετικό αίτημα, τελικά κλήθηκε πράγματι να έρθει αύριο Τετάρτη ο κύριος Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφορών.

0: Αν μιλάμε για θεσμικότητα.
1: Έτσι κλείνουν οι υποθέσεις. Λοιπόν, αρνείται να πάει στη Βουλή. Εδώ αρνήθηκε. Ποιος είχε αρνηθεί, ο Φραπές ή ο Χασάπης? Που όχι, δεν είχε αρνηθεί, τη σιωπή που. Μα τα θυμάσαι τώρα, αυτά τα έχει ξαναδεί και τα έχει ξαναδεί.
0: Ναι, βέβαια. Αν όμως ένας εισαγγελέας, ακριβώς, αν ένας εισαγγελέας του ΡΕΟΥ Πάγου μας επιτρέπει εισαγωγικά να τον βάζουμε ακριβώς στην ίδια φράση με το Φραπέ και το Χασάπη. Βέβαια, με άλλο ύφος προφανώς.
1: Ναι,
0: ο κ. Ζαβέλας θα ερχόταν, αλλά επικαλείται τώρα τη συνταγματική τάξη και τη διάκριση των εξουσιών για να κάνει ακριβώς ό,τι κάνουν και αυτοί που ανέφερες. Δίνα δηλαδή να μην μας πει για ποιο λόγο πήρε αυτή την προκλητική απόφαση για τις υποκλοπές και να εντείνει δυστυχώς, να μεγαλώσει και τη δυσπιστία που έχει η κοινωνία για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης όταν αντιμετωπίζει τη Βουλή ως διακοσμητικό όργανο.
1: Βέβαια.
0: Και εννοείται λειτουργός της δικαιοσύνης.
1: Αυτά ακριβώς, αυτά βλέπει ο κόσμος.
0: Άρα αύριο δεν θα έχουμε τον κύριο Τζαβέλα, θα έχουμε όμως το πρωί, 9 το πρωί αύριο.
1: Αύριο Τετάρτη.
0: Να το θυρώ, φυσικά τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΙΠ.
1: Μάλιστα. Αν θα έρθει ο κύριος Δεμήρης.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε, αλλά τα έχουμε δει όλα στη Βουλή, ξέρουμε πώς θα έρθει. Ναι, 9 το πρωί της Τετάρτης.
1: Οπότε θα σας ακούσουμε στο μεσημεριανό.
0: Αυτό είναι απόρριτο. Θα δούμε αν θα μπορέσουμε να συλλέξουμε.
1: Κάτι θα μάθετε. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Εδώ απόψε, καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Λοιπόν, εμείς να πάμε τώρα για τα σποτάκια που έχουμε, διαφημιστικό διάλειμμα που λέμε και επανερχόμεθα.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Στο κόκκινο.
6: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο Θέατρο 104.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

είμαστε και πάλι στο κόκκινο. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με την Δίνα Μπατζιά και βλέπω εδώ. Είδατε ότι προηγουμένως, όσοι μας ακούγατε από την αρχή της εκπομπής, βγάλαμε την δικηγόρο, τη νομική ομάδα του Global Summit Φλωδίγια, που δεν τους είχε ενημερώσει καν το Υπουργείο Εξωτερικό. Εδώ βλέπω λοιπόν ότι στην Ιταλία της Μελώνη, έτσι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σφοδρότατες αντιδράσεις για την σύλληψη, για την κράτηση από τις Ισραηλινές δυνάμεις 12 Ιταλών ακτιβιστών. Ζήτησε ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών να προστατευτούν οπωσδήποτε και να απελευθερωθούν. Και το είχε ξαναζητήσει, όπως συνέβη και με μερικές εβδομάδες πιο πριν. Πώς λέμε Ελλάδα, καμία σχέση. Αυτό, έτσι, για να το σχολιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, για πάμε στους καλεσμένους μας, στις καλεσμένες μας πάλι. Όχι πάλι, τώρα θα πάμε δηλαδή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Χρύσα Καραγιάννη, είναι επικεφαλής της παράταξης Ανοιχτή Ορίζοντες Νοτίου Αιγαίου, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ από τον Νότο, από τη Ρόδο. Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.

0: Καγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Βατζιά. Σας ευχαριστώ για την κουβεντούλα που θα έχουμε. Ναι, μπορείτε να πείτε λοιπόν από αυτά τα νησιά που διεκδικεί η γειτονα χώρα. Βρισκόμαστε σε μια μετεχνιακή κατάσταση.
0: Τι, ναι, η γαλάζια πατρίδα.
1: Πούμε έτσι, στη γαλάζια πατρίδα. Οπότε για να ακούει ο κόσμος που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι συντονισμένος, ότι ναι, είμαστε σε αυτή τη μεριά του Αιγαίου.
0: Και πάλι καλά που έχετε ένα νοσοκομείο, ήθελα να σας πω, λοιπόν, αλλά με τα προβλήματά του.
1: Με τα πάρα πολλά.
0: Θα τα πούμε. Εγώ
1: δουλειά.
0: Θέλω να μου πείτε πρώτα αυτό που έγινε με την απόσυρση των Πάτριων εκεί από την Κάρπαθο κλπ. Τι λένε οι νησιώτες εκεί της περιοχής, πώς το έχουν δει?
1: Αχ, πώς το έχουν δει, να σας πω. Κατά βάθος αντιλαμβάνονται το φιάσκο. Μας έπεισαν ότι ήταν για τη δική μας ασφάλεια η μεταφορά τους. Οπότε, αν όντως το είχαν κάνει τόσο επιτυχώς, αυτή τη στιγμή βιώνουμε την έλλειψή τους και την έλλειψη ασφάλειας. Επίσης, βγήκε ο κύριος Γεραπετρίτης προσπαθώντας να μας πείσει ότι για καλό γίνεται αυτό και ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν.
0: Και τότε γιατί τους βάλανε?
1: Ακριβώς. Κρύβοντας βέβαια ότι όλο αυτό είναι όντως αποτέλεσμα της υποχωρητικότητας απέναντι στη γείτονα χώρα.
0: Λέτε και όσο, ότι το είχε, ας πούμε, με έναν τρόπο σαν να το ζητούσε, ας πούμε, η Τουρκία.
1: Ναι, ναι, έτσι νομίζουμε, αποσύρουν, γιατί ναι, τους ξέφυγε κιόλας. Δηλαδή, νομίζω ότι ένας που μίλησε, τόλμησε να μιλήσει, ήταν ο κύριος Συρίγος. Οπότε, ναι, ναι, βγήκε στην...
0: Ναι, ναι, θα έχουμε κι εμείς μετά καλεσμένο εδώ. Θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο, δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβης επί τιμή, που έτσι τα ξέρει αυτά τα θέματα.
1: Βεβαίως.
0: Θα του κάνουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις.
1: Τους γνώστες.
0: Πώς είναι, πείτε μας λιγάκι, σε σχέση με την ανασφάλεια που δεν αφορά μόνο τα εθνικά ή την έναντι της γείτονος κλπ. Αφορά αυτό που είπαμε, την υγεία, την ακρίβεια, την οικονομία. Πώς είναι η κατάσταση στη Ρόδο?
1: Σε εσάς
0: ξεκινήσει και η σεζόν φουλ, έτσι.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Παρόλα αυτά, πρέπει να πούμε στους ακροατές και στις ακροάτριες ότι αν για κάποιους στην υπηρετική χώρα ακούγεται απλά σαν μια έκφραση το είμαστε σε αυτή την περιοχή τη δύσκολη, αμφισβητούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα και τι σημαίνει αυτό, είναι κάτι ασαφές για μας. Δεν είναι το ίδιο. Εμείς ξυπνώντας το πρωί βλέπουμε απέναντι. Έτσι, άρα όλο αυτό που δεν διακομωδήσαμε, αλλά λίγο του προσθέσαμε έτσι ένα τόνο χιούμορ, μια απόχρωση ιδιαίτερη, νομίζω ότι για μας είναι σημαντικό. Δεν βιώνουμε χαρούμενα όλο αυτό που ακούμε γύρω μας και για το νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η Τουρκία. Παρ' όλα αυτά, όντως, η καθημερινότητα των ανθρώπων στα νησιά είναι επίσης αυτή που καταγράφει την αίσθηση που δεν κρύβεται πια και μέσα από τα social και μέσα από τις κουβέντες με τον κόσμο, ότι η ακρίβεια είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Για μας είναι ακόμα πιο ακριβά τα προϊόντα, γιατί υπάρχει αυτή η μεταφορά. Έτσι, και το έξτρα κόστος λόγω αυτής.
0: Δεν υπάρχει το ισοδύναμο του νεκτάριου.
1: Δεν υπάρχει
0: σαντορινιού,
1: το νεκτάριο έτσι. Μας, έχετε δίκιο. Που τουλάχιστον, ναι, όχι ότι συμψήφιζε κάτι, αλλά μας έδινε ως προς την μεταφορά και τη μετάβαση τη δική μας. Ποτέ δηλαδή δεν υλοποιήθηκε τελικά η αποπληρωμή όσων χρωστούνται στις επιχειρήσεις. Έτσι, ποτέ δεν το έκανε αυτό η κυβέρνηση. Άρα το να μειώνεται το κόστος κάποιων προϊόντων δεν μετακύλησε ποτέ σε εμάς τους μισθώτες και τις μισθώτες. Αυτά πρέπει να λέγονται. Άρα εμείς βιώνουμε μια τρομερή ακρίβεια. Ίσως σε όλα τα ρεπορτάζ ο κόσμος που παρακολουθεί τα κανάλια, τις εμβέλειες της Πανελλήνιας, θα βλέπει ότι πάντα η τιμή της βενζίνης εδώ είναι πολύ περισσότερο.
0: Εννοείται. Πόσο πρέπει να είναι τώρα, 2,25 σε εσάς?
1: 2,5, 2,8.
0: Α, ναι, μάλιστα.
1: Δεν βλέπουμε τίποτα κάτω από εκεί, από το 2.
0: Ναι.
1: Επίσης,
0: το έχουμε βιώσει και σαν
1: επισκέπτες.
0: Όχι, το έχουμε βιώσει και σαν επισκέπτες. Είναι, εντάξει, είναι το σούπερ μάρκετ, καμία σχέση. Δηλαδή και εδώ είναι ακριβά, δεν λέω αυτό, αλλά είναι πολύ παραπάνω.
1: Πραγματικά είναι.
0: Σοκ. Εγώ πέρυσι στην Ιω έπαθα σοκ.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Πια νομίζω ότι οι περισσότεροι που πηγαίνουν για βασικά ψώνια, περίπου το 50 ευρώ το ξοδεύουν με λίγα προϊόντα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα ακούσα από όλα τα στρώματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι πολύ πολύ δυσκολεμένοι και τα νοικοκυριά, αυτά που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση, αλλά το ακούς πια από κόσμο που θα λέγαμε μεσαίας τάξης.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό μας δίνει την αίσθηση ότι έχει διαχυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας και ακριβώς γι' αυτό αντιδρούν και όλοι και όλες πια συστηματικά. Να πούμε όμως και αυτό που σας ανέφερα πριν, αλλά το αναφέρατε εσείς ήδη πρώτοι, σαν είχατε μπει στο μυαλό μου, ότι η μεγαλύτερη μας ανασφάλεια είναι οι παροχές υπηρεσιών υγείας δημόσιων. Βρισκόμαστε σε έναν τόπο που έχουμε όχι μόνο τους ντόπιους,
0: έχετε
1: όχι μόνο
0: και χιλιάδες επισκέπτες.
1: Και ας πούμε εμείς στη Ρόδο που μιλάμε αυτή τη στιγμή από εδώ, έχουμε και όλους τους νησιώτες και τις νησιώτες από τα υπόλοιπα νησιά, που αν χρειαστούν κάτι που απαιτεί μεγαλύτερη φροντίδα, επιβεβλημένη...
0: Βέβαια, η Νήσιρος ας πούμε και λοιπά, βέβαια, ναι. Σε εσάς. Πώς είναι το νοσοκομείο, το βασικό νοσοκομείο εννοώ τώρα, γιατί υπάρχουν και τα κέντρα υγείας, εννοώ το νοσοκομείο, με τις ελλείψεις του.
1: Βρίσκεται,
0: γιατί έχουν συμβεί και περιστατικά περίεργα.
1: Ναι, βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, όπως λένε οι γιατροί, γιατί ο Σύλλογος των Νοσοκομειακών Γιατρών έδωσε συνέντευξη τύπου πριν 10 μέρες, την προηγούμενη Παρασκευή, όχι τη μόνη που μας πέρασε, ναι, στις 8 του μήνα, και είπαν ξανά με το όνομά τους τα πράγματα, ότι σε σχέση με το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, όχι το αρχικό, αυτό το μνημονιακό οργανόγραμμα, πάλι βρίσκονται με τεράστια κενά και σε ιατρικό προσωπικό, αλλά και σε νοσηλευτικό, με τρομερές δυσκολίες πια να πέφτουν απάνω τους. Υπάρχουν κλινικές όπως η παθολογική που ποντάρει πάνω στην αυτοθυσία των παραστασιακών γιατρών, που δηλαδή θα πρέπει να έχουν ήδη βγει σε σύνταξη, αλλά παρόλα αυτά για το όνομα του κοινού καλού παραμένουν, δίνουν τα πάντα, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα εξωτερικά ιατρία, τα ΤΕΠ, κινδυνεύουν να κλείσουν οι παθολογικές κλινικές.
0: Που είναι η βάση, ο πυρήνας του νοσοκομείου.
1: Και ακούτε ίσως πόσα ατυχήματα και δυστυχήματα συμβαίνουν στο νησί μας με τόσους τουρίστες.
0: Είχατε και το πρόσφατο τώρα, ναι, ναι. Είχατε με τη μητέρα και την κόρη.
1: Το τραγικότατο συμβάν που έχει συγκλονίσει την κοινωνία εδώ της Ρόδου ήταν αγαπητές.
0: Είδα το βίντεο, δεν μπορώ να ξεχωρίσω εγώ τώρα τι έχει γίνει από το βίντεο. Δεν ξέρω αν οδηγήθηκε. Οδηγήθηκε νομίζω ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η εισαγγελική λειτουργός...
0: Οπα, έχω χάσει τα πάντα. Δεν ακούω. Α, τώρα ακούω.
1: Μ' ακούτε?
0: Τώρα ακούω. Ακούτε. Λέω, έχω χάσει τα πάντα, λέω.
1: Να που βρεθήκαμε ξανά.
0: Εντάξει.
1: Η εισαγγελική λειτουργός έδωσε εντολή για την ποινική δίωξη του οδηγού, που προκάλεσε μέσω της, ας το πούμε, της υπερβολικής ταχύτητάς του αυτή την απώλεια των δύο γυναικών. Και είναι κάτι που προβληματίζει βέβαια εμάς σε αυτό το νησί. Δυστυχώς έχουμε και πολύ κόσμο να οδηγεί παράξενα. Έχουμε τους τουρίστες που νοικιάζουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό αυτοκινήτων από αυτό που...
0: Ναι, νοικιάζουν αυτοκίνητα, νοικιάζουν και γουρούνες και τις γουρούνες και προκαλούν ατυχήματα σε πολλά νησιά.
1: Ακριβώς, όπως και όλα τα νησιά.
0: Άρα, εκεί αισθάνεσαι...
1: Η ικανότητά μας έχει προσπεραστεί σε οδική, ας πούμε, φέρουσα ικανότητα. Αναφέρουμε, οι δρόμοι είναι τρελοί. Οπότε, αν ένας τόσο επικίνδυνα οδηγώντας βρεθεί σε μια δύσκολη κατάσταση, παίρνεις βάρνα όποιον βρεθεί μπροστά του, όπως και έγινε. Δυστυχώς,
0: η ανασφάλεια έρχεται από το ότι δεν μπορεί το νοσοκομείο να αντιμετωπίσει τα χιλιάδες περιστατικά. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μα βέβαια. Και να μπορεί μέσω αυτοθυσίας, όπως σας έλεγα. Οι γιατροί, γιατί να πρέπει να υποστούν κάτι τέτοιο ξανά και ξανά, μήνες μετά τους μήνες? Τα ρεπό που χρωστιούνται σε νοσηλευτές και γιατρούς είναι τεράστια. Δηλαδή, αν πείτε σε μια γυναίκα, ας πούμε, πλήν νοσηλεύτρια, ότι της χρωστάνε περίπου 280 ρεπό, τα οποία δεν μεταφράζονται σε κάτι άλλο, είναι μέρες ζωής δικής της. Γιατί ποιος, ο υπουργός μας θα ήθελε να το δει αυτό.
0: Και εκτός αυτού μπορεί να γίνει και ανθρώπινο λάθος με όλη αυτή την κούραση και την... Είναι και αυτό το ζήτημα. Κυρία Καραγιάννη, πολύ θα ήθελα να τα πούμε και για την κεντροαριστερά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, όμως έχω κι άλλο καλεσμένο.
1: Θέλετε να έρθετε στη Ρόδο μια μέρα. Πήγατε στην Ιωπέρση, φέτος ελάτε στη Ρόδο.
0: Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Λοιπόν, η εικόνα που περιγράφει η Χρύσα Καραγιάννη από τη Ρόδο είναι, και φανταστείτε τώρα, είναι αρκετά οργανωμένο νησί, έτσι, δεν είναι ίος που λέγαμε, έτσι. Είναι κοινότυπη στα νησιά και ειδικά τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, που είναι μεγαλούτσικα νησιά, έτσι, Λέσβος, η Λίμνος, η Ρόδος, η Κος. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα και μαζί είναι και η ανασφάλεια, όπως μας είπε η κυρία Καραγιάννη, από το πώς χειρίζεται η ελληνική κυβέρνηση και τα θέματα της εξωτερικής της πολιτικής, τα ελληνοτουρκικά κλπ. Λοιπόν, νομίζω ότι στην κατάλληλη ώρα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη, πρέσβη επιτιμή στο Κόκκινο. Καλησπέρα σας, κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, ήρθα την κατάλληλη ώρα, γιατί ήθελα να σας θέσω αυτό το ερώτημα. Το πρώτο είναι για την απόσυρση των Patriot. Τι έχει συμβεί? Θεωρείτε ότι ήρθε μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ?
2: Εν πάση περιπτώσει, συνέπεσε χρονικά με την εκδήλωση των αντιδράσεων και των αντιρρήσεων της Άγκυρας. Και αυτό δεν είναι καλό. Καταρχάς, θεωρώ, αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, ότι καλώς εστάλησαν οι Patriot στην Κάρπαθο,
0: ναι,
2: όπως επίσης καλώς εστάλησαν και τα ζεύγη των αεροσκαφών, των πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, καθώς και οι δύο φρεγάτες.
0: Ναι.
2: Σε μια περίοδο που η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις της απέναντι μας και μάλιστα με σκόπιμες διαρροές φρόντισε να μας ενημερώσει ότι πρόκειται να προωθήσει και νομοσχέδιο στην Τουρκική Βουλή με το οποίο αυθαίρετα θα καθορίζει την ΑΟΡΔ.
0: Το νομοσχέδιο αυτό που λέμε της γαράβιας της πατρίδας, αυτό λέμε, έτσι.
2: Στα πλαίσια ακριβώς της θεωρίας της περί γαράβιας πατρίδας, αυτή η σύμπτωση αποκτά μία σημασία, αποκτά τη διάσταση μιας υποχωρητικής κίνησης απέναντι της.
0: Σας ανησυχεί, γιατί η κυρία Καραγιάννη πριν μας έλεγε ότι οι νησιώτες, όσοι τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχουν βγει στους δρόμους, αλλά γενικώς έχουν μια ανησυχία, μια ανασφάλεια τώρα.
2: Κοιτάξτε, είναι εύλογο να υπάρξει ένα αίσθημα ανησυχίας στους νησιώτες όταν η Τουρκία, η οποία από καιρό μας έχει δείξει ότι επιθυμεί με τρόπο αυθαίρετο να προωθήσει στο Αιγαίο λύσεις που είναι εις βάρος των συμφερόντων μας, είναι λογικό ο πληθυσμός των νησιών του Αιγαίου να έχει ένα αίσθημα τεταμένης προσοχής, θα σας έλεγα, και ανησυχίας. Δεν σημαίνει αυτό φυσικά ότι η Άγκυρα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απειλήσει με τρόπο δραματικό την ασφάλεια,
0: ναι,
2: των,
0: ναι,
2: ελληνικών,
0: ναι,
2: νησιών.
0: Ναι, εντάξει.
2: Σημαίνει όμως ότι έχει μία πολιτική επεκτατική που είναι φυσικό να προκαλεί και την δυσαρέσκεια και την ανησυχία της δικής μας πλευράς. Διότι ενώ από τη δική μας πλευρά υπάρχει μία στάση πολύ προσεκτικής συμπεριφοράς προς την Άγκυρα, μέχρι παρεξηγήσεως προσεκτικής συμπεριφοράς, καθώς αποφεύγουμε να δίνουμε αφορμές για διαμαρτυρίες και καθώς, εν πάση περιπτώσει, κινούμεθα με βάση την περίφημη διακήρυξη των Εθνών, από την άλλη πλευρά η Άγκυρα τη διακήρυξη αυτή την επικαλείται κάθε φορά που αμυνόμεθα απέναντι στις προκλήσεις της. Αλλά δεν δείχνει κανέναν ενδιασμό και διστακτικότητας να προχωρήσει σε προκλήσεις.
0: Πάντως ο κυβερνητικός... Ναι.
2: Στο πνεύμα αυτό και μέσα στο πλαίσιο των όσων σας είπα, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να γίνει η, να ανακοινωθεί
0: η
2: ανάκληση του συστήματος Πάτριον από την Κάρπαθο. Βεβαίως ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι
0: μέσω του κυρίου Μαρινάκη δύο... λέτε το μεσημέρι αυτό που είπε, ναι, ότι δεν, ναι, δεν έχει και ίχνος, λέει, υποχωρητικότητας, είπε ο κύριος Μαρινάκης.
2: Δεν έχει ίχνος υποχωρητικότητας σε ό,τι αφορά τις προθέσεις μας.
0: Ναι.
2: Εγώ αν θέλετε θα ή καλόπιστα θα δεχόμουν ότι δεν το κάναμε επειδή θέλαμε να υποχωρήσουμε. Και επιπλέον εγγράφει και ελέγχει ότι θα σταλούν μονίμως δύο πολεμικά αεροσκάφη στην Κάρπαθο.
0: Ναι.
2: Πράγμα που δεν υπήρχε παλαιότερα.
0: Δύο μοιράς, ναι.
2: Ναι, τα δύο μοιράς για να υπάρχει μια στρατιωτική παρουσία ασφάλειας στον νησιωτικό χώρο της περιοχής. Εν τούτης όμως, ενώ εμείς δεν έχουμε, λέμε ότι δεν έχουμε διάθεση υποχωρήσεως, οι Τούρκοι έτσι θα το εκλάβουν, ότι είναι μια σαφής υποχωρητική κίνηση.
0: Ναι.
2: Έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή πραγματοποιείς μια κίνηση όταν έχεις απέναντι σου μια χώρα η οποία σε πιέζει, προβάλλει συνεχείς διεκδικήσεις και δείχνει σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο ότι επιθυμεί να αποκτήσει τον έλεγχο του Μεσού Αιγαίου. Και θα σας έλεγα ότι δεν χρειάζεται να διαθέτει κανείς υψημένη νοημοσύνη για να σκεφτεί ότι ο απότερος στόχος της είναι, εάν ποτέ κατόρθωνε να τον πραγματοποιήσει τον σκοπό αυτό, δηλαδή του ελέγχου του Μισού Αιγαίου, στη συνέχεια να μας πει και τα νησιά που είναι μέσα στον χώρο της δικαιοδοσίας μας και αυτά θα θέλουμε και για αυτά, εφόσον έχουμε τη δικαιοδοσία στη θάλασσα, θα ζητήσουμε να έχουμε και την κυριότητα στα νησιά. Εξού και η επιμονή της τα νησιά να αφοπλιστούν, τα ακραία νησιά του Αιγαίου να αφοπλιστούν, ναι, για να είναι και πιο εύκολη η κατάληψη. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο κακόπιστο γείτονα, όσο και αν θέλεις να διατηρήσεις ένα ελληνικό κλίμα, και καλώς το θέλουμε να το έχουμε το ελληνικό κλίμα, θα πρέπει όμως οι κινήσεις μας να της καλής διάθεσης να μην έρχονται ως απάντηση στις κινήσεις κακής διάθεσης, προκλητικότητας και επιθετικότητας της τουρκικής πλευράς.
0: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Καραϊτίδη. Να ρωτήσω, εγώ και είναι κάτι που ρωτάει και ο κόσμος, δηλαδή. Τότε η Τουρκία, όταν δεν μίλησε, όταν τα βάλαμε, και δεν μίλησε, ήταν, αποδέχθηκε προσωρινά λόγω του πολέμου.
2: Ναι, διότι στο κλίμα το οποίο είχε δημιουργηθεί διεθνώς λόγω του πολέμου στο Ιράν, δεν ήθελε η Τουρκία, και επειδή εμείς επικαλεστήκαμε αυτήν την ανώμαλη διεθνή κατάσταση για να, ως αιτία της αποστολής των Patriot εκεί, η Τουρκία δεν εξέφρασε επισήμως την ενόχλησή της, γιατί καταλάβαινε ότι αυτό θα δυσαρεστούσε την Αμερική και θα την εμφάνιζε διεθνώς ως αντίθετη προς ένα κλίμα κινητοποίησης εν ώψη μιας γενικότερης αναστάτωσης που θα μπορούσε να προκύψει από τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί δεν ξέραμε τότε αν θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές ή όχι. Παρόλα αυτά, ο τουρκικός τύπος είχε εκφράσει δυσαρέσκεια και για τους Patriot που στείλαμε στην Κάρπαθο και για τις φρεγάτες που στείλαμε
0: στην Κύπρο.
2: Και τα αεροσκάφη που στείλαμε στην Κύπρο.
0: Ναι.
2: Διότι κατάλαβαν ότι αυτό ήταν μια κίνηση που δυσκόλευε τις δικές της, τη δική της στρατηγική επέκταση στο Αιγαίο.
0: Οπότε όταν θεώρησε ότι ο κίνδυνος...
2: Όταν θεώρησε ότι δεν υπήρχε κλίμα που θα την εξέρεται, μας επλάσαρε το νομοθέτημα του οποίου η δημοσίευση και η ψήφιση επίκειται. Θα δούμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει, αλλά είναι εκ των προτέρων βέβαιο, βάσει των πληροφοριών που έχουν από τις ίδιες τις υπηρεσίες δοθεί στη δημοσιότητα, ότι θα κινηθεί σε αυτό το κλίμα διεκδίκησης και παράλογων απαιτήσεων εις βάρος δικαιωμάτων του ελληνικού χώρου.
0: Μάλιστα, μια και μπήκατε, και σας έχουμε και εδώ κύριε Καραϊδίδη, μπήκατε λίγο στον πόλεμο για να δούμε τις καινούργιες εξελίξεις. Εγώ βλέπω ότι, καταρχήν ο Τραμπ συνεχίζει τις παλινοδίες, προφανώς κάνει μια προσπάθεια να σώσει τη δεύτερη θητεία του με τις ενδιάμεσες εκλογές που έχει, γιατί αντιμετωπίζει προβλήματα στο εσωτερικό, πληθωρισμός κλπ. Και είπε μάλιστα ότι λέει εγώ τώρα δεν επικεντρώνομαι στις οικονομικές δυσκολίες των Αμερικανών, προκαλούνται από τον πόλεμο, αλλά στο πώς δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα το Ιράν. Σήμερα λέει και ξελέει. Αυτό είναι συνέχεια. Σήμερα έχουμε νέες απειλές. Τι βλέπετε?
2: Βλέπω ότι αυτή η τακτική, αυτή η στάση των αντιφάσεων, των ανατροπών, των αλληλοδιαψευδομένων, των αυτοδιαψευδομένων εκάστοτε φιλώσεων και στόχων από τον Αμερικανό Πρόεδρο δημιουργούν μια μεγάλη σύγχυση και καθιστά δύσκολη και την πρόβλεψη. Εν τούτης, δύο γεγονότα έχουν καταστεί σαφή. Το πρώτο είναι ότι η Αμερική, παρά την συντριπτική στρατιωτική της υπεροχή, δεν κατόρθωσε να εξουδετερώσει απόλυτα την Ιρανική άμυνα. Δεν κατόρθωσε.
0: Μην σας πω και καθόλου.
2: Ούτε το καθεστώς, να ανατρέψει, ούτε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις να εξαλείψει, ούτε το εμπλουτισμένο ουράνιο να θέσει υπό τον έλεγχό της. Και επιπλέον προσέθεσε και το πρόβλημα του αποκλεισμού των στενών του ορμού. Λοιπόν, είναι μια επιχείρηση.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για ήττα. Μιλάμε για ήττα.
2: Τεράστιου κόστου που δεν έχει δικαιωθεί. Άρα αρχίζει να δημιουργείται και στη διεθνή κοινή γνώμη και στην αμερικανική κοινή γνώμη η αίσθηση ότι ανελήφθη μια εκτατεία χωρίς να έχουν εκτιμηθεί ορθά τα δεδομένα που θα δικαιολογούσαν την ανάληψή της. Και αρχίζει βεβαίως να εμφανίζεται και στην Αμερική ο αντίκτυπος των οικονομικών συνεπειών από την ανομαλία στην διοχέτευση πετρελαίου προερχόμενου από το Ιράν, πράγμα που επηρεάζει την αμερικανική κοινή γνώμη και μπορεί αυτή η δυσαρέσκεια να εκδηλωθεί και στις προσεχείς εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Αυτό, ναι, σίγουρα νομίζω, το φοβάται αυτό, αλλά...
2: Αυτό το φοβάται, νομίζω. Και αναζητεί τρόπο απεμπλοκής από την
0: απεμπλοκής, αλλά
2: αυτή.
0: Είναι και ο εγωισμός, η περηφάνεια κλπ. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Είναι ο προσωπικός του, ξέρετε, εγωισμός, έχετε δίκιο να το αναφέρετε. Είναι όμως και η ανάγκη να εμφανίσει την αλλαγή στάσης του, δηλαδή την απεμπλοκή του, τη σαδιακή απεμπλοκή του, σαν αποτέλεσμα επίτευξης ενός μεγάλου κατορθώματος, σαν αποτέλεσμα επιτυχών κερδών. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής την εικόνα κάποιου κέρδους ή κάποιας επιτυχίας που να τον διευκολύνει στην απόσυρσή του.
0: Ίσως γι' αυτό έχουμε και τις παλινοδίες του Τραμπ και είπε τώρα αφού δεν πέτυχε και θα ξαναρίξω.
2: Και λόγω νομίζω της ψυχοσύνθεσής του.
0: Καλά, ναι, εντάξει, προσπαθούμε να μην το βάλουμε τον παράγοντα. Αφήστε, είναι ένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν μπορεί κανείς να τον αγνοήσει και εγώ δεν το αναφέρω.
0: Μα και οι δικοί του αξιωματούχοι από εκεί, από την Αμερική, έχουν διαπιστώσει πράγματα. Δεν είναι
2: ακόμη το. Άλλοι το υπενήσονται και άλλοι εμέσως πλην σαφώς το αναφέρουν.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί παίζει, ξέρετε, ρόλο η προσωπικότητα και η ψυχολογία ενός ηγέτη ο οποίος αρέσκεται να λαμβάνει πρωτοβουλίες και καταφεύγει με ευκολία στη χρήση βίας.
0: Η ανθρωπότητα έχει ζήσει Χίτλερ, κύριε Καραϊτίδη, η ανθρωπότητα έχει ζήσει Χίτλερ, οπότε εντάξει.
2: Ναι, αλίμονο λοιπόν αν έχουμε γεγονότα που μας θυμίζουν την θλιβερή εκείνη εποχή του Χίτλερ. Δεν θα ήθελα και μάλιστα δημοσίως να ισχυριστώ.
0: Όχι, εντάξει, αλλά λέω έχει ζήσει η ανθρωπότητα πράγματα, ας πούμε.
2: Η ανθρωπότητα έχει πικρή εμπειρία των ηγετών που αγνοούν τα διεθνή θέσμια, που αγνοούν τους κανόνες διεθνούς δικαίου, έστω και αν η διεθνής πολιτική των μεγάλων κυρίως δυνάμεων χαρακτηρίζεται από κινησμό και στηρίζονται στην ισχύ για τη δημιουργία τελεσμένων γεγονότων.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καϊτίδη που ήσασταν εδώ στο κόκκινο απόψε και προλάβαμε να συζητήσουμε και για τον πόλεμο λίγο. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Ευχαριστώ
0: καλή συνέχεια.
2: Πολύ και εγώ. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό
2: γεια
0: βράδυ.
2: Σας.
0: Λοιπόν, να πούμε, θα είχαμε και άλλο καλεσμένο ή κάτι τούτυχε μάλλον και δεν βγήκε ο άνθρωπος. Ας πούμε όμως την είδηση, Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε μετάβαση, παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική συνοχή και δημογραφική βιωσιμότητα είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει αύριο, 20 Μαΐου, το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Ινστιτούτου 1 στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες. Πρόκειται να συζητήσουμε απόψε το δημογραφικό εκεί, γιατί και μάλιστα η θεματική λέει ποιος θα ζει στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη σε 10 χρόνια και με ποιους όρους. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Μπορούμε να το δούμε και αύριο βέβαια. Άλλωστε έχουμε συζητήσει και με την με τα αναπληρώτητα εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την Αντάσα την Καρά, το θέμα αυτό το ξέρει αρκετά καλά, γιατί η Θράκη την ξέρει. Λοιπόν, προλαβαίνουμε τι, δύο λόγια για τον καιρό τουλάχιστον. Λοιπόν, όχι άγνωστος, είπαμε άστατος θα είναι αύριο ο καιρός, αύριο Τετάρτη, με τοπικές νεφώσεις και βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, ανεβαίνει δηλαδή λίγο, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζουμε να μην έχει αφρικανική σκόνη και να μην έχει την έντονη οσμή που είχε σήμερα ειδικά η Νότια Αττική και όχι μόνο, η Νότια Αθήνα το πούμε έτσι. Να πούμε ότι σύμφωνα με την ΕΡΤ οι αρχές απέκλεισαν διάφορα σενάρια ή τουλάχιστον εκεί που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο, δεν εντοπίστηκαν διαρροές το... Οι προβλήματα στο δίκτυο διανομής αερίου υποχώρησε κάποια στιγμή, θα μείνει ο άγνωστος Χ όμως από τι ήταν αυτή η δυσάρεστη οσμή. Αυτά, καλό βράδυ σε όλες και όλους από την Τίνα την Παδία, από όλους εδώ στο κόκκινο, για και χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
2: Θυμάσαι?
1: Όχι. Δεν θέλω.
3: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη. Στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
2: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
1: Θα το κρατούσες?
3: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
4: Η ώρα είναι 9.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Γιώργος Μπαλούμης είναι πίσω από την κονσόλα με τα χρωματιστά κουμπάκια του ήχου. Χρήστος Μπλάνης και Κώστας Πιαντές επιμελήθηκαν τα της παραγωγής της εκπομπής. Και φυσικά ο Φρουρός της Επανάστασης των Επικοινωνιών, Παντελής Νταβανέλος Επικοινωνίας.

2-10-32-17-7-7-7 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Το 69-85-87-0-059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και εμείς θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν.

Μας ακούτε από το κόκκινο της Αθήνας στους 105.5, μας ακούτε από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7. Μας ακούτε όμως και από το site της Αυγής, www.αυγή.gr, κάθετος στο κόκκινο.

Και κάπως έτσι λοιπόν ξαναβρισκόμαστε αυτή την Τρίτη 19 Μαΐου του 2026, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Και στα της ιστορικής αναφοράς να σημειώσουμε ότι στις 19 Μαΐου του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Μια γενοκτονία η οποία έγινε στο πλαίσιο των απελευθερωτικών αγώνων των Τούρκων κατά των Δυτικών, δηλαδή Αγγλογάλλων, Ιταλών και Ελλήνων. Και σύμφωνα με τις καταγραφές που έχουμε στη διάθεσή μας, την περίοδο 1916 έως και το 1923, από 200.000 έως 350.000 είναι οι Έλληνες πόντοι που εξελοθρεύτηκαν. Στα της πολιτικής αναφοράς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε επίσης ότι η πρώτη πρόταση για να οριστεί η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων έγινε το 1992. Αλλά η τότε εθνικοπατριωτική κυβέρνηση του μπαμπά Μητσοτάκη ουδέποτε προώθησε αυτό το σχέδιο νόμου και τη συζήτηση ή αυτό το αίτημα, αν θέλετε, προς συζήτηση στη Βουλή. Έτσι έπρεπε να περιμένουμε το Δεκέμβριο του 1993 και αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατέρευσε και την διαδέχθηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή ο σχετικός νόμος, και κάπως έτσι να θυμόμαστε επισήμως ότι την 19η Μαΐου του 1919 ξεκίνησε και η γενοκτονία των Ποντίων. Τώρα θα αναρωτηθείτε, μα τι πρόβλημα είχε η κυβέρνηση του μπαμπά Μητσοτάκη να ψηφίσει τη γενοκτονία των Ποντίων? Το πρόβλημα είναι ότι θα αποτελούσε υπενθύμηση ότι 15 ημέρες περίπου από τότε η πρώτη μεραρχία του ελληνικού στρατού υπό τις διαταγές του συνταγματάρχη Νικόλαου Ζαφυρίου είχε αποβιβαστεί στη Σμύρνη, στις 2 Μαΐου δηλαδή του 1919, με σκοπό να εγκαταστήσει η ελληνική διοίκηση υποσυμμαχικό έλεγχο και να προστατέψει τους χριστιανικούς και όχι μόνο πληθυσμούς από τους ατάκτους και τις αυθαιρεσίες της νέας Οθωμανικής διοίκησης. Έτσι, για να θυμόμαστε ότι μεγάλες ιδέες έχουν και μεγάλο κόστος δηλαδή. Τώρα στα της πολιτικής επικαιρότητας, είναι από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις που λένε. Διότι από την περασμένη Πέμπτη που ήμασταν μαζί μέχρι και σήμερα, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν ραγδαία και με πολύ ενδιαφέροντα γεγονότα και εξελίξεις. Για παράδειγμα, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ολοκληρώθηκε με νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη και εκλογή νέων οργάνων. Φυσικά είχαμε και την ηγετική εμφάνιση του Νίκου Δένδια, που έσπασε μάλιστα και το ταμπού του ονόματος του Αντώνη Σαμαρά, το οποίο ανέφερε στην ομιλία του. Αλλά παρόλα αυτά περιμένουμε να μάθουμε τις επόμενες ημέρες και το όνομα του νέου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, εκτός από το όνομα του νέου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένουμε να μάθουμε και το όνομα του νέου γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού λίγο πριν το απόγευμα σήμερα, ο Στεργιός Καλπάκης με επιστολή του προς το Σωκράτη Φάμελο παραιτήθηκε από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Στο
Τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε όλοι, στην πραγματικότητα είναι σε μια φάση που, εκτός από τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, από το Σόκρατη Φάμελο την Παρασκευή το μεσημέρι, έχουν να αντιμετωπίσουν και την παρέτηση του Στέργιου Καλπάκη, αλλά και το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλε στον Πρόεδρο και η οποία δόθηκε σήμερα το απόγευμα στη δημοσιότητα. Σε μια επιστολή όπου ο Στέλγιος Καλπάκης σε ένα κείμενο 683 λέξεων μαζί με τις προσφωνήσεις και τις κοινοποίησεις κρίνει αδύνατη την υλοποίηση του σχεδίου για τη μεγάλη συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων. Σημειώνει μάλιστα και μια αυτοκριτική μάλλον διάθεση πως ο καιρός έχει περάσει και πως η Κουμουνδούρου βρίσκεται χρονικά πίσω από τις εξελίξεις και με εσωστρεφείς δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί εντός του κόμματος. Αλλά ο πρώην γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ δεν περιορίζεται σε αυτά. Σημειώνει πως έχει ζητήσει ήδη από τον Μάρτιο να χαρτογραφηθούν οι διαθέσεις των ενδυνάμει προοδευτικών εταίρων, προκειμένου, όπως σημειώνει, το κόμμα να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να μην μπορεί να υλοποιήσει κανένα σχέδιο. Και σημειώνει ότι τούτα δεν τα έλεγε δημόσια νωρίτερα, διότι δεν ήθελε να φέρει τον πρόεδρο στη δύσκολη θέση να διαχειριστεί μια διαφωνία προέδρου και γραμματέα κόμματος. Κλείνει μάλιστα την επιστολή του λέγοντας, και ανοίγω εισαγωγικά, θεωρώ ότι μπορείς έστω και τώρα να αποσοφήσεις μια νέα εσωκομματική κρίση χωρίς να υποχωρήσεις από τις αποφάσεις σου, αλλά με προωθητικές ενεργείες θεωρώ ότι πρέπει άμεσα να ανακοινώσεις συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκληση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος, χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλησης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον. Βέβαια, για το ΣΥΡΙΖΑ αυτή δεν είναι η πρώτη κρίση αυτού του βεληνικού ΣΕ, μην ξεχνιόμαστε. Θυμίζω πως το 2015 ο τότε γραμματέας Τάσος Κορονάκης αποχώρησε από το κόμμα. Ο Πάνος Ρήγας, αν θυμάμαι καλά, έχει αναλάβει το ρόλο του προσωρινού γραμματέα μέχρι και που ψηφίστηκε μετά από την Κεντρική Επιτροπή και όλα πήγαν μια χαρά. Αντίστοιχα, σήμερα, για να πούμε έτσι και λίγο τα πρακτικά για τη θέση του γραμματέα, αναλαμβάνει η κυρία Αναστασία Σάπουνα, η αναπληρώτρια δηλαδή, και προφανώς θα δρομολογήσει τις εξελίξεις που είναι φυσικά η συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και στη συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής. Πέρα όμως από αυτά τα εσωκομματικά που, για να είμαστε ειλικρινείς, τα, πώς το λέγαμε παλιά, μαθημένα τα βουνά στα χιόνια. Είχαμε εξελίξεις και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία απαντά στην νομοθετική πρωτοβουλία του Γιώργου Φλωρίδη να κάνει παραβίαση του συντάγματος και να προωθήσει ειδικό δικαστικό καθεστώς για τα πολιτικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τον νόμο Φλωρίδη, για τους πολιτικούς λοιπόν η δικαιοσύνη θα αποδίδεται εντός 3 μηνών. Και επειδή δεν είμαστε γκρινιάριδες, να πούμε ότι αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα, ε. Εάν η δικαιοσύνη δηλαδή είχε επαρκές προσωπικό για να ασχολείται με αυτές τις υποθέσεις, αν δεν παραβίαζε την αρχή της ισονομίας που προβλέπεται από το Σύνταγμα, αν δεν περιόριζε και τον έλεγχο που μπορεί να ασκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους υποδιερεύνηση βουλευτές, ορίζει, βλέπετε, ειδικό εφέτη ανακριτή για αυτές τις δουλειές. Αυτός μάλιστα είναι και ο λόγος που η Λάουρα Κοβέση χαρακτηρίζει την πρωτοβουλία Φλωρίδη πρόχειρη και βιαστική. Βέβαια, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει μόνο νόμο Φλωρίδη και τα υπόλοιπα θα τα καταλαβαίναμε και μόνοι μας.
Και βλέπετε, δεν λέω τίποτα για την απουσία διαβούλευσης. Εξάλλου, όπως πολύ γλαφυρά το είχε περιγράψει και ο Άδωνης Γεωργιάδης στο παρελθόν, είμαστε 157 και έτσι κάνουμε ό,τι θέλουμε.

0: Κόκκινο λοιπόν, 105 και 5 και μία από τις σημαντικότερες, όχι ακριβώς ειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα από τα σημαντικά που πρέπει να συζητάμε σήμερα είναι φυσικά η γενοκτονία των Ποντίων, τα 107 χρόνια από την αρχή της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και αυτή τη συζήτηση θα την κάνουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, την ιστορικό και μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, την κυρία Βασιλική Λάζου. Βασιλική μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα, στις ακροάτρες και τους ακροατές μας.
0: Τι κάνεις?
1: Ταξιδεύω συνήθως. Μια χαρά, καλά είμαστε. Καλά είμαστε, προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, την κρατάμε. Πολλά και σημαντικά αυτά που συμβαίνουν και στη χώρα μας και στον κόσμο.
0: Βέβαια, λίμω.
1: Έχουμε τα μάτια ανοιχτά και τα αυτιά μας. Ακούμε, κρίνουμε και κρατάμε την ψυχραιμία μας έτσι ώστε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Έτσι ακριβώς, έχεις δίκιο. Βασιλική, σκεφτόμουν νωρίτερα και μάλιστα το είπα και στον πρόλογο έτσι, της εκπομπής ότι... Πέρα από την πολιτική, μάλλον από την ιστορική σημασία που έχει η 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, υπάρχει και ένα παραπολιτικό το οποίο έχουμε, διότι κατατέθηκε μια πρόταση όταν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το 92, δεν συζητήθηκε ποτέ και έπρεπε να έρθει το 93 και η αλλαγή της κυβέρνησης για να ψηφίσουμε αυτή την ημέρα μνήμης. Σκεφτόμουν λοιπόν πως αυτό έχει να κάνει με το γεγονός της μεγάλης ιδέας. Ότι προσπαθούμε να ξεχάσουμε λίγο τη μεγάλη ιδέα με έναν τρόπο και άρα τρώμε και το υπόλοιπο.
1: Συνδέεται τώρα με πολλά πράγματα. Νομίζω ότι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, όπως και των Αρμενίων και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών, συνδεόταν άμεσα με την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού, των νεότουρκων και αργότερα του κεμαλικού κινήματος. Ναι. Η πολιτική αυτή δεν ήταν αποτέλεσμα τυχαίων συγκρούσεων ή μόνο πολεμικών συνδικών. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι πρόκειται για μια οργανωμένη κρατική στρατηγή εκαθαρίσεων. Μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδιαίτερα μετά το 1915, οι ελληνικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας και του Πόντου θεωρήθηκαν από το Οθωμανικό κράτος ύποπτοι και επικίνδυνοι για τη συνοχή του κράτους. Να μην ξεχνάμε ότι στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο η Οθωμανική Αυτοκρατορία πήρε το μέρος των κεντρικών αυτοκρατοριών, δηλαδή η Γερμανίας και Αυστρουγκαρίας, να το πούμε έτσι, ενώ η Ελλάδα από το 1917 και μετά που μπήκε στον πόλεμο πήρε το μέρος της Αντάντ. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίστηκαν οι μη χριστιανικοί πληθυσμοί ως ύποπτοι και εναντίον τους εφαρμόστηκαν μέτρα μαζικών εκτοπισμών, καταναγκαστικής εργασίας και εξότωσης. Διαβόητα τα μελέτα μπουρού, τα τάγματα εργασίας, όπου στρατεύονταν χιλιάδες άντρες ελληνικής και αρμενικής καταγωγής, χωρίς οπλισμό και ουσιαστικά ο μόνος στόχος ήταν η εξότωσή τους μέσα από τις κακουχίες, την πείνα και καταναγκαστικά έργα. Και ολόκληρα χωριά εκενώνονταν βία και οι πληθυσμοί οδηγούνταν σε πορείες θανάτου στα βάθη της Ανατολίας. Η 19η Μαΐου, που από το 1994, αν δεν απατώμε, έχει καθιερωθεί από την Ελληνική Βουλή ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, είναι η μέρα αποβίβασης του Μουσταφά Κεφάλ στην Σαμψούντα. Και θεωρώ και είναι η φάση ολοκλήρωσης αυτής της πολιτικής εξόντωσης των Ελλήνων του Πόντου και των μη χριστιανικών πληθυσμών. Και μαλικές ένοπλες ομάδες, παρακρατικοί, προχωρούν σε μαζικές εκτελέσεις, καταστροφές χωριών, εκτοπισμούς και ουσιαστικά αφανίζουν την ιστορική παρουσία του ποντιακού ελληνισμού στον εύξηνο Πόντο.
0: Και μάλιστα με πολύ σκληρές συνθήκες, διότι δεν μιλάμε τώρα βεβαίως πώς θα τα συγκρίνεις αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας, δεν μιλάμε για μια γενοκτονία η οποία έγινε με χατζάρες και κουμπούρια. Τους άφησαν να πεθάνουν από την κακουχία, το περπάτημα και την πείνα, έτσι, και τη δίψα.
1: Είναι πολιτικές εξόδωσεις. Και δεν πρέπει φυσικά αυτό το τραγικό γεγονός, η εγκληματική αυτή ενέργεια της γενοκτονίας να χρησιμοποιείται για εθνικιστική έξαρση, πολιτική εκμετάλλευση. Αντίθετα, αυτή η ιστορική γνώση που αποκομίζουμε από την πολύ σκληρή, μέσα σε πολύ σκληρές συνθήκες, εξόδωση των Ελλήνων του Πόντου, πρέπει να να μας οδηγεί στην κατανόηση των μηχανισμών εκείνων που γεννούν εθνοκαθάρσεις, που γεννούν το ρατσισμό και τη βία απέναντι στους λαούς. Και μου κάνει πραγματικά μεγάλη εντύπωση πως ενώ μιλάμε και συζητάμε και σωστά κάνουμε και σωστά πράττουμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και των Αρμενίων, δεν βλέπουμε τη γενοκτονία η οποία διαδραματίστηκε μπροστά στα μάτια μας.
0: Αναφέρεσαι στη Γάζα και στο Λίβανο.
1: Ακριβώς. Δεν αναγνωρίζουμε τη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού σήμερα. Δεν βλέπουμε, δηλαδή, μας δείχνει ότι τελικά τι διδασκόμαστε από αυτή την ιστορία. Αν δεν μπορούμε να καταδικάσουμε το ίδιο έντονα και το ίδιο στεναρά της γενοκτονίας της δικιάς μας εποχής, και να παραδειγματιστούμε, δηλαδή κάτι να μάθουμε από την ιστορία, ότι αυτή η εθνικιστική έξαρση οδηγεί, ο ρατσισμός, οι εθνοκαθάρσεις οδηγούν ολόκληρους λαούς σε εξόντωση. Και σωστά θεωρώ ότι πρέπει να παλέψουμε για την ανάδειξη όχι μόνο στο δικό μας το εθνικό επίπεδο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, αλλά και παγκόσμια να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία, γιατί μόνο τότε όταν αναγνωρίζεται και όταν αποδίδεται και οφειλόμενη τιμή αλλά και αναγνώριση, τότε μόνο έχουμε την ελπίδα τέτοιου είδους εγκλήματα να μην επαναληφθούν και στο μέλλον.
0: Ναι. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της εποχής μας και των επόμενων εποχών, νομίζω, διότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι δεν τα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ καλά, δεδομένου ότι έχουμε αύξηση της ακροδεξιάς και των ακροδεξιών αντιλήψεων παντού, έτσι, και στην Ευρώπη, που θεωρητικά τουλάχιστον θα έπρεπε να έχουμε ξεφύγει από αυτό το στάδιο. Όσο περνάει ο καιρός, τα πράγματα γίνονται χειρότερα.
1: Γι' αυτό παλεύουμε, παλεύουμε ενάντια στη λύθη, παλεύουμε να βοηθήσουμε με τη γνώση της ιστορίας, με την κατανόηση της ιστορίας, να μπορέσουμε να καταλάβουμε όχι μόνο τι έγινε στο παρελθόν, αλλά να εξηγήσουμε και το παρόν μας. Και έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοούμε πώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί, τι προκαλεί ο πόλεμος, τι προκαλεί ο εθνικισμός, τι προκαλεί ο ρατσισμός, ο ναζισμός, ο φασισμός, τα δεινά τα οποία προκαλούν, έτσι ώστε μήπως έτσι, κατανοήσουμε ότι τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται.
0: Μήπως βάλουμε μυαλό, θες να πεις, αλλά το λες ευγενικά, γιατί σε καλή δασκάλα.
1: Το λέω ευγενικά, βέβαια δεν είναι μόνο η ιστορία, είναι οι καταστάσεις, όσο επαναλαμβάνονται οι αιτίες που γεννούν αυτά τα φαινόμενα, βέβαια. Τότε αυτά τα φαινόμενα ξανά θα ξεπηδούν την επιφάνεια.
0: Βασιλική Λάτσου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την κουβέντα μας.
0: Καλό σου βράδυ. Γεια χαρά.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Ήταν κοντά μας η κυρία Βασιλική Λάζου, ιστορικός, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μουσικούλα, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: το κόκκινο.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
4: Στο κόκκινο.

0: Κόκκινο, 105 και 5, Γιώργος Μπαλούμης, Παντελής Δαβάνελος και Μπάμπης Χριστακόπουλος. Και όπως έχουμε ξαναπεί, δεν μπορούμε να μην επιστρέφουμε στα σοβαρά ζητήματα, στα κοινωνικά ζητήματα, τα οποία και στο τέλος της ημέρας είναι βαθιά πολιτικά ζητήματα. Και κάπως έτσι, όταν μάθαμε ότι οι εργαζόμενοι, οι απολυμμένοι μάλλον της Λάρκο, αλλά και οι κάτοικοι και στους Ρετσινάδες στην Εύβοια και οι Ρετσινάδες από την Εύβοια ετοιμάζονται για κοινή κάθοδο στην Αθήνα για το ερχόμενο Σάββατο στις 23 Μαΐου. Τι θέλουν, τι διεκδικούν, γιατί κάνουν αυτόν τον κόπο, το βάζω σε εισαγωγικά. Ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζόμενων της Λάριμνας, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πολίτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είναι αυτό που λέμε οι αγώνες που δεν έχουν δικαιωθεί, που παραμένουν ιστορικά δικαίωτη, δηλαδή.
1: Οι αγώνες συνεχίζονται μέχρι τη νίκη, μέχρι τη δικαίωση. Αλλά σε κάθε φάση κάτι δικαιώνεται. Κάτι, όλο και κάτι δικαιώνεται. Όταν οι εργαζόμενοι συσπυρώνονται και παλεύουν.
0: Βέβαια, αλίμονο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το πρώτο βήμα, δηλαδή, για να πάμε στο επόμενο. Τώρα βλέπω με τους Ρετσινάδες της Εύβοιας ετοιμάζεστε για κοινή κάθοδο στην Αθήνα, ε.
1: Κατεβαίνουμε στις 23, το Σάββατο 23 του μήνα, 12 η ώρα, στην Κλαθμόνο θα είναι το συλλαλητήριό μας και μετά θα ακολουθήσει η πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών και η επιστροφή μας θα κριθεί από τη στάση της κυβέρνησης, αν θα επιστρέψουμε ή όχι.
0: Μάλιστα. Έχετε σκοπό δηλαδή να το κλιμακώσετε?
1: Έχουμε, σίγουρα θα το κλιμακώσουμε, θα δούμε αν θα το κλιμακώσουμε την ίδια μέρα ή... θα δούμε την τοποθέτηση, γιατί μας κάλεσαν την Παρασκευή τώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα μας απαντήσουν, γιατί κατεβαίνουμε μαζί πάντως με τους συναδέλφους δασεργάτες, πρώην Ρετσινάδες της Καμένης. Mm-hmm. Καταρχάς, διότι και η φωτιά στην Εύβοια δεν έσβησε, επειδή δεν λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός με ευθύνη της κυβέρνησης και τη διαχρονική απαξίωση που είχε από όλες τις κυβερνήσεις στην κατεύθυνση που έχουν δώσει. Αλλά στη συγκεκριμένη κυβέρνηση ήταν στη συγκεκριμένη φάση. Γι' αυτό δεν έσβησε και καταστράφηκαν οι συνάδελφοι Ρετσινάδες. Mm-hmm. Και τα ταμεία της Λάρκο σβήσανε επίσης, επειδή το σχέδιο της κυβέρνησης να βάγισε.
0: Ναι.
1: Δύο σχεδόν όλη η Εύβοια, αν βάλουμε... Δηλαδή ότι και η Αττική Εύβοια είχε Λάρκο και το βόρειο κομμάτι, το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν Ρετσινάδες οι άνθρωποι, σύν την κεντρική Εύβοια που ήταν η Λάρκο, σύν την απέναντι πλευρά της Στερεά. Μεγάλες περιοχές της Στερεάς και της Εύβοιας, τέλος πάντων, το μόνο εισόδημα που είχαμε και την τέχνη που ξέραμε από μικρά παιδιά ήταν οι δουλειές μας.
0: Βέβαια.
1: Με ευθύνη ξανά της ίδιας της κυβέρνησης προοπτική για να αποκατασταθεί το δάσος φαίνεται πολύ μακρινή. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Αλλά και η επαναλειτουργία της Λάρκο προς το παρόν δεν υπάρχει τοποθέτηση. Μόνο πιάτσικο γίνεται καταγγελίες από την πλευρά μας και απαντήσεις δεν παίρνουμε. Mm-hmm. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί για αυτά που είναι υπεύθυνη και την καταστροφή που έχει φέρει απέναντι σε αυτές τις μεγάλες περιοχές. Γιατί παρασύραμε μαζί με τη δικιά μας την καταστροφή και τα κοινωνικά στρώματα που. Άλλα επαγγέλματα που είχαν αναπτυχθεί. Ερημώσανε, όλοι μεταναστεύσανε. Κάποιοι όμως μείναν. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να τοποθετηθεί. Τα προγράμματα απασχόλησης έχουν ημερομηνία λήξης και λίγου.
0: Ναι.
1: Το Σεπτέμβριο. Άρα το πρώτο είναι πώς εξασφαλίζεται η εργασία μας μέχρι τη συνταξιοδότηση ή μέχρι να αποκατασταθεί το καμένο δάσος στην Εύβοια και να ξαναβγουν οι άνθρωποι στις δουλειές τους ή να επαναλειτουργήσει ξανά η Λάρκο και να ξαναμπούμε στις δουλειές μας. Αυτό το πρώτο έτσι. Δεύτερο. Μισθή. Είναι κλειστά προγράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ειδικότητες που έχουμε είναι βαρές και ανθυγιεινές και επικίνδυνες. Οι συνάδελφοι στα δασαρχεία αλλά και στους ΟΤΑ που έχουν στείλει εμάς για αυτά τα επαγγέλματα, για τις ειδικότητες που έχουμε, παίρνουν ανθυγιεινό επίδομα. Σε εμάς δεν το καταβάλουν το ανθυγιεινό επίδομα. Επειδή είναι κλειστό πρόγραμμα. Άρα ένα ζήτημα είναι καταβολή του ανθιγυνού επιδόματος, όχι γιατί το ζητάμε παιδί μας ομορφόπεδα, γιατί το έχει η ειδικότητα που κάνουμε σήμερα.
0: Καλά, άμα είσαστε ομορφόπεδα θα πρέπει να είναι υπουργείο, κύριε πολίτη. Συγγνώμη, αλλά δεν μπόρεσα να μην το πω.
1: Εντάξει, δεν το παίρνουν πάντα όμορφοι πάντως. Δεν είναι η τόλια όμορφη. Λοιπόν, χωρίς να είμαστε. Εντάξει, λοιπόν. Τρίτο. Από τα χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί και δεσμευτεί από το κρατικό προϋπολογισμό για αυτή την κατηγορία των απολυμένων και των δασεργατών, περισσεύουν ήδη σήμερα δεκάδες εκατομμύρια. Είναι αναξιοποίητα. Γιατί είναι αναξιοποίητα? Άλλοι συνάδελφοι φύγανε μετά την ανακρίση του προγράμματος, άλλοι συνάδελφοι συνταξιοδοτηθήκαν. Είναι αναξιοποίητα, είναι χαρακτηριστικό για τη ΛΑΡΚΟ σήμερα, είναι αναξιοποίητο το 50%.
0: Το 50%, ε!
1: Το 50%.
0: Α, σπουδαίο λοιπόν, πόσο.
1: Άρα αυτά τα χρήματα που είχαν δεσμευτεί για αυτή την κατηγορία των εργαζομένων, πού θα πάνε? Στην πολεμική βιομηχανία, οικονομία και αυτά? Για τις περιοχές, για τους ίδιους αυτούς που πληρώνουν τις επιπτώσεις των πολιτικών που επιλέξανε. Τι περισσεύει? Τέταρτο. Δυστυχώς στα χωριά μας ακόμη μετρό δεν έχει έρθει. Το περιμένουμε, αλλά συγκοινωνία δεν έχουμε. Οι μετακινήσεις από το χωριό στο κεφαλοχώρι για να πάμε το παιδί φροντιστήριο, για να πάμε στην εργασία μας που είναι ή στο Δήμο ή στο Δασταρχείο, είναι πολλά τα χιλιόμετρα καθημερινά. Καθημερινά από τα ψώνια μας μέχρι στο γιατρό που πρέπει να πάμε στο κεφαλοχώρι, το φροντιστήριο και η δραστηριότητα. Οι επιπτώσεις του πολέμου και η ακρίβεια μας πήρε, βγάζαμε τη μέση του μήνα, τώρα μας πήρε 2 του μηνός χρωστάμε στο πρατήριο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Λοιπόν. Άλλο. Λεφτά υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες. Δεν ζητάμε ειδική μεταχείριση. Ζητάμε από τα χρήματα που πέφτουν για τη ΛΑΡΚΟ σε αυτή τη φάση και για τα δάση στην Εύβοια σε αυτή τη φάση, από αυτά τα χρήματα να πάρουν οι πολύ μεγαλύτερο κομμάτι. Εμείς λέμε όλο, αλλά τουλάχιστον μεγαλύτερο κομμάτι. Δηλαδή, από τη φωτιά στην Εύβοια, μετά τις φωτιές, έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 500 εκατομμύρια.
0: Ναι, σωστά.
1: 500 εκατομμύρια. Από αυτά, τα 20 περίπου μέχρι σήμερα έχουν πάει στους δασεργάτες για 500 οικογένειες με μισθό 750 ευρώ και για το ένσημό τους, τα 480 σε 2 εργολάβους. οι οποίοι μάλιστα εκμεταλλεύονται τις διακρατικές συμφωνίες και φέρνουν συναδέλφους μας κατατρεγμένους από τρίτες χώρες, χωρίς να τους δίνουν το μεροκάματο να είναι πολύ πενιχρό, δηλαδή να μην φτάνει ούτε το εικοσάρικο, ανασφάλιστους και χωρίς εξοπλισμό τους αμολούν και μέσα στα δάση. Στους υπόλοιπους κυριολεκτικά. Άρα από αυτή την κατεύθυνση που εμείς θέλουμε όλοι να έχουμε δικαιώματα όσοι δουλεύουμε στα δάση, πρέπει πρώτα απ' όλα να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι, οι Έλληνες και ξένοι, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και μισθού που να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που έχουν, παίρνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές μας. Δεν υπάρχουν άλλες δουλειές. Αυτό ξέραμε να κάνουμε στη ΛΑΡΚΟ, είναι σε επαρχία. Αυτό ξέραμε να κάνουμε στην Εύβοια, τα δάση δουλεύαμε και απέναντι στην επαρχία. Λοιπόν, με αυτό το πλαίσιο και τα επιχειρήματα, θα μπορούσα να πούμε ακόμα περισσότερα, γιατί και στη ΛΑΡΚΟ είναι μέχρι στιγμής η πολιτική, το πολιτικό σχέδιο για τη ΛΑΡΚΟ έχει κοστίσει πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια από το 20 μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και το αποτέλεσμα αυτού του σχεδίου, εκτός από τα 2,5 εκατομμύρια που για πρώτη φορά πλήρωσε η φορολογούμενη, αυτοχαλαϊκά στρώματα δηλαδή, έτσι, εκτός από αυτήν την χαζούρα, έχει καταστρέψει και τις περιοχές. Δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Έτσι. Όπως και για τα συμβάτες, είπα, τα κονδύλια που δίνονται και τα λοιπά. Άρα από αυτά τα χρήματα διεκδικούμε τα αυτονόητα. Ανθυγινό επίδομα και ένα έκτακτο οικονομικό βοήθημα σήμερα. Χθες αν ήταν δυνατόν να ανασάνουμε. Ήμασταν ίσα βάρκα, ίσα νερά. Έβαζε και λίγα νερά γιατί ήταν μικρά τα μεροκάματα. Μετά τις επιπτώσεις του πολέμου έχει ξεκινήσει κατρακύλα. Δεν φτάνουν ούτε πραγματικά να πάει 10 ο μήνας. Την πρώτη εβδομάδα πάμε και καλύπτουμε τα χρέη του προηγούμενου μηνός.
0: Μάλιστα. Κύριε Πολίτη, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά επειδή δεν μας ακούνε κάθε φορά οι ίδιοι άνθρωποι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, να μας υπενθυμίσετε, τι ακριβώς παρήγαγε η ΛΑΡΚΟ, για να έχουν μια έτσι εικόνα οι ακροατές, οι νέοι ακροατές.
1: Η ΛΑΡΚΟ είναι, ήταν και είναι, δεν υπάρχει ακόμη άλλη, η μοναδική βιομηχανία παραγωγής σιδερονικελίου, δηλαδή πρώτης ύλης παραγωγής ανοξείδου του χάλιβα στην Ευρώπη. Η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της το 90% των σημαντικών ευρωπαϊκών κοιτασμάτων νικελίου και κοβαλτίου. Του τεστ, τι σημαίνει. Πυρούνια, κατσαρόλες, αυτοκίνητα, μηχανές, κινητήρες, αεροπλάνα, γέφυρες, κτίρια υψηλής αντοχής, δεξαμενές που βάζουν τρόφιμα, δεξαμενάς που κουβαλούν καύσιμα, όλα αυτά ανοξείδωτος χάλιβας. Αυτή είναι η πρώτη ύλη που έβγαζε η ΛΑΡΚΟ. Ναι. Που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, να πούμε, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ στη χώρα μας, να πούμε ότι θα πάμε να φτιάξουμε τελικά προϊόντα για να αναπτύξουμε τη βιομηχανία προς όφελος των εργαζομένων και της, συνολικά της ελληνικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ΛΑΡΚΟ που την κλείσανε.
0: Είμαστε πανευρωπαϊκό μονοπόλιο, αν θέλουμε δηλαδή.
1: Μονοπόλιο με όλη τη λέξη της, με τη σημασία δηλαδή και την, όπως την ακούμε, εκτός από την οικονομική σημασία της λέξης. Μονοπόλιο. Δεν υπήρξε άλλο, όχι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ούτε υπάρχει κάποια μέρη με αυτό να ενταχθεί σε ένα γενικότερο σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης.
1: Δεν υπάρχει σίγουρα τοποθέτηση από την κυβέρνηση. Είδαμε ένα ΦΕΚ στις 5 Φλεβάρι, το οποίο τι κάνει. Βγάζει διαγωνισμό για το και δίνει σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ για το διορισμό νέου συμβούλου, το οποίο λέει θα ξανακάνει υπογραφή. Για μας τι θα κάνει, θέλει ο νέος σύμβουλος, αυτό επιδιώκει κατά τη γνώμη μας η κυβέρνηση. Από τη μέρα που απολυθήκαμε μέχρι σήμερα, το πιάτσικο είναι τρομερό, το καταγγέλνουμε καθημερινά.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Φύγαμε χωρίς να γίνει υπογραφή, με αποδείξεις ανταλλακτικά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Τη ζελατή να φεύγουν χαρακτηρισμένα σκραπ, μάλλον πάνε να καλύψουν αυτό το διάστημα τι αφήσαμε και τι έχει παραμείνει. Τώρα, λέει μέσα το ΦΕΚ ότι να κάνει έκθεση για την προοπτική ανάπτυξή τη. Αναμένουμε. Πάντως, τοποθέτηση από την κυβέρνηση το τι θα κάνει δεν υπάρχει. Και ούτε από τα άλλα κόμματα υπάρχει.
0: Ξέρετε, μου φαίνεται παράδοξο, πρέπει να σας πω, το γεγονός ότι είμαστε σε μια εποχή που. Καλός, κακός, ίσια, στραβά δεν έχει σημασία, αλλά υπάρχει μια γενική κατεύθυνση από την κυβέρνηση που λέει ότι εμείς επενδύουμε σε φυσικό αέριο, επενδύουμε στην ενέργεια κτλ. Και έχουμε την πρώτη ύλη για να φτιάχνουμε δεξαμενές να μεταφέρουμε το φυσικό αέριο ή να αποθηκεύουμε το φυσικό αέριο. Και το κάνουμε εισαγωγή. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά.
1: Έχουμε την πρώτη ύλη να φτιάξουμε μέσα παραγωγή στη βιομηχανία μας, όχι μόνο δεξαμενές για φυσικό αέριο.
0: Ναι, όχι, εγώ έβαλα το πιο απλό για να δείξω την αντίφαση. Γι' αυτό, όχι για άλλο λόγο, προφανώς.
1: Κι όμως, για 7 δεκαετίες αυτό το προϊόν 100% πήγαινε στο εξωτερικό και το ξανακάναμε εισαγωγή τελικό προϊόν. Την υπεραξία την έπαιρναν μονοπόλια του. Θα μου πείτε, αν το φτιάχνανε εδώ, θα το πέρανε μονοπόλια του. Την Ποδοσάκη, ζήσαμε και του Ποδοσάκη. Έχουμε μια πείρα στη ΛΑΡΚΟ από τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας, εμείς σήμερα και τα παιδιά μας, δηλαδή 4 γενιές μέσα, που ζήσαμε και την ιδιωτική κατεύθυνση και την κρατική κατεύθυνση. Τελικά αυτό που μας μένει σαν συμπέρασμα είναι η κατεύθυνση του συστήματος, ο τρόπος παραγωγής, το κριτήριο παραγωγής. Αυτό γιατί και στις δύο περιπτώσεις νεκρούς πληρώσαμε, γιατί τα μέτρα υγιεινής ασφάλειας ήταν κόστος. Κόστος, απολύσεις μετρήσαμε, εκαθαρίσεις και σχέδια που κόστησαν δισεκατομμύρια και δραχμές και ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους, είδαμε, απολύσεις είδαμε, τώρα είδαμε βέβαια και το κλείσιμο αυτού του μεγαθυρίου και τη μία αξιοποίησή του και το πλάτσικο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα για την επαναλειτουργία της σε κάθε φάση, αλλά πάνω απ' όλα είναι ο αγώνας της επιβίωσής μας. Δεν μπορούμε να καταλήψουμε τις περιοχές μας, ούτε εμείς ούτε τα συνεργάτες της Εύβοιας. Έχουμε φτιάξει τα σπίτια μας, έχουμε τις κοινωνικές μας σχέσεις, έχουμε μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο, δεν έχουμε διάθεση, δεν τα καταλήψαμε 6 χρόνια, ούτε και θα το εγκαταλείψουμε. Άρα κατεβαίνουμε Αθήνα στις 23 το Σάββατο και η κυβέρνηση, πώς το λέμε εμείς εδώ στο χωριό, ναι. Δικιά της η αυλή, δικιά της και η μπάλα. Ας βαρέσει το πέναντι όπως θέλει. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τη νίκη.
0: Δεν έχετε κάποια εικόνα για το τι θα συζητήσετε, έτσι?
1: Κοιτάτε, τους έχουμε στείλει το υπόμνημα. Mm-hmm. Είναι συγκεκριμένα. Κόκκινες γραμμές είναι το έκτακτο οικονομικό βοήθημα και να ανοίξει συζήτηση για τα υπόλοιπα. Τα επιδόματα, να παίρνουμε τα επιδόματα που τα δικαιούμαστε, η συνέχιση της εργασίας μας γιατί λήγουν τα προγράμματα και να ανοίξει συζήτηση για όλα τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Τώρα, με βάση, επειδή κάνατε και μια αναφορά στα προγράμματα, θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα προγράμματα τι προβλέπουν. Είναι, θέλω να πω, να κοροϊδεύουμε λίγο τον κόσμο, τους Ευρωπαίους, για να παίρνετε κανένα επίδομα, αυτό είναι.
1: Ακριβώς είναι. Είναι, πώς το λένε, ψίχουλα που πέφτουν σε κάθε, στις επιπτώσεις κάθε απόφασης που παίρνουν. Mm-hmm. Δηλαδή κερδίζουν μέσα από τις αποφάσεις που παίρνουν. Δηλαδή για
0: καλά
1: δηλαδή διεσδώσανε τα προγράμματα στους εργαζόμενους, αλλά οι εργολάβοι από τότε που μπήκαν μέσα έχουν πάρει, όπως είπα, 500 εκατομμύρια. Κρατικό χρήμα, χώρια τα ξύλα που έχουν ρημάξει και έχουν πλήσει.
0: Να.
1: Έτσι, λοιπόν. Ή στη Λάρκο γίνεται πλάτσικο. Ή ο ρηκτός πλούτος συνεχίζει να είναι στο υπέδαφος. Και κάποια στιγμή θα το δώσουν το σεντούκι του, που είναι 20 δισεκατομμύρια ευρώ χαρακτηρισμένο σε αυτή τη φάση.
0: 20 δις ευρώ.
1: 20 δις ευρώ με τις τιμές του υπολογισμού του 2000, έτσι. 22, έτσι το τέτοιο. 2 εκατομμύρια ακόμα τον έχουμε παράξει μέχρι σήμερα στη Λάρκο. Το δίνω για να κατανοηθείς το τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Μέχρι σήμερα από την έναρξη της λειτουργίας της στη δεκαετία του 60 έως και την σβήσιμο των καμιών παράκτηταν 800.000 τόνοι τελείου. Στο υπέδαφος έχουμε άλλα 2 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι σήμερα έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ με μέσες τιμές. Αν πεις ότι το αξιοποιείς, το κάνεις ανοξείδωτο το χάλιβο και τα ελληνικά προϊόντα, δεν μπορώ να κάνουμε και μαθηματικά εμείς.
0: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς. Εκεί μετά πάει προς τη θέμενη αξία του προϊόντος και τα λοιπά.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Άρα στην πραγματικότητα εσείς δεν έχετε μέλλον, αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι, λήγουν τα προγράμματα. Έχουν ημερομηνία λήξης. Ένας φίξ μισθός είναι που μάλιστα κάναμε και τις δουλειές που τους κάναμε. Βγάλαμε ως προπρόσωπους, εργαζόμαστε εκεί που πήγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Είτε στους Δήμους, είτε στην περιφέρεια, είτε στα δάση. Ένας φίξ μισθός που λήγουν τα προγράμματα. Εμείς μετά δεν θα κάνουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Πολιτή, τι να πω, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Εδώ θα είμαστε και θα είμαστε και κοντά σας το Σάββατο.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε και να καλέσω από το Βήμα τα συναδέλφους, γιατί μάλλον να ευχαριστήσουμε τα σωματεία της Αττικής και τους συναδέλφους για τα δεκάδες μηνύματα που μας στέλνουν ότι θα είναι παρόν το Σάββατο. Είναι όπως ακριβώς το γράφουμε, φαίνεται να γίνεται ένα μεγάλο συλλαλητήριο, άρα καλή αντάμωση σε αυτούς που μας ακούνε το Σάββατο στις 12 στο Κλαθμόνος.
0: Καλή αντάμωση και καλούς αγώνες, κύριε Πολίτη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή
0: σας βράδυ. Ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στην Λάρκο, στη Λάριμνα.

0: στο κόκκινο.
1: Λεόντιος και Λένα, του Γκέωργκ Μπίχνερ.
2: Μια τραγικομωδία.
1: Ή και όχι.
2: Η ζωή μου χασμουριέται μπροστά μου σαν μια μεγάλη λευκή κόλλα χαρτί.
1: Πρέπει να τη γράψω ολόκληρη, αλλά δεν βρίσκω ούτε ένα γράμμα.
2: Από 8 Μαΐου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο 104.
1: Παίζουν Αλεξάνδρα Όσπιτση,
2: Λιδία Στέφου,
1: Βασίλης Τσαλίκης,
2: Μιχάλης Ψαλίδας.
1: Σκηνοθεσία Ειρήνη Λαφαζάνη.
2: Εισιτήρια στο more.com.
0: Η ώρα είναι 10. Και 5. Στο κόκκινο.
3: Είναι ο Μοντέρο εκεί. Πόδι εντυπωσιακά ο Μπράντοβιτς. Έχουν ακόμα 4-4. Οι παίκτες Μπαρτσελόνα. Ο Γκαλιλαίο ελέγχει. 2-1. Χάνει το έλεγχος. Λύνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, κυρίες και κύριοι.
4: Final Four Stories σε ένα λεπτό. Με την Αλέκα Ζουμή.
5: Παρίσι 1996, το πρώτο ελληνικό ευρωπαϊκό τρόπαιο. 11 Απρίλη 1996, Παρίσι, Παλέ ντε Μπερσί. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μια ανάσα από την κορυφή της Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελώνα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια έχει αποκλειστεί στον ημιτελικό από τον Ολυμπιακό. Είναι τα τελευταία δευτερόλεπτα και η καρδιά των Ελλήνων φιλάθλων πάει να σπάσει. Το σκορ είναι 67-66 υπέρ των πράσινων. Ο Γιαννάκης χάνει την μπάλα, ο Μοντέρο φεύγει στον ευθυνδιασμό. Όλα μοιάζουν να χάνονται, αλλά πίσω του, σαν σκιά, τρέχει ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Ο γίγαντας από την Κροατία κάνει το σπριτ της ζωής του. Καθώς ο Μοντέρο αφήνει την μπάλα στο καλάθι, ο Βράνκοβιτς υψώνεται και τη σβήνει πάνω στο ταμπλό. Το ρολόι σταματά, ο κόσμος μπαίνει μέσα. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος δακρύζει. Ήταν το πρώτο αστέρι, μια στιγμή που άλλαξε το DNA του Παναθηναϊκού για πάντα. Παρά τις διαμαρτυρίες των Καταλανών για το αν η μπάλα είχε βρει πρώτα στο ταμπλό, η ιστορία έγραψε. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Παναθηναϊκός.

Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και στους 105 και 5 είναι εκπομπή ρεζουμέ. Είναι ο Γιώργος Μπαλούμης στον ήχο, είναι ο Παντελής Δαβανέλος της επικοινωνίας, είναι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο.

0: από την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Παναγιώτη Πολίτη νωρίτερα, τον πρόεδρο δηλαδή του Σωματείου των Εργαζόμενων στην ΛΑΡΚΟ της Λάριμνας, ανοίξαμε από τα πλάγια όμως ένα θέμα που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Μαζί με την παραγωγική ανασυγκρότηση, οι άνθρωποι εκεί χωρίς δουλειές, τι θα κάνουν, κάποιοι μεταναστεύουν, πώς θα ζήσουν αυτοί που θα παραμείνουν εκεί όταν τελειώσουν τα προγράμματα. Η Εύβοια αλλά και η Βιωτία εκεί που είναι τα εργοστάσια της ΛΑΡΚΟ δεν είναι όμως οι μόνες περιοχές της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Το έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές ότι η μεγάλη βόμβα στην ελληνική κοινωνία δεν είναι μόνο η οικονομία αλλά είναι και το δημογραφικό. Σε αυτό το πλαίσιο πιθανολογώ και θα το μάθουμε σε λίγο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη το Ινστιτούτο 1 διοργανώνει μια ημερίδα, μια εκδήλωση παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική συνοχή και δημογραφική βιωσιμότητα. Η εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου από τις 12 η ώρα το μεσημέρι και μέχρι το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής. Και εμείς βρήκαμε μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό και υπεύθυνο του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ινστιτούτου 1, τον κύριο Ευστάθιο Γιαννακίδη. Κύριε Γιαννακίδη, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Μια χαρά.
0: Νομίζω ότι βάζετε με αυτή την εκδήλωση το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων,
1: Είναι μια πρωτοβουλία του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ινστιτούτου 1, μια ημερίδα που οφείλω να πω ότι σχεδιάζαμε εδώ και 2 μήνες με πάρα πολύ κόσμο και της περιοχής, με συνεχείς σκέψεις, διαδικασίες, προκειμένου να καταλήξουμε και στις συγκεκριμένες θεματικές. Mm-hmm. Μια ημερίδα που βασίζεται στην εθελοντική προσφορά των φίλων και των μελών του Παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στόχος είναι να αναδείξουμε τις πραγματικές ανάγκες, την οπτική που βλέπουν τα πράγματα οι πολίτες, οι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κόσμος που ζει και δραστηριοποιείται στην περιοχή. Σίγουρα το δημογραφικό αποτελεί ένα κομβικό ζήτημα, ειδικά για την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σωστά.
1: Και κυρίως είναι να καταγραφεί η άποψη των νέων ανθρώπων για το πώς οραματίζονται την κοινωνία της περιφερειάς μας τα επόμενα χρόνια. Είναι γεγονός ότι και η ίδια κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έδωσε υποτίθεται κάποια κίνητρα για μετεγκατάσταση σε κάποιες περιοχές του Ορεινού Εύρου κυρίως. Αλλά είναι κοινά αποδεκτό ότι αυτά τα οποία εκτείνει η κυβέρνηση δεν επαρκούν για να κάνει απολύτως τίποτα, γιατί δεν έχει απλά να σου δώσει ένα κίνητρο των 10.000 ευρώ, γιατί αυτό έκανε η κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα πιο σύνθετο ζήτημα για το τι, αν μπορεί ο κόσμος να βρει εργασία και σε ποιους τομείς, με τι εισόδημα, αν υπάρχει κοινωνικό κράτος, αν υπάρχουν νοσοκομεία, αν υπάρχουν κέντρα υγείας που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Άρα θέλουμε να αναδείξουμε ότι εμείς που ζούμε στην ακριτική Ανατολική Μακεδονία Θράκη δεν είμαστε απλά μια περιφέρεια που πολλές φορές η Αθήνα μας θυμάται σε λίγες περιπτώσεις, θα λέγαμε, αλλά μια περιφέρεια με δυνατότητες, με κόσμο που έχει επιλέξει να μείνει και να δραστηριοποιηθεί εδώ πέρα, και θέλουμε σίγουρα να προτείνουμε και μέτρα τα οποία θα αλλάξουν προς το θετικό την κατάσταση εδώ, προκειμένου ο κόσμος όχι απλά να παραμείνει, αλλά να δημιουργήσουμε και τις συνθήκες προκειμένου ο κόσμος να επιστρέψει. Στην περιοχή είναι ενδεικτικό ότι χιλιάδες κόσμου από την περιοχή λείπει, και μιλάμε και για επιστημονικό και χειρονακτικό δυναμικό. Έχει μεταναστεύσει είτε προς το εξωτερικό είτε προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. Και άρα είναι απολύτως αναγκαίο να, και αυτό θα συζητηθεί στο δεύτερο θεματικό τραπέζι που αφορά την οικονομία, να δούμε με ποιο παραγωγικό μοντέλο θέλουμε να ενισχύσουμε, ποια οικονομία και πώς εν τέλει διαχέεται αυτή η ανάπτυξη, γιατί μπορεί να ισχύει ότι οι δείκτες ευημερούν, ότι μια ανάπτυξη ανεβαίνουν, αλλά αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι το εισόδημα του κόσμου και ειδικά της περιφερειάς μας όλο ένα και περιορίζεται. Στεγαστική κρίση, ακρίβεια, πληθωρισμός, εισοδήματα τα οποία δεν επαρκούν για να καλυφθούν ούτε οι βασικές ανάγκες της πλειοψηφίας του κόσμου. Από τα πιο αυξημένα ποσοστά φτώχειας σε εθνικό επίπεδο και μια περιφέρεια που διαχρονικά βρίσκεται στις πιο ευάλωτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι, θα έλεγα, κρίσιμο ειδικά για την περιοχή μας, αν αναλογιστούμε ότι ορισμένα χρόνια, 4 χρόνια περίπου πριν, η ίδια η κυβέρνηση εξήγηλε και την περίφημη Διακομματική Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης. Mm-hmm. Το 2022 βγήκε και ένα πόρισμα. Η κριτική η οποία έχει γίνει από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Μια Διακομματική Επιτροπή, τα συμπεράσματα της οποίας, αν αυτή τη στιγμή ρωτήσει κανείς τους πολίτες της Θράκης αν έχουν καταλάβει, αν έχουν νιώσει κάποια αλλαγή με βάση και τη συζήτηση που είχε γίνει, μάλλον η απάντηση που θα πάρει θα είναι τελείως αρνητική. Μάλλον θα δηλώσουν και περισσότερη άγνοια για τη συζήτηση η οποία έγινε υποτίθεται σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για την περιοχή χωρίς ουσιαστικά τους κατοίκους και τους ανθρώπους και τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Και το τρίτο θεματικό πάνελ είναι, θα λέγαμε, το πολιτικό πάνελ. Αφού αναδειχθούν τα συμπεράσματα, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες, να μπορέσουμε να δώσουμε, να στιαγραφίσουμε περισσότερο τις πολιτικές λύσεις, διότι είναι αλήθεια ότι ειδικά το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις, ειδικά στο προοδευτικό χώρο, είναι ραγδαίες και ως Ινστιτούτο είναι αλήθεια ότι αυτή η συζήτηση μας αφορά, μας ενδιαφέρει, διότι και το Ινστιτούτο 1 έχει ταυτότητα, τοποθετείται στον προοδευτικό και αριστερό κομμάτι της πολιτικής κοινής. Mm-hmm. Και από αυτή την έννοια θέλουμε να πυροδοτήσουμε, θα λέγαμε, να δημιουργήσουμε συνθήκες προκειμένου και ο κόσμος της περιφέρειας να έρθει πιο κοντά, να γνωριστεί, να αναλάβει πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα και κυρίως στα πλαίσια και του Ινστιτούτου να υπάρξουν και να αναπτυχθούν οι κατάλληλες συνέργειες προκειμένου από κοινού ως τοπική κοινωνία να περάσουμε όλοι μαζί στο επόμενο βήμα, γιατί αν δεν ενεργοποιηθούν οι ίδιοι οι τοπικοί παράγοντες, η ίδια η τοπική κοινωνία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να μιλάνε άλλοι για μας χωρίς εμάς. Άρα μας λένε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ανοίξουμε συνολικά μια συζήτηση με το πώς βλέπουμε εμείς την περιοχή και τις προτεραιότητές της και ποιες είναι οι λύσεις τις οποίες προτείνουμε, προφανώς όχι στο σύνολο αλλά των ζητημάτων που υπάρχουν στην περιφέρεια, αλλά τουλάχιστον των άμεσων προτεραιοτήτων για την περιοχή. Που δεν είναι άλλες από να δημιουργήσουμε σιγά σιγά ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο όντως θα μπορεί να δημιουργεί σε βάθος χρόνου προϋποθέσεις ώστε ειδικά η νέα γενιά να μπορεί να παραμένει στην περιοχή και να δραστηριοποιείται και να ζει εδώ πέρα και να μην έχει την μετανάστευση ως, θα λέγαμε, μοναδική επιλογή.
0: Να. Τώρα, με βάση την εικόνα που έχετε, γιατί φαντάζομαι έχετε κάνει και μία μελέτη από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες σε σχέση με την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πού θα λέγατε ότι βρισκόμαστε?
1: Πέρα από το επίπεδο εξαγγελιών και από σπασματικά μέτρα και έργα, δεν έχουμε δει κάτι συγκροτημένο. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως προανέφερα, το περίφημο πόρισμα για την ανάπτυξη της Θράκης ουδέποτε, παρόλο που υπήρχαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, ουδέποτε προβλέφθηκε συγκεκριμένο κονδύλι προκειμένου να υλοποιηθούν όλα όσα αναφέρονται ως συμπεράσματα στο περίφημο πόρισμα. Mm-hmm. Ειδικά τα τελευταία χρόνια ο αγροτικός κόσμος και ειδικά το κομμάτι της κτηνοτροφίας βρίσκεται σε τραγική κατάσταση. Είναι ενδεικτικό ότι στην Ξάνθη από τις περίπου 300 κτηνοτροφικές μονάδες που υπήρχαν, οι 250 και πλέον έχουν εξαφανιστεί λόγω της ευλογιάς. Mm-hmm. Αυτό είναι μια εικόνα που χαρακτηρίζει συνολικά την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας της Θράκης. Αυτό σε δεύτερο χρόνο γεννά και άλλες, έχει και άλλες επιπτώσεις στο κομμάτι της μεταποίησης, όπου όταν δεν έχεις πρώτη ύλη, τι ακριβώς να μεταποιήσουν σε δεύτερο χρόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα Έχουν ήδη δημιουργηθεί αλυσιδωτές αρνητικές προεκτάσεις σε αυτή τη διαδικασία. Το κομμάτι της στεγαστικής κρίσης έχει οξυνθεί με την έννοια ότι και τα ενίκια αλλά και οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει πάρα πολύ για τα δεδομένα της περιφέρειας. Παρά τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης όπως το σπίτι μου 2, δεν βλέπουμε να υπάρχει δυστυχώς μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, καλά, το σπίτι μου 2 έκλεισε και πρωίμα, ούτως ή άλλως.
1: Και που άνοιξε, αυτό το οποίο δημιούργησε εν τέλει ήταν αύξηση των τιμών και όχι τόσο το να διευκολυνθούν ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια προκειμένου να βρουν στέγη. Μεγάλο ζήτημα, ειδικά για την Ξάνθη και την Κομωτινή, είναι το ζήτημα της μετανάστευσης. Είναι δεικτικό ότι μόνο από την Ξάνθη περίπου 6.000 εργαζόμενοι απουσιάζουν αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, εξάμηνα ή τρίμηνα, σε δύσκολες εργασίες, ναυπηγεία κτλ. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν βλέπουμε το επιστημονικό δυναμικό να επιλέγει την Ξάνθη ή την Κομωτινή ως τόπο διαμονής και επαγγελματικής ενασχόλησης. Αυτό έχει να κάνει και με τα χαμηλά εισοδήματα τα οποία υπάρχουν, οι χαμηλές αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα. Άρα βλέπουμε ότι κυβερνητικά στελέχη κατά καιρούς επισκέπτονται την περιοχή. Περισσότερο θα έλεγα για να πάρουν λίγο φως δημοσιότητας και να δείξουν ότι υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη, αλλά τα στοιχεία τα οποία έχουμε και από την Eurostat και από την Ελστάτ μιλάνε για μια περιφέρεια όπου ο κίνδυνος στόχιας του τουρισμού είναι πάρα πολύ σε υψηλά ποσοστά, κοντά στο 28%, συγκριτικά και με άλλες περιφέρειες της χώρας. Διαχρονικά είμαστε από τις πιο ευάλωτες περιφέρειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα εισοδήματα και οι καταθέσεις, αν κανείς αναλύσει, βλέπει ότι είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, κάτι που δείχνει ότι ο κόσμος αδυνατεί όχι απλά να αποταμιεύσει, αλλά να βγάλει και τα προς το ζήν. Θεωρούμε ότι είμαστε μια περιφέρεια που έχει δυνατότητες, δεν αξιοποιούνται όμως στο έπακρο, γιατί πολύ απλά πλουσιάζει ένα συνεκτικό σχέδιο διαρκείας με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με συγκεκριμένες στοχεύσεις που να μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα το οποίο παρατηρείται ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται, θα λέγαμε, σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Δεν υπάρχουν γιατροί. Μπορεί να προκυρήσονται θέσεις εργασίας, αλλά αυτές δεν καλύπτονται. Επομένως, είναι, θα λέγαμε, σύνθετα τα ζητήματα τα οποία καλούμαστε ως περιφέρεια να επιλύσουμε για να μπορέσουμε να αντιστρέψουμε το αρνητικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, να ξεφύγουμε από τις λογικές ότι ανάπτυξη και επενδύσεις είναι μόνο οι μεγάλες εταιρείες, αλλά αναπτυξιακό σκέλος και ανάπτυξη είναι το να έχουμε, όπως προανέφερα, ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας ικανό να παρέχει και να καλύπτει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Μέτρα και πολιτικές που θα ενισχύσουν, να περιορίσουν τη μεγάλη σχολική διαρροή η οποία παρατηρείται στην περιφέρειά μας και ιδιαίτερα στις περιοχές της Ξάνθης και της Κομωτινής. Άρα θα λέγαμε ότι υπάρχουν αρκετά ζητήματα, υπάρχουν αρκετά από την άλλη και πλεονεκτήματα. Αυτό το οποίο όμως απουσιάζει είναι η πολιτική βούληση να τεθούν οι ρεαλιστικές προτεραιότητες και τα πραγματικά προβλήματα τα οποία πρέπει να επιλύσουμε, προκειμένου να αντιστρέψουμε την αρνητική εικόνα, το αρνητικό κλίμα το οποίο υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Κύριε Γιαννακάδη, μια πολιτική ερώτηση θα ήθελα να σας υποβάλω, αν μου επιτρέπετε. Εσείς έχετε διατελέσει υφυπουργός ανάπτυξης, σωστά, οικονομίας και ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Η περίοδο 15-19. Μια δύσκολη περίοδο που αδικείται εκ των πραγμάτων όταν γίνεται σύγκριση με το σήμερα. Είναι άλλη η πόρη, είναι άλλη η κατάσταση. Όμως θα λέγατε ότι οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο σε σχέση με τις πολιτικές που βλέπετε σήμερα, πόσο απέχουν?
1: Θα έλεγα ότι είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι σαφές ότι η περίοδος 15-19 ήταν μια δύσκολη περίοδος, ειδικά στο πρώτο σκέλος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και όσο υπήρχε όσο υπήρχαν οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές και το αν θα κλείσει η αξιολόγηση, αν θα ολοκληρωθεί το μνημόνιο ή όχι κτλ. Mm-hmm. Αλλά ακόμα και σε εκείνες τις περιόδους και παρά τους περιορισμένους πόρους που είχε η ελληνική οικονομία, σημασία έχει το πώς αξιοποιείς αυτούς τους πόρους, προς ποια κατεύθυνση τους διοχετεύεις. Είναι ενδεικτικό ότι περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι πολίτες τότε απέκτησαν πρόσβαση μπορούσαν και να έχουν ασφάλιση. Mm-hmm. Είναι ενδεικτικό ότι καταφέραμε να περιορίσουμε τότε σε μεγάλο βαθμό τις οφειλές που υπήρχαν, για παράδειγμα, και ειδικά στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, οφειλές από παλιά, από αλλιώς παλαιότερους αναπτυξιακούς νόμους. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε σε μια συγκυρία που είχε και αυξημένους πόρους μέσω ΕΣΠΑ 8% πάνω σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Είχε και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, άρα οικονομικά θα λέγαμε ότι είχε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει αρκετούς πόρους, που όμως κατά την άποψή μας δεν τους έχει αξιοποιήσει με τέτοιο βαθμό ώστε να κερδίσουμε και να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Είναι ενδεικτικό ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, για παράδειγμα, αποκλείονται από χρηματοδοτήσεις και δανειοδοτήσεις. Είναι ενδεικτικό, ένα άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με τα χρηματοδοτικά εργαλεία, για παράδειγμα το ερευνό καινοτομό, το οποίο υποτίθεται θα άνοιγε το 22, άνοιξε το 24, τελειώνει το 26 και ακόμα δεν έχουν γίνει αξιολογήσεις. Mm-hmm. Άρα θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι ήταν σύνθημα της κυβέρνησης η τεχνοκρατική επάρκεια, το ευέλικτο κράτος, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό το οποίο το βιώνουν έντονα, ειδικά ο αγροτικός κόσμος της περιοχής, είναι το παράδειγμα της κοινοτροφίας, όπου εκατοντάδες νέοι έχουν αφαιθεί πραγματικά στην τύχη τους. Ο εύρος, ο πολυβασανισμένος εύρος των πυρκαγιών, τώρα αντιμετωπίζει το ζήτημα των πλημμυρών. Είναι ενδεικτικό ότι στο βόρειο Εύρο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καλλιεργήσεις. Τα χωράφια είναι ακόμα πλημμυρισμένα. Ναι. Επομένως, βλέπουμε στην πράξη ότι ναι, μεν η κυβέρνηση μπορεί να καλλιεργεί στο τηλεοπτικό πεδίο πάντα και στο επικοινωνιακό πεδίο μια θετική εικόνα για τις παρεμβάσεις στην περιοχή, αλλά στην ουσία της, στην πραγματικότητα, απέχει πάρα πολύ από αυτό το, από τις πραγματικές συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες της περιφέρειάς μας.
0: Η περιφέρεια, οι περιφερειακές αρχές ή οι δημοτικές αρχές δείχνουν διάθεση να καλύψουν αυτό το κενό, κύριε Γιαννακίδη?
1: Γίνονται προσπάθειες και από την περιφερειακή αρχή. Εντάξει, οφείλουμε να πούμε ότι σε σχέση με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή η ΝΥΝ κινείται με καλύτερους ρυθμούς. Mm-hmm. Αλλά έχει να κάνει και με την συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και σε τι επίπεδο βρίσκεται η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που θα μπορούσα να πω αυτή τη στιγμή είναι, και είναι χαρακτηριστικό ειδικά στον τομέα της αυτοδιοίκησης, ότι ο χώρος της αριστεράς, κεντροαριστεράς, της προοδευτικής αντιπολίτευσης, πείτε το όπως θέλετε, mm-hmm. απουσιάζει χαρακτηριστικά από την πλειοψηφία των Δήμων, όχι να βρίσκεται σε επίπεδο να έχει δημάρχους ή όχι, αλλά ακόμα και σε επίπεδο αντιπολίτευσης. Δηλαδή είναι ενδεικτικό ότι σε πολλές περιοχές κατεβαίνουν ένα και δύο υποψήφοι και συνήθως προέρχονται από τη δεξιά. Άρα το ερώτημα το πού πάει ο προοδευτικός χώρος δεν έχει να κάνει μόνο με το κεντρικό πολιτικό σκηνικό, έχει να κάνει και με το τοπικό επίπεδο. Ναι. Γιατί όταν δεν υπάρχουν όταν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή, όταν δεν υπάρχει ακόμα δεν υπάρχουν δυνατές φωνές, προοδευτικές φωνές στην αντιπολίτευση, τα πράγματα δεν είναι τόσο όμορφα όσο θα ήθελε να τα παρουσιάζει, εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση και όσοι την υποστηρίζουν. Επομένως, είναι, θα έλεγα, ζητούμενο, πέρα από τα συμπεράσματα, πέρα από το σχέδιο, πέρα από τις προτεραιότητες, να τεθεί και σε πολιτικό επίπεδο το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα, κύριε Γιαννακίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα. Να σε ευχηθούμε καλές εργασίες αύριο στην εκδήλωση, στην ημερίδα. Νομίζω θα σφάει αρκετές ώρες αυτή η δουλειά και δικαίως, διότι είναι μια σοβαρή υπόθεση η ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να μιλήσουμε για την ημερίδα και τη δουλειά που κάνει το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Ινστιτούτου 1, και ευελπιστούμε σε δεύτερο χρόνο να έχουμε ακόμα περισσότερα δεδομένα προκειμένου να αυτά τα οποία θα συζητήσουμε στην Κομωτινή να μπορέσουμε να τα προωθήσουμε ακόμα περισσότερο και σε κεντρικό επίπεδο.
0: Θα είμαστε στη διάθεσή σας να γίνουμε το αναγκαίο γονί για αυτές τις δουλειές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο κύριος Σταθής Γιαννακίδης, πρώην υπουργός, υπεύθυνος παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ινστιτούτου 1 για μια σπουδαία εκδήλωση.

0: στο κόκκινο.
1: Στις 22:47, την ώρα που ο Κομίτης θα περνάει πάνω από την Αθήνα, εμείς θα είμαστε όπως πάντα εδώ, στα ραδιοφωνά σας. Ιστορίες από φίλους, γνωστούς και αγνώστους, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής τους. Ίσως και η δική σου. Ράδιο 1, η πιο λυπημένη μέρα της ζωής μου. Μια θεατρική παράσταση με την Έλσα Λεκάκου και τον Χρήστο Πασαλή. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 η ώρα, στο θέατρο 104.
2: Στην αρχή είναι ο Θεός και πλήττει. Πλήττει μέχρι αηδίας.
3: Θυμάσαι?
2: Όχι. Δεν θέλω.
4: Κουρέλι, του Ντένις Κέλλη, στο θέατρο Χώρος. Σκηνοθεσία Σιμεών Κωστάκογλου.
3: Τι θα έκανες αν έβρισκες ένα μωρό στα σκουπίδια?
2: Θα το κρατούσες?
4: Δύο άνθρωποι χαμένοι στις μνήμες τους. Από 8 Απριλίου, κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Εισιτήρια more.com.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο, εκπομπή Ρεζουμέ. Και τι θα λέγατε να πάμε στο ρεζουμέ της ημέρας? Τρίτη 19 Μαΐου 2026. Ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και εν τέλει της ελληνικής κοινωνίας, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτηρίκα Ψόχα ο πρώην βουλευτής Αρκαδίας και πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Πέτρος Στατούλης. Και εν τέλει, γιατί η κυβέρνηση δεν βλέπει αυτά τα προβλήματα?
1: Μια εικονική πραγματικότητα η οποία συνεχώς παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια από το 19 και μετά, ουσιαστικά στηρίζεται σε αυτούς τους πυλώνες. Στους πυλώνες του εκνευρισμού, στους πυλώνες της θλιμμένης προσωπικότητας, της θλιμμένης έκφρασης, σε εικόνες τέτοιες οι οποίες ουσιαστικά δεν βοηθούν το δημόσιο διάλογο, τη δημόσια συμβολή στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων και στην προοπτική και στο παρόν και στο μέλλον αυτού του τόπου. Αυτή ήταν η εικόνα που μας δίνεται και αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από τον υπεύθυνο πολιτικό που ουσιαστικά στηρίζει την πολιτική του πάνω σε αυτή την λογική που δημιούργησε το κράτος αυτό, μάλλον τη διακυβέρνηση αυτή. Νομίζω ότι ουσιαστικά δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και μεγαλύτερες ανησυχίες για την πορεία αυτού του τόπου. Και βέβαια το θέμα της ακρίβειας δεν είναι πρόβλημα που έρχεται από το εξωτερικό. Η ακρίβεια υπήρχε, συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν αυτές οι λογικές. Όσο υπάρχουν οι λογικές το ότι εμείς πρέπει να έχουμε υπερέσοδα προκειμένου να δημιουργούμε την λογική της ελεημοσύνης και της ενίσχυσης των κοινωνικών ομάδων και των προβλημάτων, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό είναι ο μεγάλος μύθος της πραγματικότητας, η οποία είναι μια εικονική πραγματικότητα, η οποία ποτέ δεν συζητάει για τα μεγάλα προβλήματα που έχει ο τόπος. Τα μεγάλα προβλήματα τα θεωρούν, τα λένε μόνο και μόνο για κουβέντες προκειμένου να καλύψουν το πλαίσιο της ομιλίας τους που τους γράφουν οι λογογράφοι τους, και χωρίς να δημιουργούμε πολιτικές υποστάσεις πάνω σε αυτά τα σημαντικά προβλήματα. Δέστε το θέμα του δημογραφικού προβλήματος. Δέστε ότι όλες οι πολιτικές που γίνονται από το 19 και μετά είναι πολιτικές οι οποίες στρέφονται και δημιουργούν και εντείνουν ακόμα περισσότερο το πρόβλημα του δημογραφικού προβλήματος. Και αναφέρομαι τα κόκκινα δάνεια, η κατάληψη της περιουσίας και της ιδιοκτησίας των ανθρώπων, καμία πρόβλεψη στο θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης για την ενίσχυση του δημογραφικού προβλήματος, η υπερφορολόγηση, η ακρίβεια, όλα αυτά τα πράγματα δεν μεγεθύνουν το πρόβλημα του δημογραφικού. Ποια είναι λοιπόν η προσέγγιση του προβλήματος? Απολύτως καμία.
0: Αυτή η εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησης, όπως την περιγράφει ο κύριος Πέτρος Στατούλης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, σημαίνει πως υπάρχουν εκτός από τις ελλείψεις αλλά και βάρη που βαρύνουν στο τέλος της ημέρας ποιους άλλους? Τους πολίτες.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης δίνει αυτή τη στιγμή ό,τι έχει και δεν έχει στη δημοσιότητα. Το δίνει προβάλλοντας διάφορα πράγματα. Ναι, μεν γίνονται, αλλά δεν γίνονται έτσι. Γίνονται γιατί απαιτούν θυσίες από τους πολίτες. Μην ξεχνάμε ότι η δανειακή μας σχέση είναι δανειακή σχέση. Μην ξεχνάμε ότι οι πολίτες καλούνται να πληρώσουν και το ποσοστό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, της μεγάλης πληγής που έχει η χώρα, και όλα αυτά πηγαίνουν σε βάρη βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στους ίδιους τους πολίτες. Θέλω να πω όμως ότι μέσα από τη δημοσιότητα των προγραμμάτων αυτών ουσιαστικά προσπαθεί να δοθεί η εντύπωση στους πολίτες ότι όλα είναι καλά. Βομβαρδίζονται προπαγανδιστικά οι πολίτες με πράγματα τα οποία ουσιαστικά θέλουν να κατευθύνουν την ιστορία αυτή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, και σας το λέω, η έκθεση του Moody's που παρεμβαίνει πολιτικά στη χώρα. Και τι λέει? Λέει στην έκθεση του ότι πρέπει να υπάρξει σταθερότητα. Δεν μας λέει όμως ακριβώς για τη δημοσιονομική θέση της χώρας. Δεν μας λέει αυτή τη στιγμή γιατί το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 30% τα τελευταία χρόνια. Δεν μας λέει καθόλου ότι το δημόσιο χρέος με τον τρόπο του overnight που κάνει, του δανεισμού που κάνει από τους διάφορους φορείς η κυβέρνηση, έχει ένα επιπλέον χρέος 54 δισεκατομμυρίων, το οποίο δεν καταγράφεται στο δημόσιο χρέος και το οποίο μας απειλεί. Και δεν μας απειλεί μακροπρόθεσμα. Μεσοπρόθεσμα μας απειλεί. Δεν μας μιλάει για τη φούσκα των ακινήτων. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα στη χώρα. Τα κόκκινα δάνεια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επαγγέλλεται ότι είναι φιλελεύθερος, ότι είναι νεοφιλελεύθερος, ό,τι είναι. Μα ο βασικός πυρήνας του φιλελευθερισμού είναι η προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν είναι. Μπορεί ποτέ ένας φιλελεύθερος πολιτικός αυτή τη στιγμή να αφήνει στο έλεος όλων αυτών των φανς που κάποτε θα εξακριβωθεί και ποιοι είναι πίσω από αυτά και να παίρνουν την ιδιοκτησία των Ελλήνων? Και ξέρετε ότι στη σύγχρονη πλέον γεωπολιτική η απώλεια ιδιοκτησίας, εθνικής ιδιοκτησίας, ατομικής ιδιοκτησίας των πολιτών είναι και μια μείωση του επίπεδου της εθνικής κυριαρχίας. Έτσι δεν είναι? Αυτά τα πράγματα ποιος ασχολείται? Για τα κόκκινα δάνεια. Τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια? Ξέρετε ότι είναι ληστρική η συμπεριφορά των φάνους απέναντι στους πολίτες.
0: Στη Γιάννα Παπαδάκου και της αντιδικίας στο κόκκινο μίλησε η αναπληρώτρια γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Αναστασία Σαπουνά. Η κυρία Σαπουνά ρωτήθηκε για τις σημαντικές εξελίξεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε πως η συζήτηση αυτή έγινε πολύ πριν την ανακοίνωση της παρέτησης του Στέργιου Καλπακή.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι εξελίξεις αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Θεωρώ ότι όπως το προσδιορίσε χρονικά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι ο κατάλληλος χρόνος για τον οποίο, στον οποίο θα μπορούμε να συνεδριάσουμε την πολιτική γραμματεία για να πάμε και ηγετικά και στην Κεντρική Επιτροπή. Νομίζω ότι τουλάχιστον το πεδίο της θεσμικότητας, αν μη τι άλλο, δεν μπορούμε να, θεωρώ, να καταλογίσουμε ότι δεν προσπαθούμε να λειτουργήσουμε κομματικά και με βάση τις αρχές του χώρου. Διότι όποια απόφαση και να πάρθει, θα πάρθει στα όργανα. Θα πρέπει κάθε φορά, ανάλογα με τις πολιτικές εξελίξεις, αυτό που κάνουμε και τόσο καιρό, να γυρίσουμε στα όργανα για να πάρουμε τις όποιες συλλογικές αποφάσεις. Εμάς οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά.
0: Η εκπομπή ήταν η Κόκκινη Γραμμή και ο Σπύρος Γκουτζάνης. Και καλεσμένος του ήταν ο πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κώστας Μαρκόπουλος. Τι γίνεται στη δεξιά και στην κεντροδεξιά? Γιατί ξέρετε, δεν έχει προβλήματα μόνο η κέντροαριστερά και η αριστερά. Έχετε σχέση με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Ρώτησε ο Σπύρος Γκουτζάνης.
3: Καταρχήν να πω ότι χρόνια ολόκληρα από την περίοδο της ΟΝΕΔ, από τα μαθητικά μου, τα φοιτητικά μου χρόνια, τότε που οι νεολαίες ήταν ισχυρές, που κολλάγαμε αφίσες, άλλες εποχές, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλος τρόπος. Ανήκα πάντοτε στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας, εκεί μεγάλωσα, εκεί ορίμασα πολιτικά και θεωρώ ότι με τα 11-12 χρόνια που ήμουν στη Βουλή και στην κυβέρνηση Καραμαλή ένα χρόνο σαν Υπουργός Τουρισμού, συνέβαλα κι εγώ στο να τη μεγαλώσω λίγο παραπάνω. Ναι. Και σήμερα δεν την αναγνωρίζω. Άρα δεν θα είμαι εκεί.
4: Για να έχουμε δηλωμένη ταυτότητα, είναι εάν θα έχετε κάποια συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά όταν θα κάνει το κόμμα του.
3: Έχω ήδη.
4: Έχετε ήδη, μάλιστα.
3: Έχω ήδη, τον εκτιμώ, συνομιλώ μαζί του. Έχω την τιμή και τη χαρά να μοιράζομαι κάποιες απόψεις μαζί του. Βλέπω τις κινήσεις του. Συνεκτιμώ τα δεδομένα που έχω μπροστά μου και θεωρώ ότι εάν και εφόσον πάρει την τελική του απόφαση και ιδρύσει ένα νέο κόμμα με αυτές τις πατριωτικές και ριζοσπαστικές και λαϊκές απόψεις τις οποίες έχει, έχω χρέος να είμαι κοντά του. Έχω χρέος γιατί βλέπω την Ελλάδα να μικραίνει και βλέπω την Ελλάδα να φτωχαίνει και βλέπω την Ελλάδα να δυσφορεί κάτω από το βάρος της εκτεταμένης και ατιμόρητης διαφθοράς και δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό.
0: Είναι σαφές ότι το πολιτικό σκηνικό σήμερα δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό σκηνικό την επόμενη των περασμένων εκλογών. Είναι επίσης σαφές πως η κρίση εκπροσώπησης αφορά το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Ενδεχομένως από εκεί να πηγάζει και η ανάγκη των πολιτικών κομμάτων και των νέων πολιτικών κομμάτων να δηλώσουν παρόν την επόμενη μέρα. Και αυτά τα κόμματα εν τέλει πού θα απευθυνθούν και πού απευθύνονται?
3: Ας φύγουμε από το πόσοι ψήφισαν ποιους. Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία έχασε το μισό της δύναμής της. Κυρίως γιατί πήγε στον καναπέ. Δεν είδα τα άλλα κόμματα να παίρνουν και τίποτα. Αυτό σημαίνει απογοήτευση, απαξία, απόσυρση και αναμονή. Αυτή η αναμονή φαίνεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε 15 κόμματα να διαλέξουμε και έχουμε 8% κατά μέσο όρο άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα με 15 κόμματα μπροστά σου δεν λέει κάτι. Ναι. Λέει κάτι περιμένω. Και περίπου 20 με 21% αναποφάσιστη. Σύνολο 28-29-30. Τι λέει αυτό? Λέει ότι ένας στους τρεις πολίτες είναι απαγκιστρωμένος από τα κόμματα. Είναι απαγκιστρωμένος από τα κόμματα. Μπορεί δηλαδή να ψηφίσει σχεδόν το οτιδήποτε. Γιατί θέλει ενδεχομένως να εκδικηθεί μια κακή διακυβέρνηση. Πάμε τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, για να μην αποφύγω το ερώτημά σας. Αν ο Αντώνης Σαμαράς το αποφασίσει, δεν έχει να διεκδικήσει μόνο το 1 εκατομμύριο αυτών που γύρισαν την πλάτη στις τελευταίες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Έχει και ένα κομμάτι από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία τότε, αλλά σήμερα την κοιτάζουν με μισό μάτι, ή είναι προβληματισμένοι. Έχει ένα κομμάτι το οποίο συγκινείται από τις πατριωτικές του θέσεις, διότι ο πατριωτισμός πρέπει να σας πω ότι είναι οριζόντιο στο πολιτικό σύστημα. Δεν μόνο πολίτη από κανένα κόμμα, που ήταν και στο Πασόκ, το παραδοσιακό ας πούμε πατριωτικό Πασόκ, είτε βρίσκεται σε μικρότερα κόμματα αντίδρασης ως επιτοπλίστων και όχι κυβερνητικά. Άρα επομένως ο Αντώνης Σαμαράς, εάν και εφόσον το αποφασίσει, απευθύνεται για μένα σε ένα πληθυσμό, για να μιλάμε με νούμερα, που είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Δεν λέω ότι θα πάρει 2 εκατομμύρια ψήφους. Λέω που απευθύνεται. Είμαι πολύ σαφής, είμαι πολύ συντηρητικός και είμαι και πολύ συγκεκριμένος. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ενώ δεν έχει ανακοινώσει κάτι, είναι ο μόνος που δεν έχει μιλήσει για κόμμα. Το σταθμίζει ο άνθρωπος. Ενώ δεν έχει πει τίποτα, ενώ όλοι ξέρουν ότι το σταθμίζει, ενώ κανείς δεν είναι σίγουρος ότι θα το κάνει, είναι σχεδόν διψήφιος. Προσέξτε, είναι κολοσσίο αν το σκεφτούμε αυτό. Άνθρωποι και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί αγωνίζονται μια δεκαετία τώρα και διψήφιοι δεν είναι. Και ο Αντώνης Σαμαράς είναι δυνητικά διψήφιος. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο εγγύς ή απότερο μέλλον.

Μια είδηση που μας έρχεται από την Βουλή και με τίτλο «Αναγκαστική αναδίπλωση Φλωρίδη μετά την επιστολή Κοβέση». Διότι ο κύριος Φλωρίδης υποχρεώθηκε τελικά σε μερική αναδίπλωση καταθέτοντας νομοτεχνική βελτίωση. Να πω έχω βέβαια όχι μόνο της αντίδρασης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της κυρίας Λάουρας Κοβέση, αλλά και σε, πώς να το πούμε, πιεζόμενος και από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Έτσι λοιπόν ο Υπουργός Δικαιοσύνης μετά την καταγραφή εντός της Λομέλειας ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα ότι αφαιρεί την εν λόγω διάταξη με την πρόβλεψη για την ανάθεση της ανάκρισης αδικήματος κακουργηματικής φύσεως σε ειδικό εφέτη ανακριτή, σημειώνεται, κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Έκανα, είπε ο κύριος Φλωρίδης, νομοτεχνική βελτίωση ώστε να μην μείνει καμία αμφιβολία πέραν από τις δηλώσεις που έχω κάνει εδώ, ότι ο ιδρυτικός νόμος για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που καθορίζει τις ανακριτικές αρμοδιότητες, ο οποίος και είναι συμβατός με τον κανονισμό, δεν υφίσταται καμία αλλαγή. Τα ανακριτικά δικαιώματα, συνέχισε ο κύριος Φλωρίδης, τα ανακριτικά δικαιώματα που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει να τα έχει και θέλει να μας θυμίσει επίσης ότι οι ανακριτές σε όλες τις υποθέσεις που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υπάρχουν, υπενθύμισε μάλιστα την υπόθεση της Σύμβασης 717. Εντάξει, τώρα να μην πω εγώ ότι δεν έχει σημασία μόνο αν έχεις ανακριτή, είναι και το τι ρωτάει ο ανακριτής. Αλλά ούτως ή άλλως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα ζητήματα της δικαιοσύνης δεν τα πάει καθόλου μα καθόλου καλά.

Να καλησπερίσουμε και τη Θάλια που μας στέλνει, μηνύματα. Θάλια μου, δεν συμφωνώ καθόλου, μα καθόλου με αυτά που λες. Ο ρόλος μας είναι πολύ συγκεκριμένος. Το κόκκινο είναι ένας ενημερωτικός σταθμός ο οποίος έχει σαφή οπτική για τα πράγματα. Για να απαντήσω δηλαδή ευθέως στην κριτική σου, δεν έχουμε πάψει να είμαστε κόκκινο.

Λοιπόν, με αυτά θα σας αφήσουμε για σήμερα. Από τον Γιώργο Μπαλούμη που επιμελήθηκε τους ήχους, από τον Παντελή Νταβανέλο που επιμελήθηκε την επικοινωνία μας και την επικοινωνία σας, από τον Χρήστο Μπλάνη και τον Κώστα Πιαντέ που επιμελήθηκαν τα της παραγωγής εκπομπής, από τον Πάπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες. Να σας ευχηθούμε καλό βράδυ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Ζορζ Μπαλούμι στον ήχο, Παντάν Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Πρώτο τραγουδάκι για απόψε, αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, εδώ στο κόκκινο 105 και 5. Ήταν ο Al Green, Perfect Day. Μια υπέροχη μέρα, τέλεια μέρα. Φίλοι μου, ενώ ο πόλεμος φαίνεται να εξαπλώνεται σαν μεταδοτική ασθένεια, οι άνθρωποι δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε και από πού θα μας έρθει. Αλλά οι μουσικούλες και τα τραγουδάκια τα λένε όλα. Λέει, you gonna reap just what you sow. Ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Και ο καθένας και η καθεμιά μας η ευθύνη που μας αναλογεί.

Ήταν ο Νίλ Γιάνγκ και ένα τραγουδάκι για τις αληθινές φιλίες και τις γλυκές, τις ανέμελες μέρες. One of these days. Και ακολουθεί ένα μουσικό θέμα από τη... του Γιάννη Σπανού, από την ταινία «Ένα καλοκαίρι».

Έχω φύγει από την πόλη και τη φούρια την πολύ και τραβάω για Ελασσόν καβαλάρης στη βροχή. Η μητέρα από την Πύλο, η γυναίκα από το Βαθύ, μα εγώ πάω για Ελασσόνα

ταξιδιώτης στη βροχή, καβαλάρης στη βροχή, τώρα πάω

0: πνιγωμένη απ' την πίκρα την πόδι και τραβάω για ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή με την πλάτη φορτωμένη 10 χρόνια φυλακή και τραβάω για ελασσόνα ταξιδιώτης στη βροχή.
1: Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 εδώ παρέα με τον Ζορζ και ευχαριστώ αληθινά για τα μηνύματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, χαίρομαι όταν μου ζητάτε τραγουδάκια. Τα σημειώνω για να τα ακούσουμε κάποια άλλη φορά, γιατί ό,τι ακούμε κάθε βράδυ είναι αυτά που έχουμε ήδη ετοιμάσει και δύσκολα μπορούμε να βρούμε κάτι εκτός έτσι από αυτά τα πολύ βασικά, ας το πούμε, που μπορεί να υπάρχουν στη δισκοθήκη μας. Αλλά εσείς εδώ μου ζητάτε διάφορα περίεργα, και αυτό μας αρέσει ακόμα πιο πολύ, που είπαμε τα σημειώνουμε για να τα ακούσουμε μια άλλη βραδιά. Και φίλοι μου, αυτές τις μέρες που συνεχίζεται η παράνοια, η διάχυτη παράνοια των ισχυρών αυτού του κόσμου που δεν ξέρουμε που θα καταλήξει. Το πράγμα μόλις ξεκίνησε, φαίνεται ότι μόλις ξεκίνησε δεν ξέρουμε κατά πού θα πάει. Έτσι κι αλλιώς μας αγγίζει, αλλά δεν ξέρουμε, ξέρετε, εκτός από το να μας αγγίζει, μας καψαλίσει κιόλας. Ζορζ, Ζορζ, κανένα καταφύγιο έχει η Αθήνα να πάμε να κρυφτούμε? Θα τα γουγλάρουμε, Ζορζ, θα τα γουγλάρουμε, να είμαστε έτοιμοι.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 αυτό το βραδάκι της Δευτέρας, με απαλά και τρυφερά τραγουδάκια απόψε. Ήταν ο Chris Christopherson μας με τη Rita Coolidge, A Song I'd Like to Sing, και συνεχίζει ο Lou Rawls, Kansas City. I'm going to Kansas.

Και καθώς πλησιάζουμε για να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής μας εκπομπής, η ώρα είναι 12 παρά 6 λεπτάκια, και ακούσαμε Chris Stapleton, Starting Over. Συνεχίζουμε με Dwayne Eddy, Along the Navajo Trail. Εδώ παρέα με τον Ζόρο, στο κόκκινο 105 και 5, φίλοι.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το βραδάκι η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για εσάς μέχρι την 1.

0: goes blind.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Αυτό το βραδάκι, Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική, ειδικά για εσάς, μέχρι τη μία.

Ευχαριστούμε πολύ τον Ζορζ Μπαλουμή που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστώ αληθινά σας για την παρέα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια να σας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην πόλη γνωστούς συγγραφείς. B.A. Paris, Κριστίνα Ούλσον, Ιγκ Παγκάν και ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας Αρτούρο Πέρες Ρεβέρτε. Παρουσιάσεις, ομιλίες, εργαστήρια, παιχνίδια μυστηρίου, βραβεύσεις. Όλο το μήνα σε όλη την πόλη και από 15 έως 17 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο. 7ο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Το μυστήριο ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
3: Η ώρα είναι 2.

πέντες κυλιπίνας μένει, μια ζωή βασανισμένη. Μέσα σε βυσσές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου.

Wenn der Pinas Mensch kriegst du Paradies und die Wiesen. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξεις του ουρανού την Άγια Τάξη. Χωροφύλακες αγγέλη τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

νύχτωσε και δε φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο οημένο. Μα σκούδευτες

que sí condan. Posso poli magati se schiera.

0: ακούσε το κορμί και μου ζητούσε ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε.
1: Μια απόφαση.